Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχω σκεφτεί σε μία σειρά εκπομπών να καταθέσω μία έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιονί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στο ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το «τι» της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μια εισαγωγή και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής, για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο, από τον 3ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια κατηχητική πρακτική, όπου κατήχηση γίνεται και μετά το βάπτισμα, κατά την έννοια ότι η λέξη κατήχηση δηλώνει το άκουσμα ενός προφορικού λόγου. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου «Γάλα ημάς επότισα και ουβρώμα», λέει ότι η κατήχηση είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, τη λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουμε αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μία νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού οι όροι της πίστεως δεν είναι ιδεολογικοί ούτε θεωρητικοί όροι. Κατ' ουσίαν, ό,τι θα αναπτυχθεί είναι εισαγωγικό και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη εισαγωγικό για την ώρα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι αυτή που εισάγει στο μυστήριο της πράξεως της Εκκλησίας. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αδύναμοι, έχουμε ανάγκη και των νοημάτων και της θεωρίας. Των νοημάτων μόνο ως προπαιδευτικών της πράξεως και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας, και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων «Κατηχήσεις»,
που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

Διακρίνουμε τέσσερα στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, τέσσερις εποχές αν θέλετε, τέσσερις μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων. Χωρίς προετοιμασία προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών. Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει, όταν παρουσιάζονταν παρεξηγήσεις, να διευκρινίσει τα όρια της πίστεως. Πάντως, από τα μέσα περίπου του πρώτου αιώνα και μετά, επειδή αισθάνονται την ανάγκη μιας θεωρητικής κατάρτισης πριν από το βάπτισμα, χρησιμοποιούνται και τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια. Τα πρώτα αυτά κατηχητικά εγχειρίδια είναι τα πρώτα τρία Ευαγγέλια. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα τρία μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχητικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα τρία μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές Ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του Παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούριο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίον η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος,
μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτής της ομάδας, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό τους δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού, όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια. Δεν υπησέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μία ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μία φράση που υπάρχει στις Πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας τα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νουθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Τίποτα δεν άφησα που να μη σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε». Μέριμνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μία συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων, λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα, και τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο 2ο και 3ο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον δεύτερο κυρίως αιώνα,

διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση πλέον των κατηχουμένων σε ομάδες.

Ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιωνί μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη Εκκλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική, δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμούς. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Έκανα ήδη έναν υπαινιγμό στην αρχή. Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του και μάλιστα η Κάζε το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύριλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος. Επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μία προκατήχηση, μία μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους, που εν πωλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Θεία Λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα, όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
Το καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της νηπιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι τον νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον νήπιο βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαπτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννεί στον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος, εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιληθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση. Το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι, κάτι, σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το τι. Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων, ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση αυτή την υποστατική αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», υπογραμμίζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Για να ελευθερωθείς από τη δουλεία των τέκνων του κόσμου τούτου, πρέπει να γνωρίσεις την αλήθεια, που στον Ιωάννη έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα το ρήμα «γινώσκην» στον Ιωάννη ταυτίζεται με την έννοια της σχέσεως. Επομένως, κατά την Εκκλησία, η μόνη δυνατότητα ελευθερίας που υπάρχει, το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει, είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση, ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ τους σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας, γιατί η αγάπη της κοινότητας, της ευχαριστιακής κοινότητας, γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάται έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά, η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον νηπιοβαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

Ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον υπευαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο νηπιοβαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθρου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγεί το του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται να έπεται του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μία αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής, που όπως προανέφερα παραπέμπει σε μια σύγχυση της εκκλησιαστικής ελευθερίας με την ελευθερία του δικαιώματος. Παρατηρούμε δηλαδή σποραδικά στους προηγούμενους αιώνες, μετά την πρώτη χιλιετία, αλλά σαφέστατα από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα, να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο φτάνουμε στις μέρες μας τα εγχειρίδια και οι προσπάθειες των φορέων της χριστιανικής διδασκαλίας που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους θεωρητικά για την αλήθεια της Εκκλησίας. Να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση τι θέλω να πω και τι υπονοώ με όλα αυτά. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Extra Ecclesia nulla salus», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση. Έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει να γίνεσαι σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζεις τον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους δυόμισι τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη δία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσο μόχθος και αν επιστρατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε.
Όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανέφικτο σήμερα. Δεν υπάρχει ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως, σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα? Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας στερεί αυτή τη δυνατότητα? Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας? Οι μεγαλύτερες πόλεις των Αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η κάθε μια είχε τον Επίσκοπο ως πρόεδρο της Ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της Εκκλησίας έχει να κάνει με την Ευχαριστιακή Σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία, ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελώντων, κυρίως των μελώντων, ας είναι παρόντες τρεις μονοπιστοί. Μια άλλη ευχαριστιακή σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια ευχαριστιακή σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι ευχαριστιακές συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε άλλους ναούς, είτε γιατί ταξιδεύω για τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον, είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιος γάμος και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο. Για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον ψάλτη, τον ιερέα, τον ίδιο τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει. Αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα, και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλαάμ. Είπε και ο Άγιος Γρηγόριος, «Δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις καλές λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία. Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων». Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαφούμε

το ίδιο πράγμα καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνεί, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τας λέξεις ουδιαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Υπερ εν της πράγμασιν ημίν και ουκ εν ρήμασιν η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους 2-2,5 τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προντεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου. Αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια να ξέρουμε τα όρια αυτού του λόγου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι, σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο όταν είμαστε νήπιοι να τρεφόμαστε με γάλα, δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός. Ασφαλώς και είναι αναγκαίο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα ανερούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα όν, παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα τι δεν είναι Θεός, παρά αν διατυπώσουμε ένα αξίωμα τι είναι Θεός. Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος, με την έννοια του γνώφου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω ο Θεός είναι σκότος, θα περιοριστώ στον ορισμό ο Θεός είναι φως. Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη σκότος, που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει γλυκυτάτην. Γλυκυτάτη η εξαμφήν συνάφεια.
αλλά είναι κατόρθωμα να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

Τελειώνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου, δηλαδή την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εμπορία προς την Εκκλησία, όπου θα εξετάσουμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει δικαίωση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά επίσης θα εξετάσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η ιστορία από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του, και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό το εκτυλίσσεται, αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχον αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όταν ήρθε η ώρα του συνήγορου να υποβάλει τις ερωτήσεις του, αυτός, χωρίς να προσπαθήσει σχεδόν καθόλου να αμφισβητήσει την κατάθεση, άρχισε ξάφνου να λέει πως ο αμαξάς Τιμοφέη και ένας άλλος μουζίκος, ο Ακίμ, βρήκανε στο Μόκρογε, σε εκείνο το πρώτο γλέντι, έναν μήνα πριν από τη σύλληψη, 100 ρούβλια στο πάτωμα, στο πάτωμα του διαδρόμου που τα είχε χάσει ο Μύτια καθώς ήταν μεθυσμένος, και τα παραδώσανε στον Τρίφωνα και εκείνος τους έδωσε γι' αυτό από 1 ρούβλι. Λοιπόν, τα επιστρέψατε στον κύριο Καραμαζόφ εκείνα τα χρήματα, ναι ή όχι? Όσο και να προσπάθησε να ξεφύγει ο Τρίφωνας μετά την ανάκριση των μουζίκων, παραδέχτηκε πως πήρε τα 100 ρούβλια. Πρόσθεσε μονάχα πως τα έδωσε αμέσως στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, με όλη την τιμιότητα, και μονάχα πως όντας αυτός εκείνη τη στιγμή εντελώς μεθυσμένος, είναι αμφίβολο αν θα το θυμηθεί. Μα επειδή πριν από το κάλεσμα των μουζίκων μαρτύρων αρνιότανε πως βρήκε τα 100 ρούβλια και η κατάθεσή του για την επιστροφή τους στο μεθυσμένο Μύτια ήταν φυσικό να προκαλέσει πολλές αμφιβολίες, τότε ξαφνικά με αυτόν τον τρόπο ένας από τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες που παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή φάνηκε ύποπτος και έφυγε κι αυτός με έντονα κυλιδωμένη την υπόλοιψή του. Το ίδιο έγινε και με τους Πολωνούς. Αυτοί παρουσιάστηκαν με ύφος περήφανο και ανεξάρτητο. Καταθέσανε δυνατά πως πρώτα-πρώτα υπηρετήσανε και οι δυο τους το στέμα και πως ο Παν Μύτια τους πρότεινε 3.000 για να εξαγοράσει την τιμή τους και πως αυτοί οι ίδιοι είδανε πολλά λεφτά στα χέρια του. Ο Παν Μουσιαλόβιτς έβαζε πάρα πολλές πολωνικές λέξεις στην κουβέντα του και βλέποντας πως αυτό τον ανυψώνει στα μάτια του Προέδρου και του Εισαγγελέα, άρχισε να μιλάει εντελώς πολωνικά. Μα ο Φετιουκόβιτς τους έπιασε κι αυτούς στα δίχτυα του. Όσο και να ήθελε να ξεφύγει ο Τρίφωνας που τον ξανακαλέσανε, αναγκάστηκε να ομολογήσει πως τα τραπουλόχαρτά του τα άλλαξε ο Παν Βρουμπλεύσκι και πως ο Παν Μουσιαλόβιτς, καθώς ανακάτευε τα χαρτιά, τα τέριαξε κατά πως ήθελε αυτός. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Καλκάνοφ, δίνοντας με τη σειρά του την κατάθεσή του. Και οι δύο Παν φύγανε αρκετά ντροπιασμένοι, κάτω από τα γέλια μάλιστα του ακροατηρίου. Ύστερα σχεδόν το ίδιο έγινε και με όλους τους άλλους, τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες. Ο Φετιουκόβιτς τα κατάφερε να τους κυλιδώσει. Τους κυλίδωσε όλους ηθικά και κατάφερε να τους αφήσει να φύγουν με κατεβασμένη τη μύτη. Οι ερασιτέχνες και οι νομικοί τον θαυμάζανε, μα δεν μπορούσαν κιόλας να καταλάβουν σε τι μεγάλο και αποφασιστικό θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν όλα αυτά, γιατί, το επαναλαμβάνω, όλοι νιώθανε το αδιάσυστο της κατηγορίας που όλο και πιο τραγικά μεγάλωνε. Μα από την αυτοπεποίθηση του μεγάλου μάγου βλέπανε πως αυτός δεν ανησυχεί καθόλου και περιμένανε υπομονετικά. Δεν ήρθε δα έτσι τζάμπα από την Πετρούπολη ένας τέτοιος άνθρωπος? Δεν είναι από εκείνους που θα γύριζε πίσω άπραχτος? Και η ιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν ωφέλησε πολύ τον κατηγορούμενο. Μα και ο ίδιος ο Φετιουκόβιτς φαίνεται πως δεν βασανίζονταν και πολύ σε αυτήν, πράγμα που αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Ουσιαστικά έγινε μόνο και μόνο ύστερα από την επιμονή
της Κατερίνας Ιβάνοβνας, που είχε καλέσει επίτηδες έναν διάσημο γιατρό από τη Μόσχα. Η υπεράσπιση φυσικά δεν είχε να χάσει τίποτα από αυτήν και στην πιο ευνοϊκή περίπτωση κάτι θα μπορούσε κιόλας να κερδίσει. Εδώ που τα λέμε, έγινε κάτι κάπως κωμικό κιόλας, επειδή οι γιατροί διαφωνήσανε. Σαν εμπειρογνώμονες παρουσιάστηκαν ο περίφημος γιατρός της Μόσχας, ύστερα ο δικός μας ο γιατρός και τέλος ο νεαρός γιατρός Βαρβίνσκι. Οι δύο τελευταίοι παρουσιάστηκαν ως οι απλοί μάρτυρες που τους κάλεσε ο εισαγγελέας. Πρώτον, καλέσανε σαν εμπειρογνώμονα τον γιατρό Χερντενστούπε. Ήταν ένας γέρος, 70 χρονών, ασπρομάλης και φαλακρός, με μέτριο ανάστημα, αλλά γεροδεμένος. Όλοι στην πολιτεία μας τον εκτιμούσαν πολύ και τον σέβονταν επίσης. Ήταν ευσυνείδητος γιατρός, θαυμάσιος άνθρωπος και ευλαβέστατος. Ανήκε στην αίρεση των Χενχούτερ ή στους Μοράβους αδερφούς. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Έμενε στην πολιτεία μας χρόνια τώρα και φέρονταν με εξαιρετική αξιοπρέπεια. Ήταν αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεράπευε τους φτωχούς και τους χωρικούς εντελώς δωρεάν. Πήγαινε μονάχος τους στις στρόγλες τους. Τους άφηνε λεφτά για τα φάρμακα. Μα κοντά σε αυτά ήταν και πεισματάρης σαν μουλάρι. Ήταν αδύνατον να τον κάνει κανείς να αλλάξει γνώμη όταν μία ιδέα του καρφώνονταν στο κεφάλι. Μια και το φέρε η κουβέντα, πρέπει να πω πως ο διάσημος γιατρός της Μόσχας στις 2-3 μέρες που έμεινε στην πολιτεία μας επέτρεψε στον εαυτό του μερικές εξαιρετικά προσβλητικές κρίσεις αναφορικά με τις ικανότητες του δόκτορα Χερντενστούπε. Και να πως έγινε. Με όλο που ο ξένος γιατρός δεν έπαιρνε λιγότερα από 20-25 ρούβλια τη βίζιτα, όμως πολλοί από την πολιτεία μας εποφελήθηκαν από την ευκαιρία. Δεν λυπήθηκαν τα λεφτά και τρέξανε να τον συμβουλευτούν. Όλους αυτούς τους θεράπευσε φυσικά πριν από αυτόν ο γιατρός Χερντενστούπε και ο διάσημος γιατρός κριτήκαρε με εξαιρετική σφοδρότητα παντού τη θεραπεία του γιατρού μας. Τέλος μάλιστα, όταν πήγαινε στον άρρωστο, τον ρωτούσε αμέσως. «Λοιπόν, ποιος σας μπούκωσε με φάρμακα εδώ, ο Χερντενστούπε?» Ο γιατρός Χερντενστούπε τα μάθε όλα φυσικά. Όλα, μα όλα αυτά. Και να που οι τρεις γιατροί παρουσιάστηκαν ο ένας μετά τον άλλον για να δώσουν την κατάθεσή τους. Ο γιατρός Χερντενστούπε είπε καθαρά πως η ανομαλία των νοητικών λειτουργιών του κατηγορουμένου είναι προφανής. Ύστερα, αφού ανέπτυξε τους συλλογισμούς του που παραλείπω εδώ πέρα, πρόσθεσε πως η ανομαλία αυτή φανερώνεται όχι μονάχα από την προηγούμενη διαγωγή του κατηγορουμένου, μα και τώρα από τις εκδηλώσεις του της στιγμής αυτής. Και όταν τον παρακαλέσανε να εξηγήσει από τι αποδείχνεται τώρα, τη στιγμή αυτή ο γερογιατρός με την ευθύτητα της αφέλειάς του υπέδειξε το ότι ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα είχε ένα ασυνήθιστο και ξένο προς τις περιστάσεις ύφος. Βάδιζε σαν στρατιώτης και κοίταζε ολόησια μπροστά του, τη στιγμή που θα ήταν φυσικότερο για αυτόν να κοιτάει αριστερά, όπου κάθονται οι κυρίες, γιατί αγαπούσε τρομερά το ωραίο φίλο και έπρεπε να συλλογίζεται πολύ τι θα πουν τώρα για αυτόν οι κυρίες. Συμπέρανε ο γεροντάκος με την ιδιόρυθμη γλώσσα του ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα πως μίλαγε ρούσικα, πολύ, πολύ ρούσικα και πρόθυμα,
μα η κάθε του φράση αποκτούσε κάπως γερμανικό ύφος. Πράγμα που εδώ που τα λέμε δεν τον στεναχωρούσε καθόλου, γιατί σε όλη του τη ζωή είχε την αδυναμία να θεωρεί τα ρούσικα σαν τα πιο σωστά, καλύτερα από εκείνα που μιλούν οι ίδιοι οι Ρώσοι. Και μάλιστα του άρεσε πολύ να προστρέχει στις ρούσικες παροιμίες, βεβαιώνοντας κάθε φορά πως οι ρούσικες παροιμίες είναι καλύτερες και εκφραστικότερες από όλες τις παροιμίες του κόσμου. Θα παρατηρήσω ακόμα πως αυτός στην κουβέντα του από κάποια λες αφηρημάδα ξέχναγε συχνά τις πιο συνηθισμένες λέξεις, που τις ήξερε περίφημα, μα που ξάφνου, άγνωστο το γιατί, του διέφευγαν εντελώς. Το ίδιο, εδώ που τα λέμε, συνέβαινε και όταν μίλαγε γερμανικά, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κούναγε το χέρι του μπροστά από το πρόσωπό του, σαν να προσπαθούσε να αρπάξει τη χαμένη λεξούλα, και κανένας δεν θα μπορούσε να τον αναγκάσει να συνεχίσει την αρχινημένη ομιλία του προτού να βρει τη λέξη, τη χαμένη αυτή λέξη. Η παρατήρησή του πως ο κατηγορούμενος θα έπρεπε όταν έμπαινε να κοιτάζει τις κυρίες προκάλεσε έναν ευτράπελο ψήθυρο στο κοινό. Το γεροντάκο μας τον αγαπούσαν πολύ όλες οι κυρίες μας. Ξέραν επίσης πως αυτός ο Εργένης ευλαβής και αγνός κοίταζε τις γυναίκες σαν ανώτερα και ιδανικά πλάσματα. Και γι' αυτό η απρόοπτη παρατήρησή του φάνηκε σε όλους τρομερά παράξενη.

γιατρός της Μόσχας, όταν τον ρώτησαν με τη σειρά του, απότομα και επίμονα επιβεβαίωσε πως θεωρεί τη διανοητική κατάσταση του κατηγορουμένου για μη φυσιολογική και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό. Μίλησε πολύ και έξυπνα για την πλήρη σύγχυση και τη μανία και έβγαλε το συμπέρασμα πως ο κατηγορούμενος, όπως πιστοποιείται από όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, βρίσκονταν αρκετές ακόμα μέρες πριν από τη σύλληψή του σε αμφισβήτηση. Νοσηρή, πλήρη σύγχυση. Και αν διέπραξε το έγκλημα αυτό, μπορεί να έγινε και συνειδητά, μα σχεδόν αθέλητα, μην έχοντας καμία δύναμη να αντισταθεί στην νοσηρή ψυχική του ροπή που τον είχε κυριεύσει. Μα εκτός από την πλήρη σύγχυση, ο γιατρός διέβλεπε ακόμα και μανία, που κατά τη γνώμη του τον οδηγούσε κατευθείαν σε πλήρη παραφροσύνη. Ας σημειώσουμε εδώ πως αφηγούμε με δικά μου λόγια. Ο γιατρός χρησιμοποιούσε την ειδική επιστημονική ομολογία. Όλες του οι ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τον υγιή νου και τη λογική, συνέχισε. Δεν μιλάω για πράγματα που δεν είδα, δηλαδή για το έγκλημα και όλη αυτή την καταστροφή. Μα ακόμα και προχθές, την ώρα που μιλούσαμε μαζί, είχε ένα ανεξήγητα, ακίνητο βλέμμα. Απρόσμενο γέλιο, όταν δεν χρειάζονταν καθόλου. Ανεξήγητος συνεχής ερεθισμός. Παράξενα λόγια. Μπερνάρ, αξιολογία και άλλα που δεν χρειάζονται. Μα ειδικά διέβλεπε ο γιατρός τη μανία στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να μιλήσει πια για τις 3.000 που εξαιτίας τους θεωρεί τον εαυτό του εξαπατημένο, χωρίς κάποιο να συνήθει στο ερεθισμό. Τη στιγμή που μιλάει και θυμάται όλες τις άλλες αποτυχίες και προσβολές που του έγιναν τότε και με μεγάλη ευκολία. Τέλος, από πληροφορίες, φαίνεται πως και προηγουμένως, κάθε φορά που γίνονταν λόγος για τις 3.000 ρούβλια, ο κατηγορούμενος έφτανε μέχρι μανίας, ενώ όλα δείχνουν πως ήταν άνθρωπος αφιλοκερδής και καθόλου φιλοχρήματος. «Όσο για τη γνώμη του σοφού μου συναδέλφου», πρόσθεσε ειρωνικά ο γιατρός της Μόσχας τελειώνοντας, «πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα έπρεπε να κοιτάξει τις κυρίες και όχι ίσα μπροστά του, θα πω μονάχα πως εκτός του ότι αυτή η παρατήρηση είναι απόλυτα ευτράπελη, είναι και κατά βάση λανθασμένη. Γιατί αν και συμφωνώ απόλυτα πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου αποφασίζεται η τύχη του, δεν θα έπρεπε να κοιτάει έτσι ακίνητα μπροστά του και πως αυτό πραγματικά θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς σαν ένδειξη της μη φυσιολογικής ψυχικής του κατάστασης εκείνη τη στιγμή, ειδικά εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα βεβαιώνω πως δεν θα έπρεπε να κοιτάζει αριστερά τις κυρίες, μα απέναντίας δεξιά, ψάχνοντας με τα μάτια του τον συνήγορό του, στη βοήθεια του οποίου στηρίζεται όλη η ελπίδα του και από την υπεράσπιση του οποίου εξαρτάται τώρα όλη του η τύχη. Τη γνώμη του ο γιατρός την εξέφρασε κατηγορηματικά και επίμονα. Μα την ιδιαίτερη κομικότητα στη διαφωνία των δύο σοφών εμπειρογνωμόνων την έδωσε το αναπάντεχο συμπέρασμα που έβγαλε ο γιατρός Βαρβίνσκι, που τον θεωρούσανε τον τελευταίο. Κατά τη γνώμη του, ο κατηγορούμενος, όπως και πρώτα, έτσι και τώρα, βρίσκεται σε εντελώς φυσιολογική διανοητική κατάσταση, αν και φυσικά πριν από τη σύλληψή του θα βρίσκονταν σίγουρα σε εξαιρετικά νευρική διέγερση, πράγμα που μπορεί να προήλθε από πολλές και προφανείς αιτίες. Τη ζήλια, το θυμό,
τη συνεχή μέθη και τα λοιπά. Όμως αυτή η νευρική κατάσταση δεν μπορούσε να περιέχει καμία ιδιαίτερη πλήρη σύγχυση που για αυτήν έγινε λόγος. Όσο για το αν έπρεπε να κοιτάει αριστερά ή δεξιά ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα κατά την ταπεινή του γνώμη, ο κατηγορούμενος έπρεπε ίσα ίσα μπαίνοντας στην αίθουσα να κοιτάει ολόησια μπροστά του, όπως και κοίταζε, γιατί ίσα μπροστά του καθόταν ο πρόεδρος και τα μέλη του δικαστηρίου, που από αυτούς εξαρτάται τώρα όλη η τύχη του, έτσι που κοιτάζοντας ίσα μπροστά του απόδειξε την εντελώς φυσιολογική διανοητική του κατάσταση, στην παρούσα στιγμή δηλαδή. Τελείωσε με κάποια θέρμη ο νεαρός γιατρός την ταπεινή του κατάθεση. «Μπράβο, γιατρέ!» φώναξε ο Μύτη από τη θέση του. «Σωστά τα λες!» Ο πρόεδρος και πάλι παρατήρησε το Μύτια, μα η γνώμη του νεαρού γιατρού είχε την πιο αποφασιστική επίδραση και στους δικαστές και στο ακροατήριο, γιατί, όπως αποδείχτηκε αργότερα, όλοι την παραδεχτήκανε. Ο γιατρός Χερντενστούπε, όταν τον ρωτήσανε σαν μάρτυρα πια, αποδείχτηκε εντελώς αναπάντεχα ωφέλιμος στο Μύτια. Σαν παλιός κάτοικος της πολιτείας μας και γνωρίζοντας από παλιά την οικογένεια Καραμαζόφ, έδωσε μερικές πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες για την κατηγορία και ξάφνου σαν κάτι να σκέφτηκε και πρόσθεσε. «Κι όμως, ο πτωχός νεαρός θα μπορούσε να λάβει ασύγκριτα καλύτερη μοίρα, διότι από της παιδικής και μεταπαιδικής ηλικίας ήταν με καλή καρδιά. Μα μια ρώσικη παροιμία λέει, αν έχει κανείς ένα μυαλό, είναι καλό. Κι αν έρθει ακόμα ένας μυαλωμένος άνθρωπος να του κάνει επίσκεψη, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τότε θα υπάρχουν δύο μυαλά και όχι ένα μοναχά. Ένα μυαλό καλό, δύο καλύτερα», τον υποβοήθησε ανυπόμονα ο εισαγγελέας, που από καιρό πια ήξερε τη συνήθεια του γεροντάκου να μιλάει αργά, φλίαρα, μη δίνοντας σημασία στην εντύπωση που κάνει, αναγκάζοντας έτσι τους άλλους να τον περιμένουν, να τον περιμένουν, μα απεναντίας, εκτιμώντας το δυσκολόβγαλτο και πάντα αυτοευχαριστημένο γερμανικό του χιούμορ. «Ω, ναι, αυτό λέω κι εγώ», είπε αυτός πεισματάρικα. «Ένα μυαλό καλό και δύο καλύτερα. Μα σε αυτόν δεν ήρθε άλλος με μυαλό και αυτός αμόλυσε και το δικό του». «Πού το αμόλυσε?» Αυτή τη λέξη «πού το αμόλυσε» την ξέχασα, συνέχιζε αυτός, στριφογυρίζοντας το χέρι του μπροστά στα μάτια του. «Α, ναι, σπατσίρεν». «Περίπατο?» «Μα ναι, περίπατο, αυτό λέω κι εγώ. Να λοιπόν που το μυαλό του πήγε να κόβει βόλτες και έφτασε σε μια λακκούβα τόσο βαθιά που βούλιαξε. Εν τω μεταξύ όμως ήταν ένας ευγνώμων και ευαίσθητος νέος. Ω, τον θυμάμαι, τον πολύ καλά από τότε που ήταν τόσο δα μικρούλης, που τον πέταξε ο πατέρας του στην πίσω αυλή όταν έτρεχε χωρίς παπούτσια και με το παντελονάκι του που κούμπωνε με ένα κουμπάκι». Κάποια συγκινημένη και αισθηματική νότα ακούστηκε ξάφνου στη φωνή του τίμιου γεροντάκου. Ο Φετιουκόβιτς ανασκύρτησε σαν κάτι να προαισθάνονταν και αμέσως έστησε το αυτί του. «Ω, ναι, εγώ τότε ο ίδιος ήμουν ένας νεαρός άνθρωπος. Είχα, ναι, είχα 45 χρόνια τότε και μόλις είχα έρθει σε αυτήν εδώ την πολιτεία, θυμάμαι.
και λυπήθηκα. Λυπήθηκα τότε το αγοράκι και ρώτησα τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να του αγοράσω κι εγώ ένα φούντι. Ένα φούντι. Τι? Ξέχασα πως το λένε αυτό. Ένα φούντι από εκείνα που τα παιδιά αγαπάνε πολύ. Πώς το λένε? Πώς το λένε λοιπόν? Άρχισε πάλι ο γιατρός να κουνάει το χέρι του. Στα δέντρα μεγαλώνει και το μαζεύουν και το χαρίζουν σε όλους. Φούντι, φούντι, πώς το λένε? Μίλα. Όχι, φούντι, φούντι ήταν. Τα μήλα τα πουλάνε με τη δεκάδα και όχι με το φούντι. Όχι, είναι πολλά και όλα μικρά και τα βάζουν στο στόμα και κρακ. Φουντούκια. Ω μα ναι, φουντούκια. Αυτό λέω κι εγώ, επιβεβαίωσε με το πιο ατάραχο τρόπο, σαν να μην είχε ξανακούσει καθόλου τη λέξη αυτή ο γιατρός. Και του πήγα ένα φούντι φουντούκια. Γιατί στο μικρό κανένα ωστόσο δεν είχε πάει ένα φούντι φουντούκια. Και σήκωσα το δάχτυλό μου και του είπα, αγοράκι, Θεός πατήρ. Αυτός γέλασε και επανέλαβε, Θεός Υιός. Εγώ ξαναγέλασα και ξαναεπανέλαβα, Θεός Άγιο Πνεύμα. Τότε αυτός γέλασε και πάλι και πρόφερε όσο μπορούσε, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα. Τότε εγώ έφυγα. Ύστερα από μια μέρα περνάω από μπροστά του και αυτός μου φωνάζει, Μπαρμπούλη, Μπαρμπούλη, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός. Και μονάχα ξέχασε το Θεός Άγιο Πνεύμα. Εγώ του το θύμισα και πάλι. Τον λυπήθηκα πολύ. Μα τον πήρανε και δεν τον ξαναείδα πια. Και να που περάσανε 23 χρόνια. Κάθομαι ένα πρωί στο γραφείο μου, με άσπρο κιόλας στο κεφάλι, και ξάφνου μπαίνει ένας ανθυρός νέος άνθρωπος που με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να θυμηθώ. Μα αυτό σήκωσε το δάχτυλό του και λέει γελώντας, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα. Μόλις τώρα έφτασα στην πολιτεία μας και ήρθα να σας ευχαριστήσω για το φούντι το φουντούκι, γιατί κανένας δεν μου αγόρασε ποτέ ένα φούντι φουντούκι και μονάχα εσείς μου αγοράσατε ένα φούντι φουντούκι. Και τότε εγώ θυμήθηκα την ευτυχισμένη μου νιώτη και το φτωχό αγοράκι που έτρεχε στην αυλή χωρίς παπουτσάκια και η καρδιά μου αναποδογύρισε και είπα, είσαι ευγνώμων νέος, γιατί σε όλη σου τη ζωή θυμώσουν εκείνο το φούντι το φουντούκι, εκείνο που σου έδωσα όταν ήμουν παιδί και τον αγκάλιασα και τον ευλόγησα και έκλαψα μαζί του. Αυτός στην αρχή γέλαγε, μα μετά έκλαιγε, έκλαιγε μαζί μου, γιατί ο Ρώσος πολύ συχνά γελάει εκεί που πρέπει και κλαίει εκεί που πάλι πρέπει. Μα αυτός έκλαιγε πολύ. Ωχ, και τώρα αλίμονο. Και τώρα κλαίω κι εγώ. Γερμανέ, τώρα κλαίω. Άνθρωπε του Θεού, φώναξε ξάφνου ο Μύτη από τη θέση του. Όπως και να είναι, αυτό το μικρό ανέκδοτο έκανε στο ακροατήριο ευνοϊκή εντύπωση. Μα την κυριότερη εντύπωση σε όφελος του Μύτια έκανε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, που για αυτήν θα μιλήσω σε λίγο. Μα και γενικά, όταν άρχισαν να προσέρχονται οι μάρτυρες, δηλαδή εκείνοι που κάλεσε ο συνήγορος, τότε η τύχη ξάφνου σαν να χαμογέλασε, και σοβαρά μάλιστα, χαμογέλασε στο Μύτια και πράγμα
από όλα πιο αξιοσημείωτο, αναπάντεχα μάλιστα και για την ίδια την υπεράσπιση. Μα πριν από την Κατερίνα Ιβάνοβνα καλέσανε τον Αλιώσα, που θυμήθηκε ξαφνικά ένα γεγονός που φάνηκε να ανατρέπει ένα από τα πιο σοβαρά σημεία της κατηγορίας.

Αυτό έγινε χωρίς να το περιμένει και ο ίδιος ο Αλιώσα. Τον καλέσανε να καταθέσει χωρίς όρκο και θυμάμαι πως και οι δύο πλευρές του φέρθηκαν από τα πρώτα κιόλας λόγια εξαιρετικά καλά και με συμπάθεια. Φαίνονταν πως τον εκτιμούσαν όλοι. Ο Αλιώσα φέρνονταν σεμνά και συγκρατημένα, μα στις καταθέσεις του πρόβαλε καθαρά μια θερμή συμπάθεια για το δυστυχισμένο αδερφό του. Απαντώντας σε μια ερώτηση, περιέγραψε το χαρακτήρα του αδερφού του σαν άνθρωπο βίαιο και παράφορο, μα συγχρόνως ευγενικό, περήφανο και μεγαλόψυχο, έτοιμο και να θυσιαστεί ακόμα αν του το ζητούσαν. Παραδέχτηκε, είναι αλήθεια, πως τις τελευταίες μέρες ο αδερφός του, λόγω του πάθους του για την Κρούσεγκνα και της αντιζηλίας του με τον πατέρα του, βρίσκονταν σε αφόρητη κατάσταση. Μα με την αγανάκτηση αρνήθηκε και την υπόθεση ακόμα πως ο αδερφός του μπορούσε να σκοτώσει με σκοπό τη ληστεία. Αν και παραδέχτηκε πως εκείνες οι 3.000 είχαν μεταβληθεί στο μυαλό του Μίτια σε κάποια σχεδόν μανία, ότι θεωρούσε πως του τη σώφυλαν από την κληρονομιά και ότι τον γέλασε και δεν του τις είχε δώσει ο πατέρας του, και πως αν και ποτέ δεν ήταν φιλοχρήματος, ωστόσο δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτές τις 3.000 χωρίς να φτάσει σε κατάσταση παραφοράς και μανίας. Όσο για την αντιζηλία των δύο προσώπων, όπως εκφράστηκε ο εισαγγελέας, δηλαδή της Κρούσεγκνας και της Κάτιας, απάντησε με υπεκφυγές και μάλιστα σε μια-δυο ερωτήσεις αρνήθηκε εντελώς να απαντήσει. «Πέστε μας τουλάχιστον, σας είχε πει καμιά φορά ο αδερφός σας πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του?» ρώτησε ο εισαγγελέας. «Μπορείτε να μην απαντήσετε αν το βρείτε σκόπιμο», πρόσθεσε. «Άμεσα δεν το είχε πει», απάντησε ο Αλιώσα. «Πώς λοιπόν, έμεσα?» «Μου είπε μια φορά για το μίσος που νιώθει για τον πατέρα και πως φοβάται πως την τελευταία στιγμή, μια στιγμή απέχθειας, μπορεί και να τον σκότωνε. Και εσείς, όταν το ακούσατε, το πιστέψατε?» «Ναι, φοβάμαι πως ναι. Μα ήμουν πάντα βέβαιος ότι κάποιο ανώτερο συνέστημα πάντα θα τον σώσει τη μοιραία στιγμή. Όπως και τον έσωσε πραγματικά, γιατί δεν σκότωσε αυτός τον πατέρα μου», τελείωσε σταθερά ο Αλιώσα, με δυνατή φωνή που αντίχησε σε όλη την αίθουσα. Ο εισαγγελέας ανασκύρτησε σαν πολεμικό άλογο στο άκουσμα της Άλπιγκας. «Να είστε βέβαιος πως πιστεύω στην απόλυτη ειλικρίνεια της πεποίθησής σας, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που τρέφετε για το δυστυχισμένο σας αδερφό. Η ολότελα ιδιαίτερη άποψή σας σε όλο το τραγικό επεισόδιο που συνέβη στην οικογένειά σας μας είναι γνωστή από την προανάκριση. Δεν σας κρύβω πως είναι τρομερά ιδιότυπη και αντιφάσκη με όλες τις άλλες μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή της η εισαγγελία. Και γι' αυτό βρίσκω αναγκαίο να σας ρωτήσω ακόμα μια φορά με επιμονή. Ποια συγκεκριμένα στοιχεία καθοδήγησαν τη σκέψη σας και σας έφεραν στην τελειωτική πεποίθηση της αθωότητας του αδερφού σας και στην ενοχή ενός άλλου προσώπου που το υποδείξατε άμεσα στην προανάκριση?» «Στην προανάκριση απαντούσα μονάχα στις ερωτήσεις και δεν κατηγόρησα από μόνος μου το Σμερνιακόφ», πρόφερε αργά και ήρεμα ο Αλιώσα. «Κι όμως τον υποδείξατε. Τον υπέδειξα από τα λεγόμενα του αδερφού μου Δημήτρη. Μου διηγήθηκαν πριν από την ανάκρισή μου τι έγινε όταν τον συλλάβανε και πως ο ίδιος υπέδειξε τότε το Σμερνιακόφ. Πιστεύω απόλυτα πως ο αδερφός μου είναι
αθώος. Και αφού δεν σκότωσε αυτός, θα πει πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Σωστά. Γιατί όμως ειδικά ο Σμερνιακόφ? Και γιατί ακριβώς πιστήκατε τόσο τελειωτικά για την αθωότητα του αδερφού σας? Δεν μπορούσα να μην πιστέψω τον αδερφό μου. Ξέρω πως εμένα δεν θα πει ποτέ ψέματα. Το είδα από την έκφραση του προσώπου του. Δεν μου λέει ψέματα. Μονάχα από την έκφραση. Αυτές είναι όλες σας οι αποδείξεις. Άλλες αποδείξεις δεν έχω. Και για την ενοχή του Σμερνιακόφ επίσης δεν βασίζεστε στην παραμικρότερη απόδειξη, εκτός από τα λόγια του αδερφού σας και την έκφραση του προσώπου του. Ναι, δεν έχω άλλη απόδειξη. Σ' αυτό ο εισαγγελέας σταμάτησε τις ερωτήσεις του. Οι απαντήσεις του Αλιώσα έκαναν στο ακροατήριο την πιο απογοητευτική εντύπωση. Για τον Σμερνιακόφ μιλάγανε πια στην πολιτεία μας πριν από τη δίκη. Όλοι κάτι είχαν ακουστά. Λέγανε πως ο Αλιώσα είχε μαζέψει σοβαρότατες αποδείξεις προς όφελος του αδερφού του και για την ενοχή του Λακέ. Και να τώρα, τίποτα, καμία απόδειξη, εκτός από κάτι πεποιθήσεις τόσο φυσικές, μια και ήταν αδερφός του κατηγορούμενου. Μα άρχισε να ρωτάει και ο Φεντιουκόβιτς. Στην ερώτηση για το πότε ακριβώς ο κατηγορούμενος του μίλησε, του Αλιώσα δηλαδή, για το μίσος του προς τον πατέρα του και για το ότι θα μπορούσε να τον σκοτώσει και αν το άκουσε στην τελευταία του συνάντηση πριν από την καταστροφή, ο Αλιώσα ξάφνου ανατρίχιασε, σαν να θυμήθηκε κάτι μόλις τώρα και να το σκέφτηκε. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που και εγώ ο ίδιος το ξέχασα σχεδόν, μα τότε μου ήταν τόσο ασαφές, ενώ τώρα... Και ο Αλιώσα με θέρμη φαίνονταν πως μόλις τώρα συνέλαβε αυτή την ιδέα. Θυμήθηκε πως την τελευταία φορά που συναντήθηκε με το Μίτια, το βράδυ κοντά στο δέντρο, στο δρόμο για το μοναστήρι, ο Μίτια χτυπώντας το στήθος του, το πάνω μέρος του στήθους, του επανέλαβε κάμποσες φορές πως είχε το μέσο να αποκαταστήσει την τιμή του, πως το μέσο αυτό είναι εδώ, να, εδώ, πάνω στο στήθος του. Εγώ σκέφτηκα τότε πως αυτός, χτυπώντας το στήθος του, μίλαγε για την καρδιά του, συνέχισε ο Αλιώσα, για το ότι στην καρδιά του θα μπορούσε να βρει τις δυνάμεις για να ξεφύγει από ένα κάποιο τρομερό έσχος που τον απειλούσε και που ούτε σε μένα δεν τολμούσε να το ομολογήσει. Ομολογώ πως τότε νόμιζα ότι μιλάει για τον πατέρα και πως ανατριχιάζει από τη σκέψη και μόνο πως μπορεί να πάει και να του φερθεί βία. Μα παρόλα αυτά, τότε σαν να έδειχνε ειδικά κάτι πάνω στο στήθος του. Έτσι που, τώρα το θυμάμαι, μου πέρασε από τότε η σκέψη πως η καρδιά δεν είναι καθόλου σε εκείνο το μέρος του στήθους, μα χαμηλότερα. Και αυτός χτυπάει τον εαυτό του πολύ ψηλότερα. Να εδώ, λίγο πιο κάτω από το λαιμό, και όλο δείχνει σε αυτό το μέρος. Η σκέψη μου φάνηκε τότε ανόητη. Μα αυτός μπορεί να έδειχνε τότε ίσα ίσα το φυλαχτό όπου είχε ράψει εκείνα τα 1500 ρούβλια. Ακριβώς, φώναξε ξάφνου ο Μίτια από τη θέση που κάθονταν. Έτσι είναι, Αλιώσα. Έτσι, στο φυλαχτό χτυπούσα τότε με τη γροθιά μου. Ο Φεντιουκόβιτς όρμησε προς το μέρος του βιαστικά, οικετεύοντάς τον να ησυχάσει και ταυτόχρονα σαν να γαντζώθηκε από τον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, παρασυρμένος και ο ίδιος από τις αναμνήσεις του, εξέφρασε με θέρμη την υπόθεσή του πως το έσχος αυτό, συνίστατο
πιθανότατα στο ότι έχοντας πάνω του εκείνα τα 1500 ρούβλια που μπορούσε να τα επιστρέψει στην Κατερίνα Ιβάνοβνα σαν το μισό του χρέος, αυτός αποφάσισε να μην το δώσει αυτό το μισό και να το χρησιμοποιήσει για άλλη δουλειά, δηλαδή για να φύγει με την Κρούσεκνα, αν αυτή δέχονταν.

Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς, αναφωνούσε με έξαψη ο Αλιώσα. Ο αδερφός μου φώναζε τότε πως το μισό του έσχους, κάμποσες φορές μου πρόφερε, το μισό. Μπορούσε και τώρα ακόμα να το βγάλει από πάνω του. Μα πως είναι τόσο πολύ δυστυχισμένος από την αδυναμία του χαρακτήρα του, που δεν θα το κάνει αυτό. Το ξέρει από πριν πως αυτό δεν μπορεί και δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Και εσείς το θυμάστε καθαρά πως χτυπούσε το στήθος του σε αυτό ακριβώς το μέρος, ρωτούσε άπλιστα ο Φετιουκόβιτς. Πολύ καθαρά σας λέω, γιατί ίσα ίσα σκέφτηκα τότε γιατί χτυπάει τόσο ψηλά ενώ η καρδιά του είναι χαμηλότερα, και η σκέψη μου φάνηκε την ίδια στιγμή ανόητη. Το θυμάμαι και αυτό, πως μου φάνηκε ανόητη, και αυτό μου πέρασε από το νου. Να γιατί το θυμήθηκα τώρα. Και πως μπόρεσα και το ξέχασα ως τα τώρα. Έδειχνε αυτό ίσα ίσα το φυλαχτό, έδειχνε ίσα ίσα το φυλαχτό όταν έλεγε πως έχει τα μέσα, μα πως δεν θα τα επιστρέψει αυτά τα 1500 ρούβλια. Πως δεν το κατάλαβα. Και όταν τον συλλάβανε, φώναζε, το ξέρω, μου το διηγήθηκαν, πως θεωρεί την πιο αισχρή πράξη της ζωής του το ότι, έχοντας τα μέσα, να επιστρέψει τα μισά, ακριβώς τα μισά του χρέους της Κατερίνας Ιβάνοβνας, και να μην είναι κλέφτης απέναντί της, αυτός παρόλα αυτά δεν βρήκε τη δύναμη να τα δώσει και προτίμησε να μείνει κλέφτης στα μάτια της παρά να αποχωριστεί τα λεφτά. Και πως τον βασάνιζε αυτό το χρέος, τελείωσε αναφωνώντας ο Αλιώσα. Εννοείται πως επενέβηκε ο εισαγγελέας τότε. Παρακάλεσε τον Αλιώσα να περιγράψει ακόμα μια φορά πως γίνανε όλα αυτά, και επέμενε αρκετές φορές ρωτώντας. Όταν ο κατηγορούμενος χτυπούσε το στήθος του, έκανε σαν να έδειχνε κάτι, ή μήπως χτυπούσε απλώς το στήθος του με τη γροθιά? «Μα και ούτε με τη γροθιά», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Μα έδειχνε ακριβώς με το δάχτυλο, και έδειχνε εδώ πολύ ψηλά σας λέω. Και πώς μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό εγώ? Πώς μπόρεσα να το ξεχάσω εντελώς ως τα τώρα?»

πρόεδρος, ρώτησε το Μίτια τι είχε να πει αναφορικά με αυτή την κατάθεση. Ο Μίτια επιβεβαίωσε πως όλα γίνανε έτσι ακριβώς, πως έδειχνε ίσα ίσα τα 1500 ρούβλια που τα είχε πριν στο στήθος του, αμέσως πιο κάτω από το λαιμό του, και πως φυσικά αυτό ήταν έσχος. Έσχος που δεν το αρνιέμαι. Η πιο αισχρή πράξη της ζωής μου, φώναξε ο Μίτια. Μπορούσα να τα επιστρέψω και δεν τα επέστρεψα. Προτίμησα να μείνω στα μάτια της σαν κλέφτης, μα δεν τα επέστρεψα. Και το κυριότερο έσχος ήταν το ότι το ήξερα. Το ήξερα και από πριν πως δεν θα τα επιστρέψω. Είχε δίκιο ο Αλιώσα. Αλιώσα, ευχαριστώ. Μ' αυτό τελείωσε η κατάθεση του Αλιώσα. Το σπουδαίο και το χαρακτηριστικό ήταν πως βρέθηκε έστω και ένα γεγονός, έστω και η παραμικρότερη απόδειξη, σχεδόν μονάχα μια υπόνοια απόδειξης, μα που έστω και ελάχιστα μαρτυρούσε ότι πραγματικά υπήρχε αυτό το φυλαχτό, πως είχε μέσα 1500 ρούβλια και πως ο κατηγορούμενος δεν είπε ψέματα στην προανάκριση όταν είπε στο Μόκρογε πως αυτά τα 1500 ρούβλια ήταν δικά μου. Ο Αλιώσα ήταν χαρούμενος. Κατακοκκίνησε και πήγε στη θέση του, στη θέση δηλαδή που του υποδείξανε. Για πολύ ακόμα όλο έλεγε και ξανάλεγε: «Πώς το ξέχασα, πώς έτσι και το ξέχασα, πώς μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό και πώς έτσι ξαφνικά μόλις τώρα το θυμήθηκα». Άρχισε μόλις η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Μόλις εκείνη παρουσιάστηκε, την αίθουσα την διέτρεξε κάτι ασυνήθιστο. Οι κυρίες αρπάξανε τα φεσαμέν και τα κιάλια τους. Οι άντρες ανακινήθηκαν. Μερικοί μάλιστα σηκώθηκαν από τη θέση τους για να δουν καλύτερα. Όλοι βεβαιώνανε αργότερα πως ο Μίτια χλώμιασε. Πάνιασε μόλις μπήκε αυτή. Ντυμένη στα μαύρα, πλησίασε σεμνά και σχεδόν δειλά στη θέση που της υποδείξανε. Από το πρόσωπό της δεν μπορούσε κανείς να μαντέψει πως ήταν ταραγμένη, μα η αποφασιστικότητα έλαμπε στο σκοτεινό και μουχρό της βλέμμα. Πρέπει να παρατηρήσουμε, αυτό το βεβαιώσανε αργότερα πολύ, πως εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ όμορφη. Άρχισε να μιλάει σιγά μα καθαρά, έτσι που ακουγότανε σε όλη την αίθουσα. Εκφράζονταν εξαιρετικά ήρεμα, ή τουλάχιστον προσπαθούσε να είναι ήρεμη. Ο πρόεδρος άρχισε τις ερωτήσεις του προσεκτικά, με εξαιρετικό σεβασμό, σαν να φοβότανε να αγγίξει ορισμένες χορδές και σεβόμενος τη μεγάλη της δυστυχία. Μα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η ίδια, από τα πρώτα κιόλας λόγια, δήλωσε σταθερά, απαντώντας σε μία ερώτηση, πως ήταν αραβωνιασμένη με τον κατηγορούμενο, ώσπου «με εγκατέλειψε ο ίδιος», πρόσθεσε σιγανά. Όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που τις εμπιστεύτηκε στο Μίτια για να τη στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της, αυτή πρόφερε σταθερά: «Δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουνα τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσα εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τη στείλει, αν θέλει, στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν τόσο ύστερα για αυτό το χρέος». Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις της. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις «Αρμός».

η φυσική αποκάλυψη ως βάση της φυσικής πίστης και του νοήματος της ύπαρξης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διαχωρίζει τη φυσική από την υπερφυσική αποκάλυψη. Η φυσική αποκάλυψη γίνεται πλήρως γνωστή και κατανοητή στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δοθεί από τον Θεό και εξακολουθεί να διατηρείται με μια υπερφυσική του ενέργεια. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής για αυτό το λόγο δεν διαχωρίζει ουσιαστικά τη φυσική από την υπερφυσική ή τη βιβλική αποκάλυψη. Η βιβλική αποκάλυψη δεν είναι κατά τη γνώμη του παρά η ενσωμάτωση της φυσικής σε πρόσωπα και σε ιστορικές πράξεις. Η διαβεβαίωσή του αυτή θα πρέπει ίσως να κατανοηθεί περισσότερο με την έννοια ότι δεν πρόκειται για δύο χωριστές αποκαλύψεις. Η υπερφυσική αποκάλυψη εκτιλήσεται και καρποφορεί στα πλαίσια της φυσικής αποκάλυψης σαν μια πιο έντονη ανάδειξη του έργου του Θεού που με αυτό οδηγεί το φυσικό και ιστορικό κόσμο σύμφωνα με ένα προαιώνιο σχέδιο προς το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Η υπερφυσική αποκάλυψη αποκαθιστά μονάχα την κατεύθυνση και δίνει μια πιο αποφασιστική βοήθεια στην κίνηση που διατηρείται στον κόσμο από το Θεό διά της φυσικής αποκάλυψης. Άλλωστε στην εντελώς αρχαίγονη φυσιολογική κατάσταση του κόσμου, η φυσική αποκάλυψη δεν ήταν χωρισμένη από την υπερφυσική. Συνεπώς, η υπερφυσική αποκάλυψη φωτίζει απλώς καθαρότερα την ίδια τη φυσική αποκάλυψη. Ωστόσο, είναι δυνατό να μιλάμε τόσο για φυσική όσο και για υπερφυσική αποκάλυψη, εφόσον το έργο του Θεού δεν είναι εξίσου τονισμένο και φανερό στα πλαίσια της φυσικής αποκάλυψης όσο στα πλαίσια της υπερφυσικής αποκάλυψης. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, το περιεχόμενο της φυσικής αποκάλυψης είναι το σύμπαν και ο άνθρωπος, πρικισμένος με το λογικό, με συνείδηση και ελευθερία. Ο άνθρωπος είναι όχι μόνο αντικείμενο που πρέπει να γνωριστεί, αλλά και υποκείμενο που ενεργεί για τη γνώση της αποκάλυψης. Τόσο ο άνθρωπος όσο και το σύμπαν είναι παράγωγα υπερφυσικής δημιουργικής ενέργειας του Θεού και διατηρούνται στην ύπαρξη με μια συντηρητική πράξη του Θεού που έχει και αυτή υπερφυσικό χαρακτήρα. Στην ενέργεια αυτή για τη συντήρηση και καθοδήγηση του κόσμου προς το σκοπό του ανταποκρίνεται μια δύναμη και μια τάση αυτοσυντήρησης και σωστής ανάπτυξης του σύμπαντος και του ανθρώπου. Από την άποψη αυτή, ο κόσμος σύμπαν και ο άνθρωπος μπορεί να θεωρηθούν αυτοί οι ίδιοι φυσική αποκάλυψη. Το σύμπαν και ο άνθρωπος αποτελούν φυσική αποκάλυψη και από την άποψη της γνώσης. Το σύμπαν έχει οργανωθεί κατά έναν τρόπο που ανταποκρίνεται στη δική μας ικανότητα για γνώση. Το σύμπαν και η ανθρώπινη φύση, στενά δεμένοι με το σύμπαν, έχουν αποτυπωμένη μέσα τους μια λογικότητα. Ο άνθρωπος, δημιούργημα του Θεού, έχει πρικιστεί πρόσθετα με λογική ικανή για την κατανόηση της λογικότητας του σύμπαντος και της δικής του φύσης. Από το άλλο μέρος όμως, η λογικότητα αυτή του σύμπαντος και η δική μας ανθρώπινη νοητικότητα είναι, σύμφωνα πάντοτε με τη χριστιανική διδασκαλία, παράγωγα της δημιουργικής πράξης του Θεού. Επομένως, ούτε από την άποψη αυτή η φυσική αποκάλυψη είναι καθαρά φυσική. Εμείς πιστεύουμε ότι η λογικότητα του σύμπαντος αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος ότι το σύμπαν το ίδιο είναι παράγωγο λογικού όντος. Επειδή η λογικότητα σαν όψη της πραγματικότητας που προορίζεται να γίνει γνωστή είναι ανεξήγητη, χωρίς την ύπαρξη ενός νου που γνωρίζει τη λογικότητα από τη στιγμή που τη δημιουργεί ή και ακόμη νωρίτερα και που εξακολουθεί στη συνέχεια να τη γνωρίζει και να τη συντηρεί. Από το άλλο μέρος, αν δεν υπήρχε η ανθρώπινη λογική που να γνωρίζει το σύμπαν με βάση τη λογικότητά του, το ίδιο αυτό σύμπαν θα ήταν χωρίς νόημα. Σύμφωνα με την πίστη μας, η λογικότητα του σύμπαντος έχει νόημα μόνο αν το σύμπαν είναι πριν από τη δημιουργία του και σε όλη τη συνέχειά του αντικείμενο πρόνοιας ενός γνωστικού δημιουργικού όντος. Το σύμπαν αυτό παρήχθη εκ το μη όντος εις το είναι, για να αποτελέσει αντικείμενο γνώσης ενός άλλου όντος, χάρη του οποίου δημιουργήθηκε και με τον τρόπο αυτό διαμέσου του σύμπαντος το δημιουργικό όν πραγματώνει έναν διάλογο με το κτιστό λογικό όν. Το γεγονός αυτό αποτελεί το περιεχόμενο της φυσικής αποκάλυψης.
Αυτό το βεβαιώνει όμως και η υπερφυσική χριστιανική αποκάλυψη, διδάσκοντας ότι στην αρχική δημιουργική και στη συντηρητική στάση του Θεού απέναντι στον κόσμο ανταποκρίνεται σε πιο χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο εξάρτησης, η δική μας στάση ως όντων που γνωρίζουν και επεξεργάζονται τη φύση ως εικόνα του Θεού. Η στάση αυτή του ανθρώπου δείχνει πως ο κόσμος έχει μια λογικότητα που προορίζεται να γίνει γνωστή από εμάς τα λογικά όντα. Γι' αυτό το λόγο η λογικότητα πρέπει να έχει την καταγωγή της σε ένα «ον» που επεδίωξε με τη δημιουργία του κόσμου και επιδιώκει με τη συντήρησή του να γνωρίσει ο άνθρωπος τον κόσμο και δια του κόσμου να γνωρίσει και το δημιουργικό «ον». Εμείς εμφανιζόμαστε ως το μοναδικό που ανήκοντας στον ορατό και πρικισμένο με λογικότητα κόσμο έχει συνείδηση της λογικότητας αυτής και συγχρόνως έχει συνείδηση του εαυτού του. Είμαστε η συνείδηση του κόσμου, όντας το μοναδικό «ον» στον κόσμο που έχει συνείδηση του εαυτού του και συνάμα ο παράγοντας αξιοποίησης της λογικότητας του κόσμου και της συνειδητής επεξεργασίας του για το δικό μας όφελος. Και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε ο παράγοντας της συνειδητής αυτοδιαμόρφωσής μας. Δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση του εαυτού μας χωρίς να έχουμε συνείδηση του κόσμου και των πραγμάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον κόσμο, τόσο περισσότερο αποκτούμε σώμος, συμβάλλοντας με τον παθητικό αυτό τρόπο στη διαμόρφωσή μας και στην εμβάθυνση της αυτοσυνείδησής μας, δεν αποκτά συνείδηση του εαυτού του και ο ίδιος. Αυτό σημαίνει πως αν και ο κόσμος είναι απαραίτητος στον άνθρωπο, δεν υπάρχουμε εμείς για τον κόσμο, αλλά ο κόσμος για μας. Ο άνθρωπος είναι ο σκοπός του κόσμου και όχι το αντίθετο. Την ανωτερότητα του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο δείχνει ακόμα και το γεγονός πως εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μας είναι απαραίτητος. Ενώ ο κόσμος δεν είναι σε θέση να καταλάβει πόσο απαραίτητοι είμαστε για αυτόν. Ο κόσμος όντας αντικείμενο χωρίς συνείδηση υπάρχει για τον άνθρωπο. Βρίσκεται υποταγμένος στον άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να είναι από αυτόν δημιουργημένος. Οι λόγοι των πραγμάτων αποκαλύπτουν το φως του στη λογική, δια της ελόγου και συνειδητής ενέργειας του ανθρώπου. Ομοίως η δική μας λογική αποκαλύπτει όλο και πιο πλούσια τη δύναμη και το βάθος της, δια της ανακαλύψεως των λόγων των πραγμάτων. Αλλά σε αυτή την αμοιβαία επίδραση, η λογική είναι αυτή που έχει ρόλο υποκειμένου, το οποίο εργάζεται ενσυνείδητα και όχι οι λόγοι των πραγμάτων. Οι λόγοι των πραγμάτων αποκαλύπτονται στην ανθρώπινη συνείδηση προκειμένου να αφομοιωθούν συγκεντρωμένοι μέσα της. Αποκαλύπτονται έχοντας εν δυνάμει, εν συνείδητο κέντρο τους την ανθρώπινη λογική και τη βοηθούν να γίνει το εν ενεργεία κέντρο τους. Οι λόγοι των πραγμάτων είναι οι εν δυνάμει ακτίνες της ανθρώπινης λογικής που προχωρώντας θα φανερωθούν ως ενεργοί ακτίνες της και δια των οποίων η ανθρώπινη λογική επεκτείνεται ολοένα στους ορίζοντές της.

Το γεγονός πως ο κόσμος φωτίζεται μέσα στον άνθρωπο δια του ανθρώπου, για τον άνθρωπο δείχνει και πάλι ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κόσμο. Το γεγονός όμως ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ανακαλύπτοντας τον κόσμο, φωτίζει δια του κόσμου τον εαυτό του, για τον εαυτό του δείχνει πως και ο κόσμος είναι απαραίτητος στον άνθρωπο. Ο κόσμος έχει δημιουργηθεί με σκοπό να εξανθρωπιστεί και όχι για να αφομοιώσει τον άνθρωπο μέσα του, στη φύση. Ο κόσμος όλος έχει δημιουργηθεί για να γίνει ένας μεγάλος άνθρωπος, να γίνει το περιεχόμενο του ανθρώπου εμπεριεχόμενος όλο σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν έχει προοριστεί ο άνθρωπος να γίνει μέρος της φύσης, έστω μεγαλύτερης αξίας από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της, να απορροφηθεί μέσα της. Επειδή με μια ενδεχόμενη απώλεια του ανθρώπου μέσα στη φύση, θα χανόταν ο πιο σημαντικός παράγοντας της πραγματικότητας, χωρίς η φύση να αποκτήσει κάτι καινούριο. Ενώ η φύση

έτσι η ίδια με την αφομοίωση του κόσμου από τον άνθρωπο κερδίζει, γιατί ανάγεται σε εντελώς καινούριο επίπεδο, χωρίς την κυριολεξία να χάνεται. Η απορρόφησή μας μέσα στη φύση δεν αποτελεί καμιά πρόοδο για τη φύση, ενώ η αέναη και αιώνια ανθρωποποίηση της φύσης αποτελεί μια αιώνια πρόοδο, χωρίς να υπολογίσουμε και το γεγονός ότι έτσι δεν χάνεται τίποτα και κυρίως δεν χάνεται αυτό που είναι στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό. Η εξαφάνισή μας στη φύση σημαίνει βήμα σημειωτέων σε μια πορεία πάντοτε ταυτόσιμη και επομένως παράλογη λόγω της μονοτονίας της. Μερικοί εκκλησιαστικοί πατέρες είπαν ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος, ένας κόσμος που συνοψίζει μέσα του το μεγάλο κόσμο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής παρατηρεί ότι είναι πιο σωστό να θεωρηθεί ο άνθρωπος σαν μακρόκοσμος, επειδή ο άνθρωπος έχει κληθεί να περικλείσει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο και έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό χωρίς να χαθεί ο ίδιος, όντας κάτι διαφορετικό από τον κόσμο, πραγματοποιώντας έτσι μια ενότητα μεγαλύτερη από τον εξωτερικό του κόσμο. Αντίθετα, ο κόσμος ως σύμπαν, ως φύση, δεν μπορεί να περικλείσει πλήρως τον άνθρωπο μέσα του, χωρίς να τον διαλύσει, χωρίς να απολέσει έτσι το πιο σημαντικό, νοηματοδωρό, ποιό μέρος της πραγματικότητας. Ένας πιο ακριβής όρος, ωστόσο, για να εκφραστεί το γεγονός πως ο άνθρωπος έχει κληθεί να γίνει ένας μεγάλος κόσμος, είναι ο όρος «μακροάνθρωπος», που εκφράζει το γεγονός πως στην κυριολεξία ολόκληρος ο κόσμος έχει κληθεί να ανθρωποποιηθεί, να δεχτεί δηλαδή ολόκληρος τη σφραγίδα του ανθρώπινου, να γίνει πανανθρώπινος, ενεργοποιώντας μέσα του μια αναγκαιότητα που συμπεριλαμβάνεται στο νόημα της ύπαρξής του. Ο κόσμος ολόκληρος καλείται να γίνει ένα ανθρωποποιημένο σύμπαν, κάτι που δεν συμβαίνει και δεν μπορεί να συμβεί απόλυτα με τον άνθρωπο, ούτε και στα έσχατα όρια προσκόλλησης του στον κόσμο όταν βυθίζεται εντελώς μέσα του. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γίνει άνθρωπος κοσμοποιημένος. Ο προορισμός του σύμπαντος για τον άνθρωπο και όχι του ανθρώπου για το σύμπαν φαίνεται όχι μονάχα στο γεγονός πως το σύμπαν είναι το αντικείμενο της ανθρώπινης συνήθισης και γνώσης, αλλά και στο γεγονός πως το σύμπαν υπηρετεί πρακτικά την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι κατώτερες χημικές, μεταλλικές και οργανικές βαθμίδες του όντος, αν και έχουν κάποια λογικότητα, δεν εμπεριέχουν ωστόσο ένα σκοπό αφεαυτές, αλλά έχουν σκοπό να αποτελέσουν την υλική προϋπόθεση της ύπαρξης του ανθρώπου. Κάτι παραπάνω, δεν έχουν συνείδηση αυτού του σκοπού τους. Μόνο μέσα στον άνθρωπο διανοίγεται η τάξη των συνειδητοποιημένων σκοπών. Μόνο στα πλαίσια των σκοπών του διανοίγεται και η κατανόηση των σκοπών των κατωτέρων του βαθμίδων, που συσχετίζονται αναφορικά προς τους σκοπούς του ανθρώπου, ο οποίος δίνει σε όλα τα όντα το τελικό και υπέρτατο νόημα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος, αντίθετα, προς τις υπάρχουσες κατώτερες του βαθμίδες, δεν μπορεί να εκπληρώσει πλέον το σκοπό της ύπαρξής του, υπηρετώντας μια άλλη ανώτερη από αυτόν βαθμίδα. Στο κτιστό σύμπαν δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν. Ο άνθρωπος επιζητεί να πραγματώσει τους δικούς του σκοπούς και υπάρχει μεγάλη ποικιλία σκοπών από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί διαφορετικά, χάρη στη συνείδηση και την ελευθερία του, τις κατώτερες από αυτόν βαθμίδες. Για να μπορέσει όμως να τις χρησιμοποιήσει, οργανώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία του κόσμου, βάζοντας πάνω τους τη σφραγίδα του. Η προσαρμογή του κόσμου στις πιο απαιτητικές και εξευγενισμένες ανάγκες του ανθρώπου προϋποθέτει πρωταρχικά τη γνώση των πραγμάτων από τον άνθρωπο. Χαρακτηριστικό επίσης της φύσης μας, της ανθρώπινης, ως φύσης μοναδικού όντος που έχει συνείδηση του εαυτού του και του κόσμου, είναι και η αναζήτηση ενός νοήματος της δικής μας ύπαρξης και του κόσμου. Και αυτό το νόημα μόνο η προοπτική της αιωνιότητας της ύπαρξής μας μπορεί να μας το δώσει. Στην αυτοσυνειδησία μας εμπεριέχεται ταυτόχρονα, εκτός από την αναζήτηση του νοήματος της ύπαρξής μας, και η θέλησή μας να επιζήσουμε στην αιωνιότητα για να μπορούμε να εμβαθύνουμε επάπειρον στο νόημα της δικής μας ύπαρξης και στο νόημα όλης της πραγματικότητας. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα, εφόσον ποθούμε την αιωνιότητα, το απόλυτο, όπως ο πνιγμένος που λαχταρά το ζωογόνο αέρα. Θέλουμε όλο και περισσότερο να αγαπούμε και να μας αγαπούν, τείνοντας αδιάκοπα προς την απόλυτη
και ατέλειωτη αγάπη. Μπορούμε όμως να βρούμε την αγάπη μόνο στη σχέση μας με ένα άπειρο και απόλυτο πρόσωπο, με ένα αυτοσυνείδητο πρόσωπο, για να χρησιμοποιήσουμε έναν πλεονασμό. Τίνουμε να ανακαλύψουμε και να πραγματώσουμε όλο και μεγαλύτερη ομορφιά, να γνωρίσουμε μια όλο και πιο βαθύτερη πραγματικότητα, να προχωρήσουμε σε συνεχή κενότητα. Τίνουμε με όλα αυτά προς το άπειρο, επειδή είμαστε πρόσωπο. Μπορούμε να βρούμε όμως όλες αυτές τις όψεις μιας απέραντης πραγματικότητας μονάχα σε ένα άπειρο πρόσωπο ή μάλλον σε μια κοινωνία προσώπων, άπειρων στην ουσία τους, στην αγάπη τους και στην ομορφιά τους. Από τη στενότερη συνεχώς κοινωνία μαζί του προεκτείνεται στα βάθη μας και μέσα από μας προς όλες τις όψεις του κόσμου όλο ένα καινούργιες ακτίνες πραγματικότητας, κενότητας, νέες διαστάσεις και νέοι ορίζοντες της πραγματικότητας. Η κοινωνία με το πρόσωπο, η κοινωνία μάλλον με τα θεϊκά απεριόριστα πρόσωπα, γίνεται για τους ανθρώπους το μέσο ατελείωτης προόδου στην αγάπη, στη γνώση. Αυτή η κοινωνία κρατά πάντοτε ζωντανό το ενδιαφέρον της αυτοσυνειδησίας μας. Και αν ακόμη οι ανθρώπινες αυτοσυνειδησίες, αλληλοδιαδεχόμενες η μία την άλλη, μεταδίδαν το νόημα της ύπαρξης που είχαν κατακτήσει οι ίδιες, πάλι το νόημα της αυθυπαρξίας της κάθε μιας από αυτές, μη φερόμενο στην αιωνιότητα από την κάθε μία χωριστά για να το προεκτείνει επάπειρο, θα φαινότανε ότι δεν έχει μία πραγματική λογική για μας. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι άνθρωποι πλασμένοι για την παροδική συνείδηση, μήτε για την αδιάκοπη αιώνια συνείδηση, αλλά η συνείδηση είναι πλασμένη για τον άνθρωπο δίνοντάς του νόημα. Μόνο με μια τέτοια αιώνια συνείδηση και βρισκόμενη αιώνια σε ενέργεια ευάνθησης αποδεικνυόμαστε εμείς οι άνθρωποι σκοπός όλων των κατωτέρων βαθμίδων ύπαρξης, διονύζοντας και φωτίζοντας αενάως όλα τα νοήματα και τις πραγματικότητες του κόσμου. Μονάχα έτσι φανερώνεται πως όλα υπάρχουν για μας, ενώ εμείς είμαστε ατελείωτος σκοπός για τον εαυτό μας και για όλα τα πράγματα του κόσμου.

Έτσι μονάχα εκπληρώνεται σε μας ο σκοπός όλων των κατωτέρων συστατικών του κόσμου. Στην αιωνιότητα της ύπαρξής μας φωτίζεται επάπειρον το νόημα όλων των πραγμάτων που υφίστανται ως περιεχόμενα συνεχούς εμπλουτισμού και εμβάθυνση στην αιώνια συνείδησής μας. Στην πραγματικότητα, με όλα όσα κάνουμε, επιδιώκουμε ένα σκοπό που για χάρη του χρησιμοποιούμε τα πράγματα του κόσμου. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη από ένα αιώνιο τελικό σκοπό, ή καλύτερα εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε ένας αιώνιος τελικός σκοπός, για να αποδείξουμε έτσι πως είμαστε μια ύπαρξη που δίνει νόημα σε κάθε τι που κάνει. Εκδηλώνουμε άμεσα ή έμεσα ένα τέτοιο αιώνιο σκοπό, επιδιώκουμε να παραμείνουμε ένας αιώνιος σκοπός μέσα από όλα τα πράγματα που κάνουμε. Βλέπουμε το νόημα της ύπαρξής μας και των πράξεών μας μονάχα σε αυτό το σκοπό. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο σκοπός της ύπαρξής μας προεκτείνεται πέρα από την επίγεια και εφήμερη ζωή μας. Αν ο θάνατος έκλεινε οριστικά τον κύκλο της ύπαρξής μας, τότε δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι από μόνοι μας ένα σκοπός, αλλά μονάχα ένα μέσο σε μια χωρίς συνείδηση πορεία της φύσης. Τότε όλο το νόημα της ζωής μας, όλοι οι σκοποί που εμείς επιδιώκουμε και όλα τα πράγματα θα καταντούσαν παράλογα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την τάξη των νοημάτων. Τα νοήματα υπάρχουν πραγματικά και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Ο άνθρωπος

δεν ανέχεται να ζήσει χωρίς να συνειδητοποιήσει τα νοήματα και χωρίς να τα παρακολουθεί, επειδή τα νοήματα αποκορυφώνονται σε ένα τελικό νόημα που έχει πιστεί πως θα το γευτεί πέρα από το θάνατο. Αν ο άνθρωπος απαρνιόταν τα νοήματα, θα είχε μεταβληθεί στην πιο δυστυχισμένη ύπαρξη. Το ζώο αγνοεί τα νοήματα και έτσι δεν μπορεί ούτε να τα απαρνηθεί. Ο άνθρωπος, χάρη στη συνείδησή του, δεν αρκείται να είναι ένα «ον» που το νόημά του βρίσκεται υπηρετώντας ανεπίγνωστα μια ανώτερη βαθμίδα όπου θα κατέληγε η ύπαρξή του. Παρακολουθεί συνειδητά τα νοήματά του και σε τελευταία ανάλυση ένα και μοναδικό τελικό νόημα που είναι η επιβίωσή του και η τελείωσή του στην αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ένας αιώνιος σκοπός. Είναι πλασμένος για την αιωνιότητα, έχοντας μέσα του κάποιο είδος απόλυτου χαρακτήρα, δηλαδή μια μη παροδική αξία που εμπλουτίζεται ατέρμονα. Ο άνθρωπος είναι ανοιχτός σε νοήματα ανώτερα από τον κόσμο και δια του ανθρώπου. Ο κόσμος ο ίδιος ανοίγεται σε αυτά τα νοήματα. Ο άνθρωπος με την κατανόηση, την ελευθερία, τη δράση με τον πόθο του, είναι ανοιχτός σε μια τάξη ανώτερη από την τάξη της φύσης, αν και χρησιμοποιεί τη φύση για να μπορέσει να πραγματώσει το νόημά του όσον που έχει κληθεί σε αιώνια τελείωση. Η επίγεια ζωή είναι μονάχα προπαρασκευή για εκείνη την αιώνια τάξη. Είμαστε υπάρξεις προσαρμοσμένες σε εκείνη την τάξη και πρικισμένες με τη δυνατότητα της αδιάκοπης πνευματικής τελείωσης, όντα μη υποτασσόμενα στη φύση και την επανάληψη. Η αιώνια τάξη δεν είναι παράγωγο της φύσης που επαναλαμβάνεται, αλλά μάλλον αυτή οργανώνει ολόκληρο το σύμπαν έτσι ώστε να υπηρετεί τον άνθρωπο, για να μπορεί με τη σειρά του άνθρωπος να εργάζεται αποβλέποντας στο υπεργείνο σκοπό του. Πιστεύουμε πως για το ανθρώπινο τα νοήματα της ύπαρξης δεν μπορούν να βρουν την αποκορύφωσή του σε μια ενδοκοσμική πνευματική ζωή, γιατί η σχετική ποικιλία της ζωής αυτής κινείται ουσιαστικά και αυτή σε ένα μονότονο πλαίσιο και τελειώνει σαν φαινόμενο φυσικής επανάληψης με το θάνατο του σώματος. Το νόημα του όντως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά στο απεριόριστο και αιώνιο φως μιας υπερβατικής ζωής, ελεύθερης από κάθε σχετικότητα και από τη μονοτονία της επανάληψης. Μόνο σε εκείνο το επίπεδο η ζωή μας μπορεί να αναπτύσσεται επάπειρο σε μια ατέλειωτη κοινότητα που είναι ταυτόχρονα συνεχής ολοκλήρωση. Τίνουμε να φτάσουμε σε μια τάξη πέρα από μας, που εντούτοις βρίσκεται σε παρόμοια γραμμή με τη δική μας προσωπική ύπαρξη, και όχι να βυθιστούμε σε κάποιο απρόσωπο επίπεδο που βρίσκεται για κάποιο διάστημα στην περιορισμένη διάθεσή μας και μετά να εξαφανιστούμε μέσα του. Ο άνθρωπος τίνει προς μια απέραντη ανώτερη από αυτόν προσωπική πραγματικότητα που μπορεί να τον τρέφει επάπειρο χωρίς να την κατέχει, δεδομένου ότι οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες, αλλά και χωρίς να εξαφανίζεται πλέον μέσα της. Η τάξη των νοημάτων δεν είναι προϊόν του ανθρώπινου ψυχισμού και ούτε εξαντλείται με τα παράγωγά του. Επειδή μας επιβάλλεται χωρίς να το θέλουμε και με τις επιδιώξεις που φυτεύει μέσα μας, ξεπερνάει τις ψυχικές μας δυνατότητες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει χωρίς την τάξη των νοημάτων. Ωστόσο αυτή επιβάλλεται σαν ένας προσωπικός ορίζοντας, άπειρος και ανώτερος του ανθρώπου, που επιζητεί την ελευθερία του ανθρώπου για να επικοινωνήσει μαζί της. Η τάξη αυτή καλεί τον άνθρωπο σε μια ορισμένη κοινωνία εν ελευθερία μαζί της, ήδη από την επίγεια ζωή. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής παρατήρησε το γεγονός πως τα πάντα βρίσκουν την εκπλήρωσή του στον άνθρωπο, ενώ αυτός πραγματώνει το νόημά του στην ένωσή του με το Θείο και άπειρο στην πνευματική του ζωή, πρόσωπο. Το νόημα ή ο τελικός σκοπός προς τον οποίο τίνει ο άνθρωπος πρέπει να κατανοηθεί σύμφωνα με το ελεύθερο και ικανό να αναπτύσσεται επάπειρον ανθρώπινων. Αν η λογικότητα της κατώτερης, απρόσωπης τάξης βρίσκει την εκπλήρωση και το νόημά της υπηρετώντας το ανώτερο από τη φύση ανθρώπινων, ο άνθρωπος σαν ενσυνείδητο και ελεύθερο πρόσωπο ποθεί να βρει την εκπλήρωση της λογικότητας και του νοήματός του όχι στην εξαφάνισή του σε μια ουσία έστω και ανώτερη από όλη την υλική και πνευματική τάξη, που υποτάσσεται όμως τη μονοτονία και στον ενδοκοσμικό περιορισμό, αλλά σε μια κοινωνία με ένα υπερβατικό και ελεύθερο πρόσωπο. Επειδή το ανώτερο από τον άνθρωπο
δεν μπορεί παρά να είναι και αυτό όν με προσωπικό χαρακτήρα, και αν ακόμη η ανώτερη σχέση μεταξύ προσώπων πραγματοποιείται σε κοινωνία, η σχέση μας πλήρως και αιωνίως ικανοποιητική πρέπει να είναι κοινωνία με ένα όν πρόσωπο που να είναι πρικισμένο με απεραντοσύνη και ελευθερία. Μόνο ένα υπερβατικό προσωπικό όν μπορεί να είναι παντοτινά καινούριο και να δίνει ζωή πάντοτε στην κοινωνία του με τον άνθρωπο. Όπως ο άνθρωπος ως το ανώτατο όν του κόσμου είναι πρόσωπο και έχει συνεπώς τη συνείδηση του νοήματος όλης της κατώτερης τάξης την οποία και ολοκληρώνει, το ίδιο και αυτός μαζί με όλα τα νοήματα των κατωτέρων του βαθμίδων πρέπει να βρει την εκπλήρωση του νοήματός του σε ένα πρόσωπο που έχει τη συνείδηση του νοήματος του ανθρώπου και όλων των νοημάτων του κατώτερου από αυτού κόσμου. Μόνο ένα ανώτερο πρόσωπο και σε τελευταία ανάλυση το υπέρτατο πρόσωπο μπορεί να έχει συνείδηση του νοήματος όλης της ύπαρξης, όπως ο άνθρωπος έχει συνείδηση των νοημάτων του κατώτερου του κόσμου. Το υπέρτατο όμως πρόσωπο δεν προβάλλει αυτό το συνολικό νόημα πάνω στον άνθρωπο, χωρίς ο άνθρωπος να το αφομοιώνει συνειδητά, αλλά του το μεταδίδει ως προς ένα πρόσωπο που αφομοιώνει συνειδητά το νόημα και έτσι πλουτίζει ο άνθρωπος τη συνείδησή του και όλο του το είναι, βρίσκοντας επιπλέον την εκπλήρωση του προσωπικού του νοήματος. Το υπέρτατο πρόσωπο προάγει στο είναι μας, με τον τρόπο αυτό, τον χαρακτήρα ενσυνείδητου και ελεύθερου προσώπου. Μονάχα ένα ανώτατο πρόσωπο μπορεί να ανεβάσει ψηλά και να ικανοποιήσει τον πόθο της ανθρώπινης φύσης για την εκπλήρωση του νοήματός της, εφόσον μονάχα αυτό μπορεί να σταματήσει το καταβρόχθισμα σαν αντικειμένου της ανθρώπινης φύσης από μια βαθμίδα που λέγεται ανώτερη, αλλά που είναι ουσιαστικά κατώτερη της, εφόσον της λείπει η αυτοσυνειδησία. Ούτε ο άνθρωπος θα μπορούσε να υποβαθμίζει σε κατάσταση αντικειμένου τις κατώτερες του βαθμίδες, αν θα ήταν προσωπικές. Επομένως, ούτε το ανώτερο του ανθρώπου πρόσωπο υποβαθμίζει τον άνθρωπο σε κατάσταση αντικειμένου, επειδή δεν τον διαλύει και δεν τον συγχωνεύει μέσα του.

Το είναι μας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ως πρόσωπο παρά μονάχα στην κοινωνία με ένα ανώτερο προσωπικό που δεν μπορεί να αποκαλύψει τον πλούτο του και δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη δική μας ύπαρξη, σχετίζοντάς την με τις κατώτερες της βαθμίδες ή υποβαθμίζοντάς την σε μια ασυνείδητη κατάσταση που χαρακτηρίζει ένα παθητικό αντικείμενο. Αποκαλύπτει τον πλούτο του σε μια σχέση όπου ο ίδιος ο άνθρωπος ανακαινούται ημέρα και ημέρα και αφομοιώνει με ελεύθερο και συνειδητό τρόπο τον απέραντο πνευματικό πλούτο του υπερτάτου προσώπου. Αυτό σημαίνει πως το πρόσωπό μας παραμένει ελεύθερο στη σχέση του με το ανώτερο αυτόν. Η σχέση αυτή είναι ανάλογη με τη σχέση ενός ανθρώπινου προσώπου με άλλο ανθρώπινο πρόσωπο. Σχέση που δεν καταστρέφει την ελευθερία κανενός από τα δύο πρόσωπα. Στη σχέση αυτή ο άνθρωπος υπάρχει για ένα άλλο πρόσωπο και το υπηρετεί, αλλά κάνοντας αυτό εμπλουτίζεται ο ίδιος. Κάθε άνθρωπος υπάρχει για τους άλλους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει για τα πράγματα. Έτσι ο άνθρωπος όμως δεν πέφτει στο επίπεδο του αντικειμένου, επειδή στη διακονία των άλλων προσώπων στρατεύεται ελεύθερα και με την προσπάθειά του να προκαλεί χαρά σε εκείνους, αυξάνει ο ίδιος εν ελευθερία και στο πνευματικό του περιεχόμενο. Χωρίς να μιλήσουμε για την θαλπορή της ζωής που αναβλύζει από την κοινωνία, από την αγάπη των άλλων προσώπων. Μόνο με άλλα πρόσωπα ο άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει μια κοινωνία στην οποία ούτε αυτός ούτε και εκείνοι υποβαθμίζονται σε κατάσταση αντικειμένου εξωτερικής γνώσης και πάντοτε ταυτόσιμης χρησιμοποίησης, αλλά αυξάνουν ως πηγές ανεξάντλητης θαλπορής, αγάπης και καινούριων πάντοτε σκέψεων που γεννιούνται και καλλιεργούνται ακριβώς από την αμοιβαία αγάπη τους, την πάντοτε δημιουργική που αναζητεί διαρκώς άλλες καινούριες εκδηλώσεις. Αν τα ανθρώπινα πρόσωπα σβήνουν με το θάνατο, κανένα τους δεν μπορεί να επικοινωνεί και να δέχεται επάπειρο τη θαλπορή της αγάπης για να αναπτύσσεται επάπειρο έτσι όπως ο άνθρωπος επιθυμεί στην πραγματικότητα. Αν η ανθρώπινη ζωή έκλεινε οριστικά με το θάνατο, θα έπληται με παραλογισμό και επομένως με αταξία τον ίδιο τον κόσμο και όλη τη λογικότητά του. Αν κάθε ανθρώπινη ζωή που σε αυτήν όλα φαίνονται να βρίσκουν ένα νόημα τελείωνε οριστικά με το θάνατο, τα νοήματα που επιδιώκουμε στα πλαίσια της επίγειας ζωής θα επλήττονται και αυτά από παραλογισμό και αταξία. Η πιο φοβερή θλίψη μας είναι η έλλειψη του νοήματος, δηλαδή η έλλειψη ενός αιωνίου νοήματος της ζωής και των πράξεών μας. Η αναγκαιότητα του νοήματος αυτού είναι στενά δεμένη με το είναι μας. Τα δόγματα της πίστης μας απαντούν σε αυτή την αναγκαιότητα της ύπαρξής μας για νόημα. Με τον τρόπο αυτό τα δόγματα διατρανώνουν την πλήρη λογικότητα της ύπαρξης. Μονάχα η αιωνιότητα μιας προσωπικής επικοινωνίας με μια προσωπική πηγή απόλυτης ζωής προσφέρει σε όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα την εκπλήρωση του νοήματός τους, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα μιας τέλειας και αιώνιας μεταξύ τους κοινωνίας. Η λογικότητα του υποκειμένου που χρησιμοποιεί συνειδητά τη λογικότητα της φύσης με σκοπό την επιβίωσή του και την καλή του ανάπτυξη είναι απείρως ανώτερη από τη φύση, εφόσον η φύση εκτιλήσεται με άκαμπτους νόμους χωρίς επίγνωση του σκοπού της. Η λογικότητα που υπάρχει στο σύμπαν έχει ανάγκη να συμπληρωθεί και απαιτεί μια εξήγηση στα πλαίσια της λογικότητας του προσώπου. Δεν εξαντλεί μόνη της όλη τη λογικότητα. Η λογικότητα του σύμπαντος, θεωρούμενη σαν μοναδική, έκανε πολλούς σύγχρονους συγγραφείς και διανοούμενους να φτάσουν στο σημείο να θεωρήσουν το σύμπαν που οδηγεί κάθε πρόσωπο στο θάνατο σαν γιγαντιαία νεκρόπολη, σαν σύμπαν του παραλογισμού, της έλλειψης νοήματος, της άλογης λογικότητας. Η λογικότητα του σύμπαντος δεν μπορεί να είναι άλογη ή παράλογη. Αποκτά όμως το ολοκληρωμένο νόημά της όταν θεωρείται πως έχει την πηγή της σε ένα λογικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί για ένα αιώνιο διάλογο αγάπης με άλλα πρόσωπα. Η λογικότητα επομένως του κόσμου απαιτεί για την ολοκλήρωσή της την ύπαρξη ενός ανωτέρου υποκειμένου κατά αναλογία της λογικής ανωτερότητας του ανθρώπινου προσώπου. Απαιτεί την ύπαρξη ενός ελεύθερου υποκειμένου που δημιούργησε και αποτύπωσε στον κόσμο μια λογικότητα στο επίπεδο της ανθρώπινης αντιληπτικής δύναμης για να έχει ένα διάλογο με τον άνθρωπο. Διαμέσου του διαλόγου αυτού ο άνθρωπος θα οδηγηθεί σε μια ανώτερη και αιώνια λογική κοινωνία με το άπειρο δημιουργικό υποκείμενο. Κάθε τι που είναι λογικό αντικείμενο
είναι μονάχα μέσο για ένα διαπροσωπικό διάλογο. Ο κόσμος ως αντικείμενο επομένως είναι μονάχα το μέσο ενός διαλόγου σκέψεων και πράξεων αγαπητικών ανάμεσα στο υπέρτατο λογικό πρόσωπο και στα ανθρώπινα λογικά πρόσωπα, καθώς και ανάμεσα στα ίδια τα ανθρώπινα πρόσωπα. Το σύμπαν φέρνει τη σφραγίδα που του δίνει η καταγωγή του από το λογικό δημιουργικό πρόσωπο και ο προορισμός του ως μέσο ενός διαπροσωπικού διαλόγου ανάμεσα σε εκείνο το πρόσωπο και τα ανθρώπινα πρόσωπα, ενός διαλόγου που αποβλέπει στην αιωνιότητα των ανθρωπίνων προσώπων, στη μακαριότητα της προσωπικής αυτής κοινωνίας. Όλο το σύμπαν φέρει τη σφραγίδα μιας προσωπικής λογικότητας προορισμένης για την αιωνιοποίηση των ανθρωπίνων προσώπων. Το είναι μας πιστεύει πως θα δει το νόημά του να εκπληρώνεται μονάχα με την αιώνια συμμετοχή του στην απεραντοσύνη του υπέρτατου προσώπου. Σε αυτό έγκυται η έννοια της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας για τη θέωση της ύπαρξής μας, για τη συμμετοχή μας στη θεϊκή ζωή, για τη χάρη του Θεού. Με άλλα λόγια, το είναι μας θεωρεί ότι το νόημά του και μαζί με αυτό το νόημα όλης της πραγματικότητας θα εκπληρωθεί μόνο με το γεγονός πως ανάμεσα στο πρόσωπό μας και στο υπέρτατο θείο πρόσωπο δεν υπάρχει χώρος για ενδιάμεση ύπαρξη. Μετά τον Θεό, ο άνθρωπος ακολουθεί κατά άμεσο τρόπο δυνάμενος να κοινωνήσει άμεσα, παραμένοντας όμως άνθρωπος σε όλα όσα έχει ο Θεός ως υπέρτατη βαθμίδα της ύπαρξης. Για να επιτύχουμε το σκοπό αυτό, την εκπλήρωση του αληθινού σκοπού που σε αυτόν την ύπαρξή μας, δεν ανεβαίνουμε μονάχα εμείς στην κοινωνία με το υπέρτατο πρόσωπο, αλλά και το πρόσωπο εκείνο κατεβαίνει σε εμάς. Αυτό γίνεται επειδή η αγάπη απαιτεί από εκείνους που αγαπιούνται να κινούνται ο ένας προς τον άλλον. Ο Θεός προσφέρεται διαμέσου όλων στον άνθρωπο και ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτό είναι γενικά το περιεχόμενο της πίστης που επιβάλλεται από το νόημα της ύπαρξης. Η πίστη αυτή επιβάλλεται με φυσική προδηλότητα και όχι μονάχα δεν εμποδίζει την ανάπτυξη της δημιουργίας, αλλά εξασφαλίζει αυτή την ανάπτυξη έτσι όπως ποθεί ο άνθρωπος, επάπειρο και στην αιωνιότητα. Η πίστη αυτή δίνει έκφραση στο αναμφισβήτητο γεγονός πως ο κόσμος έχει δημιουργηθεί για ένα νόημα. Είναι επομένως παράγωγο ενός δημιουργού που δίνει το νόημα, πως καθοδηγείται από έναν δημιουργό τον ίδιο προς την εκπλήρωση του νοήματός του εν αυτό, πως ο δημιουργός ο ίδιος, αποβλέποντας το σκοπό αυτό, οδηγεί την ύπαρξή μας προς την πιο στενή ένωση μαζί του. Τα σημεία αυτά της πίστης είναι ένα είδος φυσικών δογμάτων που έχουν την πηγή τους σε αυτό που ονομάζεται φυσική αποκάλυψη. Με τη φυσική αποκάλυψη ο Θεός γίνεται γνωστός από το ίδιο το γεγονός της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, αποτυπώνοντας πάνω τους τα νοήματα που γι' αυτά μιλήσαμε παραπάνω. Τα σημεία της πίστης είναι αναγνώριση του γεγονότος πως ο κόσμος αποκορυφώνεται στο ανθρώπινο πρόσωπο που κινείται προς την ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο ως προς το δικό του τελικό σκοπό. Τα δόγματα αυτά της φυσικής πίστης κάνουν δυνατή τη διατήρηση της ζωής στο ανώτερο επίπεδο των νοημάτων και διατηρούν τον ανερχόμενο δυναμισμό των ανθρωπίνων προσώπων που φέρνουν τα νοήματα αυτά προς το τέλειο νόημα, το οποίο είναι η αιωνιοποίησή τους στην ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο. Όχι μονάχα δεν περιορίζουν την ύπαρξη σε ένα κλειστό ορίζοντα τα δόγματα αυτά, αλλά τις ανοίγουν τον ορίζοντα του απείρου, προσπαθώντας να τις σώσουν από το στενό και μονότονο ορίζοντα που κλείνει με το θάνατο.

Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής περιγράφει αυτόν τον ανερχόμενο δυναμισμό του κόσμου εξής: «Τέλος γάρ της των κινουμένων κινήσεως αυτό το εν το αΐ ευ είναι στην, όσπερ και αρχή αυτό το είναι, όπερ εστίν ο Θεός, ό και του είναι δοτήρ και του ευ είναι χαριστικός ως αρχή και τέλος. Το ανθρώπινο όν δεν μπορεί να εφησυχάσει μέχρι που να διαιωνιστεί στην απεραντοσύνη και στη μακάρια επομένως τέλεια ύπαρξη. Τα νοήματα όμως της ύπαρξης, περικλείοντας μέσα τους και το τελικό της νόημα, όσο και να φαίνονται καθαρά, δεν επιβάλλονται με επιστημονικό τρόπο όπως επιβάλλονται τα φαινόμενα της φύσης, τα οποία ακριβώς επαναλαμβάνονται ομοιόμορφα και μπορούν να υποβληθούν σε πειραματισμό. Γι' αυτό η αδιασάλευτη παραδοχή τους έχει το χαρακτήρα πίστης. Στην αναγνώρισή τους συμβάλλουν κατά τρόπο παράδοξο η καθολική μαρτυρία της ύπαρξής τους και η αναγκαιότητα της εθελούσιας παραδοχής τους, που διατηρεί την ανθρώπινη ύπαρξη σε ένα επίπεδο ανώτερο από τη φυσική ύπαρξη της επανάληψης που καταλήγει στο θάνατο. Στην παραδοχή τους, επομένως, εισέρχεται και το γεγονός της ελευθερίας. Το πρόσωπο του συνάνθρωπου μου αποκαλύπτει ορισμένα νοήματά του, αλλά η αναγνώρισή τους από μένα εξαρτάται και από την ελευθερία μου. Η ελεύθερη παραδοχή προϋποθέτει την πίστη. Όσο φανερή και αν ήταν η αναγκαιότητα της σχέσης αυτής και η τελειοποίησή της στην αιωνιότητα ως νοήματος της ύπαρξης, η παραδοχή διαμέσου της πίστης εκφράζει πιο χαρακτηριστικά τη σχέση ανάμεσα στο ανθρώπινο πρόσωπο και στο θείο πρόσωπο. Εκφράζει πιο χαρακτηριστικά την τελείωσή της στην προοπτική της αιωνιότητας. Ο χώρος της σχέσης αυτής είναι χώρος σύνθεσης ανάμεσα στο ολοφάνερο της φύσης και την πίστη, επειδή είναι χώρος ελευθερίας και πνεύματος. Γι' αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει για την πίστη πως είναι πιο λεπτή από τη γνώση των αισθητών κτισμάτων ή ψηλότερα από αυτή. Απ' το άλλο μέρος, έχοντας υπόψη πως η πίστη πλέκεται με τη διαπίστωση ενός ανωτέρου επιπέδου, λέει ο ίδιος: «Η γνώσης εν τη πίστη τελειούται και κτάται δύναμην ανελθύν άνω και εστέστε εκείνου του υψηλότερου πάσης αισθήσεως και ειδίν την αυγήν εκείνη την ακατάληπτον, τον νό και τη γνώση των κτισμάτων». Η πίστης λοιπόν άρτη ως ενοφθαλμής δεικνύει ημίν την αλήθεια της τελειότητας, και εν τη πίστη μόν μανθάνομεν εκείνα τα ακατάληπτα και ουκ εν τη εξετάσει και τη δυνάμει της γνώσεως. Η φυσική πίστη, η πίστη που βασίζεται στη φυσική αποκάλυψη, χρειάζεται τόσο ως περιεχόμενο όσο και ως δύναμη παραδοχής συμπλήρωση με την πίστη που μας προσφέρεται με την υπερφυσική αποκάλυψη. Η υπερφυσική αποκάλυψη, πηγή της χριστιανικής πίστης. Η υπερφυσική αποκάλυψη, επιβεβαίωση και συμπλήρωση της φυσικής πίστης. Η φυσική πίστη που έχει την πηγή της διαμέσου της φύσης στην αποκάλυψη του Θεού, όσο εμφανής κι αν είναι, υπόκειται στην αμφιβολία. Πρώτα, επειδή υπάρχει πάντα μέσα μας ο πειρασμός να θεωρούμε σαν μόνη πραγματικότητα την τάξη των φαινομένων που τα γνωρίζουμε με τις αισθήσεις και με τα τεχνικά όργανα που τις επεκτείνουν, φαινομένων που προσφέρουν σωματικές ικανοποιήσεις συνδεδεμένες με την εφήμερη αυτή ύπαρξη. Έπειτα, επειδή ιδιαίτερα στη δίψα μας για την εκπλήρωση του νοήματος της ύπαρξής μας σε μια αιώνια τελείωση αντιτάσσεται με αντικειμενικό τρόπο η αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Η αμφισβήτηση αυτή ενισχύεται ακόμα και από το γεγονός ότι η τάξη των νοημάτων που δείχνει στον άνθρωπο την προοπτική μιας τελείωσης σε κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη φυσική πίστη από την πρωτοβουλία ενός τέτοιου προσώπου. Έτσι, το φως των νοημάτων, το φως του αιωνίου τελικού νοήματος της ύπαρξης, λαμπειρίζει το σκοτάδι. Στην κατάσταση αυτή έρχεται αρρωγός μας η υπερφυσική αποκάλυψη. Με αυτήν το άπειρο και το αιώνιο πρόσωπο προχωρεί με δική του πρωτοβουλία στην επικοινωνία με τον άνθρωπο, βάζοντας ένα θεμέλιο και στην κοινωνία μας με τους άλλους συνανθρώπους. Γνωρίζοντας με την υπερφυσική αποκάλυψη την καταφανή πρωτοβουλία του απείρου θείου προσώπου, αντιλαμβανόμαστε ότι ανάμεσα στους κατώτερους και εφήμερους υποκειμενικούς πειρασμούς που προσφέρονται από τη φύση στον άνθρωπο και στο θάνατο σαν τραγική αντικειμενική πραγματικότητα, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και ότι όλα αυτά δεν εκφράζουν την φυσιολογική κατάσταση της ύπαρξης, αλλά μια πτωτική κατάσταση.
ο θάνατος μας δίνει την εντύπωση πως δεν υπάρχει άλλη ζωή πέρα από αυτόν, ή και αντίστροφα. Ο άνθρωπος με την αποκλειστική επιδίωξη των εφήμερων απολαύσεων που συνδέονται με το σώμα, αποδυναμώνει μέσα του το πνεύμα που έχει κληθεί για την αιώνια ζωή. Οι πειρασμοί αυτοί αποδυναμώνουν τη βίωση των νοημάτων και συνεπώς είναι αμαρτία, ενώ ο θάνατος είναι συνέπεια της αποδυνάμωσης αυτής, της αμαρτίας, σαν έσχατη κατακρύμνηση της πραγματικότητας στην άβυσσο του παραλογισμού. Η υπερφυσική αποκάλυψη ενδυναμώνει τη μαρτυρία των σημείων της φυσικής πίστης, στην οποία λαμπειρίζει ένα ανώτερο και αιώνιο νόημα της ύπαρξης. Την ενδυναμώνει εφόσον τη συμπληρώνει τόσο με τη γνώση που φέρει στον άνθρωπο πως η φύση του βρίσκεται τώρα με την αμαρτία και με το θάνατο σε μια αφύσικη κατάσταση, όσο και με τη βοήθεια που του δίνει για να υπερνικήσει αυτή την τωρινή αφύσικη κατάστασή του. Έτσι, η υπερφυσική αποκάλυψη αποτελεί μια αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στην αληθινή της κατάσταση, δίνοντάς της ταυτόχρονα τη δύναμη να φτάσει στον τελικό στόχο που από τη φύση της επιποθεί. Με τον τρόπο αυτό, η υπερφυσική αποκάλυψη επιβεβαιώνει και αποκαθιστά τη φυσική πίστη ή την ίδια τη φύση ως φυσική αποκάλυψη. Εμείς δεν μαθαίνουμε τι ακριβώς είναι η φύση και τι ακριβώς είναι η αποκάλυψη.

Αν δεν είχε μεσολαβήσει το αμάρτημα του πρώτου ανθρώπου, η φύση του και μαζί της ο ίδιος ο κόσμος θα προχωρούσαν κανονικά προς τον προορισμό τους, την αιώνια τελείωση εν Θεό, προχωρώντας την κοινωνία τους με αυτόν ακόμη και από την γήινη ύπαρξή τους. Επειδή όμως η πρόοδος αυτή δεν ήταν πια δυνατή ούτε για τον άνθρωπο ούτε για τον κόσμο χωρίς την υπερφυσική αποκάλυψη, αυτή ήρθε ως λύτρωση της φύσης μας από την αδυναμία στην οποία κατρακυλήσαμε. Χάρη στην υπερφυσική αποκάλυψη, το υπέρθετο πρόσωπο, ο τελικός σκοπός του λογικού δημιουργήματος και η οδός της προόδου μας προς αυτό γίνονται γνωστά από τον άνθρωπο με φανερό τρόπο, ενώ θα γίνονταν γνωστά από τη φυσική αποκάλυψη μόνο με μια ιδιαίτερη προσπάθεια, επειδή πάνω από τη φύση προβάλλεται τώρα το φως της υπερφυσικής αποκάλυψης. Με αυτή την έννοια πρέπει να κατανοήσουμε τη διαβεβαίωση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού ότι η φυσική αποκάλυψη έχει την ίδια αξία με την υπερφυσική αποκάλυψη. Ο Άγιος Μάξιμος όμως διευκρινίζει πως η φυσική αποκάλυψη είχε την ίδια αξία με την υπερφυσική αποκάλυψη για τους Αγίους, δηλαδή για εκείνους που έφτασαν σε μια θέα του Θεού όμοια με εκείνη που προσφέρει η υπερφυσική αποκάλυψη.

Και τους Αγίους ο γραπτός νόμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φυσικός νόμος, θεωρούμενος τα προσωπικά πρότυπα εκείνων που τον εκπλήρωσαν. Και ο φυσικός νόμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο γραπτός νόμος, θεωρούμενος τα πνευματικά νοήματα πέρα από αυτά τα προσωπικά πρότυπα. Και οι δυο είναι ένα, όταν τους βλέπει κανείς σαν οδηγούς προς τη χάρη της μελλοντικής ζωής. Δια του Χριστού τα ενδύματα ή τα πλάσματα γεμίζουν και αυτά από το φως του. Από όλα όσα είπαμε, προκύπτει επίσης ότι μετά την εξασθένιση του ανθρώπου λόγω της αμαρτίας, η υπερφυσική αποκάλυψη ήταν αναγκαία για τον πλήρη φωτισμό της φυσικής αποκάλυψης. Στην ουσία, η υπερφυσική αποκάλυψη συνόδευε από την αρχή τη φυσική αποκάλυψη, πρώτα στη ζωή όλων των ανθρώπων, έπειτα με ένα ιδιαίτερο τρόπο στη ζωή του λαού του Ισραήλ. Ο ίδιος ο Θεός δείχνει στον Ιώβ και στους συνομιλητές του το έργο του στη φύση. Ο Δαβίδ λέει «Και αυτός θεόπνευστα, οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Επίσης η μητέρα των Μακαβαίων λέει στο ένα από τα 7 αδέλφια που του προσφερόταν η απαλλαγή από το θάνατο, αν παραβίαζε τον νόμο, «Αξιώσε τέκνον αναβλέψαντα εις των ουρανών και την γην και τα εν αυτής πάντα ειδόντα, γνώνε ότι εξ ουκ όντων επίησε αυτά ο Θεός και το των ανθρώπων γένος ούτως γεγέννηται». Τον προτρέπει να καταλάβει από τη φύση ότι ο άνθρωπος, πλάσμα του Θεού, έχει δημιουργηθεί για τον Θεό, επειδή από τη φύση μπορεί να δει κανείς ότι ο Θεός υπάρχει ως υπερφυσικό πρόσωπο και ο άνθρωπος ως προσωπικό δημιούργημα. Έχει δημιουργηθεί για την αιώνια ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο και δι' αυτής της ένωσης να ενωθεί με τους συνανθρώπους του. Για την αιώνια αυτή ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο και με τα πρόσωπα των συνανθρώπων του, ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται και το θάνατο, που από αυτόν άλλωστε δεν μπορεί να ξεφύγει, αλλά απλώς μπορεί να τον αναβάλει. Γι' αυτό συνεχίζει: «Μη φοβηθείς των δήμιων τούτων, αλλά των αδελφών άξιος γενόμενος, επίδεξε τον θάνατον ή να εν το ελέης συν της αδελφή σου κομίσω μέσα». Ο νέος όμως αποκτά τη βεβαιότητα και την καθαρότητα της πίστης του από τη φύση, ακριβώς επειδή γνωρίζει τον νόμο του Μωυσή. Εφόσον απαντά «Ουχ υπακούω του προστάγματος του βασιλέως, του δε προστάγματος ακούω του νόμου του δοθέντος της πατράς ημών δια Μωυσέως». Εκεί

που η υπερφυσική αποκάλυψη δεν συνόδεψε πια τη φυσική αποκάλυψη και όπου η φυσική αποκάλυψη έμεινε μόνη της, έγιναν σοβαρές οι σκοτήσεις της φυσικής πίστης προς τον Θεό που δημιούργησαν τις ειδωλολατρικές θρησκείες με πολύ ασαφείς ιδέες για το Θεό. Οι ειδωλολατρικές αυτές θρησκείες τις περισσότερες φορές προκαλούσαν σύγχυση ανάμεσα στο Θεό και τη φύση, κάνοντας έτσι αβέβαιη την επιβίωση του ανθρώπινου πρόσωπου στην αιωνιότητα. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι μόνο η υπερφυσική αποκάλυψη ή κάποια επίδρασή της προστάτευε σε ορισμένες περιπτώσεις τη φυσική πίστη από αλλοιώσεις. Κάτω από την επίδρασή της, ορισμένοι άνθρωποι, διαθέτοντας και μία πιο εκλεπτισμένη πνευματική ευαισθησία, συνέλαβαν την αλήθεια για το Θεό από τη φυσική αποκάλυψη. Ακόμα περισσότερο ήσαν ευαίσθητοι και για τη φωνή του Θεού μέσα στη συνείδησή τους και για τις εκδηλώσεις του έξω στη φύση. Ο Ελιούς, συνομιλητής του Ιώβ, λέει: «Πνεύμα εστίν εν βρωτής, πνοή δε παντοκράτορος εστίν η διδάσκουσα». Και στους αρχαίους Έλληνες υπήρξαν μερικοί φιλόσοφοι που φτάσανε στη μονοειθιστική ιδέα. Ο Θεός τους όμως δεν είχε τους προσωπικούς χαρακτήρες τόσο ευδιάκριτους όπως ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστός ακόμα και από τη φύση χάρη στην επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης. Αυτό δείχνει πως δεν αποκλείεται προκαταβολικά μια ορθή γνώση για τον Θεό και για το νόημα της ζωής μας διαμέσου της φυσικής αποκάλυψης και μόνο, αλλά είναι πολύ λίγοι εκείνοι που αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των βασικών της σημείων και αυτοί δεν αποκτούν ποτέ πλήρη σαφήνεια και βεβαιότητα των βασικών αυτών σημείων χωρίς κάποια επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης. Η υποκειμενική τοποθέτησή τους όμως, εξαρτημένη από την πνευματική αδυναμία τους, δεν μπορεί να καταργήσει την αντικειμενική αποκάλυψη του Θεού που εκδηλώνεται στη διαπίστωση του νοήματος της ύπαρξης που είναι γραμμένο μέσα τους. Για το λόγο αυτό αρκετοί άνθρωποι ζουν ουσιαστικά σύμφωνα με αυτό το νόημα και όταν δεν ζουν σύμφωνα με αυτό αισθάνονται ένοχοι για την παραμέλησή του. Ο Θεός αποκαλύπτεται αντικειμενικά μέσα από την συνείδηση και μέσα από τη φύση. Υποκειμενικά όμως ή λόγω της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα τους και που καλλιεργείται με τη θέλησή τους, οι περισσότεροι αντιστέκονται στην αίσθηση της παρουσίας του και του αληθινού νοήματος της ζωής τους που μας αποκαλύπτεται με φυσικό τρόπο ή παραμορφώνουν αυτή τη διαπίστωση επειδή αρνούνται θεληματικά να την παραδεχτούν. Γενικά ο Απόστολος Παύλος τονίζει τόσο το γεγονός της αντικειμενικής φυσικής αποκάλυψης του Θεού μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και στη φύση, όσο και την υποκειμενική άρνηση πολλών ανθρώπων να δεχτούν το γνωστό του Θεού που αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή αυτά που μπορεί να ξέρει κανείς για τον Θεό είναι φανερά στην καρδία του, επειδή ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που τα φανερώνει. Το γεγονός ότι εκείνοι που δεν παρέμειναν κάτω από την επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης μπόρεσαν να αρνηθούν τόσο εύκολα με υποκειμενικό τρόπο την πίστη που προέρχεται από την φυσική αποκάλυψη σήμανε και μια αποδυνάμωση της αντικειμενικής διαπίστωσης της φυσικής αποκάλυψης του Θεού. Και αυτό κυρίως λόγω του θανάτου που έφερε στον κόσμο η αποδυνάμωση του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό ήταν αναγκαίο ο Θεός να καταφύγει στην υπερφυσική αποκάλυψη όχι μόνο σαν ομιλία με τον άνθρωπο όπου το πρόσωπό του φαίνεται πιο καθαρά, αλλά και σαν μια σειρά υπερφυσικών γεγονότων. Με τα υπερφυσικά γεγονότα από τη μια μεριά φανερώνει την ύπαρξή του και την ύπαρξη του έργου του και από την άλλη μεριά ευαισθητοποιεί την ανθρώπινη υποκειμενική αντιληπτική δύναμη για να τον αντιλαμβάνεται ως πρόσωπο και για να αντιλαμβάνεται το νόημα της ανθρώπινης ζωής, κάνοντας έτσι πιο εύκολη την απόφαση του ανθρώπου να τον δεχτεί με την πίστη. Έτσι η υπερφυσική αποκάλυψη έδωσε καθαρότητα και βεβαιότητα στη φυσική μας πίστη, αλλά και πλάτινε τη γνώση του Θεού και του αιωνίου νοήματος της ύπαρξής μας και του κόσμου. Και περισσότερο ακόμη, με τις υπερφυσικές ενέργειες του ο Θεός υπέδειξε στο ενσυνείδητο πλάσμα του τη δυνατότητα της ανύψωσής του από το επίπεδο της φύσης όπου βρισκόταν κάτω από τη δουλεία του θανάτου, θανάτου που αποδυνάμωσε την πίστη του ανθρώπου στο ενδεχόμενο της πραγματοποίησης του αιωνίου νοήματος της ύπαρξής του. Οι υπερφυσικές ενέργειες της άμεσης αποκάλυψης του Θεού δίνουν στο ενσυνείδητο δημιούργημά του την ελπίδα της ανύψωσής του πάνω από τη φύση με τη χάρη του Θεού και με την ελευθερία.
Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η κύκλος Άγιο Σίδωρο την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίες. Κύριε Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις εθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσι στην περισσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομίας τον ιόμενο πάστα νόσου. Τον λυτρούμενο εκθοράς της ζωής του στεφανούντας εν ελέγχει εκτιμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κεμιστεί σου τόσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστής εις ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίνου, δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίνου. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολή από δεσμών εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ούσο κτήρησε Κύριος φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει τον τυχούσες μένα. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού ο άνθρωπος του αγρού τος εξανθίσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει του και επιγνώζεται τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί της φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάω στην διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμαστε θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί σκυπιούντες το λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτσε δε εσύ με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζώ. Ό,τι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνας και κηδεία συνεβεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτσε εν πάση της έργης εν πείμας των χειρών σου εμελέτω. Διεπέντασα προς έντας χείρας μη ψυχή μου ως γη αλληλώς. Ταχύς άκουσό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το λαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μη Κύριε οδόν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατεύθυνον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου. Και εν το ηλέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλωσή μου. Εισάκουσό με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη σώνα στον ουρανό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Και ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Εν ειρήνη, Κύριε,
3: δεηθώμεν.
2: Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, εξαιμάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οικούτου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώντων εν αυτό, Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός του Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
3: δεηθώμεν.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν καιρά, Πυροχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης, της Πόλεως Τάφτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: περπλεόν των αδιπορούντων, οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης τρίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
5: Εξομολογήστε Κυρίου τι αγαθός εις τον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Πάντα τα έθνη και προσάνουμε για το όνομα του Κυρίου μην αμήν αυτούς, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
5: Παρακυρίου εγένετο αυτ και σταμαστήν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Ως έμπλεος χάριτος του Τρισιλίου φωτός, το σκεύος εφώτισας της εκλογής του Χριστού, Ανανία Απόστολε, όθεν ανακηρύξας ευσεβίας των λόγων, άθλης εβεβαιώσω την σωτήριον χάριν, δις της εφημούς δίδου τα πρόσφορα.
5: Το ξεπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως άλπηξε όληπτος των ουρανίων οδών, εν Θεός εφέδρυνα στην Εκκλησίαν Χριστού, τη στήσου άσμαση, σύγκαρτης Θεοτόκου, εμπνευστήστη ελάμψη, εν Θεός ημνη πόλος εγνωρίστης εν κόσμο, Διός επόθω τιμόμεν Ρωμανέως ιε.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, των λόγων του Πατρός Χριστόν των Θεών ημών, εξούσαρκωθέντα έγνομεν Θεοτό και Παρθένε,

0: Έτσι και έτσι του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και λαβούς όσων ελέησον και... Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Παναγία σαχράντου, υπερευλογημένη σε ενδόξου δεσπίσης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία δα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως φωστήρες του κόσμου και οδηγούς, εις ημών σωτηρίας τας απαρχάς, τους θείους υμνήσομεν μαθητάς του Θεού ημών, ότι φως της εν σκότη ημίν εξανέτειλαν και τον ήλιον πάση της δόξης εγνώρισαν. Όθεν και την πλάνη των ειδόλων καθήλων, τριάδα κηρύξαντες εν μία τη θεότητη, προς αυτούσουν βοήσομεν, Απόστολοι Χριστού του Θεού, των πλασμάτων άφεσιν ετήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη ημών.
1: Εις τα πέρατα πάντα διαδραμών, ο σοφός ημών φθόγκος, ως αληθός του κόσμου πανέφημη του Κυρίου Απόστολοι, Θεογνωσίαν πάση τρανώσανε κήρυξεν και των εθνών την

0: λαφές συγχωρήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Την ψυχή μου Παρθένε, την ταπεινή, την ενζάλη του βίου των πειρασμών, νυν ως ακυβέρνητον ποντουμένη πανάμωμε, αμαρτιόντε φορτώφθησαν υπέραντλον, και εις πυθμένα δούπεσιν κινδυνεύουσαν. Φθάσον Θεότο και τη θερμή σου πρεσβεία, και σώσον παρέχουσα τον λιμένα των εύδιων, την απίστη κραυγάζωση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων δούνε μη την άφεσιν.

0: το φωτί των θείων προσευχών ημών Θεοφόροι Απόστολοι.
1: Ας του Κυρίου εν ψυχή παραγγελίας, ως θησαυρών πλουτοποιών πίστος λαβώντας, οι Απόστολοι όφθησαν πάσιν ευεργέτε, φτωχοί αναποσοβούντες δαιμονικοί, και πάντες καταπλουτούντας πλούτο Θεό, προσούν πάντες βοήσομεν, πλουτίσατε και ημάς, αρίστες εργασίας νυν πενωμένους δεόμεθα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Εκ πάσης απειλής και κα...

0: Εσύ θαρούλες αϊπροσπίπτωμεν, όλεν της όπειρης εστέ ημάς, εκ πάσης περιστάσεως.
1: Εις αγίνη των λόγων των θεϊκών, ως εκ θεία ζωγρούντες τους λογικούς, τούτους προσηγάγεται απ' αρχήν το Θεό ημών, και του Χριστού τα στίγματα ποθούντες ενδύσαστε, μιμείτε του πάθους αυτού ανεδείχθητε. Όθεν συνελθόντες, κατά χρέος τιμόμεν Απόστολοι ένδοξοι, την ημών νυν πανήγυριν και συμφώνως κραυγάζομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάσωση

0: τους προστρέχοντας υπιστός, λύτρωσε των κινδύνων, είναι δοξάζομεν των Πανάγιων τόκων σου, η σωτηρία των ψυχών ημών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατ' το μέγα ελαιός και κατ' το πίδος των νυχτυρμών σου, εξάλληψον το ανομημά μου, επιπλήρων πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία με εγωγεινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμερα ο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες σου και νικήσαν το κοινές θέσεν. Η δούγαρα ανομίες είναι λήθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς μη ισόπρο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και έφρωση είναι αγαλιάσοντος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσε ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδία μου καθαρά, ανοιχτήσαν ανεμία ο Θεό και πνεύμα έφτε σε εγγέννηση εν τη εγκάτσου μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μου για την ελίσσα επ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του τυρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον. Δάξον όμω ο Δού και σε βίσε πισέ επιστρέψει. Είσαι με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τη χειρμάνιξη του στόμα να γελείται την ανεσή σου. Ότι ή θέλει εσύ αν εδώ κάνω το καυτώματα ουκ ευδοκή. Θυσία το Θεό πνεύμα, τετριμένο καρδία, τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ο εξουδενόσε. Γάθμα και την ευδοκία σου, νοικοδομηθείτε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσια δικαιοσύνη σε αναφορά, το καυτώματα τότε ανίστου και θυσία στηριών σου μόσχου. Η γράμμη διοδεύσου, η ξηράν και την Αιγύπτια μοχτρίαν διαφυγών. Ο Ισραηλίτη ανεβόα του λυτρωτή και Θεό ημών άσου. Δόξο Θεό ημών δόξα σου. Προς Αποστόλων φωτοειδής φωτο μεγάλο παριστάμενο στην εμήν ζωφόδη κατάβγασον καρδία και σωτηρίας προς τρίβους οδήγησον. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Γνήσι φίλοι του λυτρωτού παθών με φιλίας εκλυτρώσαστε των πολλές απάτες του βίου πλανηθέντα και αγνωσίας νυχτή καλυπτόμενον. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Ρομφαία πληγέντας του πονηρού οι άσαστε βέλη υπεφικότες του δυνατού Απόστολοι θείοι τους εν πίστη προ τη σκέπη ημών καταφεύγοντες. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ο πλήρης καινούνται Θεοπρεπός και σου εκκυρία σαρκοφόρος μη τυραγνή προέρχεται σώζον ευσπλαχνίας τους υπαχθέντας κακία του όφεως. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερήμων. Συντεσχορίες των άνω δυνάμεων το βασιλεί και Θεό μάκαρ παριστάμενος ημάς σου ξεπηδηγείς πιστός εξετούμενος σε πάντες πειρατηρίου χαλεπού Νικόλα επερίσσος ελύσιν εξετούμενος ημίν παραπτώσεω. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερήμων. Είσαι προστάτη πλουτούντες Νικόλα, εμέραστε και νυκτός πίστης κραυγάζομαι. Νη πρόφθασον ημάς μεγάλος κινδυνεύοντας δαιμόνων πονηρές επιβουλές, θωροποιών ανθρώπων τε όπως αναψύψεως ταχυχόντες εφημόμενσε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Ισχυροτάτες νευρές της πρεσβείας του σούς από πνιγήν ημάς παίδοντας Νικόλα, τελεία αγχωνία παράδοση τρούμενος της τούτων πονηράς επαγωγής, τους ενέσει κράζοντος το Κυρίο άσομεν εν δόξους γαρδεδόξαστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Νομίμως δίχα της φύσεως τέτοκας τον ομοδότη και Θεόν άνθρωπον γενόμενον, αυτόν ως αγαθόν οικέτευε πανάμω με ημών της ανομίας παριδίν, των βοών των πάντων δε το Κυρίον άσο με έναν δόξος γάρδε δόξαστη. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Ανοίξομε στόβα εφήμνιον, τρανίσομε γλώτταν εν τη μνήμη πάντες πιστή του αρχιπείμενος Ανανίου και συν αυτό το Θεό ημών άσομε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Υφείο αχράνων, υφαγωγή την άσπυλον ύφην Ανανία σου ευκλέης Χριστού την εντάφθα εκκλησία με θείς φεδρός το Θεό ημών άσομε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Αρχαίος γινόμενος μαθητής στο νέο βραβείο στην εμέναν άβλεψην φοιτητή το πάλι διώκτην ανία και μελωδής το Θεό ημών άσομε. Και νυν και αι και εις τους όλους των αιώνων αμήν. Εξού προήλθεν αφράστο όσο του Θεού λόγος ο συνάναρχος επεσκάτων των καιρών και το πρώτον άνθρωπον φθορά πεπτοκότα Θεωτό και ανεσώσατον. Εις ακήκωα Κύριε της οικονομίας σου το μυστήριον κατενόησα τα έργα σου και δόξασά σου την θεότητα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Ωραιώθητε ένδοξοι θείες αγλαίες καλοπιζόμενοι και ακτήσει πυρσευόμενοι τους ημάς φωστήρας αναδείξαντος. Δόξα ο Θεός ημών δόξασαι. Ζάλις πάσης λυτρώσαστε πάντων κυβερνείτε θείοι Απόστολοι, τον πελάκι κινδυνεύοντας συμφορών του βίου και δονούμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η θαλάσσα σταράξεται της πολυθεΐας ύπη, θεόλεκ των τεμάτων μου άμπισον ζήλου θείου Άγιοι κατακλείσεται. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ισουργών των γεννήτωρη λόγων εκλαγώνων σου εσωμάτουσας, όθεν όρθις υπρέχουσα ποιημάτων πάντων κόρη Δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, νεύμα συνεπόμενος του διδασκάλου σου γέγονας αχιερεύσει, αθροφυρικών τεθ ιερίων Απόστολε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ηλέον εντεύξεις η θέση σου έργασε τον λυτρωτήν της εάν υμνούσιν Ανανία Απόστολε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, όλην σοι επέδησεν τη του θυρός ορμήν Κύριος επιφανής, εν φωτία ρήτω αμαυρώσας το πρόσωπον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε πάντες και κτήμεθα καταφυγήν και τείχος ημών χριστιανή, σε δοξολογούμενα συγγύτως ανήμφευτε. Όσοι του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ο νου σου γέγονε σοφές κίνομα της Τριάδος, Ρωμανέ της Αγίας δεδεγμένος ευσεβώς την γνώση την αληθήν και προχαίων εν θεα διδάγματα. Όσοι του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ρευμάτων έμβλησε πηγάσει τη μία σου γλώσσα και λαδούσε αγαθία και τρανούσε εμφανώς την του Χριστού προς ημάς εκ Παρθένου γέννησιν την άφρωστον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ιδού εκτρέφεις το ψηλός τες σοφές ομιλίες και τρεπνές μελωδίες τας διανοίας ημών και εμπιπλάς γλυκασμού θειωτά του Ρωμανέ Δεσπέσια. Και νυν και αείκε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πασών υπάρχει στρατιών ανωτέρα Παρθένε, τον εκείνον γαρκτίστην των ιών των του Θεού, συνέλαβες εν γαστρή και τεκούσα μένει σα η Πάρθενος.
0: Ο και στην Άγια σας ο Θεός μου, ο ύψος σας το κέρας των πίστων σου αγαθέ, και στερεώσε ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.
2: Και
0: η ειρήνη
2: του Κυρίου δε ηθόπουν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη τη, Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε τη δόξα αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Της πάθεση Χριστού κοινωνός εν δείχθης, Απόστολε σοφέ και αυτόπτα του λόγου, ποιόν γαρτο ποτήριον ετελέστης διέματος, αλλά ως σύνθρονος και κληρονόμος υπάρχουν εκ δυσόπισον.

και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Τον εξουσαρκωθέντα Θεόν και Κύριον, διήμαστος θαρέντας της αμαρτήμασι, τούτον ηγέτευε θερμός του ικτηρίσε ημάς, και αποστρέψε τον θυμόν και την οργήν αυτού σεμνή, από τον πίστη τιμώντον και θυμούντον απαύστος, την δυναστείαν και το κράτος σου. Εισακήκω, Ακύριε της οικονομίας σου, το μυστήριον, κατανόησε τα έργα σου και δόξασά σου την θεότητα. Δόξα σου, Θεσμόν, δόξα σου. Ωραιώθητε, ένδοξη, θείες, αγλαΐες, καλοβιζόμενοι και ακτήσει πλησευόμενοι του ημάς φωστήρας αναδείξαντος. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Ζάλης πάσης λυτρώσαστε πάντων κυβερνείτε θείοι Απόστολοι, τον πελάγι κινδυνεύοντα συμφορών του βίου και δονούμενων. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Οι θάλασσες ταράξαντες της πολυθεΐας ύπη, Θεόλεκτη των πτεσμάτων μου την άβυσον ζήλου θείου Άγιοι κατακλείσατε. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς. Ισουργών το γεννήτορη λόγων εκλαγώνων σου εσωμάτωσας. Όθεν όφθης υπερέχουσα ποιημάτων πάντων κόρη δέσποινα. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μόν, υποσούπεδευόμενος αθελφορικός τροπούτε των θάνατων, Ανανίας ο αείδημος, δια σου βραβιακομιζόμενος. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μόν, μαθητής εχρημάτισας του διακομμένου λόγου αείδη με Ανανία και διδάσκαλος της θεοσεβίας του διόκοντη. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μόν, ενεφάνισε Κύριος Σαύλο αωμάτω σε των κρυπτόμενων και υπέδειξε μεσύ την σε ο Ανανία τούτο της Ιάσεως. Υπεραγεύθω και πρέσβευε περί μόν, των θεώνων εκεί σε σάχραντε παρθένε τούτον οικέτευε από πάσης περιπτάσεως, λυτρωθήνε πάντα στο σεμνούντα σε. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν. Δοχείων γέγονας του Θείου Πνεύματος και περίπνων στόμα αναφωνούν θεία μελωδήματα και, καταθέλγουν τας ψυχάς ρωμανέ των ανυμνούντων σε. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν, ως λύρα πέφυνα σε σι επουράνιος και κιθάρα ή πάσαν προς σε αυτήν, έλκουσα διάνοια, της διηγήμασε της εις και τερπνήσου μελωδήμασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Η χάρη σε έπνευσε και κατασκήνωσε τη Αγία ψυχή σου του Παντουργού Πνεύματος και πνεύσαμε και σε δοχείων και σοφών θεηγόρων απειργάσατε. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υιόν εξέχε τες της προμήτωρος ακοέσμενο όφης, αλλά η αγνή τούτον εξετείναξε του Αρχαγγέλου τη φωνή, συλλαβούσα και τεκούσα των Χριστών. Ορθρίζοντες βοόμενς οι Κύριες όσον ημάς, σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Στενούμενον πολλής πλημελίου μας ισοτηρίας προς πλάτος ηθήνατε ως κυβερνείτε Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Τιμώνταν με τον πάντημον δήμον ημών, Θεόπτε πάσος εκλυτρώσαστε ατίμου πράξεως δέαμε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Ως πάθη του Σωτήρος μηνούμενοι Απόστολοι, πάσαν η διπάθεια εκ της ψυχής μου διώξετε. Υπεραγεύθω εξ όσων ημάς. Να σούσα την ψυχή μου θεράπευσον, είτε ακούσα πάντων των ιόμενων, τα γνώσους πάναχνε δέσποινα. Απόστολε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών. Της εν σάλλο λιμένα θείων η αένα ως πηγή σε έδειξε. Της εν ζώφο φέγγος το απρόσιτον φως απειργάσατο άνα μία μάκαρ, ως ιδητή αξιοχρέω, ευμενός εν σύ αναπαυσάμενον. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μόν, ορών και κρυμμένα και πρώτη γενέσεω ειδό στα σύμπαντα, σύ το και κρυμμένο των λανθάνοντα ήλιον έδειξε, τον ποτέ διώκτη με του πολύ τη πορθμουμένη υπ' αυτού αληθεία υπέρμεγον. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μόν, καταλήψεω πέραν η ανεξιχνία τη οικονομία σου, δι' αυτή γαρσότερ, ο φρικτό εξουδένεται θάνατο. Όθεν ανανία ω νικητή και ιεράρχη, υπερσού γεγηθό σφαγιάζεται. Υπεραγγέλθω και σώσον ημάς, ως Θεόν συλλαβούσεν τον δημιουργό των απάντων για Κύριον γενναία σε πάσα των ανθρώπων αγνή μακαρίζουση και των σωμάτων εν ωραία τάξη αρχίε ως μητέρα του Θεού σε δοξάζουση. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν, ως αντιπεπέστα των ιερών σκεύος ως αγνώντα των σοφέτου παρακλήτου η χάρη σε ρωμανέ ευρούσα ναών εργάσα του φωνή λαμπρισμένων και κατεσκήνωση. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν, σε σαρκωμένων ή των ιών του Θεού τεκούσα αληθώς, σου την ψυχήν κατεφώτισε και τον νουν εν φαίω γνώσεως έπλησε, νυκτός η επιστάσα η επάρθενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, τε συγγραφές σου των ιερών λόγων Παναΐδη με ευθύς άρτος της πάσιν ιδίδατος και πάντας κατεφραίνεις πάντων φωτίζουν τον νουν και πάντας εκδιδάσκων γνώσεων σωτήριων και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Φως είτε ακούσετε του Πατρός λόγων των αείδιων αγνή φωτιστικές της πρεσβείας σου,
φώτισον τον νου μου και αποδίωξον το σκότος της ψυχής μου, Πάναν Δέσποινα. Του βίου την θάλασσαν, υψουμένην καθορών των πειρασμών το κλείδωνι, το ευδίω λιμένη.

0: Έτσι και έτσι γεννήν του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγέλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψημών και στη δόξου να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εν θεσβείες θερμότητος αντιλήπτωρ και της ετούς ταχύτητα υπακούων, δέξε την δέηση εν ανίαν ημών και το Χριστόν της όπη, του ελεήσε ημάς του μόνον εν αγίης δοξαζόμενον.
0: Μόνον εν αγίης δοξαζόμενον.
1: Το φωτισμό της ελάμψεώς σου εκαθάρα σωτήρ μου, την αχλήν της εμείς καρδίας και την πόρωση, δίδομη λόγων ανεφημίσε εκαθαρώσιν ειδότη του Αποστόλου, τα στεαυγής αρετάς και τους άθρους του Μάκαρος, πηγή γαρσίης σοφίας και δοτήρα αγαθός πολυέσπλαχνη, δύο τρονώσα στην γλώτα μου τον εφήμνιον ύμνο μου πρόσδεξε, ο μόνος εν αγίης δοξαζόμενος.
0: Μόνος εν αγίης δοξαζόμενος.
1: Την πρώτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου, λήθης να εμην θέλοντα μηδαμός έβας, Ανανίαν βάλους είδη σε βής λήθης, λεύστη Ανανίας Οκτωβρίου ήματι πρώτο. Τη αυτή μέρα μνήμη του Μωσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού το Κοντακίον, και πριν μεν ύμνη Ρωμανός θεών λόγων, ημνή δε και λύνα αλασίν της Αγγέλης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονιζόβης και το συναυτό 36 Αγίων Μοναχών των Μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστού Πόλεως. Τμηθείς Μιχαήλ συμμαθητές 3-10 χωρό συνήφθη των Μοναστο Μαρτύρων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Έξωσιο Μαρτύρων Ξύφη Τελειοθέντων. Έξι μοναστέ του εαυτών Μανδίας άθλησε ρηθρένουση της διεξήφους. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίου, δινήν δομνήνο συντριβών βίνης κελών φέρων, υποσκελισμού του σατάν κατεσκήνη. Τη αυτή μέρα μνήμη επιτελούμεν της Αγίας Σκέπης υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνή πιστούς άπανα σκέπης, σκέπη πέλης γαρ και κόσμου σωτηρία, εν ή πρότιμα φόριον αγνής ημνη πόλου σκέπουσα. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο ειδήμολ πόσο εν τη σωσίης της εν το άθο μεγής της λαύρας ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε. Τη μητρή και νύν του Θεού ψάλης άνωσιν της άχλης ο Ιωάννη Μάκαρ. Όσιος Γρηγόριος ο δομέστικος, ο εν αυτή μεγής τη λαύρα του άθου, ασκήσας και εν χρυσού νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών εν ειρήνη τελειούτε. Ου λαμβάνεις νόμισμα νύν της εν της άνω, ο Γρηγόριε αλλά δόξαν Κυρίου. Δες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Εννοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Νόμων πατρών η μακαριστία εν Βαβυλών οι νέοι προκινδυνεύοντες, βασιλεύοντος κατέπτυσαν προς τα γης αλόγιης του, και συνημένοι όου και χωνεύθησαν πυρί, του κρατούντος επαξίων ανέμελπων των ύμνων, τον Κύριον υμνείται τα έργα και υπεριψούται, εις πάντας τους αιώνας.
2: Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντας μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και γαλίωσε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν εν κερουβή, και εν δοξιωτέραν εν συγκρίτως των σεραφείν. Την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι.
1: Εκεί επέβλεψεν επί ταπείνωσιν της δούλης αυτού η δούγαρα από του νυν μακαρίους είμαι πάσε γενέ. Ειν τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον σεραφείμ.

άνθρωπος ενέπλησεν αγραφών και πλουτούντας εξαπέστειλε καιρούς την δημιωτέραν των χερούβιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείν.

0: Γιατί και τι εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράμπη, υπερελογημένη σε ενδόξου δεσπίν σημών Θεοτόκου. Για η Παρθένου Μαρία, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: μου. Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Διός εσύν αυτό εφημούμεν, ως ιεραρχημέν Θεών, ως Απόστολων Θείων, ως αληθή μάρτυρα και κήρυκα θεηγόρων και πρεσβευτήν θερμότατον.

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν της υψής της, ή πρέπει ύμνος του Θεού. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνος του Θεού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνων των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα το λόγον αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσαε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και η Ιης Ιών αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότε ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώση πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτών και ρομφέ δίστο με τις χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν τις έθνες, ελεγμούσε τις λαείς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση σωσίης αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήγης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά των Κύριων.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπω, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε εσύ δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός σου αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και νέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή είναι το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσεν, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου της αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος ευθυμάς κατάπειρ πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δώσμα την αθνίδα εις νημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχου, Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχου, Κύριε.
2: Γνώμην και άφεσον των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
4: Παράσχου, Κύριε.
2: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
4: Παράσχου, Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: κόσμο και το υπόσχο. Ον γαρεστή του ελέη και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε, σε ειλικρινός επί της γης, οι Απόστολοι ποθήσαντες, σκύβαλα η γης εν το πάντα, είναι σε μόνον κερδίσωση, και υπερ σου εκισμής, τα σώματα παρέδωκαν, δια τούτο δοξασθέντες, πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.
2: Ενεπλήστη με το προϊτελεός, Κύριε, και καλή εσάμεθε και εφράνθη με νεπάστη συμπέρες ημών, εφρανθή με ανθόν ημερών εταπεινώσεις ημάς, και τον ονειδόμεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Ήρη εσύ των Αποστόλων τη μνήμη επί της γης εμεγαλύνας. Πάντες γαρομούς συνελθόντες εν αυτοί δοξολογούμενσεν.

ασθενήσαν εδείχθητε, της τυράννης Ανδρείος αντέστητε, και διαβόλου την πλάνην κατηδαφίσατε, νικήτε γενόμενη των στεφάνων νηξιώθη.

0: αρχών το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε, τον Αγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τσοφλέτς ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμόν αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊσόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού ετησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόν τον εν αυτό.

0: υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περευκρασίας αέρων, εφορίας

0: ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ερδόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκους και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

0: αντιλαβού, όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου, και αϊπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμετα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Τι Κύριε.
0: Ότι σ' το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

Λόγους Χριστού, συμφώνωσε μέσω μεν ύμνης των Κουκουζέλιν και των Γλινών Ιωάννην, άμασιν το Γρηγορίο το Σοφόδο Μεστίκο, Χριστόν γαρικέτα.

0: Αρθεί ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα Σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς εις το όρος ως έξεστε και ειν διανυκτερεύων εν την προσευχή του Θεού. Και ότε εγένετο ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και αποστόλους ονόμασε Σίμωνα ον και ονόμασε Πέτρον και Ανδρέα των αδελφών αυτού Ιάκωβον και Ιωάννην Φίλιππον και Βαρθολομαίον Ματθαίον και Θωμάν Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενο Ζηλωτήν Ιούδα Ιακώβου και Ιούδα Ισκαριώτην ως και γένετο προδότης και κατά βάς με ταυτόν έστι επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολλή του λαγού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον όσον αυτόν και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντων. Και πας ο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμη

0: Υπομεν πάντα σεξουόλης της ψυχής και εξουόλης διανύες ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέως δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των Ευλαβών,

0: και δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων ετι Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασού, μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έξαστε

0: Κατηχήσει αυτού το λόγο της
1: Κύριε
0: αληθείας.
1: ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτού τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμων το Κυρίο κλίνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Κοινά και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ΙΚΕΑΗ.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον,

0: Κατά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Τα καλά

0: ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των νυκτηρμών του μονοκλήματος

0: τας θύρας εν σοφία προχωμέν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπου σε την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Δόμεν καλός, δόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει.

Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πάντη τόπο τη δεσποτεία σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αγίων ως αυτός, ον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστηθας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Τούτον απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο, υπερπάντων ονείσμεν και ονοπείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαρτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, φτερωτά.

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον, σάφεσιν αμαρτιών.
1: Ομοίες.
0: Ομοίες και το ποτήριον μετά το διπνίσετε. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, σάφεσιν αμαρτιών. Δεξιών καθέδρα, πέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας,

0: τα παιδιών του πνεύματος του Άγιου
1: Ευχημάτων
0: και την αγορά σας, γιατί ζουν τον μεγάλο του Χριστό,

Υγιής κατάκριμα, έτι προσπερωμένους επί λογικήν ταύτη λατρεία των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, θύρων, μοναχητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, πίστη τε τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας αχρά.

εμπρότης ημνίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμων, υγεία μακρά ημερεύοντα,

0: Ευπνήσει τη Κύριε της Αγίας Μονής Ταύτης και της Πόλεως Ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης, Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Ευπνήσει τη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Ευπνήσει τη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες Σου Εκκλησίες και με μνημένο των πενήτων και επί πάντα σημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα λέει του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών

0: όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατίθεμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των ουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης κατακαθαρούσιν ειδότος της άφεσιν αμαρτιών της συγχώρησιν πλημελημάτων της Πνεύματος Αγίου κοινωνία της Βασιλείας ουρανών κληρονομία της Παρισίαν την προσέ της κρίμα της κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίασα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα, και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί...

συνέπειδε επί τη υποκυκλικότητα εαυτών και παρά. Βαρέκλα αρκή και αίμα τρελασί, το φοβερό Θεό. Σιούν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν τη αγαθών εξομάλισον. Κατά την εκάστου ιδίαν φρίαν, τη πλέουσα σύμπλεξον. Στο διπορούσα συνόδευσον. Του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν

0: Αμήν.
1: Ορθή μεταλαβώντες το Θείο Αγίο να κάνουν εκουραγίο, δικτόρ και ζωπιών του Χριστού μυστηρίων αξίους, ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Αντιλαβούν, σώσουν, ελέσουν και διαφλέξουν εμάς ο Θεός της υπάρχει.
0: Κύριε Ιησού.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αραμάτων της άμενη εαυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπε Ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων.

Κύριον, δόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, προύρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου, και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν, αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

λόγων τους ευλογούντας σε Κύριε και ιάζουν τους ευσύβε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε, ειρήνη του κόσμου σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανθωρήμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

0: Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστε αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγη στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίση μόν δόξα.
1: Δόξα πατρική, ο και αγίο πνεύμα, διγενήν και αίγη και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλογήσω.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας δημίων οπρανίων θείων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες τιμίων δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανανίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ρωμανού του Μελωδού

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη, είναι πρώτη του μηνός Οκτωβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου με θέμα θρησκεία και πολιτισμός μέρος δεύτερο. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας», εκδόσεις Δόμος. Στις 10. Θρησκεία και έθνος κράτος, από την οικουμενικότητα στην εθνική ταυτότητα, με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Εθνικές εκκλησίες και πολιτική νομιμοποίηση, η πίστη στην υπηρεσία του έθνους, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας, επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση, με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Καταστροφή άλλων πόλεων εκτός Σμύρνης, μαρτυρίες» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Είναι μια εκπομπή που έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 Μάρξ, η θρησκεία ως ιδεολογία, κριτική της πίστης και πολιτική χειραφέτηση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 ολοκληρωτισμοί και πολιτικές θρησκείες, φασισμός, νασισμός, κομμουνισμός ως κοσμικά ιερά, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Πόντος στους Ρωμαϊκούς Χρόνους» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του «Αποδείπνου». 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, της ζωής Κανάβα», εκδόσεις Αρμός. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ», του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 1η του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου, τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, των Οσιομαρτύρων Μιχαήλ Ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των 36 μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί του, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου, του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, του Ψάλτη, ο οποίος έζησε στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, τη μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Δομεστίκου της Μονής Μεγίστης Λαύρας, του Οσίου Σάββα του Στυλίτου και Θαυματουργού, του Αγίου Ρεμιγίου, Επισκόπου Ρένς και Αποστόλου των Φράγκων, και την μνήμη του Οσίου Μπάβωνος της Γάνδης.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ρεμίγιο. Την γέννηση του Αγίου Ρεμιγίου προείπε στους γονείς του, που ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, ένας Άγιος Ερημίτης ονόματι Μοντάνος. Ο ευγενής νέος καλλιέργησε με επιτυχία τις θύραθεν και τις θείες επιστήμες και κατόπιν αποσύρθηκε για να ασκητεύσει σε μια μικρή οικία κοντά στο λαόν. Η φήμη των αρετών του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή, ώστε όταν χείρευσε ο επισκοπικός θρόνος της Ρένς, ο κλήρος και ο λαός της πόλης πήγαν και τον πήραν από το ερημητήριό του για να τον ενθρονίσουν επίσκοπο, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 22 ετών. Την ώρα της χειροτονίας του ο Άγιος ανέδιδε μια ουράνια ευωδία και το πρόσωπό του έλαμπε με απαστράπτον φως. Ο νεαρός ιεράρχης σύντομα έγινε η πλέον ξακουστή προσωπικότητα του Βελγίου και της Βορείου Γαλατίας. Ο διαπρίσιος λόγος και το κήρυγμά του προσιλήτησαν τους ειδωλολάτρες και οδηγούσαν τους αιρετικούς αριανούς στη μετάνοια. Δημιούργησε επισκοπές, χειροτώνησε ποιμένες, ενεφύσισε στους κατοίκους των περιοχών αυτών που είχαν καταστραφεί από πρόσφατες επιδρομές βαρβάρων την αγάπη προς τους εχθρούς, την ανιδιοτέλεια και την επιθυμία των επουράνιων αγαθών. Παντού όπου κήρυτε γίνονταν θαύματα πολλά για να βεβαιώσουν την αλήθεια της διδασκαλίας του. Όταν γευμάτιζε πήγαιναν τα πουλιά και έπαιρναν την τροφή τους από τα χέρια του. Αρρώστους θεράπευε, δαιμονισμένους λύτρωνε και μία ημέρα που ξέσπασε στην πόλη πυρκαγιά ρίχτηκε στις φλόγες και τις έκανε να υποχωρήσουν. Τα χρόνια εκείνα που η Ρωμαϊκή Δύση υπέφερε από τις επιδρομές των βαρβαρικών φύλων, η Γαλατεία τελούσε υπό την κατοχή των Βυσιγόθων και των Βουργούνδων, οπαδών του Αρίου στο νότο, των Αλαμανών στις όχθες του Ρήνου και των ειδωλολατρών Φράγκων στο βορρά. Όταν το 482 πέθανε ο Χιλβέριχος, αρχηγός των σκληροτράχυλων Φράγκων πολεμιστών, έγινε ο γιος του Χλωδοβίκος, ο οποίος ήταν μόλις 15 ετών. Ήταν ακόμη δολολάτρης, αλλά θαύμαζε τους μοναχούς και είχε σε μεγάλη ευλάβεια τους Ορθοδόξους επισκόπους, ιδίως στο Ρεμίγιο, του οποίου τις σοφές συμβουλές ακολουθούσε. Το 493 νυμφεύθηκε την Αγία Κλωτίλδη, η οποία άσκησε πάνω του αγαθή επιρροή. Όταν ο Χλωδοβίκος αντιμετώπιζε τους Αλαμανούς στη μάχη του Τολμπιάκ και οι στρατιώτες του υποχωρούσαν, στράφηκε προς τον θεό της Κλωτίλδης και του Ρεμιγίου και κατάφερε νίκη λαμπρή επί του εχθρού. Καθώς οι προσευχές του απαντήθηκαν, ο Χλωδοβίκος αποφάσισε να σπαστεί το χριστιανισμό και ζήτησε από τον Άγιο Ρεμίγιο να τον κατηχήσει στις αρχές της πίστης. Ακούγοντας τον επίσκοπο να του περιγράφει τα γεγονότα που συνδέονται με τα πάθη του Χριστού, ο γενναίος πολεμιστής ανέκρεξε: «Αχ, να μην είμαι εκεί με τους φράγκους μου να τον ελευθερώσω». Δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Δεκεμβρίου του 498 ή 499, ο βάρβαρος πολέμαρχος κάλεσε όλες τις διακεκριμένες προσωπικότητες από το βασίλειό του και από τις γύρω περιοχές να παρευρεθούν στη βάπτισή του. Τη νύχτα της παραμονής, ο Άγιος Ρεμίγιος κάλεσε το βασιλιά και τη συνοδεία του στην εκκλησία και τους έκανε μια έξοχη ομιλία περί της ματαιότητας των ψευδών θεών αφενός και των μεγάλων μυστηρίων της χριστιανικής θρησκείας αφετέρου. Επληρώθη τότε ο ναός από ουράνιο φως και ευωδία, ακούστηκε δε μια φωνή από ψηλά να λέει «Ειρήνη ημίν». Τη στιγμή που βάπτιζε τον βασιλιά στο είδωρ της Παλιγγενεσίας, ο Ρεμίγιος του λέει «Κλείνε την κεφαλή, περήφανο τέκνο της φυλής των Σικαμβρών Φράγκων, λάτρεψε αυτά που έκαψες και κάψε αυτά που λάτρεψες». Όταν ήρθε η στιγμή να χρήσει το νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο, ο επίσκοπος διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε λάδι. Ύψωσε τότε τους οφθαλμούς προς το Θεό και τον παρακάλεσε να τους στείλει. Κατέβηκε τότε ένα λευκό περιστέρι από τον ουρανό που κρατούσε στα πόδια του ένα φιαλίδιο γεμάτο θαυματουργό έλαιο. Δύο αδελφές του ηγεμόνα και 3.000 ευγενείς και στρατιώτες βαπτίστηκαν την ίδια ημέρα από τον Χλωδοβίκο, σημειώνοντας έτσι τον οριστικό εχριστιανισμό του βαρβαρικού αυτού φύλου και τη γέννηση του χριστιανικού γαλλικού έθνους. Υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Ρεμιγίου, ο Χλωδοβίκος, ο νέος αυτός Κωνσταντίνος, εξακολούθησε να συνενώνει τους βαρβαρικούς και γαλλορωμαϊκούς πληθυσμούς της Γαλατείας και να κάνει το λαό του κοινωνό της αληθινής πίστης.
Σε προχωρημένη ηλικία ο Άγιος Ρεμίγιος έχασε το φως του, αλλά προσκαρτερώντας την προσευχή και την ελπίδα θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Κοιμήθηκε ειρηνικά αφού τέλεσε για τελευταία φορά τη Θεία Λειτουργία το 533.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Ρεμίγιο, επίσκοπο Ρένς και Απόστολο των Φράγκων. Για να δούμε τώρα πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη, στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Συγκρού, τη Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, τη Λεωφόρο Φιλελλήνων, το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και αντίστροφα από Καραϊσκάκη έως Αλίμου.

Ή να περάσουμε τώρα στον καιρό. Μια επιδείνωση του καιρού έχουμε σήμερα. Φαίνεται πως θα έχουμε κάποια φαινόμενα όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Έχει υπάρξει μια επικαιροποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Για σήμερα λοιπόν προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη. Πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 σε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο του καιρού, του λίγο δύσκολου έτσι καιρού αυτές τις ημέρες, βρίσκεται η Κρήτη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Νωρίς το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα στους πολίτες του Ρεθύμνου που καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Υπάρχουν και τροποποιήσεις σε δρομολόγια από τον Πειραιά προς τον Αργοσαρονικό. Όπως λέμε πάντα τέτοιες ημέρες, όταν έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, καλούμαστε να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Τώρα στην Κρήτη ενδεχομένως τα φαινόμενα αυτά να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Στα Χανιά και το Ρέθυμνο αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Τώρα βροχές θα έχουμε στη Μαγνησία, την Εύβοια και στην Αττική, κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα υπενθυμίζεται ότι πρέπει να προσέχουμε όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Καλούμαστε να ασφαλίζουμε τα αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν και να ελέγξουμε τις υδροροές των κτηρίων, ενώ χρειάζεται να αποφεύγει κανείς τους υπόγειους χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, καθώς δεν θα πρέπει να επιχειρείται διέλευση από χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μέχρι το τέλος τους.

Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 86 π.Χ. γεννιέται ο ιστορικός Σαλούστιος. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα το βασιλιά των Περσών Δαρίο τον Τρίτο. Ο Βουκεφάλες, το αγαπημένο άλογο του μεγάλου στρατηλάτη, σκοτώνεται σε αυτή τη μάχη. Για τη μάχη των Γαυγαμήλων θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1541 γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο θα μιλήσουμε στην αυριανή εκπομπή. 1791 πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος της Γαλλικής Νομοθετικής Συνέλευσης. 1795 η επαναστατική Γαλλία προσαρτά τις αυστριακές κάτω χώρες, το σημερινό Βέλγιο. 1800 η Ισπανία παραχωρεί τη Λουιζιάννα στη Γαλλία. 1827 ο Ρωσικός στρατός με επικεφαλής τον Ιβάν Πασκέβιτς καταλαμβάνει το Γερεβάν τερματίζοντας μια χιλιετία μουσουλμανικής κυριαρχίας στην Αρμενία. 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα τα οποία τυπώθηκαν στη Γαλλία με παράσταση της κεφαλής του Ερμή. 1869 η Αυστρία εκδίδει τις πρώτες καρτποστάλ στον κόσμο. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. 1891 το φημισμένο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ανοίγει τις πύλες του στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1922 ο Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει ότι αποχωρεί οριστικά από την πολιτική. Θα επιστρέψει θριαμβευτικά το 1928. 1931 το Ισπανικό Κοινοβούλιο χορηγεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. 1943 κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία, η Νάπολη και το Αβελίνο πέφτουν στα χέρια των συμμάχων. 1946 εκδίδεται η απόφαση για τους 22 κατηγορημένους εξέχοντες Ναζί στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από αυτούς καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1958 ξεκινά τη λειτουργία της Ιδιαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η NASA. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Έκτοτε η 1η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως εθνική εορτή, ενώ η επέτειος της ανεξαρτησίας, η 16η Αυγούστου, παραμένει απλώς ως ημερολογιακή ιστορική μνήμη. 1992 πεθαίνει ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Δεσποτόπουλος. 2000 πραγματοποιεί τη τελετή λήξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. 2000 στα ιστορικά υπεροκειάνια της Μεγάλης Βρετανίας πριγκίπισσα Μαργαρίτα και πριγκίπισσα Άννα πραγματοποιούν το τελευταίο τους ταξίδι στη μάχη. 2003 οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεντάσσονται στην UNESCO από την οποία είχαν αποχωρήσει το 1984. 2003 πεθαίνει ο ζωγράφος και χαράκτης Κώστας Αγραμματόπουλος. 2004 πεθαίνει η ηθοποιός Ελένη Χατζιαργύρη. 2006 με ομόφωνη απόφαση του Σερβικού Κοινοβουλίου υιοθετείται το νέο σύνταγμα της χώρας, το οποίο αναφέρεται ότι το Κόσοβο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σερβίας. 2018 πεθαίνει ο διευθυντής χοροδίας και ορχήστρας Αντώνης Κοντογεωργίου.

0: Ως μάχη των γαυγαμήλων ή μάχη στα Άρβυλα, εννοείται η τελευταία, μεγαλύτερη και πιο αποφασιστική μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά του Δαρίου Τρίτου Κοδωμανού το 331 π.Χ., χάρη στην οποία ο Αλέξανδρος έκαμψε την τελευταία αντίσταση του Μεγάλου Βασιλέα στην πορεία του για την κατάληψη της αυτοκρατορίας των Αχεμενιδών. Κατέχοντας ο Αλέξανδρος τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου και έχοντας εξουδετερώσει τον Περσικό στόλο, ήταν έτοιμος να περάσει στη Μεσοποταμία. Η μάχη έγινε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της σύγχρονης Μοσούλης, στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τις προετοιμασίες για τη μάχη και την παράταξη των αντιπάλων. Θα μιλήσουμε για τη μάχη και τις συνέπειές της. Η μάχη ξεκίνησε με τους Πέρσες να επιτίθενται στο δεξιό πλευρό των Ελλήνων. Τότε ο Αλέξανδρος ενίσχυσε τη δεξιά πλευρά με υπείς. Ο Δαρίος με τη σειρά του έστειλε και άλλες ενισχύσεις στο σημείο αυτό, δημιουργώντας όμως κενό στο αριστερό του πλευρό. Αντιλαμβανόμενος το κενό, ο Αλέξανδρος επιτέθηκε αστραπιαία επικεφαλής των Εταίρων. Μετά από το κενό αυτό προσπάθησε να στραφεί προς το κέντρο του Περσικού στρατεύματος, τρέποντας τη φρουρά του Δαρίου που πολεμούσε σκληρά από το άρμα του σε φυγή. Ο Δαρίος, εκτεθειμένος μετά την υποχώρηση της προσωπικής φρουράς του, αναγκάστηκε να διαφύγει με τη σειρά του. Η φυγή γενικεύτηκε και όταν ο Αλέξανδρος έσπευσε προς ενίσχυση του Παρμενίωνα, η μάχη ουσιαστικά είχε λήξει. Ο Αλέξανδρος κατεδίωξε τους Πέρσες ως τα Άρβυλα, ενώ ο Δαρίος κατόρθωσε να διαφύγει στη Μηδία με φρουρά μερικών χιλιάδων υπαίων. Ας δούμε και την αναλυτική εικόνα αυτής της σπουδαίας μάχης από άποψη τακτικής. Καθώς πλησιάζουν οι δύο στρατοί, ο Αλέξανδρος βρίσκεται απέναντι από τον Δαρίο και το αριστερό περσικό κέντρο, δηλαδή τους Πέρσες, δορυφόρους τους Ινδούς, τους Αλβανούς και τους Κάρες. Κατανοεί πως υπερφαλαγγίζεται από το αριστερό του εχθρού και δίνει εντολή να προελάσουν δεξιά τους σε λοξή τάξη και κλιματικότητα, ο Κλήτος με την ύλη του, η ψηλή δεξιά της και οι υπασπιστές και όλες οι τάξεις της φάλαγγας. Ο Δαρίος αναγκαστικά μετακίνησε πάλι το μέτωπο προς τα αριστερά για να εμποδίσει αυτή την κίνηση του Αλέξανδρου. Εξαιτίας του όγκου του περσικού στρατεύματος υπερφαλάγγιζε συνεχώς τους Μακεδόνες προς τα αριστερά. Διακρίνοντας ο Δαρίος πως ο Αλέξανδρος σε αυτή την πορεία προς τα δεξιά είχε ξεπεράσει το χώρο που εξομάλυνε για την επίθεση των αρμάτων, θεώρησε ότι έπρεπε να αναχαιτήσει κάθε είδους κίνηση προς αυτό το σημείο. Γι' αυτό διέταξε τους ορακισμένους σκήθες και χίλιους βακτρίους υπείς υπό τον Βύσσο να υπερφαλαγγίσουν το δεξί πλευρό των Μακεδόνων και να αναχαιτήσουν την προς δεξιά κίνησή τους. Εναντίον τους έστειλε ο Αλέξανδρος τους υπείς με επικεφαλής τον Μενίδα. Βλέποντας τον Μενίδα να προελάβνει, οι βάκτριοι και οι σκήθες σταμάτησαν την κυκλωτική τους κίνηση και του επιτέθηκαν, αναγκάζοντάς τον να οπισθοχωρήσει. Λίγο μετά επιτίθενται οι Παίωνες και Έλληνες υπείς και οι βάκτριοι μαζί με τους σκήθες υποχωρούν. Ενώ εξακολουθεί ακόμη η υπομαχία και το μέτωπο συνεχίζει να προωθείται σταθερά λοξά, οι μακεδονικές σύλλες και οι υπασπιστές βρίσκονται πλέον απέναντι από τα δρεπανηφόρα. Ο Δαρίος εξαπολύει τα δρεπανηφόρα και δίνει εντολή να ακολουθήσει η πρώτη παράταξη ολόκληρου του στρατού, ελπίζοντας προς τα άρματα θα επιφέρουν σύγχυση στη φάλαγγα και ότι μέσα σε αυτή τη σύγχυση και με την επίθεση του υπόλοιπου στρατού θα υπερνικήσει τη μακεδονική φάλαγγα. Τα άρματα αποδείχτηκαν ωστόσο άχρηστα. Τα άλογα αναχαιτίζονταν εύκολα ή τα τραυμάτιζαν οι αγριάνες και οι τοξότες, ορισμένοι από τους οποίους άρπαζαν τα χαλινάρια και έριχναν τους συνιώχους και έσφαζαν τα άλογα. Έτσι, πολλά από αυτά κινητοποιήθηκαν, άλλα στράφηκαν προς τα πίσω και άλλα, όσα έφτασαν ως τη φάλαγγα, περνούσαν ανάμεσα από τα ανοίγματα που άφηναν οι φαλαγγίτες, αραιώνοντας για να τα παραλάβουν πιο πίσω εκτεθειμένα υποκόμη. Απαλλαγμένος ο Αλέξανδρος από τα δρεπανηφόρα και βλέποντας να ακολουθεί η κύρια δύναμη των Περσών, έδωσε και εκείνος εντολή να αντεπιτεθούν τα στρατεύματα της πρώτης του παράταξης που έμεναν ως εκείνη τη στιγμή ακίνητα. Παράλληλα, έδωσε εντολή στον Αρέτη να αποκρούσει με τους παίωνές του τους εχθρούς που επιτέθηκαν στη δεξιά πλευρά του, κάτι που εκείνος έπραξε με τον καλύτερο τρόπο, κρίνοντας τη μάχη και πίσω από το κυρίως μέτωπο. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος, επικεφαλής της ύλης του Κλήτου, σταματώντας τη λοξή κίνηση, όρμησε κατά της Περσικής παράταξης και επιτέθηκε με όλους τους εταίρους στο ρήγμα που δημιουργήθηκε από την κίνηση των Βακτρίων. Με αυτόν τον τρόπο έσπασε το εχθρικό μέτωπο και ο Αλέξανδρος επιτέθηκε κατευθείαν εναντίον του Δαρίου, γύρω από τον οποίο έγινε φοβερή υπομαχία. Την ίδια στιγμή επιτέθηκε και η Μακεδονική φάλαγγα, η οποία συντεταγμένη πυκνά και προτείνοντας τις μακριές σάρισες, πίεσε ακόμη περισσότερο τους αντιπάλους. Η μάχη πιθανώς εδώ θα παρατηνόταν περισσότερο, γιατί εδώ βρίσκονταν τα καλύτερα στρατεύματα του Δαρίου. Έλληνες, Σκάρες, Πέρσες, δορυφόροι, συγγενείς του βασιλέα και άλλοι που τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο αφήνοντας το μεγάλο βασιλέα εκτεθειμένο. Ο Δαρίος, εκτιμώντας τον προσωπικό κίνδυνο που διέτρεχε, διέταξε το άρμα του να στραφεί προς τα πίσω, τρεπόμενος και ο ίδιος σε μακρά φυγή. Κατά τη διάρκεια της γοργής προέλασης του Αλέξανδρου, ωστόσο, δημιουργήθηκε ένα κενό μεταξύ της 4ης και της 5ης τάξης της φάλαγγας. Μέσα από αυτό το κενό πέρασε μεγάλος αριθμός Περσών και Ινδών Ιππέων και έφτασε ως το ελληνικό στρατόπεδο, σφαγιάζοντας τους υπηρέτες και τους υποκόμους, παρά την αρχική αντίσταση των Θρακών που δέχθηκαν επίθεση από πίσω από τους αιχμαλώτους και κατατροπώθηκαν. Άλλοι Ινδοί, Πέρσες και Πάρθοι Ιππείς άρχισαν να πλαγιοκοπούν το Θεσσαλικό Ιππικό, με αποτέλεσμα ο Παρμενείο να ζητήσει βοήθεια από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος, μαθαίνοντας τι συνέβαινε στους άλλους τομείς του μετόπου, έσπευσε να ενισχύσει τα πιεζόμενα τμήματά του, χτυπώντας την αδιάσπαστη δεξιά πλευρά των Περσών. Χτυπάει πρώτα τους Ινδούς και τους Πάρθους, που επιστρέφουν κυνηγημένοι από το στρατόπεδό του. Στη σύγκρουση αυτή σκοτώθηκαν 60 εταίροι και τραυματίστηκαν βαριά ο Ηφαισθείωνας και ο Μενίδας. Κατόπιν συνέχισε την επίθεσή του ο Αλέξανδρος προς ενίσχυση των ανδρών του Παρμενίωνα, αλλά οι Πέρσες, έχοντας πλέον αντιληφθεί την υποχώρηση του υπόλοιπου στρατεύματος, τράπηκαν σε φυγή, καταδιωκόμενοι από τους Ιππείς του Παρμενίωνα. Ακολούθησε γενική καταδίωξη των ηττημένων, έως ότου έπεσε το σκοτάδι. Ποιες ήταν όμως οι συνέπειες της μάχης στα Γαυγάμηλα?
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περισσότεροι από 30.000 άνδρες του Δαρίου παραδίδεται ότι σκοτώθηκαν στη μάχη. Οι συνολικές απώλειες των Ελλήνων υπολογίζονται από 100-500 νεκρούς. Αμέτρητα ήταν τα λάφυρα που περιήλθαν στην κατοχή των νικητών, ανάμεσά τους τα όπλα και το άρμα του Δαρίου, οι 15 ινδικοί ελέφαντες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη, χιλιάδες υποζύγια, χρήματα, τρόφιμα και εφόδια των Περσών. Με αυτόν τον τρόπο έληξε η μεγαλύτερη μάχη της εκστρατείας του Αλέξανδρου, μια μάχη που πλήγωσε βαθιά και ανεπανόρθωτα το γόητρο του Περσικού κράτους και του ίδιου του μεγάλου βασιλέα, είτε πολέμησε σκληρά, σύμφωνα με κάποιους, είτε ήταν όντως δηλώς στη μάχη. Ο Μεν Αλέξανδρος αναγορεύτηκε μεγάλος βασιλέας, θελώντας τις ανάλογες θυσίες. Ο Δε Δαρίος, φυγάς. Έγινε εν τέλει θύμα συνωμοσίας εναντίον του με αρχηγό τον Βίσο, το σατράπη της Βακτριανής. Από δε το διαλυμένο στρατό, περίπου 40.000 Πέρσες συγκεντρώθηκαν υπό τον σατράπη Άριο Βαρζάνη, γιο του Αρτάβαζου, και οχυρώθηκαν στις Περσίδες πύλες, το μόνο σημείο που θα μπορούσαν πλέον να αντισταθούν στον Αλέξανδρο και να διασώσουν την περσική επικράτεια. Ο Αλέξανδρος δεν κυνήγησε το Δαρίο στις ορεινές περιοχές, ούτε πήρε το δρόμο για τα Σούσα, αλλά τράβηξε για τη Βαβυλώνα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή. Κάθε μέρα, νέα μέρα, καλή σας ημέρα και καλό μήνα σας ευχόμαστε. Πρώτη του μηνός Οκτωβρίου σήμερα. Και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου. Ο πατήρ Παντελεήμων είναι διδάκτορ θεολογίας, βυζαντινολόγος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμων, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου πάντα είναι ο ρόλος του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Πατέρα Παντελεήμων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι διαχρονικός ο ρόλος του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και αν ναι, πώς αποδεικνύεται αυτό?
1: Πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Πριν ο Μέγας Αλέξανδρος φτάσει μέχρι τη Βακτρία, υπήρχαν οι ελληνικές αποικίες στην Μικρά Ασία και σε όλη την, και εμπόρια σε όλη την Ανατολή. Δηλαδή υπήρχαν εμπορικοί σταθμοί με τους οποίους είχαν σχέσεις οι αποικίες, ανταλλάσσανε εμπορεύματα σε όλη την στην Ερυθρά Θάλασσα και, στην, και στον Ειδικό ωκεανό. Έχουν μαρτυρημένη στην, μαρτυρημένη στην παρουσία των εμπορίων αυτών εκεί πέρα και μετά με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν πλέον έφτασε μέχρι τη Βακτρία. Εκείνο το οποίο έκανε σε αυτή την αχανία την τέως περσική αυτοκρατορία, ο Αλέξανδρος εκεί προσέφερε τόσα τα οποία είναι υπολόγιστη. Να σου πω μόνο το πιο απλό.
0: Μάλιστα.
1: Έδινε έδωσε τη δυνατότητα στους υπηκόους να γίνουν πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση το ελληνικό μοντέλο, για να είναι κάποιος χώρος να αναγνωρίζει σαν πόλη, έπρεπε να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να έχει βουλή τοπική, να λύνει τα αντιμετωπίζει τα προβλήματα και να αποφασίζει από μόνη της. Δεύτερον, να έχει γυμναστήριο και ύστερα να έχει αγορά. Όλα αυτά σημαίνει ότι οι πόλεις αυτές έπρεπε να έχουν δημοκρατικούς θεσμούς, ότι έπρεπε να έχουν επίπεδο μορφώσεως των μελών της και το σπουδαιότερο να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τον εαυτό της. Τα δικαιώματα πόλεως για τους ανθρώπους αυτούς που δεν γνωρίζανε κάτι τέτοιο ήταν, ενώ ήταν υπήκοοι του Μεγάλου Βασιλέως, ήταν πρωτόγνωρα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί για πρώτη φορά έμαθαν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, καλλιεργήθηκαν πνευματικά με το γυμναστήριο και την αγορά, το βουλευτήριο που είχαν, και αυτό έχει σαν συνέπεια μέσα από τις διαδικασίες αυτές με τη γλώσσα και τον πολιτισμό οι πόλεις αυτές να αναδειχθούν. Και γι' αυτό έχουμε παντού, πέρα από τις αποικίες που ίδρυσαν τις νέες πόλεις ο Αλέξανδρος και η επίγονή του, αλλά και οι άλλες πόλεις των εντοπίων φιλοτιμήθηκαν, και έτσι έχουμε μέχρι τα βασίλεια της Βακτρίας, της Ινδίας, τα οποία έχουν ελληνικά ονόματα, κόβουν ελληνικά ελληνικού τύπου νομίσματα και έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι αδιανόητο για τους ανθρώπους αυτούς της Ανατολής να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, να έχουν τοπική βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Και παρόλο που φαινόταν ότι ο Αλέξανδρος ήταν ο κατακτητής, τους απελευθέρωσε και τους έδωσε να είναι διαχειριστές του εαυτού τους. Αυτά όλα είχαν συνέπεια, τα οποία φτάνουν μέχρι την εποχή μας. Διότι οι κουλτούρες αυτές αναμίχθηκαν με τις τοπικές συνήθειες, επηρέασαν πολύ τους τοπικούς πολιτισμούς και έφτασαν μέχρι στο σημείο να επηρεάζουν και και στην ιστορία που φαίνονται κάποιες καταστάσεις και θεσμοί να έχουν την βάση τους εκεί πέρα. Παράδειγμα, το αραβικό, το ντιράμ, είναι η δραχμή ελληνική.
0: Μάλιστα.
1: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη σκέψη. Μετά πέρασε μέσα στην λογοτεχνία, πέρασε μέσα στη φιλοσοφία και έχουμε πάρα πολλούς και εντοπίους οι οποίοι φιλοτιμούνται να αναδεικνύουν σε προσωπικότητες πνευματικές στις κοινωνίες τους. Ύστερα δε με την ενοποίηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τα πράγματα αρχίζουν πλέον να έχουν μια ραγδαία εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Μάλιστα. Πατέρα Παντελεήμων, αυτός ο ρόλος συνεχίζεται και την περίοδο του Βυζαντίου?
1: Φυσικά. Ας μην ξεχάσουμε ότι η πρώτη παγκοσμίως μετάφραση που έχει συμβεί ενός λογοτεχνικού έργου είναι η Παλαιά Διαθήκη, η μετάφραση των Εβδομήνικων, το οποίο γίνεται από Εβραίους για Εβραίους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό και φτάνει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Μέσα δε στο Βυζάντιο μεταφράζονται όλα τα μεγάλα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, μεταφράζονται στα συριακά, στα αραμαϊκά και μέσα από εκεί πέρα μετά μεταφράζονται στα αραβικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και το σπουδαιότερο εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η εκτινοβολία ήταν σε αυτό στη δημιουργία καινούριων θεσμών, οι οποίοι αυτοί οι θεσμοί κυκλοφορούν μέχρι στις ημέρες.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς τους ανθρώπους που ζούσαν μόνο σε μια πολυταρχία όπως σε αυτές αυτοκρατορίες.
0: Δεν υπήρχε η έννοια του πολίτη όπως τη γνωρίζαμε εδώ. Ναι.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο έχουμε Μάλιστα. και σοβαρά προβλήματα μετά. Όλοι αυτοί που είχαν εξελινιστεί βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση με τη νέα κατάσταση, μια νέα πολυταρχική διακυβέρνηση πλέον που είχαν μετά με την αραβική κατάκτηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη η προσφορά, η οποία είναι σαν να λες ποια είναι η προσφορά του εδάφου σε ένα δέντρο.
0: Ναι.
1: Χωρίς το, ναι. το χώμα το δέντρο δεν μπορεί να ζήσει.
0: Ναι. Πάντως έτσι όπως μας το αναλύεται μπορεί να καταλάβει κανείς και τις σημερινές προεκτάσεις.
1: Πάρα πολλές σημερινές προεκτάσεις. Γι' αυτό και πολλοί δυσκολευόνται πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί να αντιληφθούν το τι συμβαίνει μέσα στον αραβικό κόσμο και στην απολυταρχία την οποία υφίσταται εκεί πέρα και μάζει θρησκευτική απολυταρχία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να πω και το άλλο το οποίο έχει σχέση με χθες γιορτάσαμε τον Άγιο Γρηγόριο του Φωτιστή των Αρμενίων. Μετέφρασε την έφτιαξε αλφάβητο και μετέφρασε στο καινούριο αλφάβητο, στη καινούρια γλώσσα, στην αρμενική πλέον στη γραπτή, την κείμενα της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης οι Γότφοι πήραν για πρώτη φορά λογοτεχνία στην περιοχή που ζούσαν εκεί της Κρυμαίας από τον Ουλφίλα, ο οποίος είχε μαθητεύσει στις περιοχές αυτές. Η ακτινοβολία του Βυζαντίου είναι σαν να λες διαφορετικά ποια είναι η προσφορά του ήλιου. Συνεχώς ανακαλύπτεις τις επιδράσεις που έχει σε τόσες μορφές ζωής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Παντελεήμων, για αυτή την αναφορά. Όχι, μας δίνετε αφορμές για να διαβάσουμε. Κάθε φορά που συζητάμε μας δίνετε αφορμές έτσι για να ψάξουμε παραπάνω κάποια θέματα.
1: Ευχόμαστε λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας, καλό μήνα, πάτερ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

0: από την λατινική λέξη όκτο που σημαίνει οκτώ, πήρε Οκτώβριο στο όνομά του, γιατί πραγματικά στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο που άρχιζε από το μήνα Μάρτιο κρατούσε την 8η θέση. Όταν το 46 π.Χ. τα πρωτεία του χρόνου τα πήρε ο Ιανουάριος, τότε ο Οκτώβριος έγινε ο 10ος μήνας. Για τα ήθη και τα έθιμα αυτού του μήνα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Κύριε Καραμανέ, καλημέρα σας και καλό μήνα σας ευχόμαστε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Οκτώβριος είναι μεταβατικός μήνας.
0: Ναι.
1: Χαρακτηρίζεται βέβαια και από την σπορά, τα πρωτοβρόχια. Ευτυχώς και παρά την κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει κάπως να ψυχραίνει ο καιρός και να πέφτουν και κάποιες βροχές και στις ελληνικές περιοχές. Και βέβαια κυριαρχεί το εθιμολογικά στο λαϊκό εορτολόγιο η εορτή του Αγίου Δημητρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι βέβαια μια γιορτή πολύ οριακή μέσα στο έτος, είναι το τέλος του καλοκαιριού και αφορά και την μετάβαση των κοπαδιών στους κάμπους και όλες τις γεωργικές συμβάσεις. Το αντίστοιχο ορόσημο μέσα στο έτος είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές βέβαια γιορτές έχουν λαογραφικές αναφορές, και η εορτή του Αγίου Κυπριανού και της Ιουστίνης στις 2 Οκτωβρίου. Πολλές σχετικές αναφορές που ασχολούνται ή αναφέρονται στο κακομάτι, στην μαγεία και άλλες πρακτικές μαγικοθρησκευτικές. Στις 3 Οκτωβρίου έχουμε τον τοπικό Άγιο των Αθηνών, πολύ σημαντικό, τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που έχει απηχήσει και στην λαϊκή λατρεία. Στις 18 Οκτωβρίου του Αγίου Λουκά, του Ευαγγελιστή Λουκά, που παρουσιάζει και αυτή η λαογραφικά στοιχεία, και βέβαια οι εκκλησίες να είναι συχνές όλη την Ελλάδα, και βέβαια τα βαπτιστικά ονόματα Λουκάς ή Λούκας, και βέβαια τα επώνυμα Λουκόπουλος, Λουκάτους κλπ.
0: Ναι.
1: Και έχει και γεωργικές απηχήσεις, αναφορές η εορτή του Αγίου Λουκά, παραδόσεις, όπως για παράδειγμα από τότε που μάζευαν τα καλαμπόκια στο χωριό, τη μέρα του Αγίου Λουκά έκαμε νεροποντί και συνεπήρε τη σοδιά, και από τότε έμεινε να λένε πως είναι ο Άγιος που πνίγει τα καλαμπόκια. Εδώ έχουμε και μια αναφορά στις καιρικές συνθήκες με τις ξαφνικές μπόρες. Και αναφορές καλλιεργητικές, τα Αγίου Λουκά πήρε τα κουκιά, που δίνει και αυτό ένα ορόσημο των εργασιών. Ή αν βρέξει τα Ιλουκά, κλάψε τα ταβαρικά. Τα βαρικά είναι τα χωράφια στα οποία λιμνάζουν ύδατα. Πολλές τέτοιες αναφορές υπάρχουν σε σχέση με τις καθημερινές εργασίες των ανθρώπων. Στις 20 Οκτωβρίου έχουμε την εορτή του μεγαλομάρτη Αρτέμιου, Αρτέμι και του Αγίου Γερασίμου, που βέβαια έχουμε και πολύ σημαντική λαϊκή λατρεία με αναφορές και εκδηλώσεις, την οποία έχει περιγράψει για την Κεφαλονιά ιδιαίτερα ο αείμνηστος καθηγητής λαογραφίας ο Δημήτριος Λουκάτος, εκτενός. Και βέβαια έχουμε και όλες αυτές τις που ακόμη και σήμερα καταγράφονται, στις πρακτικές ίασης κλπ. Που παρατηρούμε στη γιορτή του Αγίου Γερασίμου στο ναό. Και βέβαια έχει και σημασία στη λαογραφική και εθνολογική η εξάπλωση της λατρείας του Αγίου Γερασίμου στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στις παροικίες των κεφαλήνων. Τώρα βέβαια, όπως ανέφερα και στην αρχή, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, που χαρακτηρίζει χαρακτηρίζει τον Οκτώβριο, η μέρα του Αγίου Δημητρίου, είναι μια μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, με κυρίαρχο τόπο λατρεία στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι πολιούχος ο Άγιος Δημήτριος. Γνωρίζουμε ότι η πρώτη εκκλησία στη Θεσσαλονίκη χτίστηκε παλιά, από τον 5ο αιώνα, και ήταν και προσκύνημα θαυματουργικό. Είναι μυροβλήτης ο Άγιος Δημήτριος. Ανοικοδομήθηκε τον Σανά, αφού κάηκε τον 7ο αιώνα, έγινε αργότερα τζαμί και βέβαια ελευθερώθηκε μαζί με τη Θεσσαλονίκη το 1912. Είναι μια διπλή επέτειος για τη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια κάηκε στην Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917 και ανοικοδομήθηκε

0: πούμε, περίοδο με την ευρεία έννοια, έτσι, γιατί υπάρχει και το φθινόπωρο, ευτυχώς ακόμη. Έχουμε τις χειμωνιάτικες συμβάσεις, τις εργασίες, όπως είναι και η γιορτή του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλη, που τις προσδιορίζει, όπως και τις μισθώς, τα ρογιάσματα που τα λέγανε παλιά, δηλαδή τους έμισθους βοσκούς, τους τσοπάνιδες, τους αγρεργάτες, τότε κλείνονται οι συμφωνίες. Επίσης, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μισθώσεις για τα χωράφια και τα βοσκοτόπια, είτε άρχιζαν είτε λύνονταν την ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Ακόμα και στις τεχνίες, τα εισνάφια που λέγανε, εισνάφια, ναι, άλλαζαν τους υπαλλήλους, τους πλήρωναν αυτή την ημέρα. Και αυτό έφερνε, αυτή η μετάβαση, έφερνε και γιορτές και γλεντοκόπια για τον μετακίνηση, για τον αποχωρισμό των επαγγελματιών, των, για παράδειγμα, των κτιστών, των οικοδόμων. Η ενοικίαση, επαναλαμβάνω, των λιβαδιών, τα λιβάδια των χυμαδιών, ειδικά τα χειμερινά λιβάδια, όπως του Αγιοριού νίκιαζαν τα θερινά ορεινά λιβάδια. Και βέβαια, μαζί με τις συμφωνίες αυτές, οι οποίες ήταν γραπτές, αλλά πιο συχνά ήταν άγραφες, γιατί την παραδοσιακή περίοδο είχε αξία ο προφορικός λόγος, έτσι, όταν έδινε κάποιος το λόγο προφορικά, το λόγο της τιμής, υπήρχε τιμή τότε, φαινόμενο έτσι που στις μέρες μας έχει πει, κατά τη γνώμη μου βέβαια, κατέβαιναν από τα ορεινά στα χυμαδιά τα κοπάδια, και ακόμη και οι νοικοκυρές άλλαζαν τον νοικοκυριό των σπιτιών που ξημέρωνε του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή ντύνανε το σπίτι, κοσμούσαν το σπίτι με τα χειμερινά, δηλαδή άπλωναν τα χράμια για να ζεσταθούν, για να βγάλουν το χειμώνα, κρεμούσαν τυχόν τις βαριές πάντες στους τοίχους, κουρτίνες ενδεχομένως, και βέβαια συνήθιζαν να αλλάζουν και την ενδυμασία τους, δηλαδή στη γιορτή, στην εκκλησία, να φορέσουν τα ρούχα τα χειμωνιάτικα. Μια άλλη σημαντική πρακτική είναι το άνοιγμα, αυτό βέβαια γίνεται και άλλες μέρες εθιμικά, αλλά γίνεται και του Αγίου Δημητρίου, είναι το άνοιγμα των νέων κρασιών. Πρωτοδοκιμάζονται τα νέα κρασιά, έτσι, γιατί έχει ολοκληρωθεί στους πρώιμους εινοπαραγωγικούς τόπους, δηλαδή κυρίως στη Νότια Ελλάδα και στα παράλια. Γινόταν αγιασμός των βαρελιών από τον ιερέα, ρίχναν αγιασμό στο κρασί από την πάνω τάπα του βαρελιού, και άνοιγαν τον πύρο, το λεγόμενο, να πρωτοπιεί ο ιερέας συνήθως από το νέο κρασί, να ευχηθεί καλόπιωτο, και πάντα την ευπρόσδεκτη και σεβαστή γνώμη του εκτιμητή του πρώτου κρασιού. Και έχουμε βέβαια και περιγραφές ότι συνήθως το δείπνο του Αγίου Δημητρίου, της εορτής του Αγίου Δημητρίου, πήγαιναν τα μέλη της οικογένειας, στην Νότιο Ελλάδα κυρίως αυτό, στα νησιά, με τα ποτήρια τους γύρω από το βαρέλι, γέμιζαν ένα ποτήρι και δοκίμαζαν έτσι το νέο κρασί. Υπάρχουν πολλές αναφορές βέβαια για το κρασί σε όλη την Ελλάδα, και αυτό βέβαια μας πάει και πίσω. Μην ξεχνάμε ότι στην κλασική αρχαιότητα που έχουμε μαρτυρίες, πως άνοιγαν πανηγυρικά τα κρασιά,
1: μάλιστα,
0: τα πιθύγια των ανθεστηρίων, με πάτρονα συμπότη τον Διόνυσο. Οπότε αυτό που σίγουρα έτσι βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις παραγωγικές εργασίες. Βέβαια, αυτό που συνήθως συμβαίνει, που είναι η κύρια αναφορά, είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, είναι η μέρα λατρείας, η μέρα μετακινήσεων και συμφωνιών για τους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα.
1: Όπως είπατε, ορόσημο είναι οι δύο γιορτές, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου.

0: ήταν ορόσημο για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Μάλιστα, ένας πλούσιος μήνας.
1: Είναι ένας έφηπος Άγιος, μην ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από τον 7ο αιώνα με στρατιωτική σχολή και σκοτώνει κατά τον τρόπο του δρακοντοκτώνου Αηγιώργη ένα συμβολικό αντίπαλο, τον Λιέο εν προκειμένου.
0: Μάλιστα. Μήνας με πολλά ήθη και έθιμα, κυρίως με πολλές γιορτές. Κύριε Καραμανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλό μήνα σας ευχόμαστε.
1: Καλό μήνα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλουνά.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
4: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια, καθώς βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικού απόπλου. Στις 12 θα ακολουθήσει νέο δελτίο προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι πολύ υψηλός. Ήδη από νωρίς το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί και για όλες τις σχολικές μονάδες στον ομό Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-26. Είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό. Και ο καιρός, στην Αττική θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και καλό μήνα. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό της εκπομπής έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεότιδος, τον κύριο Σιμεών. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα, η Παναγία να μας ευλογεί και ο Οκτώβριος να είναι ένας πολύ δημιουργικός πνευματικά και όχι μόνο μήνας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Να πούμε λοιπόν στους ακροατές μας ότι σας καλέσαμε σήμερα με αφορμή ένα γεγονός. Με αφορμή το γεγονός λοιπόν ότι τιμήσατε έναν μεγάλο θεολόγο της εποχής μας, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή σας. Και να σας πούμε στο σημείο αυτό, Σεβασμιότατε, ότι από μια μικρή έρευνα που κάναμε είδαμε ότι για τον Παναγιώτη Νέλλα ενδεχομένως να είναι και το μοναδικό συνέδριο που έχει γίνει. Είδαμε το περιοδικό Σύναξη είχε κάνει κάποιο αφιέρωμα στον Παναγιώτη Νέλλα. Μάλλον δεν έχει γίνει κάτι άλλο για αυτό το μεγάλο θεολόγο.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Γνωρίζω όμως ότι είναι μεγάλη ευλογία για έναν τόπο να έχει αναδείξει ένα τέτοιο ανάστημα, γιατί δεν κατάγεται απλώς από τη Μακρακόμη, γεννήθηκε στη Μακρακόμη της Δυτικής Θεότιδος, πήγε σχολείο στη Μακρακόμη της Δυτικής Θεότιδος, έζησε τη φτώχεια, έζησε τη δυσκολία, έζησε τα προβλήματα της εποχής του, τον κατατρεγμό της ιστορίας, έζησε δύσκολες περιστάσεις, αλλά μέσα από αυτή την φωτιά των δυσκολιών της ζωής, ο Παναγιώτης Νέλλας ακολούθησε τον δρόμο της καρδιάς του, τον δρόμο της θεολογίας, τον δρόμο της έρευνας, τον δρόμο της πίστης, το δρόμο της επιστήμης, το δρόμο της πρόοδου, και αυτό αποτελεί καύσιμα για τον τόπο που το γέννησε, και η ημερομηνία των 90 ετών από τη γέννησή του και των 40 ετών από την κοίμησή του, και το γεγονός ότι είναι ακόμα εν ζωή άμεση συγγενής του, όπως ο αδερφός του, γιατί και αυτό έλαβα υπόψη μου, θέλησα να πραγματοποιήσουμε αυτήν την εκδήλωση, αυτή τη θεολογική επιστημονική ημερίδα, φιλολογική ημερίδα, ιστορική ημερίδα. Μπορώ να πω ότι τα πάντα παρήλασαν γύρω από την προσωπικότητα του Παναγιώτη Νέλλα, και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Αλλά η μεγαλύτερη μου χαρά, αγαπητή μου κυρία Χουζούρη, ήταν ότι αυτό το αγκάλιασε ο κόσμος, οι συμπατριώτες του, οι οποίοι τον τίμησαν, θεολόγοι και μη, άνθρωποι οι οποίοι καμαρώνουν για το όνομά του, και θα σας πω ένα περιστατικό, αν με επιτρέπετε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το 2019 εθρονίστηκα και πραγματοποίησα την πρώτη επίσκεψή μου στη Μακρακόμη, και μετά τη Θεία Λειτουργία έκανα μια βόλτα στην πλατεία της Μακρακόμης, στις καφετέριες της πλατείας, άκουσα τότε, από εκεί έμαθα, από έναν θαμώνα μιας καφετέριας, ότι Σεβασμιότατε, το ξέρετε ότι από εδώ κατάγεται ο Παναγιώτης Νέλλας. Εμένα αυτό έμεινε μέσα στην καρδιά μου.
0: Ναι.
1: Και φανερώνει και μια λαϊκή συνείδηση και ένα λαϊκό καμάρι, μια λαϊκή περηφάνεια, γιατί ο κάθε ένας από εμάς προερχόμαστε από μια εστία, από μια κοινότητα που μας ανέθεψε και μας γέννησε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σε συνδυασμό βέβαια και με ένα πρόσωπο με το οποίο ο Παναγιώτης Νέλλας συνδέθηκε καθοριστικά στη ζωή του, τον Όσιο Παΐσιο, τον
0: Αγιορείτη. Με προλάβατε. Θα σας το ρώταγα γιατί μιλήσατε εσείς, Σεβασμιότατε, για αυτή τη σχέση, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστή.
1: Ο τόπος πρώτης γνωριμίας τους,
0: ναι,
1: μάλλον ήταν η Μακρακόμη, ο Πιβέρετης, ο στρατιώτης ο Όσιος Παΐσιος.
0: Μάλιστα.
1: Και από τότε υπήρξε η πρώτη γνωριμία, γι' αυτό και μετά υπήρχε ο πόθος, η αναζήτηση, ακόμα και η αναβρεθεί στο Σινά ο Παναγιώτης Νέλλας, στο Άγιο Όρος. Αλλά ο Όσιος Παΐσιος του δείξε αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο της θεολογίας, και όπως αποκαλύφθηκε και από την Εσπερίδα, και ο δρόμος της σύναξης. Η σύναξη, η μελέτη του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα και πάρα πολλά από τα μονοπάτια που βάδισε ο Παναγιώτης Νέλλας, τα βάδισε χάρη και στην οξυδερκή και πνευματοφόρο παρόθεση του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου.
0: Πάντως, σεβασμιότατε, είναι πολύ ωραίο έτσι σαν αίσθηση, και το επιτρέψτε μου έτσι να το πω γενικότερα αυτό, επειδή αναφερθήκατε στην πατρίδα του, στον τόπο όπου γεννήθηκε, στον τόπο από τον οποίο κατάγεται, ότι οι μεταγενέστεροι και όχι μόνο ο Μητροπολίτης της περιοχής, θεολόγοι, καθηγητές, αλλά διαβάζω ότι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμαρχος Μακρακόμης, αναφέρθηκαν με θερμά λόγια σε αυτή την προσωπικότητα. Δείχνει κάτι, είναι ωραίο να τιμάμε τους ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή μας και να μην ξεχνάμε αυτή τη συνέχεια και αυτή την παράδοση.
1: Ίσως έτσι επιβεβαιώνεται και ο τίτλος της εκδήλωσης, ο Ενεστός του Μέλλοντος. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν και ο Ενεστός του Παρελθόντος. Δηλαδή ήρθε και έσμιξε μέσα στον Ενεστό τα χρόνο και το παρελθόν της ιστορίας του Παναγιώτη Νέλλα, αλλά και το μέλλον, το εσχατολογικό, το οποίο ο ίδιος βιώνει, αλλά και κυρίως το οποίο χάραξε η θεολογία του και οι μελέτες του. Γι' αυτό και οι τρεις βασικές εισηγήσεις έπιασαν τρία διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη δική μας αυτογνωσία και τη θεολογική αυτογνωσία. Αφενός μεν ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Ανέστης Κισελόπουλος μας παρουσίασε, θα λέγαμε, το επιστημονικό, ακαδημαϊκό, θεολογικό του έργο. Ο κύριος Μαυρόπουλος μας μυσταγώγησε, ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος και συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, από τους πλέον σεβαστούς, αγαπητούς και εμβληματικούς, μας μυσταγώγησε και στη θεολογία, αλλά μέσα από προσωπικά βιώματα, από προσωπικές εμπειρίες, αλλά και από σταθμούς της ζωής του Παναγιώτη Νέλλα, που αποτέλεσαν σταθμούς για όλη την Εκκλησία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Μάνης, κ. Χρυσόστομος, που επίσης συνδεόταν, γιατί μάλιστα είχαν την ίδια έτσι εκπαιδευτική μήτρα,
0: μάλιστα,
1: από τα δικά του γυμνασιακά χρόνια και παιδικά χρόνια, ο Άγιος Μάνης με τον Παναγιώτη Νέλλα, μας παρουσίασε διάφορες συντροφιές θεολογικές,
0: ναι,
1: μικρές ζήμες τις ονόμασε, ναι, οι οποίες σημάδεψαν τα θεολογικά γράμματα και την λεγόμενη και στροφή της θεολογίας μας από μια, ας πούμε, δυτική προς μια πιο ανατολική κατεύθυνση, πιο φωτεινή κατεύθυνση, που συνετέλεσε και στην άνθηση του μοναχισμού στο Άγιο Όρος με σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο μακαριστός πατήρ Βασίλειος Βοντικάκης, που συνδεόταν ιδιαίτερα με τον Παναγιώτη Νέλλα, αλλά και άλλες έτσι φωτεινές σελίδες που άνοιξαν στο μεγάλο βιβλίο της σύγχρονης θεολογίας αλλά και της διακονίας της Εκκλησίας στην πατρίδα μας. Και όχι μόνο στην πατρίδα μας, φυσικά, έτσι.
0: Σεβασμιότατε, άλλωστε νομίζω
1: όσο δεν για το περιφέρειο, συγχωρέστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο φιλετικός, οφείλω να πω ότι συνδιοργανώσαμε την εκδήλωση με το Δήμο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα και για λόγους που ήδη τους έχετε κατανοήσει, δεν επιλέξαμε ως τόπο της εκδηλώσεως κάποια από τα πνευματικά κέντρα του ναού μας που έχουμε και στην περιοχή εκεί και άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επιλέξαμε τον επίσημο τόπο στο συνεδριάσιμο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακόμης, των εκδηλώσεων του Δήμου, ακριβώς γιατί και με αυτόν τον τρόπο δόθηκε ένα μήνυμα συνεργασίας, συναλληλίας, συμπόρευσης, την οποία διακόνησε ο Παναγιώτης Νέλλας, και όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Μαυρόπουλος, και αυτή τη φράση θέλω έτσι να την κρατήσουμε όλοι, ότι ήταν ο θεολόγος που διακονούσε τη σύνθεση αλλά όχι το συμβιβασμό. Αυτή τη σύνθεση έχουμε ανάγκη στην εποχή μας.
0: Σεβασμιότατε, νομίζω πως τα έργα του Παναγιώτη Νέλλα κατά κάποιον τρόπο θεωρούνται κλασικά για το χώρο της θεολογίας, έτσι δεν είναι?
1: Θεωρούνται κλασικά σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάνουμε πολλές φορές το λάθος, προσωπικότητες που έζησαν λίγο χρόνο πίσω, ναι, από εμάς, πολλές φορές τις διαβάζουμε με τα δεδομένα του σήμερα. Αν όμως βλέπαμε τον Παναγιώτη Νέλλα στην εποχή του, θα βλέπαμε πόσο πρωτοποριακός και πολύ πιο μπροστά ήταν από την εποχή του. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γνωρίζαμε, παραδείγματος χάρη, τη θεολογία του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, εάν δεν υπήρχε ο Παναγιώτης Νέλλας.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, να πω.
1: Τα έργα του, τις ομιλίες του για την Υπεραγία Θεοτόκο, τα θεμητορικά του έργα, τα οποία μας εμπνέουν και στην ποιματική μας, ειδικά οι ομιλίες του στο Γενέσιο της Θεοτόκου,
0: μάλιστα,
1: κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν στην χρήση μας, στη διάθεσή μας, στην ωφέλειά μας, αν δεν υπήρχε αυτή η σπουδαία προσωπικότητα που αγάπησε και έζησε και την αγιοκατάταξη και συνετέλεσε στην αγιοκατάταξη του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλη, γιατί έγινε χάρις και με αφορμή της εργασίας του Παναγιώτη Νέλλα, κάτι που αναδείχθηκε και στο συνέδριό μας αυτό.
0: Σε αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση συμμετείχε και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό?
1: Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, καταρχάς, είναι τιμή του που είναι υπό τη μεγάλη ομπράδα και τη μεγάλη αγκαλιά του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και αυτό για μας είναι εγγύηση, ασφάλεια και πηγή έμπνευσης. Και τούτη την ώρα που εμείς συνομιλούμε, μεταδίδεται η φωνή μας και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ο σταθμός λοιπόν ετοίμασε ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα, οπτικοακουστικό, προς διευκόλυνση και των παρισταμένων ακροατών της εκδηλώσεως, στο οποίο υπήρχε ενεργό συμμετοχή και του εξαίρετου αδερφού του μακαριστού Παναγιώτη Νέλλα, του κ. Κωνσταντίνου Νέλλα, ο οποίος και μίλησε στην εκδήλωση, αλλά κυρίως μας προσέφερε σπάνιο υλικό και φωτογραφικό από τη βρεφική ηλικία μέχρι σπάνιες στιγμές του Παναγιώτη Νέλλα, που δεν κυκλοφορεί αυτό το υλικό ευρέως, και ηχητικό υλικό, όχι από το σύνηθες και γνωστό, και παρουσίασε έτσι μια πολύ ωραία σύνθεση, μια πολύ ωραία παρουσίαση σε συνδυασμό εικόνας, ήχου και κειμένου, η οποία βέβαια με συνδυασμό και με κάποια αφιερώματα ραδιοφωνικά που γίνανε από το θάλαμο των εκπομπών του ραδιοφωνικού μας σταθμού και με συνεντεύξεις και με άλλες έτσι παρεμβάσεις, αποτέλεσε ένα πολύ δυναμικό μνημόσυνο. Και χάρηκα μεταξύ των άλλων που είδα πολλούς θεολόγους εκπαιδευτικούς από τα γυμνάσια, τα λύκεια της περιοχής μας, που ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, θεολόγους κληρικούς Μητροπόλεως μας, δηλαδή η θεολογική κοινότητα της περιοχής έδωσε μια δυνατή παρουσία, αλλά επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, εμένα η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν οι μακρακομίτες και μακρακομίτησες που καμαρώνουν για το γέννημα και θρέμα της περιοχής τους, το οποίο το χαίρεται όλη η Ορθοδοξία, όλη η θεολογία.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να σας ακούσουμε, να μας μιλάτε για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Θέλουμε να ζητήσουμε τις ευχές σας. Ένας νέος μήνας ξεκινάει σήμερα. Γιορτάζει και ο πολιούχος σας αυτό τον μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Ο Οκτώβριος είναι μήνας για τη Λαμία, είναι μήνας για μένα προσωπικά, γιατί τιμώ για τον Άγιό μου τον Όσιο Σημειών, τον νέο θεολόγο.
0: Μάλιστα, βέβαια.
1: Αλλά ο Ευαγγελιστής της Χαράς, ο Άγιος Απόστολος Λουκάς, ο οποίος σκορπίζει ομορφιά, σκορπίζει ελευθερία, σκορπίζει αγάπη, σκορπίζει ελπίδα και παρηγοριά στην περιοχή μας, δεσπόζει αυτό το μήνα. Σήμερα ξεκινάμε και την Παμφθιωτική Λιτανία. Όλο το μήνα λιτανεύουμε το απότιμο της Τιμίας Σιρός του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σε όλη τη Φθιώτιδα, σε διαφορετικά σημεία κάθε χρόνο, και φέτος έχουμε ένα αφιέρωμα στα περίπου 30 σε λειτουργία μοναστήρια μας, μοναστικά καθίσματα και μοναστήρια μας, όπου εκεί θα λιτανεύσουμε, θα τελέσουμε λειτουργίες, αγρυπνίες, θα προσκυνήσουν οι μοναχοί μας, θα πάρουν χάρη και δύναμη από τον Ευαγγελιστή Λουκά, και φυσικά το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα είναι ο Εσπερινός, Θεία Λειτουργία, ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, και όλες αυτές οι εκδηλώσεις αγάπης, γιατί ο λαός μας αγαπά τον Ευαγγελιστή Λουκά, και πάνω απ' όλα όμως μας αγαπά ο αγαπητός, όπως τον ονομάζει Λουκάς, έτσι ονομάζεται, αγαπητός.
0: Μάλιστα.
1: Λουκάς, ο ιατρός μέσα στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, ο οποίος είναι αγαπητός και αγαπημένος από το λαό της περιοχής μας και είναι ο πολιούχος μας. Είναι το αφεντικό μας, με την καλή έννοια, ο άρχοντάς μας είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς εδώ στη Φθιώτιδα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, σεβασμιότατε, για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εμείς και ευχόμεθα, με αφορμή το μνημόσυνο στο Παναγιώτη Νέλλα και την εκδήλωση, να αγαπήσουμε και να ξαναβρούμε τη θεολογία, να ξαναπιάσουμε λίγο τα βιβλία στα χέρια μας. Καλά είναι τα σκρολαρίσματα, καλά είναι και οι έξυπνες συσκευές, όλα είναι χρήσιμα, αλλά έχουν μεγάλη ομορφιά και ιδιαίτερη άβρα τα βιβλία, τα θεολογικά γράμματα, τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, οι ερμηνείες των θεολόγων της Εκκλησίας μας, μας μεσταγωγούν σε έναν άλλον κόσμο, ο οποίος είναι ο κόσμος που έρχεται. Δεν είναι ένας κόσμος που έχει φύγει και έχει χαθεί, αλλά είναι ο ερχόμενος κόσμος, ο προσδοκόμενος από εμάς κόσμος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότητε. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Θεότιδο, τον κύριο Σιμεών.

Σε ένα άλλο θέμα θα περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντι της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο της συνολικής προσφοράς στην Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιανακίδου. Το Εθνικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγισή του στη μουσιακή αγωγή. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η βράβευση της Αγγελικής Γιανακίδου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου που επιτελείται στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Επί 4 δεκαετίες η Αγγελική Γιανακίδου, με αστήρευτο μεράκι, επιστημονική συνέπεια και βαθιά αφοσίωση στον τόπο της, πρωτοστατεί στη διάσωση, τεκμηρίωση και προβολή της ιστορίας και των παραδόσεων της ακριτικής περιφέρειας». Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης αποτελεί έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού και έναν εξαιρετικά ζωντανό οργανισμό που τιμά και αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την πλούσια ταυτότητα και τη λαϊκή παράδοση της ακριτικής περιοχής. Μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του, τις εμπεριστατωμένες εκδόσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συνεχή έρευνα γύρω από τη μουσική, την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία και τη διατροφή της Θράκης, το Μουσείο κατορθώνει να μετασχηματίζει την ιστορική μνήμη σε ζωντανό κύτταρο δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής. Το Υπουργείο Πολιτισμού στέκεται σταθερά άρρωγο στο έργο της Αγγελικής Γιανακίδου και τη συγχαίρει για την διεθνή τιμή που φωτίζει την ουσιαστική συμβολή της περιφερειακής μουσιολογίας στο σύγχρονο πολιτισμό. Με την ευκαιρία αυτή, αγαπητοί ακροατές, να πούμε δύο λόγια για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, το οποίο λειτουργεί από το 2002 σε ένα ιστορικό πέτρινο νεοκλασικό κτίριο του 1899 στην Αλεξανδρούπολη, αποτελώντας έναν αυτοχρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προβολή του πολιτισμού της Θράκης από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα. Μέσα από πλούσιο εθνολογικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και πολυπολιτισμικές δράσεις, το Μουσείο λειτουργεί ως ένας ζωντανός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, έχοντας αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις όπως έφημη μνήμα από το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων, βράβευση από το Μουσείο Μπενάκη και την UNESCO Ελλάδος. Η ιδρύτρια του Μουσείου είναι, όπως είπαμε, η Αγγελική Γιανακίδου, η οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή της Θράκης για 40 χρόνια. Έχει συγγράψει βιβλία, έχει επιμεληθεί εκδόσεις και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει 25 ντοκιμαντέρ, έχει επιμεληθεί εκθέσεις ως καλλιτέχνης και σχεδιάζει τα εκθέματα του Μουσείου με στόχο τη σύγχρονη αισθητική απόδοση παραδοσιακών τεχνικών. Υποστηρίζει ενεργά περισσότερες από 25 γυναίκες σε θέματα πολιτιστικής οικονομίας, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μνημείων, βραβεύτηκε το 2021 από το ελληνικό τμήμα της UNESCO, ενώ η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της είναι η ίδρυση του ΡΙΖΑ, ενός δικτύου τεχνητών στη Θράκη.

Αυτήν την περίοδο, αγαπητοί ακροατές, βλέπουμε ότι στα διάφορα φυτώρια υπάρχουν κυκλάμινα σε πάρα πολλούς χρωματισμούς, γιατί το κυκλάμινο είναι ένα φυτό αυτής της εποχής, καθώς ανθίζει από το φθινόπωρο, από τώρα έως τις αρχές της άνοιξης. Ποια είναι η ιστορία του? Προέρχεται από την Ανατολική Μεσόγειο και το συναντάμε αυτοφυές στη χώρα μας. Το ύψος θα είναι τα 30 εκατοστά ανάλογα με την ποικιλία. Τα φύλλα του είναι καρδιόσχημα με ασημεία αντάβιες. Τα άνθη φύονται κατευθείαν από το κέντρο του βολβού σε επιμήκη στελέχη και πολλά μαζί. Έχει ποικιλία χρωμάτων, τα πιο συνηθισμένα είναι οι αποχρώσεις του ροζ και του κόκκινου. Υπάρχουν ποικιλίες ακόμη και με λευκά και δίχρωμα άνθη. Το κυκλάμινο αγαπά τις ημισκιερές θέσεις και τα πλούσια εδάφη, αρκεί να στραγγίζουν καλά. Δεν αντέχει όμως τη ζέστη, καθώς είναι ένα φυτό του κρύου καιρού. Οι κόνδυλοι φυτεύονται σε βάθος 5 εκατοστών και σε απόσταση 10 με 15 εκατοστά μεταξύ τους. Ποτίζουμε καλά μετά τη φύτευση. Είναι ένα ιδανικό φυτό για μαζική φύτευση κάτω από δέντρα ή για να πλαισιώσει πράσινους θάμνους. Δημιουργεί πανέμορφα παρτέρια και δείκνεται η καλλιέργειά του σε γλάστρες.

Στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε πολύ λίγο στις 10 ξεκινάει το αφιέρωμα με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

Ο Αυλόγυρος, το Έθριο. Πρωί φθινοπόρου. Είμαστε απέξω για να προλάβουμε την πολυκοσμία και τους επισκέπτες. Είναι νωρίς. Ανοίγει στις 9. Ξεκινάμε μια βόλτα στο γειτονικό υπόδρομο. Ο υπόδρομος θλιβερό κατάλοιπο του πιο λαμπρού σταδίου. Τον κατασκεύασε ο Σεπτίμιος Σεβίρος, αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος τον επέκτηνε και κατακόσμησε τη σπίνα του, με άγαλμα και οβελίσκους. Τώρα σώζονται μόνο οι στήλοι των όφεων με τα ακέφαλα φίδια, παλιό λάφυρο από τους Δελφούς, η μισοκατεστραμμένη στήλη του Πορφυρογέννητου, γηγενές κτίσμα αυτό, και η στήλη του Μεγάλου Θεοδοσίου με τον οβελίσκο αιγυπτιακό αυτό λάφυρο από το Λούξορ, με της ρωμαϊκής τεχνοτροπίας βάση να θυμίζει τη λατινική συνιστόσα της πρώιμης αυτοκρατορίας.

Επιστρέφουμε προς την Αγία Σοφιά. Προσπερνούμε το Μουσείο των Μοσαϊκών που εκθέτει ό,τι διασώθηκε θαμένο στη γη από τα απέραντα ψηφιδωτά δάπεδα του Μεγάλου Παλατιού. Στη μέση της άπλας, στα νότια της Αγίας Σοφιάς, συνειδητοποιούμε ότι στεκόμαστε στο κέντρο του Πάλε Ποτέ Αυγουστεώνα. Ασυναίσθητα οπισθοχωρώ, αναλογιζόμενος με δέος ότι πατώ στη βάση

της στήλης της Αγίας Ελένης. Η σεβάσμια Αγία, στην οποία η Εκκλησία απέδωσε την πολύτιμη προσωνυμία της εις Αποστόλου, φυλάτη των τόπων, συγκυρινέως του Σταυρού του. Σιωπηλά, όπως έζησε στη σκιά του μεγάλου γιού της, ως σταυροφόρος, όπως δικαιούται μόνη αυτή να προσφωνείται. Άνοιξε. Μπαίνουμε με το συνοδό μου πρώτη. Οι φύλακες διέβλεψαν τη λαχτάρα μας και μας ενθαρρύνουν. Μην αγχώνεστε, έχει πολλές ώρες ημέρα. Διασχίζουμε τον αυλόγυρο και προχωρούμε βιαστικά προς την είσοδο της εκκλησίας, αλλά κοντοστέκομαι. Πίσω γυρίζω. Δεν θα ξαναπεράσουμε από εδώ, σκέφτομαι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αξιόλογα λείψανα σκορπισμένα άτακτα και αφρόντιστα γύρω και να αποδώσουμε το οφειλόμενο σέβα στην Αγία Σοφιά του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήμουν παιδί και θυμάμαι πόσο στην πρώτη μου επίσκεψη στο χώρο μου κακοφάνηκε η αταξία στον αυλόγυρο και η υποτίμηση των εκθεμάτων. Ο μακαρίτης δάσκαλός μου στο Δημοτικό της Χαλκιδόνας, Ιμβριώτης Μανώλης Αναγνωσταράς, θυμόσοφος και δεικτικός, παρατήρησε: τους περισσεύουν και τα σκορπάνε στις αυλές.

Το μάτι τραβάνε πρώτα τα τεράστια θωράκια και τα χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής τεχνοτροπίας φατνία από τη στέγη του ελληνιστικού πρόστυλου και οι τεράστιες διαμελισμένες κολόνες του που κοίτονται κατά γης. Είναι όλα σπαράγματα των ερυπιών της δεύτερης Αγίας Σοφιάς. Πίσω μας και εύκολα μπορείς να προσπεράσεις βρίσκεται το πιο σεβάσμιο έκθεμα του Αυλόγυρου. Ένας αναστηλωμένος προχριστιανικός άμβωνας με διπλή αντικριστή σκάλα διακοσμημένος με σταυρούς. Ανήκει στην πρώτη Αγία Σοφιά και συνεπώς είναι το βήμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Βάζουμε μια νοερή μετάνοια στον Άγιο, σίγουροι ότι ξέρει καλά το πολιτισμικό περιβάλλον και δείχνει κατανόηση για τον Ιερό. Ο χώρος μας γύρω, αυτός που αναφέρουμε σαν αυλόγυρο, είναι η θέση του εθρίου της Αγίας Σοφιάς. Το έθριο ήταν μια περίκλειστη με κύωνοστοιχή αυλή, όπου δύο κολόνες εναλλασσόταν προς ένα πεσό και είχε στη μέση της δυτικής πλευράς του στεγασμένη μνημιακή είσοδο που λεγόταν Αθήρ. Το κλιμακοστάσιο του Αθήρος λεγόταν Γραδίλια του Αθήρος και ήταν η επίσημη είσοδος των προσκυνητών και όλο συγκρότημα της Μεγάλης Εκκλησίας, εκτός του αυτοκράτορα που έμπαινε από την είσοδο του ορολογίου. Το έθριο είχε πλάτος μεγαλύτερο από το μήκος του και αυτό είχε στην ψυχή του πιστού που το διέσχιζε, κατευθυνόμενο στο ναό, μία ανασχετική της πορείας του επίδραση. Αυτή γινόταν εντονότερη όταν έμπαινε στο στενό ημιφωτισμένο εξονάρθικα και ανακουφιζόταν κάπως με την είσοδό του στο ψηλοτάβανο φωτεινό εσονάρθικα. Το βάρος στην ψυχή του ερώταν σιγά σιγά ενόσο έριχνε φευγαλές ματιές από το άνοιγμα μιας βασιλικής πύλης και εισέπρατε φωτεινές νήξεις του οράματος που τον ανέμενε πίσω της. Μέσα στο έθριο και στο κέντρο του υπήρχε μέχρι την άλωση η φιάλη, γνωστό και σήμερα από τα μοναστήρια εξάρτημα των ναών, στην κρίνη της οποίας ήταν αναγραμμένη η πασίγνωστη καρκινική επιγραφή. «Νύψον ανομήματα μημώνα νόψιν». Στην ανατολική πλευρά του εθρίου και πολύ κοντά στις πύλες του εξονάρθηκα, ήταν στημένο το καμπαναριό της εκκλησίας, ιδρυμένο το 865 επί αυτοκράτορος Μιχαήλ του Τρίτου. Το θρυλούμενο πως είχε, κατά τη δημόδη παράδοση, 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Σε γραβούρες που αποτυπώνουν παλιές όψεις του ναού, φαίνεται μάλλον ταπεινό κτίσμα. Πάντως, κατεδαφίστηκε λίγο μετά την άλωση.

Στα βυζαντινά χρόνια η εκκλησία περιβαλλόταν από ευρύχωρες αυλές και στις τρεις πέραν του εθρίου πλευρές της, φημισμένες για την ομορφιά και την ευκοσμία τους, όπως τις περιγράφουν ο Προκόπιος, ο Συλλεντάριος και ο Ευάγριος. Σήμερα οι αυλές είναι κατηργημένες. Η βόρεια πλευρά της εκκλησίας είναι περιορισμένη από τα τείχη του Σαραγιού και από τα κολλημένα επάνω του σπίτια πασάδων σε οθωμανικό ρυθμό. Η ανατολική πλευρά καταλήφθηκε από την κρίνη του Σουλτάνου Αχμέτ του Τρίτου και η νότια από τα μαυσολία τριών Σουλτάνων που επέλεξαν να αναπαυτούν εκεί. Η δυτική μόνο πλευρά, η θέση του Πάλε Εθρίου, διατηρεί μια επίφαση αυλής που περιέχει τα απομεινάρια της δεύτερης Αγιασοφιάς και τα σκουπίδια του εργοταξίου.

ο εξονάρθηκας. Πριν μπούμε στο ναό, ρίχνουμε μια φευγαλαία ματιά στη δυτική του πρόσωψη. Κατεβάζουμε το βλέμμα. Προτού μας συνεπάρει το δέος για το θέαμα και μας εκτρέψει από την πορεία μας προς την είσοδο. Διερχόμαστε την πλαϊνή πύλη και μπαίνουμε στον εξονάρθηκα. Διάλεξα αυτή ως είσοδο, γιατί αν μπαίναμε από την κεντρική θα μας αποσπούσε το εν το βάθι θάμβος και θα παραβλέπαμε τα ταπεινότερα προκείμενα. Είναι πράγματι ταπεινός ο εξονάρθηκας, το πρώτο διαμέρισμα του ναού.

Ο εξονάρθικας είναι στενός στο πλάτος, μόνο 6 μέτρα, και επί μικής είναι βυθισμένος σε ένα κόκκινο πό άχαρο ημίφος, προσχεδιασμένο λες για να δίνει στον χώρο τον επιτούτο χαρακτήρα. Είναι ο χώρος για τους μετανοούντας και υποπίπτοντας. Γι' αυτό αστόλιστος και αυστηρός, όντως χώρος μετανοίας. Είναι μαρμαροστρωμένος και η τύχη του από ασοβάτιστα σήμερα τούβλα, χωρίς στολισμό και διακοσμήσεις. Την οροφή του σχηματίζουν 9 συνεχόμενα σταυροθόλια ανεπίχρηστα. Σταυροθόλια είναι οι θόλοι που σχηματίζονται όταν 2 καμάρες τέμνονται κάθετα. Ημιφωτίζεται από 4 μικρά και χαμηλά παράθυρα και από 3 πύλες που ανοίγονται προς το αίθριο. Από αυτές η μεσαία εξυπηρετούσε τους υπηρέτας και λειτουργούς, των οποίων τα κελία κίνται πέριξ του περί τοκοδονοστάσιων προαυλίου. Άλλες 2 χαμηλοί έξοδοι στα άκρα του εξυπηρετούν την πρόσβαση προς τους μιναρέδες της δυτικής πλευράς. Προς τον εσονάρθικα ανοίγονται 5 πύλες που έχουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια στα πλαίσια των θυροφύλων τους ή ανάγλυφους σταυρούς, των οποίων έχει αποξεστεί το οριζόντιο σκέλος για να εξαλειφθεί η σταυροσχημία τους. Εδώ βρισκόταν και το διδασκαλίον. Ένθα επιγέγραπτε τα Πασχάλια κατά τον Πορφυρογέννητο, δηλαδή πίνακας με ποικίλες ανακοινώσεις και αναρτημένες τις ημερομηνίες των παρελθόντων και των επόμενων Πάσχα και των γινητών εορτών.

στολίζεται πνευματικά, του επισημαίνω, από το άρωμα μετανοίας τόσων γενεών, και αξίζει το σεβασμό μας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια, καθώς βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Στις 12 θα ακολουθήσει νέο δελτίο προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουμε και στο λιμάνι του Πειραιά και οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι πολύ ψηλός. Ήδη από νωρίς το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό. Και ο καιρός, στην Αττική θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Θρησκεία και έθνος κράτος, από την οικουμενικότητα στην εθνική ταυτότητα». Με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νικόλαο Δενάξα, τον αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας, ΕΚΠΑ. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον σημερινό προσκεκλημένο μας, τον αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Δενάξα. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που θα έχουμε αυτήν την ώρα να σας ακούσουμε στο πλαίσιο πάντα του αφιερώματος αυτού που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να αναπτύξουμε ένα, θεωρώ, εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
0: Κύριε καθηγητά, να πούμε στους ακροατές μας ότι η περίοδος στην οποία αναφερόμαστε σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο 19ος και 20ος αιώνας. Θρησκεία και έθνος κράτος, από την οικουμενικότητα στην εθνική ταυτότητα το θέμα μας. Και εισαγωγικά, κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας μιλήσετε για τους όρους θρησκεία και έθνος κράτος. Τι είναι θρησκεία και τι είναι έθνος κράτος?
1: Ναι, είναι λογικό να σκεφτεί κανείς και από την κείμενη βιβλιογραφία, αλλά συνολικά, ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Είναι φανερό αυτό, πολλοί ορισμοί και πολλές διατυπώσεις για το τι είναι θρησκεία. Δεν θα είχα και την ευτέλεια εγώ προσωπικά να δώσω κάποιο δικό μου ορισμό. Συνολικά βέβαια θα λέγαμε γενικά, για να έχουμε μια συνέχεια στη συζήτηση και κάποια βάση έτσι στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Να δώσουμε τα πολύ βασικά σε αυτή την ενότητα. Θρησκεία είναι ένα, στην ουσία, οργανωμένο σύστημα αλληλένδετων πεπιθήσεων, συμβόλων, θρησκευτικών συμβόλων, αξιών, ηθικών κανόνων. Κάποιοι σήμερα μιλάνε και για κοινωνική ηθική. Σε κάθε περίπτωση η θρησκεία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στο γεγονός ότι επηρεάζει και μέσα από τα δεδομένα, το βλέπουμε αυτό, και τα κοινωνιολογικά και τα ανθρωπολογικά, την κοινωνική συμπεριφορά. Τα δόγματα επηρεάζουν την κοινωνική συμπεριφορά. Λατρευτικές πράξεις, τελετουργίες δηλαδή. Όλα αυτά ένα σύνολο το οποίο επηρεάζει και δημιουργεί μια ταυτότητα στο πεδίο της κοινότητας των ανθρώπων που πιστεύουν και ερμηνεύουν τον κόσμο, σε μια προσπάθειά τους να συνδεθούν με το θείο, το υπερφυσικό ή το ιερό. Η θρησκεία, θα λέγαμε μάλιστα ότι πολλές φορές, το είπα και στην αρχή, φαίνεται ότι προκύπτει και ως κοινωνική ανάγκη. Φαίνεται ότι προκύπτει. Στον προνεωτερικό κόσμο η θρησκεία δεν αποτελούσε απλά μια ατομική υπόθεση, μια υπόθεση που περιορίζεται στον ιδιωτικό χώρο, στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά ένα πρωταρχικό, θα λέγαμε, σημείο αναφοράς για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της νομιμοποίησης, για να το συνδέσουμε και με την δεύτερη ερώτησή σας, νομιμοποίησης της πολιτικής εξουσίας και της συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας της κοινότητας, των κοινοτήτων, της κοινωνίας, των ανθρώπων συνολικά. Το οποίο Βέβαια, το τελευταίο το συναντάμε και σήμερα, δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά έχει μια πολύ διαφορετική νοηματοδότηση στο σήμερα. Αυτό σε ό,τι αφορά δηλαδή τη συλλογική ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά δηλαδή τη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Τι, μπορούμε ναι. να πούμε ότι είναι η θρησκεία έτσι πολύ γενικά και πολύ συνοπτικά. Για να μην κουράσουμε και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Και το έθνος κράτος.
1: Το έθνος κράτος, και ξαναλέω, είναι πολύ σημαντική αυτή η ενότητα, γιατί αναφερόμαστε, όπως είπατε και εσείς, σε μια ειδική περίοδο που αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, πολλά μεγέθη και στοιχεία που θεωρούνται αυτονόητα μέχρι και εκείνη την περίοδο, την περίοδο των μεγάλων επαναστάσεων, και θα έχουμε, θεωρώ, το χρόνο λίγο να αναπτύξουμε κάποια πράγματα στη συνέχεια, αναθεωρούνται και τοποθετούνται με διαφορετικό τρόπο ή και εξαφανίζονται με ριζοσπαστικό τρόπο από τη δημόσια σφαίρα. Το έθνος κράτος είναι μια μορφή πολιτικής οργάνωσης, όπου τα εθνικά σύνορα, τα σύνορα της πολιτικής κυριαρχίας ενός κράτους, συμπίπτουν ή θα έπρεπε να συμπίπτουν με τα σύνορα μιας πολιτιστικής, της επιρροής του εύρους, της πολιτιστικής και πολιτικής κοινότητας του έθνους. Στο έθνος κράτος είναι σαφές ότι το έθνος είναι η κοινότητα των ανθρώπων που μοιράζονται τι ακριβώς, κοινή συνείδηση, κοινή γλώσσα, κοινές παραδόσεις, ναι. κοινή ιστορία, πολιτισμό, και αυτή η ταυτότητα, η εθνική πια ταυτότητα, δημιουργεί έτσι τάσεις έντονες για πολιτική πια αυτοδιάθεση. Και είναι ξεκάθαρο πια ότι η πηγή, να το πούμε έτσι, της νομιμότητας της εξουσίας από την εποχή ήδη της Γαλλικής Επανάστασης, πριν δηλαδή τον 19ο αιώνα, αλλά πια έχουμε φτάσει σε ένα πεδίο που πολλά πράγματα αναθεωρούνται πολύ πιο γρήγορα, και παίζει ρόλο και η βιοτεχνολογική επανάσταση, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, θα το πούμε στη συνέχεια. Mm. Δεν απορρέει λοιπόν η νομιμότητα της εξουσίας από την ελαίο θεού βούληση που ορίζει ηγεμόνες, αυλές, έτσι, οι οποίες καθορίζουν το μέλλον των λαών, αλλά από τον κυρίαρχο λαό, που έχουμε πια και την έννοια του έθνους, του κυρίαρχο έθνους, το οποίο πια έχει πάρει ή διεκδικεί να πάρει τις τύχες στα χέρια του και να αποκτήσει νομή στην εξουσία ή και την ίδια την εξουσία. Άρα έτσι πολύ συνοπτικά αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και το έθνος κράτος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ολοκληρώνοντας έτσι την εισαγωγή μας για αυτό το θέμα, θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Η σχέση θρησκείας έθνους ή θρησκείας κράτους περνά από πολλές διακυμάνσεις. Το είδαμε και σε αυτό το αφιέρωμα, μιλώντας για κάθε εποχή ξεχωριστά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα στίγμα μόνο να μας δώσετε, πώς είναι η σχέση τους την περίοδο αυτή που εξετάζουμε, τον 19ο και 20ο αιώνα.
1: Είναι σαφές ότι τόσο κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα η σχέση θρησκείας και κράτους, θρησκείας και πολιτικής εξουσίας μετασχηματίζεται διαρκώς και ριζικά. Τον 19ο αιώνα το έθνος κράτος, όπως προείπα και νωρίτερα, αναδύεται ως κυρίαρχη μορφή πολιτικής οργάνωσης. Η θρησκεία χάνει ή υποχωρεί ή και χάνει εντελώς τον πρωτεύοντα ρόλο της ως το μοναδικό στοιχείο, μέγεθος που αποτελεί σημείο και αναφοράς για την κοινωνική συνοχή και την ενότητα των κοινοτήτων και των κοινωνιών. και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι υποτάσσεται και σε εθνικές σκοπιμότητες με βάση τον ορισμό μας που δώσαμε για το έθνος κράτος λίγο νωρίτερα. Το κράτος δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να εργαλειοποιεί και τη θρησκεία ως βασικό στοιχείο, συστατικό γνώρισμα της εθνικής ταυτότητας και έτσι να διαφοροποιηθεί αυτός που είναι μαζί μας με κάποιον άλλον ο οποίος δεν τοποθετείται στο δικό μας το πεδίο, στο πεδίο του δικού μας έθνους, της δικής μας ταυτότητας. Αυτά σε ό,τι αφορά τον 19ο αιώνα, εδώ έχουμε την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Στον 20ο αιώνα πια το κράτος είναι ξεκάθαρο ότι διευρύνει την εξουσία και κυριαρχεί σε αυτό που αποκαλούμε πια δημόσιο χώρο. Κυριαρχεί στη διοίκηση, έτσι, κυριαρχεί στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση. Η θρησκεία και η σχέση, αυτό που λέμε σχέσεις κράτους-εκκλησίας, σχέσεις κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων, θείων καθιδρυμάτων, επαναπροσδιορίζεται ξανά, σε αρκετές περιπτώσεις περιθωριοποιείται. Είναι η εποχή, για παράδειγμα, της Οκτωβριανής Επανάστασης, έτσι. Υποχωρεί σε άλλες περιπτώσεις από την δημόσια στην ιδιωτική σφαίρα, ενώ σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως για παράδειγμα αυτό που εγκαθιδρύθηκε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, καταδιώκεται ή χειραγωγείται εντελώς, πλήρως. Άρα η μετάβαση στην εθνική ταυτότητα, αυτή τη μετάβαση συζητάμε τώρα από το 19ο
0: αιώνα,
1: συντελέστηκε καθώς οι άνθρωποι άρχισαν με έναν τρόπο να αυτοπροσδιορίζονται πιο πολύ ως πολίτες μια συγκεκριμένης εθνικής κοινότητας με αναφορά στο κράτος, με κοινή γλώσσα, καταγωγή και ιστορία και δευτερευόντως ως μέλη μιας θρησκευτικής ομάδας, μιας θρησκευτικής κοινότητας και άρα έχουμε αυτήν την βασική διαφοροποίηση στο πεδίο της ταυτότητας του προσώπου, του πολίτη. Είναι πρώτα λοιπόν πολίτης με αναφορά στην κρατική οντότητα και δευτερευόντως πιστός μια συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα με τις εποχές και ανά τους αιώνες, το είπατε πριν από λίγο κύριε καθηγητά, φτάνει να θυμηθούμε την ειρήνη της Αυγούστας και τον πρώτο της όρο, ότι οι κάτοικοι μιας χώρας πρέπει να ακολουθούν την θρησκεία του ηγεμόνα, άρα οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται πρώτα από τη θρησκεία και στη συνέχεια από την καταγωγή και λοιπά. Το είδαμε αυτό και στα χρόνια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, όταν μιλούσαμε για τις τάξεις, για τους φεουδάρχες, για το ιερατείο και λοιπά. Άρα αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα, θα έλεγε κανείς.
1: Έτσι. Οι μεγάλες αυτές, θα λέγαμε προνεωτερικές αυτοκρατορίες,
0: ναι,
1: η Ανατολική Ρωμαϊκή, η Βυζαντινή δηλαδή, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, η Οθωμανική, βλέπουμε ότι η συνοχή των κοινωνιών σε αυτές τις μεγάλες αυτοκρατορίες δεν βασιζόταν στην εθνική ομοιογένεια, ήταν πολύ εθνικές αυτοκρατορίες.
0: Μάλιστα.
1: Σαφές αυτό. Τόσο η Ανατολική Ρωμαϊκή, η Βυζαντινή, όσο και η Αγία Ρωμαϊκή του Καρλομάγνου, σαφέστατα η Οθωμανική, ναι, το ξέρουμε καλύτερα εμείς εδώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και σε σχέση με αυτό που είπατε για την υποταγή στον ηγεμόν, έχει μεγάλη σημασία γιατί ήταν το σημείο αναφοράς ο ηγεμόνας και σας θυμίζω ότι το ίδιο συνέβαινε και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πριν δηλαδή γίνει επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός, υπήρχε η αναφορά στον αυτοκράτορα με έναν τρόπο, θα λέγαμε, θρησκευτικό και λιγότερο πολιτικό ή διοικητικό. Υπήρχε δηλαδή η λατρεία του αυτοκράτορα. μεταβιβάζεται με έναν τρόπο. Φυσικά, όταν λέμε λατρεία του αυτοκράτορου, βεβαίως υπήρχαν και περιπτώσεις όπου λατρευόταν ο αυτοκράτορας, ο Ρωμαίος, ως θεός, έτσι, ως μια θεϊκή οντότητα. Κυρίως όμως μιλάμε για την θεοποίηση, στην ουσία δηλαδή, τη θεοποίηση της διοίκησης, η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από τις επαρχίες. Η υποταγή λοιπόν στον ηγεμόνα είναι το βασικότατο στοιχείο το οποίο συζητάμε για τις αυτοκρατορίες αυτές. Και μιας και το ανέφερα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει αξία, γιατί το ξέρουμε αυτό, είναι δεδομένο, ήταν πολυεθνικές αυτές οι αυτοκρατορίες. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαμε το διοικητικό σύστημα των Μιλέτ.
0: Ναι.
1: Το οποίο κατέτασε σαφώς τους υπηκόους με βάση το θρησκευμά τους και όχι απλά τη γλωσσική φιλοσοφική τους καταγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Το Ρου Μιλέτ, για παράδειγμα, περιελάμβανε όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Δεν ήταν μόνο Έλληνες δηλαδή στο Ρου Μιλέτ, ήταν και Βούλγαροι, ήταν και Σέρβοι, Ρουμάνοι, όσοι τέλος πάντων αναφέρονταν την ορθόδοξη χριστιανοσύνη. Ο δε οικουμενικός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, θυμίζω απλά ότι ο Γενάδιος Σχολάριος, ο οποίος ήταν ο πρώτος οικουμενικός πατριάρχης μετά την άλωση, ορίστηκε από τον ίδιο τον κατακτητή ως Μιλέτ Μπασί, ως δηλαδή τι, διοικητικός και πνευματικός ηγέτης όλων των ορθοδόξων χριστιανών της επικράτησης. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μια συλλογική μεν ταυτότητα εντός της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής, η οποία αναγνωρίζει ως κυρίαρχο σημείο αναφοράς για τη συγκεκριμένη κοινότητα τη θρησκεία. Την αναφορά δηλαδή που έχει ο καθένας, η κάθε κοινότητα στη θρησκεία. Δεν δίνει δευτερεύουσα σημασία στα έθνη, στην γλώσσα, όπως είπα και πριν, και στη φιλετική τους καταγωγή.
0: Μας είπατε ήδη, κύριε καθηγητά, ότι τα πράγματα αλλάζουν λοιπόν τον 19ο αιώνα. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες αυτές που οδήγησαν στην ανάδειξη του εθνικισμού, όπου το έθνος κράτος γίνεται η νόμιμη πηγή εξουσίας και η θρησκεία τίθεται στην υπηρεσία του κράτους.
1: Το είπαμε και νωρίτερα. Σίγουρα ο 19ος αιώνας είναι η εποχή όπου οι προϋποθέσεις από τον διαφωτισμό, από τη Γαλλική Επανάσταση, δημιουργούν εκείνο το πλαίσιο για να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα η ιστορία.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν, όπως νωρίτερα είπαμε, και την Βιομηχανική Επανάσταση, όπου κάποια πράγματα προχωράνε ακόμη πιο γρήγορα. Σηματοδοτείται στην ουσία ο 19ος αιώνας από την επικράτηση του εθνικισμού ως τίο, ως μιας ισχυρής πολιτικής ιδεολογίας, η οποία σε εκείνη τη στιγμή φάνηκε χρήσιμη για να μπορέσει να προχωρήσει η ιστορία. Η πηγή της νομιμότητας της εξουσίας φεύγει, όπως είπαμε, από τον μονάρχη, τον ηγεμόνα, τον ελαίο θεού, αυτοκράτορα, βασιλέα, και αποκτά μια λαϊκή νομιμοποίηση η εξουσία, γιατί υπάρχουν πια τάξεις,
0: ναι,
1: κοινωνικές, οι οποίες διεκδικούν, ξαναλέω, όχι απλά νομή, όχι απλά συμμετοχή, διεκδικούν την ίδια την εξουσία. Η αστική τάξη δηλαδή, οι έμποροι, οι ναυτικοί,
0: ναι,
1: άνθρωποι του πνεύματος, είναι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν χώρο και ρόλο στο πεδίο της εξουσίας. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε εδώ ότι οι μαρξιστές πατέρες, ο Μάρξ και ο Έγγελς,
0: ναι,
1: θαυμάζουν αυτή τη δυναμική της αστικής τάξης εκείνης της εποχής. Αν διαβάσει κανείς, διατρέξει κανείς τα κλασικά κείμενα του μαρξισμού, αυτά που γράφουν δηλαδή ο Μάρξ και ο Έγγελς, θα διαπιστώσει ότι πραγματικά θαυμάζουν τον δυναμισμό και τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσαν να προχωρήσουν σε τόσο ριζοσπαστικές κοινωνικές και πολιτικές τομές εκείνη την περίοδο, τον 19ο αιώνα. Τώρα, για να είμαστε μέσα στο πεδίο της συζήτησης για το έθνος κράτος και τη θρησκεία, οι πληθυσμοί των αυτοκρατοριών εκείνης της εποχής σιγά σιγά αρχίζουν να συνειδητοποιούν, επειδή ακριβώς όπως είπατε και εσείς, αρχίζει να επικρατεί η πολιτική ιδεολογία του εθνικισμού, αρχίζουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν τις γλωσσικές, ιστορικές και πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες. Η θρησκευτική ταυτότητα δηλαδή επαναδιασπάται, θα μπορούσα να
0: πω. Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι σταματούν, αν όχι σταματούν τουλάχιστον δεν αισθάνονται πρώτα είτε ορθόδοξοι χριστιανοί είτε ρωμαιοκαθολικοί, αρχίζουν σιγά σιγά να αισθάνονται πρώτα Σέρβοι, Βούλγαροι, Γερμανοί, Έλληνες,
0: ναι,
1: και μετά οτιδήποτε άλλο. Άρα έχει σημασία να τονίσουμε σε αυτή τη φάση αυτό, για να έχουμε και μια συνέχεια, ότι εδώ στον 19ο αιώνα αρχίζει να αναδύεται και να αναδύονται και εδώ στα Βαλκάνια, θα το πούμε ενδεχομένως και στη συνέχεια, οι εθνικισμοί οι οποίοι συγκροτούν ή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να δημιουργηθούν τα πρώτα έθνη κράτη, τα οποία σιγά σιγά αποκολλώνται από πού, από τη μεγάλη Οθωμανική αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Είδατε, στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης η Επανάσταση, το κράτος θέλει να αισθάνεται κανείς πρώτα πολίτης.
1: Έτσι.
0: Τώρα βλέπουμε και πάλι με το πέρασμα των αιώνων πόσο αλλάζουν τα πράγματα, γιατί όπως μας είπατε εδώ αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ο τόπος καταγωγής.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να με ένα μικρό βήμα και συνεχίζουμε.
1: Γιατί όχι, βεβαίως.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι θρησκεία και έθνος κράτος, από την οικουμενικότητα στην εθνική ταυτότητα, με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νικόλαο Δεναξά, τον αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αυτή η περίοδος, κύριε καθηγητά, της ανάδειξης των εθνών κρατών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επηρεάζει και τις εκκλησίες.
3: Σε κάθε περίπτωση, κυρία Χουδούρη, έχουμε την ίδρυση, την ανάγκη ίδρυσης, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, των αυτοκεφάλων εκκλησιών, διεκδίκηση δηλαδή αυτοκεφαλίας για τις τοπικές κοινότητες, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή, στα Βαλκάνια, καθώς τα έθνη κράτη με τους πολέμους αποσπώνταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα, επιδίωκαν σχεδόν άμεσα και την εκκλησιαστική τους, ας το χαρακτηρίσουμε, ανεξαρτησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Το σκεπτικό όμως είναι καθαρά, όπως είπαμε πριν, μέσα από την λογική της πολιτικής ιδεολογίας του εθνικισμού.
0: Μάλιστα.
3: Ένα ανεξάρτητο κράτος έθνος θεωρούσαν οι θεωρητικοί τότε, ότι δεν μπορούσε να μην έχει την δική του εκκλησία, η οποία θα αποφασίζει για τα ζητήματα της τοπικής κοινότητας. Δεν ήταν δηλαδή εμπεδωμένο το κλίμα αυτό που λέμε σήμερα, ότι υπάρχει ενότητα μέσα από την ποικιλία των διατυπώσεων, ή ότι τέλος πάντων οι τοπικές εκκλησίες συμβάλλουν στην ενότητα της Οικουμενικής Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης. Υπήρχε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα. Έχει ίσως αξία να πούμε και εδώ ότι είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που πιάνει και πολλά γνωστικά αντικείμενα και της κοινωνικής θεολογίας. Η πολιτική αναδιάρθρωση ξεκάθαρα, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις νέες κρατικές οντότητες που άρχισαν να ξεπηδούν μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιφέρει συγκεκριμένες αλλαγές στα πολιτικά σύνορα. Υπάρχει η τοπική εκκλησία που πρέπει να διαθέτει και έναν επαρκή αριθμό επισκόπων, αυτό πάντα με βάση και το κανονικό δίκαιο, και έχουμε στην ουσία μια προσπάθεια. Εδώ μιλήσαμε και στην αρχή για εργαλειοποίηση.
0: Ναι,
3: είναι τέτοιο
0: ναι.
3: Το κλίμα και τέτοια η ανάγκη, η οποία σιγά σιγά όμως αλλοιώνει τι, αλλοιώνει το ίδιο το δόγμα.
0: Μάλιστα.
3: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Είναι οικουμενικό.
0: Μάλιστα.
3: Το μήνυμα της Ορθοδοξίας, του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, δεν αφορά μόνο τους Έλληνες ή τους Σέρβους ή τους Μακεδόνιους, αφορά την οικουμένη.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά, κυρία Χουζούρη, στην περίπτωση της καταδίκης, της ξεκάθαρης καταδίκης του εθνοφιλετισμού στα 1870.
0: Τώρα να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε καθηγητά. Δεν είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο από πολύ νωρίς αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που υπάρχουν? Έτσι, γιατί η χρονολογία που λέτε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, ότι από τότε έχει καταδικάσει τον εθνοφιλετισμό.
3: Είναι και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί βλέπουμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ξαναλέω, ίσως ακουστεί και λίγο περίεργο, το ξαναλέω, αλλά έχει τη σημασία του. Είναι οικουμενικό. Γιατί οικουμενικό είναι και το μήνυμα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.
0: Μάλιστα.
3: Δεν αφορά μόνο έναν, δεν αφορά κάποια ομάδα. Αφορά
0: Μάλιστα.
3: την οικουμένη. Αφορά τον κάθε ένα και την κάθε μία σε αυτόν τον κόσμο. Ο εθνοφιλετισμός καταδικάζεται από μεγάλη σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά το ξέσπασμα των εξαρχικών της βουλγαρικής εξαρχίας. Καταδικάζεται ως αίρεση. Ο εθνοφιλετισμός δηλαδή σε εκείνη τη φάση, και θα κάνω και μια μικρή σύνδεση και με τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης, για να δούμε και τη συνέχεια του συνοδικού θεσμού σε τελική ανάλυση. Ο εθνοφιλετισμός λοιπόν τότε καταδικάζεται ως αίρεση, καθώς φαίνεται ότι διασπά την εκκλησιαστική ενότητα, δημιουργεί εντάσεις, έτσι, και αφορμές ακόμη και για συγκρούσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλό να υπάρχουν από τη στιγμή που τέλος πάντων αναφερόμαστε όλοι στο ίδιο θρησκευτικό δόγμα. Στην σύνοδο δε, την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης του 2016, ο εθνικισμός πια, κυρία Κουζούρη, καταδικάζεται και αυτός ως αίρεση.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα ως προϋπόθεση για πολεμικές συγκρούσεις. Άρα φαίνεται τελικά ότι επειδή ακριβώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι οικουμενικό, έχει οικουμενικό ρόλο και το βλέμμα του είναι πραγματικά στα έσχατα, έτσι, μπορεί να βλέπει μακριά, αυτή η καταδίκη από το 1872, έτσι,
0: ναι,
3: η καταδίκη του εθνοφιλετισμού και η επιβεβαίωση της καταδίκης του εθνικισμού ως βασικής αιτία για πολεμικές συγκρούσεις πόσα χρόνια μετά, δείχνει αν μη τι άλλο την αδιασάλευτη στάση της οικουμενικής ορθοδοξίας απέναντι σε κάθε τι το οποίο έρχεται να διαταράξει την κοινωνική ενότητα, την ενότητα και την κοινωνική συνοχή των θρησκευτικών κοινοτήτων. Και εδώ σιγά σιγά αρχίζει να εμπεδώνεται αυτό που λέγαμε ότι με την άνοδο του εθνικισμού, την απότομη άνοδο του εθνικισμού, δεν είχε συνειδητοποιηθεί αυτό που ξέρουμε σήμερα και το γνωρίζουμε σαφώς, ενότητα μέσα από την ποικιλία των διατυπώσεων. Κάθε λαός έχει τη δική του παράδοση, τη δική του γλώσσα, τη δική του αντίληψη για τα πράγματα. Αλλά αυτό μπορεί να το έχει την ιδιοπροσωπεία του, να διατηρήσει την ταυτότητά του μέσα από την αναφορά στον οικουμενικό ορθόδοξο χριστιανισμό. Αυτό έχει την σημασία του και η στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε κάθε περίπτωση είναι μια, αν μου επιτρέπετε, και μια πράξη αντίστασης απέναντι σε μονομέρειες εκείνη την περίοδο ιστορικές που
0: Μάλιστα.
3: οδηγούσαν σε ξεκάθαρα σε σχίσμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Και το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει μια οικονομία στα πράγματα και να οδηγηθούμε στην κατάσταση που ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή
0: Μάλιστα.
3: ότι σε κάθε περίπτωση πρώτα αναβαπτιζόμαστε στον, να μιλήσω και λίγο θεολογικά πέρα από την στενή μου ειδικότητα, πρώτα αναβαπτιζόμαστε στην πνευματική κολυμβήθρα της Εκκλησίας, γινόμαστε πραγματικά κοσμοπολίτες, όχι με την εκοσμικευμένη έννοια, αλλά είμαστε πολίτες, άνθρωποι του κόσμου μέσα από το οικουμενικό μήνυμα της Εκκλησίας, και μετά έχουμε την δυνατότητα έξω από εξάρσεις και εθνικισμούς να προσδιοριζόμαστε όπως εμείς νομίζουμε και νιώθουμε, όπως δηλαδή νιώθουμε, αλλά να εξασφαλίζει αυτό, να ξέρουμε ότι εξασφαλίζει και την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη της κοινότητάς μας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να έρθουμε τώρα στον 20ο αιώνα και να δούμε τι αλλαγές έχουμε στην σχέση θρησκείας και έθνους, κράτους, και νομίζω ότι στον 20ο αιώνα πραγματικά ότι μπορούμε να μιλήσουμε με πάρα πολλά παραδείγματα από ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο.
3: Ναι. Ξεκάθαρα στον 20ο αιώνα η σχέση κράτους και εκκλησίας, κράτους και θείων καθιδρυμάτων, κράτους θρησκείας, βρίσκεται σε μια φάση περαιτέρω επέκτασης του φαινομένου της εκοσμίκευσης. Και σίγουρα υπάρχει και ένας ριζικός θεσμικός ανασχηματισμός. Το νεωτερικό κράτος ξεκάθαρα διεκδικεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον απόλυτο όμως έλεγχο του δημοσίου χώρου, της δημόσιας σφαίρας. Πλέον αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εκπαίδευση, τομείς δηλαδή ζωτικούς για τις κοινότητες και τις κοινωνίες και τα κράτη, εξ ολοκλήρου λοιπόν την εκπαίδευση, εξ ολοκλήρου την κοινωνική πρόνοια.
0: Τομείς που στα χρόνια του Μεσαίωνα τους είχε η Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Και έχουμε τη δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν σιγά σιγά εμφανίζονται όροι όπως πολιτικός γάμος, διαζύγιο που ήταν αδιανόητο σε άλλες εποχές. Η θρησκεία, δηλαδή, είναι ξεκάθαρο πια, και βέβαια στον 20ο αιώνα υπάρχουν και όπως κάθε μία εποχή που έχει μια φέρνει μαζί της μια ριζοσπαστική αλλαγή, έχει και κάποιες υπερβολές. Η θρησκεία βέβαια πάβει πια να είναι ο ρυθμιστής των δημοσίων πραγμάτων, της διοίκησης πιο στενά, αλλά συνολικά να ορίζει τη δημόσια σφαίρα, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της.
0: Ναι.
3: Παρόλα αυτά είναι η περίοδος που ξεκινάει μια συζήτηση για το θάνατο του Θεού. Έτσι, ότι ο Θεός έχει πεθάνει, δεδομένης και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Από την πρώτη ήδη έχουμε πάει στη δεύτερη.
0: Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση.
3: Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση έχουμε πάει στη δεύτερη. Τα πράγματα εξελίσσονται με ρυθμούς ταχύτατους, έτσι. Και σιγά σιγά αρχίζουν και αναπτύσσονται αντιλήψεις, θεωρίες που μιλάνε πια για το τέλος των θρησκειών, ότι θα έρθει μια στιγμή όπου οι θρησκείες δεν θα υπάρχουν καν, γιατί δεν θα τις έχει ανάγκη ο κόσμος. Θυμηθείτε τι είπαμε στην πολύ αρχή, ότι τελικά και από τα ευρήματα των ανθρωπολογικών αλλά και κοινωνιολογικών μελετών και στη διεθνή βιβλιογραφία, τελικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μπορεί να προκύπτει και η θρησκεία ως κοινωνική αναγκαιότητα. Μπορεί να προκύπτει. Δεν είναι απαραίτητα μόνο κοινωνική κατάσταση.
0: Ναι.
3: Εξαρτάται πώς το νηματοδοτεί ο καθένας το πλαίσιο και από πού το βλέπει. Άρα έχουμε λοιπόν στον 20ο αιώνα αυτή την τεράστια αλλαγή. Όπως είπα, έχουμε επαναστάσεις όπως ήταν η Οκτωβριανή, η οποία εξοβέλησε εντελώς την Εκκλησία ή οτιδήποτε θρησκευτικό, όχι μόνο την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Ήταν μια υπήρχε μια διάθεση να εξοδελιστεί συνολικά η θρησκεία, γιατί στην τότε Ρώσικη Αυτοκρατορία υπήρχαν πάρα πολλές θρησκευτικές κοινότητες, υπήρχε και Ισλάμ, υπήρχαν και ανατολικά θρησκεύματα, να εξοδελιστεί εντελώς η θρησκεία από το δημόσιο χώρο, να αναδειχθεί αυτή η συλλογική κρατική αναφορά, το συλλογικό που αναφέρεται στο κράτος, να υποκαταστήσει με έναν τρόπο την θρησκεία. Ίσως μιλήσουμε αργότερα και για την πολιτική θρησκεία αυτών των καθεστώτων.
0: Ναι.
3: Και σε τελική ανάλυση έχουμε μια τάση συνολικής είτε περιοριστικής διάθεσης προς τη θρησκεία, είτε πλήρους εξαφάνισης, έτσι, ότι δεν θα την έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν Θεό, έχει πεθάνει ο Θεός ή πεθαίνει ο Θεός. Αναπτύσσεται μια ειδική θεολογία κιόλας γύρω από το θάνατο.
0: Ναι.
3: Και το μόνο που μπορούμε να πιστεύουμε είναι στους εαυτούς μας, στο Σύνταγμα, στο κράτος, στις δυνατότητές μας, στις δυνατότητες του ανθρώπου. Έχουμε και αυτές τις θεωρίες τότε να αναπτύσσονται παράλληλα με τον εθνικισμό και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα που βλέπουμε στην κεντροδυτική Ευρώπη, τον υπεράνθρωπο, έτσι, έναν άνθρωπο ο οποίος αποθεώνεται, οι δυνατότητες του είναι απεριόριστες όταν πια απελευθερωθεί από τα δεσμά της θρησκείας εν προκειμένου, έτσι, ή των αντιλήψεων που συνδέονται με τους θρησκευτικούς πολιτισμούς και τις θρησκευτικές παραδόσεις. Έχουμε παραδείγματα και από τη Γαλλία, όπου η εκοσμίκευση, το φαινόμενο αυτό, οδήγησε σε πλήρη θεσμικό διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία. Έχουμε ένα λαϊκό κράτος πια στη Γαλλία, το λαϊσιτέ το λεγόμενο, που αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα του γαλλικού μοντέλου, όπου η γαλλική δημοκρατία καθιέρωσε την απόλυτη ουδετερότητα του κράτους απέναντι σε όλες τις θρησκείες. Και έτσι η θρησκεία ήταν μια αυστηρά ιδιωτική υπόθεση του κάθε ενός, με το κράτος να εγγυάται στην ουσία την ελευθερία συνείδησης, χωρίς να είτε να επιχορηγείται, να παρεμβαίνει, είτε να αναγνωρίζει κάποια επίσημη θρησκεία.
0: Και την ίδια στιγμή σας άκουγα πολύ προσεκτικά καθώς μας μιλούσατε για αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνω ότι αναφερόσασταν και σε πολλές άλλες χώρες. Τώρα μας μιλήσατε για τη Γαλλία και το λαϊκό κράτος. Είπατε επίσης για τη Σοβιετική Ένωση. Θα θέλατε να πούμε δύο λόγια για το πώς προσπαθεί το φασιστικό καθεστώς στη Γερμανία και στην Ιταλία να καθυποτάξει και να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του τη θρησκεία? Άλλο ένα παράδειγμα τώρα διαφορετικής αντιμετώπισης των σχέσεων θρησκείας και έθνους κράτους.
3: Ναι, η ναζιστική Γερμανία είναι ένα ζωφερό παράδειγμα, το οποίο όμως δεν πρέπει να το ξεχνάμε, κυρία Χούσβουρ.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε για να μην το ξαναζήσουμε.
0: Ναι.
3: Το ναζιστικό καθεστώς επιδίωξε τη χειραγώγηση και την υποταγή της θρησκείας. Είναι ξεκάθαρο. Την χειραγώγηση, ξαναλέω, και την υποταγή της θρησκείας την φιλετική ιδεολογία του εθνικού σοσιαλισμού, national socialism. Υπήρξαν ξεκάθαρες διώξεις του ναζιστικού καθεστώτος τόσο σε χριστιανικές κοινότητες όσο και στην ίδια την Εκκλησία ή στις εκκλησίες που δραστηριοποιούνται στην Γερμανία εκείνη την εποχή. Ήταν ιδεολογικά αντίθετος ο εθνικός σοσιαλισμός, ο ναζισμός, η ναζιστική ιδεολογία, όπου θεωρούσε για παράδειγμα χριστιανικές αξίες όπως είναι η φιλεσπλαχνία ή την ισότητα, ότι είναι κάτι το αρνητικό γιατί έχει εβραϊκές ρίζες.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια αλλίωσης, ξεκάθαρη αλλίωσης και της χριστιανικής διδασκαλίας στη Γερμανία, είτε ερχόταν από την Καθολική Εκκλησία είτε ερχόταν από προτεσταντικές ομολογίες, ξεκάθαρη αλλίωση της χριστιανικής διδασκαλίας, αφαιρούσαν την Παλαιά Διαθήκη και αποσυνέβεαν ακόμη και το πρόσωπο του ίδιου του Χριστού από την καταγωγή του την εβραϊκή και τον παρουσίαζαν ως μια, να το πούμε απλά, άρια φιγούρα.
0: Ναι.
3: Ένα πρότυπο με βάση την ναζιστική ιδεολογία. Την ίδια στιγμή που σε αυτά τα ξεκάθαρα αιρετικά και αντιχριστιανικά στοιχεία, αν μιλήσουμε με καθαρά θεολογικούς όρους, υπάρχει και ο νεοπαγανισμός, που δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, γιατί το να πούμε έτσι πολύ απλά ότι το ναζιστικό καθεστώς συνεργάστηκε με την Εκκλησία και άρα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ή το συγκεκριμένο ολοκληρωτικό καθεστώς ήταν φύλλα προσκύμενο προς την Εκκλησία, αυτό είναι λάθος. Και υπάρχουν δυστυχώς τέτοιες αντιλήψεις, οι οποίες τίθενται έτσι υπόψη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά δεν έχουν καμία βάση. Μιλάμε για σοβαρότατες διώξεις του ναζιστικού καθεστώτος τόσο στις χριστιανικές κοινότητες, είτε είναι ρωμαιοκαθολικές είτε είναι προτεσταντικές, και υπάρχει και η εμβληματική μορφή του προτεστάντη, του Bonhoeffer, έτσι, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, του Γερμανού θεολόγου, έτσι, και πάστορα. Αλλά να κρατήσουμε λίγο και αυτό. Υπήρξε λοιπόν ένα κράμα, ένα υβρίδιο ανάμεσα σε έναν, όπως τον ονομάζανε οι ίδιοι οι ναζιστές, θετικό χριστιανισμό. Θετικός είναι γιατί αφαιρέσαμε την Παλαιά Διαθήκη,
0: ναι,
3: και παρουσιάζουμε τον Χριστό ως κάτι το εξειδανικευμένο, το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά εξυπηρετεί σίγουρα την ιδεολογία την ναζιστική, και τον νέο παγανισμό,
0: όπου, μάλιστα,
3: σε κάθε περίπτωση προωθούσε ξεκάθαρα την αντικατάσταση των χριστιανικών συμβόλων με παγανιστικά γερμανικά σύμβολα.
0: Δείτε τώρα, κύριε καθηγητά, πόσα παραδείγματα μας έχετε πει, που είναι τελείως διαφορετικές οι σχέσεις. Από τη Γαλλία, στη Σοβιετική Ένωση, στη ναζιστική Γερμανία. Να πούμε δύο λόγια και για την Τουρκία.
3: Ναι, ναι. Ήμουνα έτοιμος να το κάνω. Στο χρόνο βέβαια που μας απομένει.
0: Ναι. Πολύ σύντομα, πριν έτσι ολοκληρώσουμε, να πούμε δύο λόγια, γιατί έχει ενδιαφέρον επιστημονικά, εννοώ πάντα, να δούμε τι στάση κρατάει ο Κεμάλ Ατατούρκ απέναντι στην θρησκεία.
3: Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με βάση το εξής. Υπάρχει ένας όρος, ο όρος της πολιτικής θρησκείας, τον οποίο, τέλος πάντων, με τον οποίο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την πολιτική θρησκεία και ο επιφανής Αμερικανός

0: έχουμε ακριβώς την προσπάθεια δημιουργίας μιας πολιτικής θρησκείας με αναφορά ποιον. Το ίδιο το πρόσωπο το οποίο ήταν επικεφαλής της συγκεκριμένης επαναστατικής ριζοσπαστικής κίνησης. Στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης έχουμε την σχεδόν αγιοποίηση του αρχηγού, του επικεφαλής της Οκτωβριανής Επαναστάσεως, του Βλαντιμίρ Ιλιτς, του Λένιν, έτσι, ο οποίος με πρωτοβουλία του σταλινικού καθεστώτος στην ουσία έγινε το μαυσολείο του, τον βάλανε εκεί μέσα για να τον λατρεύουν ως κάτι το ιερό, ως κάτι το ιερό, έτσι, κάτι το ιερό, κάτι το θείο. Έχουμε την περίοδο της σταλινική, όπου ο Στάλιν κυριολεκτικά λατρεύεται ως θεός, προσωπολατρεία, κυρία Κουζούρη. Και στην περίπτωση της Τουρκίας λοιπόν έχουμε την ίδια ακριβώς διάσταση.
1: Βέβαια ο Ατατούρκ, αν μου επιτρέπετε, δεν θα προσπαθήσει να εκδιώξει την Ισλαμική θρησκεία, αλλά θέλει να την αποσυνδέσει από το κράτος, έτσι δεν είναι?
0: Κάθε άλλο. Και έχει αξία να πούμε και το εξής, ναι, εδώ. Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη μικροθετική καταστροφή, ο Ατατούρκ προσπάθησε να προχωρήσει σε μια ριζοσπαστική εκοσμίκευση από τα πάνω, να το πούμε έτσι. Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει αυτό που ο ίδιος θεωρούσε κάτι σύγχρονο, με δυτικές αναφορές, τουρκικό έθνος κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Να αποσυνδέσει θεσμικά τουλάχιστον το κράτος από το Ισλάμ, δηλαδή να καταργηθεί το χαλιφάτο. Να κλείσουν οι μεντρεσέδες. Δηλαδή τι είναι οι μεντρεσέδες? Τα θρησκευτικά σχολεία. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να γίνουν συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές, όπως η κατάργηση, η αντικατάσταση του Ισλαμικού νόμου με ευρωπαϊκούς, ας τους πούμε, αστικούς ποινικούς κώδικες. Παρόλα αυτά, οι μαρτυρίες αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συμπήχθηκε και το νέο τουρκικό κράτος πια, η τουρκική δημοκρατία,
1: ναι,
0: αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε από εκείνη την περίοδο και μετά, τι μας δείχνει? Και είναι μαρτυρίες πια συνεργατών του Κεμάλ Ατατούρκ, θεωρητικών του κινήματος των Νεοτούρκων, ότι στην ουσία τουρκισμός είναι ισλαμισμός.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι ένας πολιτικός πια ισλαμισμός με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Και έχει αξία να πούμε το εξής, έτσι στο τέλος αυτής της
1: αναφοράς. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι.
0: Οι Αλεβίτες Μουσουλμάνοι, που είναι μια μικρή φιλελεύθερη ομάδα, έτσι, μουσουλμάνων στην Τουρκία, διώκονται με νόμο της νεαρής τουρκικής δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Της νεαρής τουρκικής δημοκρατίας. Τι σημασία αυτό? Δηλαδή ένα κοσμικό κράτος κατά τα Ιωθώτα, πώς είναι δυνατόν να βγάζει νόμο ο οποίος θα διώκει μια συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα και θα της απαγορεύει να έχει τα δικά της, τους δικούς της χώρους λατρείας και να ασκούνε τα μέλη της κοινότητας τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Άρα, είναι, θα έλεγε κανείς, όχι κοσμικό κράτος η Τουρκία, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες και οι Αμερικάνοι, secular state, είναι ίσως, για να είμαστε και πιο ακριβείς, ένα κοσμικίζουν, μια κοσμικίζουσα, μια προσπάθεια να είναι κοσμική, αλλά τελικά,
1: μάλιστα,
0: δεν το καταφέρνουν. Στο βαθμό και στο μέτρο που ξέρουμε, έχουμε το παράδειγμα, όπως είπαμε, της Γαλλίας,
1: μάλιστα,
0: και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να σας ακούσουμε σήμερα στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νικόλαος Δανάξας, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, μας μίλησε με θέμα θρησκεία και έθνος κράτος, από την οικουμενικότητα στην εθνική ταυτότητα, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Εθνικές Εκκλησίες και Πολιτική Νομιμοποίηση. Η πίστη στην υπηρεσία του έθνους». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές στην εκπομπή αυτή που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο». Βρισκόμαστε χρονικά στον 19ο και τον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, στην Δύση. Βλέπουμε πώς έχουν οι εξελίξεις όσον αφορά και το έθνος, το έθνος κράτος, τις ιδεολογίες, τους ολοκληρωτισμούς. Έχουμε ολοκληρωτικά βεβαίως καθεστώτα αυτή την περίοδο και σήμερα εμείς θα μιλήσουμε με θέμα αυτή την ώρα τις εθνικές εκκλησίες, και πολιτική νομιμοποίηση. Θα δούμε έτσι πολλές πληροφορίες, πολλά στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα. Θα αναφερθούμε σε αυτά με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο Άντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας στο τμήμα κοινωνικής και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Πυρόπουλε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι νομίζω έτσι μεγάλο το θέμα μας. Έχει να κάνει και με τις ιστορικές συνθήκες εκείνης της περίοδου 19ου-20ου αιώνα, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, πριν από ένα-δύο αιώνες στην Ευρώπη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας ενδεχομένως για αυτές τις ζυμώσεις που έχουμε ξεκινώντας από το 19ο αιώνα όσον αφορά τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στην Ευρώπη πάντοτε, ναι, στη Δύση.
1: Ναι, για να καταλάβουμε τον 19ο αιώνα χρειάζεται να κρατήσουμε στο μυαλό μας την αναστάτωση που προηγήθηκε. Η Γαλλική Επανάσταση έθεσε με οξύτητα το ερώτημα ποιος δικαιούται να ορίζει την πολιτική κοινότητα. Mm-hmm. Η εξουσία μπορούσε πλέον να θεμελιώνεται στο έθνος και στη βούληση των πολιτών. Mm-hmm. Για τις εκκλησίες αυτό σήμαινε ότι η θέση τους μέσα στην κοινωνία θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. Mm-hmm. Η παλαιά συμμαχία θρόνου και θυσιαστηρίου είχε χάσει πλέον την αυτονόητη ισχύ της. Από εκεί και πέρα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Για παράδειγμα, στη Γαλλία η σύγκρουση γύρω από την εκπαίδευση και την πολιτική επιρροή του ρωμαιοκαθολικισμού οδηγεί τελικά στους νόμους του 1905, τους λεγόμενους αντικληρικαλικούς, για το χωρισμό εκκλησιών και κράτους. Mm. Ο νόμος συνδέει αυτή τη ρύθμιση με την ελευθερία της συνείδησης και την ελεύθερη άσκηση της λατρείας. Mm. Και βέβαια αξίζει να πούμε ότι ο εμπνευστής αυτού του νόμου ήταν μια περίπτωση φερέλπιδος πρώην κληρικού, μάλλον πρώην ιεροσπουδαστή που ήθελε να γίνει κληρικός. Mm. Στην Αγγλία αντίθετα η θεσμικά κατοχυρωμένη εκκλησία ήδη από την εποχή του Ρίκου του 8 παραμένει μέσα στο συνταγματικό σύστημα, ενώ διευρύνονται σταδιακά τα δικαιώματα των υπολείπων θρησκευτικών κοινοτήτων. Πάβει πλέον ο αγγλικανισμός

0: να αποτελεί την μόνη αποδεκτή θρησκευτική ομολογία που το κράτος επιτρέπει να έχει δημόσια παρουσία, και σταδιακά και ο Ρωμαιοκαθολικισμός αποκτά δικαιώματα και οι Ρωμαιοκαθολικοί μπορούν πλέον να εκλέγονται και στα δημόσια υπουργήματα. Mm-hmm. Παράλληλα, αλλάζει η ίδια η κλίμακα της πολιτικής. Το κράτος δηλαδή αποκτά μεγαλύτερη παρουσία στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Οργανώνει τη δημόσια εκπαίδευση και διεκδικεί τη διαμόρφωση του πολίτη.
1: Αυτό δεν υπήρχε νωρίτερα, κύριε Λιάντη, αυτή η μεγαλύτερη παρουσία, αν θέλετε, του κράτους, όπως είπατε?
0: Το κράτος πάντοτε υπάρχει. Το ερώτημα που ειδικώς στην Δύση τίθεται στον Μεσαίωνα είναι ποιος ορίζει τελικά τα δικαιώματα του κράτους στη σχέση του με τον πολίτη. Mm. Η παπική αυθεντία ήθελε να είναι αυτή ο απόλυτος ρυθμιστής ακόμη και των φορολογικών δυνατοτήτων του κράτους. Mm. Εδώ πλέον τώρα το κράτος διεκδικεί την αποκλειστικότητα του καθορισμού των σχέσεών του με τους πολίτες. Mm. Και η Εκκλησία βέβαια καλείται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα. Ποια ευθύνη της ανήκει σε μια κοινωνία όπου η πολιτική οργανώνει πλέον τόσο μεγάλο μέρος του κοινού βίου? Mm-hmm. Για τον δάσκαλο, για τον ιερέα, το ζήτημα αγγίζει την καθημερινή τους ευθύνη απέναντι στο παιδί. Για την κυβέρνηση αγγίζει την ίδια την συνοχή του κράτους. Έτσι η αντιπαράθεση για το σχολείο γίνεται εξαιρετικά έντονη, επειδή εκεί διαμορφώνεται η επόμενη γενιά και διδάσκεται και η ιστορία της πατρίδας. Μάλιστα. Αυτό το βλέπουμε και στη Γαλλία, στους νόμους τους επαναστατικούς για τον διαχωρισμό της εκκλησίας από την εκπαίδευση. Το βλέπουμε βέβαια και στην περίπτωση της Ρωσίας μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, στους νόμους για τον χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος και της εκκλησίας από την παιδεία.
1: Γιατί δίνεται έμφαση σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την παιδεία και υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κράτους και εκκλησίας?
0: Γιατί η παιδεία είναι η διαμόρφωση του ανθρώπου. Εάν εκπαιδευτικά κάποιος μάθει τον Ρωμαιοκαθολικισμό ή την Ορθόδοξη Εκκλησία ή την Ορθόδοξη Πίστη, όταν αναφερόμαστε στην Ανατολή, αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να ενταχθεί και στο εκκλησιαστικό σώμα κατά τρόπο που άπτεται της ερμηνείας της Εκκλησίας στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Εάν έχουμε μια απόλυτη εκοσμικευμένη παιδεία, το κράτος είναι αυτό που θα ενσταλάξει στον πολίτη τα ίδια της συγκρότησής του. Mm-hmm. Τώρα, την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η διαμάχη, ο εθνικισμός προσφέρει μια καινούρια δυνατότητα συνεργασίας. Mm-hmm. Οι εθνικές κινήσεις αναζητούν ιστορικό βάθος και συνεκτικούς δεσμούς.
1: Ναι.
0: Οι εκκλησίες σε αυτή την περίπτωση διαθέτουν μνήμες, διαθέτουν τοπικά δίκτυα, κύρος που έχει σωρευτεί επί αιώνες και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερασπίζονται την παλαιά τάξη, όπως έχουμε την περίπτωση του Ρωμαιοκαθολικισμού στη Γαλλία και της Ρωσικής Εκκλησίας στη Ρωσία, για τα παραδείγματα που είπαμε. Σε άλλες όμως συμμετέχουν στην εθνική ιεραφέτηση ή προσαρμόζονται στο νέο κράτος. Mm-hmm. Η ίδια η θρησκευτική παράδοση λοιπόν μπορεί να τροφοδοτήσει διαφορετικές πολιτικές επιλογές.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, περνώντας τον 20ο αιώνα, προστίθεται η μαζική πολιτική και η παγκόσμια πόλεμη. Η θρησκευτική γλώσσα τώρα επιστρατεύεται για την πατριωτική κινητοποίηση. Ενώ εμφανίζονται και χριστιανικά ρεύματα που αντιστέκονται την απολυτοποίηση της κρατικής ισχύως. Μετά τον πόλεμο, η δημοκρατία και η προστασία της συνείδησης αποκτούν αυξημένο βάρος. Για να φτάσουμε στη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού στα 1965, που αναγνωρίζει πια ρητά το δικαίωμα στην θρησκευτική ελευθερία και την προστασία από τον εξαναγκασμό. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε μία μακρά διαπραγμάτευση γύρω από το ποιος διαμορφώνει τις δημόσιες αξίες και ποιος δικαιούται να μιλά εξ ονόματος της κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε αυτήν την διαπραγμάτευση γεννιούνται νέες αντιπαλότητες αλλά και νέες συμμαχίες. Η πίστη συνεχίζει να επηρεάζει την πολιτική ακόμα και όταν οι πολίτες πάβουν να θεωρούν δεδομένη την εκκλησιαστική αυθεντία.
1: Έχουμε αυτές τις ζυμώσεις τώρα που μας λέτε, έχουμε και αυτόν τον εθνικισμό, γιατί αναφερθήκατε και σε αυτόν, και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο πώς προκύπτει, και είπατε ότι αυτό συνδέεται και με μια καινούργια δυνατότητα, αν σωστά το έχω συγκρατήσει, μια καινούργια δυνατότητα, κύριε Λιάντη, συνεργασίας κράτους-εκκλησίας.
0: Ναι. Και εδώ βρίσκεται και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αντιφάσεις της νεότερης Ευρώπης. Μία κοινωνία μπορεί να περιορίζει την εξουσία του κλήρου και συγχρόνως να χρησιμοποιεί θρησκευτικές εικόνες για να περιγράψει την πατρίδα της. Αυτό συμβαίνει επειδή η εκοσμίκηση περιλαμβάνει διαφορετικές μεταβολές. Η διοικητική αυτονομία του κράτους απέναντι στην Εκκλησία είναι μία μεταβολή. Η υποχώρηση της προσωπικής πίστης είναι μία άλλη. Και οι δύο εξελίξεις έχουν διαφορετικούς ρυθμούς και συχνά έχουν διαφορετικές κοινωνικές αφετηρίες. Σκεφτείτε για παράδειγμα έναν πολίτη που ζητά κοσμικό σχολείο, όμως συγκινείται όταν ακούει ότι το έθνος του έχει μια ιδιαίτερη αποστολή στην ιστορία. Η πολιτική του σκέψη μπορεί να έχει απομακρυνθεί από την εκκλησιαστική διδασκαλία. Η ανάγκη του να εντάξει τη ζωή του σε μια μεγαλύτερη αφήγηση όμως παραμένει. Και το έθνος του προσφέρει μια συνέχεια ανάμεσα στους προγόνους και στις επόμενες γενές. Δηλαδή είναι μια αμφίδρομη πορεία της σκέψης.
1: Οπότε τονίζεται ίσως περισσότερο αυτό το διάστημα και από τον 19ο αιώνα προφανώς και τον 20ο, αυτή η έννοια του έθνους και αυτή η σύνδεσή της και με την πίστη, με την Εκκλησία.
0: Ναι, η έννοια του έθνους είναι απόλυτα κυρίαρχη και αυτή τη μεταβολή μπορούμε να τη διαβάσουμε ως τη μεταφορά ορισμένων θρησκευτικών τρόπων στην πολιτική. Παράδειγμα, η θυσία για την πατρίδα, η εθνική αναγέννηση, η υπόσχεση μιας μελλοντικής δικαίωσης, δηλαδή μεταφορά της εσχατολογίας στον πολιτικό χρόνο, θυμίζουν σχήματα γνωστά από την θρησκευτική εμπειρία. Κάθε χρήση τους χρειάζεται βέβαια χωριστή εξέταση. Αλλά η παρουσία ενός θρησκευτικού λεξιλογίου σε έναν πολιτικό λόγο επαναφέρει παλαιές εικόνες, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγωγή από το απότατο παρελθόν, σε νέα πολιτικά συμφραζόμενα. Για να πούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε ο Μαντσίνι προσφέρει μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της συνάντησης. Στο έργο «Τα καθήκοντα του ανθρώπου» αντιλαμβάνεται την πατρίδα ως πεδίο εκπλήρωσης μιας αποστολής προς την ανθρωπότητα υπό τον Θεό. Οπότε η εθνική χειραφέτηση αποκτά ηθική και σχεδόν θρησκευτική ένταση. Η πατρίδα όμως εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ορίζοντα αδελφοσύνης των λαών. Και αυτό το σημείο έχει σημασία επειδή η θρησκευτική φόρτιση της εθνικής ιδέας μπορούσε να συνοδεύει και οικουμενικές επιδιώξεις. Τώρα, από άλλη κατεύθυνση, ο Τοκβίλ παρατηρούσε στην Αμερική ότι η θρησκεία μπορούσε να επηρεάζει τα ήθη με έντονο τρόπο, διατηρώντας όμως απόσταση από την άμεση διακυβέρνηση. Και η παρατήρησή του μας βοηθά να διαχωρίσουμε τη δημόσια επιρροή της πίστης από τον έλεγχο των κρατικών θεσμών. Μια θρησκεία, κατά τον Τοκβίλ, μπορεί να παραμένει πολιτικά σημαντική μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ευθύνη και τα όρια της ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν αυτό το μεταφέρουμε στη συζήτησή μας,
1: ναι,
0: η νεοδευτερικότητα αναδιοργανώνει και τον χώρο του ιερού. Ορισμένες κοινωνίες διατηρούν τους παραδοσιακούς δεσμούς τους, άλλες αποδίδουν ιδιαίτερη ηθική αξία στην εθνική κοινότητα, ακόμη και με κοσμικούς όρους. Έτσι, η ιστορία των ιδεών παρακολουθεί αυτή τη μετακίνηση, εξετάζοντας πώς αλλάζουν τα περιεχόμενα και η χρήση των εννοιών.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα συζητάμε έτσι με τη βοήθειά σας και προσπαθούμε κάπως να τα προσεγγίσουμε. Δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα ζητήματα σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάντοτε μαζί σας. Θα κάνουμε αμέσως τώρα το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: με τον αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη. Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το θέμα μας έχει να κάνει με τις εθνικές εκκλησίες και την πολιτική νομιμοποίηση, η πίστη στην υπηρεσία του έθνους. Βρισκόμαστε στον 19ο και τον 20ο αιώνα, στην Ευρώπη, στην Δύση. Ήδη έχουμε δώσει, νομίζω, κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά, ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση, κύριε καθηγητά, ένα πολύ σημαντικό, βεβαίως κομβικό ιστορικό γεγονός που αλλάζει τα πράγματα. Μας λέγατε προηγουμένως ουσιαστικά για την άμεση σχέση και σύνδεση και πώς βλέπουν έτσι και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής και κάποιοι διανοητές τη σχέση θρησκείας, ευθύνης και ελευθερίας υπάρχει, και πώς αυτά συνδέονται και με το έθνος, έτσι, με αυτή την έννοια του έθνους. Εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω τι σημαίνει ο όρος εδώ και πώς προκύπτει ίσως ο όρος εθνικές εκκλησίες.
1: Ναι, ο όρος αυτός χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Επειδή χρησιμοποιείται για αρκετά διαφορετικές ιστορικές καταστάσεις. Mm-hmm. Μπορεί να περιγράφει μια εκκλησία που έχει ειδική θεσμική θέση μέσα σε ένα κράτος, όπως είναι η Εκκλησία της Αγγλίας. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε μια αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλησία, της οποίας η νεότερη ιστορία συνδέθηκε στενά με τη συγκρότηση ενός έθνους. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα η περίπτωση μιας εκκλησίας που αποκτά κεντρική θέση στην εθνική συνείδηση χωρίς να αποτελεί ξεχωριστή εκκλησιαστική οργάνωση από την διεθνή θρησκευτική κοινότητα στην οποία ανήκει. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται συχνά και στον ρωμαιοκαθολικό κόσμο αλλά και στον ορθόδοξο. Αυτές οι διαφορές έχουν πρακτική σημασία. Mm-hmm. Η θεσμική αναγνώριση από το κράτος αφορά το δημόσιο καθεστώς μιας εκκλησίας. Το αυτοκέφαλο αφορά τη διοικητική της αυτοτέλεια μέσα στην Ορθοδοξία. Η εθνική ταύτιση, απ' την άλλη, αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τη σχέση της με την πίστη. Mm-hmm. Επιπλέον τα όρια του έθνους και τα σύνορα του κράτους συχνά διαφέρουν και στον 19ο και στον 20ο αιώνα έχουμε όλες αυτές τις εθνικές, τις αλυτρωτικές επαναστάσεις προκειμένου να κάνουν τα όρια του έθνους να συμπέσουν με τα όρια του έθνους κράτους.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό περισσότερο, κύριε καθηγητά. Από πού φαίνεται ίσως αυτό ότι έχουμε μια διαφορά στα όρια του έθνους και του κράτους, όπως είπατε, και το 19ο αιώνα?
1: Το πιο εύγλωτο παράδειγμα είναι το δικό μας, το ελλαδικό, ελληνικό παράδειγμα, όπου ξεκινάμε στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 από το λεγόμενο κράτος της Μελούνας. Έχουμε τους Βαλκανικούς πολέμους το 1913 που το κράτος ανακαταλαμβάνει ή προσαρτά τις περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Τράκης. Και μετά έχουμε βέβαια και την Μικρασιατική εκστρατεία όπου ο ελληνισμός ονειρεύεται να φτάσει στα παλαιά βυζαντινά όρια και να εντάξει εντός του εθνικού πλαισίου τους ελληνόφωνους και όχι αποκλειστικά ελληνόφωνους, ακόμα και πληθυσμούς οι οποίοι έχουν διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα, οι οποίοι όμως είναι ορθόδοξοι χριστιανικοί. Mm. Και εδώ είναι η βασική σύμπτωση της εθνικής ιδέας με τη θρησκευτική, διότι ως εθνικά υποκείμενα ορίζονται οι ορθόδοξοι χριστιανοί για την ελληνική περίπτωση. Οπότε μία εκκλησιαστική κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπους σε περισσότερες χώρες, ενώ ένα κράτος μπορεί να φιλοξενεί πολλές θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό το είχαμε κατεξοχήν στις περιπτώσεις των αυτοκρατοριών.
0: Στο 19ο αιώνα ίσως περισσότερο.
1: Και η περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. η περίπτωση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, η περίπτωση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Όλες αυτές είναι πολυθρησκευτικές αυτοκρατορίες. Mm-hmm. Παρότι μπορεί να υπάρχει μια κυρίαρχη θρησκευτική αντίληψη της ίδιας της κρατικής αρχής, στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι το ιδιότυπο Ισλάμ των Οσμανιδών. Στην περίπτωση της Αυστρο-Ουγγαρίας είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός των Αμπσβούργων. Στην περίπτωση της Ρωσίας είναι η Ορθόδοξη πίστη των Ρωμανόφ. Mm-hmm. Αλλά το κράτος, το αυτοκρατορικό κράτος, είναι πολυθρησκευτικό και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να καταφέρει να ειρηνεύσει ομολογιακά τα πολιτικά του υποκείμενα. Στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουμε το σύστημα των μιλετίων. Mm-hmm. Αντίστοιχα συστήματα έχουμε και στην Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για να επιστρέψουμε στο ζήτημα των εθνικών εκκλησιών, οι ρίζες του φαινομένου προηγούνται φυσικά του 19ου αιώνα, διότι με τη μεταρρύθμιση και την διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κρατών η εκκλησιαστική οργάνωση συνδέθηκε σε αρκετές περιοχές με την πολιτική επικράτεια.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αγγλία η ρήξη με τη Ρώμη τον 16ο αιώνα και οι μεταγενέστερες θρησκευτικές και συνταγματικές διευθετήσεις δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σχέση εκκλησίας και στέματος. Μην ξεχνάμε ότι αρχηγός της εκκλησίας είναι ο εκάστοτε μονάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που με διαθλαστικά επιχειρήθηκε και στην ελληνική περίπτωση με τον Όθωνα, όπου ο βασιλιάς προσπάθησε να είναι και ο αρχηγός της εκκλησίας, παρότι ήταν και Ρωμαιοκαθολικός.
0: Οπότε εδώ, επειδή αναφερθήκατε λίγο και στην περίπτωση της Αγγλίας, ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει και μία ίσως πολιτική νομιμοποίηση αυτών των εθνικών εκκλησιών, αν μπορούμε έτσι να τις πούμε?
1: Ναι, υπάρχει ξεκάθαρα πολιτική νομιμοποίηση. Mm-hmm. Μόνον πολιτική νομιμοποίηση. Πλέον στην περίπτωση την Αγγλική, ειδικώς από την Ελισαβητιανή εποχή και μετά, ο μονάρχης γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος του εκκλησιαστικού σώματος, και βέβαια η αντίπαλη θρησκευτική κοινότητα, που στην περίπτωση της Αγγλίας είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός, ταυτίζεται με την προδοσία εναντίον του κράτους. Mm. Η ένταση αρχίζει από το ίδιο το περιεχόμενο της χριστιανικής κοινότητας, διότι ο χριστιανισμός απευθύνεται σε ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και γλώσσας. Η είσοδος στην εκκλησία θεμελιώνεται στην πίστη και στο βάπτισμα. Mm-hmm. Όταν όμως η εθνική καταγωγή αποκτά καθοριστική σημασία για το ποιος ανήκει πλήρως στην κοινότητα, αλλάζει η σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο κριτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Η εκκλησία τότε κινδυνεύει να αντιμετωπίσει την συλλογική ταυτότητα ως προϋπόθεση της θρησκευτικής συγγένειας. Ασφαλώς η πίστη εκφράζεται πάντοτε μέσα σε συγκεκριμένους πολιτισμούς. Mm-hmm. Ο άνθρωπος προσεύχεται σε μία γλώσσα, θυμάται ανθρώπους του τόπου του, συνδέει τις γιορτές με τη ζωή της οικογένειάς του. Αυτή η τοπική ενρίζωση δίνει βάθος στην θρησκευτική εμπειρία. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά την αξία που αποδίδουμε στη δική μας παράδοση όταν συναντούμε την παράδοση του άλλου. Και εκεί δοκιμάζεται το οικουμενικό περιεχόμενο της πίστης. Ναι. Στην Ορθόδοξη Ιστορία έχουμε τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του 1872, η οποία προσφέρει και ένα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς. Μέσα στη σύγκρουση γύρω από την Βουλγαρική Εξαρχία καταδικάζεται ο εθνοφιλετισμός, δηλαδή η εισαγωγή εθνικών διακρίσεων και ανταγωνισμών στην εκκλησιαστική συγκρότηση. Mm-hmm. Και η υπόθεση αφορούσε μεταξύ άλλων τη διεκδίκηση χωριστής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας με εθνικό κριτήριο στον ίδιο χώρο. Και βέβαια η απόφαση αυτή χρειάζεται να διαβάζεται μέσα στη συγκεκριμένη ιστορική και εκκλησιολογική συνθήκη. Mm-hmm. Έχει σημασία να διατηρήσουμε αυτή τη διευκρίνηση. Η διοικητική αυτοτέλεια μιας τοπικής εκκλησίας και η μετατροπή της εθνότητας σε υπέρτατο εκκλησιαστικό κριτήριο είναι διαφορετικά ζητήματα. Η Ορθοδοξία περιλαμβάνει, όπως ξέρουμε, αυτοκέφαλες εκκλησίες με διαφορετικές ιστορικές διαδρομές. Η κανονική τους σχέση προϋποθέτει κοινή πίστη και εκκλησιαστική κοινωνία. Mm-hmm. Κάθε φορά που η εθνική αντιπαλότητα διαρριγνύει αυτή τη σχέση, η ίδια η εκκλησιολογία βρίσκεται υποποίηση.
0: Κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Κύριε Λιάντη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Εθνικές εκκλησίες και πολιτική νομιμοποίηση, η πίστη στην υπηρεσία του έθνους», στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε, έτσι πριν από την απαραίτητη διακοπή. Τι θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε και όσον αφορά αυτόν τον όρο πολιτική νομιμοποίηση? Είπαμε κάποια πράγματα, αναφερθήκαμε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε ίσως άλλα τέτοια παραδείγματα το 19ο και τον 20ο αιώνα? Υπάρχει μια εξέλιξη ίσως αυτού του, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως φαινόμενο, αυτών των ζυμώσεων, αν θέλετε, αυτών των εξελίξεων, γεγονότων, γιατί έχουμε και συγκεκριμένες έτσι περιπτώσεις γι' αυτό μέσα στην ιστορία εκείνη την περίοδο?
1: Όσο δε φορά αυτό που είπατε, την πολιτική νομιμοποίηση, θα ξεκινούσα από ένα ερώτημα που όλοι καταλαβαίνουμε. Για ποιον λόγο θεωρούμε ότι μία εξουσία δικαιούται να μας κυβερνά? Mm-hmm. Η απάντηση αφορά ακριβώς την πολιτική νομιμοποίηση. Ένας κυβερνήτης μπορεί να διαθέτει στρατό, διοικητικό μηχανισμό, όμως χρειάζεται και την πεποίθηση των κυβερνωμένων ότι η εξουσία του έχει κάποια δικαιολογητική βάση.
0: Ότι είναι δηλαδή ίσως αναγκαία κατά κάποιο τρόπο για την κοινωνία?
1: Ότι δικαιολογείται. Ότι αποδέχεται η πλειονότητα του κοινωνικού συνόλου ότι αυτός ο κυβερνήτης έχει δικαίωμα να ασκεί την εξουσία. Και η νομιμοποίηση περιγράφει αυτή την αναγνώριση. Η νομιμότητα εξετάζει τη συμφωνία με τους ισχύοντες κανόνες. Δηλαδή πρόκειται για συγγενικά ζητήματα με διαφορετικό αντικείμενο. Εδώ ο Μαξ Βέμπερ είναι αυτός που μας βοηθά να καταλάβουμε τις διαφορετικές βάσεις αυτής της αναγνώρισης. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να υπακούει επειδή εμπιστεύεται μια παραδεδομένη τάξη ή επειδή αναγνωρίζει σε έναν ηγέτη εξαιρετικές ιδιότητες. Μπορεί επίσης να αποδέχεται την αρμοδιότητα ενός αξιώματος που καθορίζεται από απρόσωπους κανόνες. Mm-hmm. Την ιστορική πραγματικότητα αυτές οι βάσεις συνδυάζονται. Μια συνταγματική μοναρχία, για παράδειγμα, μπορεί να στηρίζεται ταυτόχρονα στην δυναστική συνέχεια και στη νομική οργάνωση των θεσμών της. Κατά τον 19ο αιώνα, το έθνος αποκτά κεντρική θέση στη δικαιολόγηση της εξουσίας. Mm-hmm. Η κυβέρνηση καλείται να εκφράσει μια κοινότητα που υποτίθεται ότι διαθέτει ιστορική συνέχεια και δικαίωμα πολιτικής αυτοδιάθεσης. Το ζήτημα της ιστορικής συνέχειας είναι κεντρικό σε όλες τις εθνικές ιδεολογίες.
0: Αυτό τι σημαίνει, αυτή η συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, αυτή η ιστορική συνέχεια, τι σημαίνει, αν μπορούμε κάπως να την εξηγήσουμε?
1: όλες οι εθνικές ιδεολογίες επιθυμούν να ανάγουν το ιστορικό τους παρελθόν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις διαμορφούμενες κατά τον 19ο και 20ο αιώνα εθνικές ιδεολογίες. Mm-hmm. Οι Βούλγαροι πηγαίνουν πίσω στην εποχή του Τσάρου Σιμεών. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάνε πίσω στην διαδοχή του προφήτη. Οι Βαλκανικοί λαοί ενδιατρίβουν σε όσο το δυνατόν πιο αρχαϊκές παραδόσεις. Και εδώ οι εκκλησίες προσφέρουν ένα ισχυρό απόθεμα αναγνώρισης. Mm-hmm. Συνδέουν τη νέα πολιτική τάξη με την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων και με μία μνήμη παλαιότερη από τους κρατικούς θεσμούς. Ο πολίτης μπορεί να νιώθει ότι το κράτος προστατεύει έναν κόσμο τον οποίο γνωρίζει από την παιδική του ηλικία. Mm-hmm. Και η διαδικασία αυτή προχωρεί μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές. Μια δημόσια δοξολογία εντάσσει την πολιτική επέτειο στον χρόνο της λατρείας. Η παρουσία της θρησκευτικής ηγεσίας σε μια κρατική τελετή προσφέρει αναγνώριση στην εξουσία. Mm-hmm. Δείτε για παράδειγμα το 1911 την επίσκεψη, την τελευταία επίσκεψη που κάνει ο Σουλτάνος στα Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βλέπουμε τις θρησκευτικές αρχές να εμφανίζονται σε πρώτο ρόλο νομιμοποιώντας την παρουσία της σουλτανικής εξουσίας. Mm-hmm. Επιπλέον η σχολική αφήγηση μπορεί να συνδέσει την εθνική ιστορία με μια θρησκευτική κληρονομιά. Όλα αυτά προσδίδουν στην πολιτική κοινότητα βάθος και συγκινησιακή δύναμη. Για να εκτιμήσουμε την επίδρασή τους πρέπει να εξετάζουμε και πώς τα προσλαμβάνει η κοινωνία. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη κίνηση. Η εκκλησία, η θρησκευτική εξουσία μπορεί να θεωρεί ότι εκπροσωπεί το έθνος αυθεντικότερα από μια κυβέρνηση. Mm-hmm. Τότε η ιστορική της θέση μετατρέπεται σε πηγή αμφισβήτησης της κρατικής εξουσίας. Για να αναφερθώ στην πολωνική περίπτωση που είναι πολύ χαρακτηριστική και πρόσφατη σχετικά για τον ιστορικό χρόνο, στη Βαρσοβία το 1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος συνέδεσε την ιστορική κατανόηση του πολωνικού έθνους με τον χριστιανισμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός ο λόγος του Πάπα αποκτούσε ειδικό βάρος μέσα σε ένα θεσμικά θεϊστικό κράτος. Mm-hmm. Η σχέση επομένως περιλαμβάνει διαρκή ανταγωνισμό για το ποιος εκφράζει την συλλογική συνέχεια. Το κράτος ζητά την εκκλησιαστική αναγνώριση, η εκκλησία αξιολογεί την εξουσία με βάση τη δική της αντίληψη για την κοινότητα και από τη μεταξύ τους σχέση mm-hmm. μπορεί να προκύψει συνεργασία, μπορεί όμως και να γεννηθεί η σύγκρουση με μεγάλο πολιτικό βάθος.
0: Μάλιστα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις συγκρούσεων ενδεχομένως τον 19ο και τον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, κύριε καθηγητά?
1: Έχουμε κατεξοχήν παραδείγματα συγκρούσεων. Μπορούμε να πούμε για τη Γερμανία του Βίσμαρκ. Mm-hmm. Δηλαδή την πρώτη ενοποίηση των γερμανικών κρατών, όπου συναντούμε μια ιδιαίτερη εκδοχή της σχέσης θρησκείας και έθνους. Mm-hmm. Το κράτος που συγκροτείται στα 1871 έχει προσικό κέντρο βάρους και προτεσταντική δυναστική ηγεσία, ενώ περιλαμβάνει ένα μεγάλο καθολικό πληθυσμό. Η πολιτική ενοποίηση αφήνει επομένως ανοιχτό ένα ερώτημα. Ποιος θεωρείται αυτονόητα μέλος του νέου εθνικού κόσμου και ποιος καλείται να αποδείξει την αφοσίωσή του? Mm. Η θρησκευτική διαφορά λοιπόν προσφέρεται ως το κριτήριο αυτής της διάκρισης. Ο Βίσμαρ, που είναι η κεντρική πολιτική φυσιογνωμία, αντιμετωπίζει τον πολιτικό καθολικισμό και ειδικά το κόμμα του κέντρου ως πιθανή αιστεία αντίστασης στην νέα κρατική τάξη. Mm-hmm. Η σχέση των Ρωμαιοκαθολικών με τη Ρώμη του επιτρέπει να αφισβητεί την εθνική τους αξιοπιστία. Υπάρχουν βεβαίως πραγματικές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος. Υπάρχει όμως και μία πολιτική κατασκευή του αντιπάλου. Η θρησκευτική υπαγωγή στον Πάπα παρουσιάζεται σαν ανταγωνιστική πολιτική υπακοή. Οπότε ένας Γερμανός καθολικός βρίσκεται έτσι υπό την υποψία ότι η συνείδησή του υπακούει σε ένα ξένο κέντρο. Αυτό ήταν και το υπόβαθρο του Kulturkampf, του λεγόμενου πολιτισμικού αγώνα, που οξύνεται την δεκαετία του 1870 με επίκεντρο την Προσία. Εκεί τι έχουμε? Με τη στήριξη των φιλελευθέρων δυνάμεων, η κρατική εξουσία επιχειρεί να περιορίσει την εκκλησιαστική επιρροή στην εκπαίδευση και να ελέγξει την κατάρτιση και τον διορισμό των κληρικών. Η αντίσταση που ήταν έντονη οδήγησε σε διώξεις και φυλακίσεις. Ορισμένα μέτρα ενισχύουν τη διοικητική αυτονομία του κράτους. Η συνολική εκστρατεία όμως αποκτά έναν σαφώς αντικαθολικό χαρακτήρα και είναι και πολύ χαρακτηριστική η αγόρευση του Γερμανού καγκελαρίου στο Reichstag, όπου σε μία αποστροφή του λόγου του ανασύρει ένα μεσαιωνικό παράδειγμα και λέει προς το κοινοβούλιο: «Δεν θα ξαναπάμε στην Κανόσα». Μιλώντας για τον εξευτελισμό του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Πάπα στο έξω από το κάστρο της Κανόσα, όταν τον άφησε για 3 ημέρες στο χιόνι ως προσκλέοντα.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και κυρίως θέτει το ζήτημα ποια είναι η κυρίαρχη ομολογία μέσα σε ένα νεωτερικό κράτος. Mm-hmm. Και μάλιστα, η έκβαση βέβαια έχει ειδικό ενδιαφέρον, διότι η πίεση ενισχύει τελικά την καθολική συνεισπήρωση και το κέντρο, το κόμμα του κέντρου διατηρεί την πολιτική του ισχύ. Έτσι από τα 1878 αρχίζει η υποχώρηση της εκστρατείας και η αναζήτηση της ενεννόησης.
0: Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα της Γερμανίας και της Προσίας. Αναφερθήκατε και στην Προσία, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάντη, και μας βοηθούν αυτά τα παραδείγματα για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε καλύτερα όλοι μας το σημερινό μας θέμα. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα. Έχουμε λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο την σημερινή μας συζήτηση.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Ευστάθιο Ουλιανό Ουλιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφερόμαστε σήμερα σε ένα θέμα, έτσι νομίζω, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Εθνικές εκκλησίες και πολιτική νομιμοποίηση, η πίστη στην υπηρεσία του έθνους. Δεν ξέρω εδώ στο χρόνο που μας έχει απομείνει, στα περίπου ακόμη 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, αν μπορούμε να αναφερθούμε λίγο και στο ότι η πίστη, βλέπουμε την πίστη να είναι στην υπηρεσία του έθνους. Αυτό το βλέπουμε μέσα από ιστορικά παραδείγματα του 19ου και του 20ου αιώνα.
1: Σαφώς το βλέπουμε, και οι συνέπειες κάθε φορά εξαρτώνται από το περιεχόμενο που δίνουμε στην υπηρεσία αυτή. Σε συνθήκες απώλειας της ανεξαρτησίας ή πολιτικής καταπίεσης, μια εκκλησία μπορεί να διατηρήσει τη γλώσσα και την συλλογική μνήμη. Μπορεί να προσφέρει παιδεία, εκπαίδευση και να στηρίξει ανθρώπους που έχουν χάσει τις άλλες μορφές προστασίας. Η σχέση της με την εθνική κοινότητα αποκτά τότε κοινωνική και πολιτισμική αξία. Αυτή η εμπειρία εξηγεί μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης που απέκτησαν ορισμένες εκκλησίες μέσα στην νεότερη ιστορία. Χρειάζεται όμως να εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν η σύνδεση γίνεται υποχρεωτική ταύτιση. Αν ένας συγκεκριμένος τρόπος πίστης θεωρείται απόδειξη γνήσιας εθνικής καταγωγής, οι υπόλοιποι πολίτες αντιμετωπίζονται ως λιγότερα αυθεντικά μέλη της κοινότητας. Το πρόβλημα λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και χωρίς ρητή νομική διάκριση. Αρκεί ο δημόσιος λόγος να δημιουργεί την εντύπωση ότι ο πολίτης της άλλης θρησκείας οφείλει διαρκώς να αποδεικνύει την αφοσίωσή του. Η ίδια πίεση ασκείται και στους πιστούς. Ο άνθρωπος που διαφωνεί με μια κυβερνητική επιλογή μπορεί να κατηγορηθεί ότι προσβάλλει την παράδοση ή υπονομεύει την πατρίδα. Έτσι στενεύει ο χώρος της πολιτικής συζήτησης. Το εθνικό συμφέρον που απαιτεί δημόσια κρίση και επιχειρήματα παρουσιάζεται ως κάτι ήδη καθορισμένο. Η θρησκευτική αναφορά λοιπόν προσδίδει ιδιαίτερο βάρος σε αυτή την αξίωση, επειδή συνδέει την πολιτική διαφωνία με τη συνείδηση. Υπάρχει επίσης ένα κόστος για την ίδια την Εκκλησία. Όσο στενότερα συνδέεται με μια εξουσία, τόσο δυσκολότερα μπορεί να κρίνει τις πράξεις της. Η φροντίδα για τον αδύναμο και η προστασία του διοκομένου ενδέχεται να υποχωρήσουν μπροστά στις απαιτήσεις της πολιτικής σκοπιμότητας. Και αν αργότερα η κοινωνία απορρίψει το καθεστώς, η δυσπιστία μπορεί να επεκταθεί και στη θρησκεία που συνδέθηκε μαζί του. Αυτό το είδαμε στην περίπτωση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Επανάστασης που ακολούθησε. Οπότε η πρόσκαιρη πολιτική επιρροή μπορεί να αφήσει μακροχρόνια πνευματική φθορά. Στη σχέση μεταξύ των λαών, η θρησκευτική φόρτιση μπορεί να καταστήσει έναν ανταγωνισμό δυσκολότερο στη διαχείριση. Όταν μια διαφορά περιγράφεται ως σύγκρουση ιερών αποστολών, ο συμβιβασμός καθίσταται ύποπτος και η υποχώρηση βιώνεται ως προδοσία. Η ίδια θρησκευτική παράδοση περιέχει βέβαια και τις δυνατότητες της συμφιλίωσης. Οι κοινές αναφορές μπορούν να στηρίξουν τον διάλογο, αρκεί οι άνθρωποι να τις χρησιμοποιήσουν με επίγνωση της ευθύνης τους απέναντι στον άλλον.
0: Αναφερθήκατε στην Ρωσική Αυτοκρατορία, σε αυτό το παράδειγμα. Τι θα μπορούσαμε ίσως εκεί να πούμε λίγο περισσότερο, να αναφέρουμε έτσι λίγο πιο χαρακτηριστικά όσον αφορά το θέμα μας, κύριε καθηγητά?
1: Στην περίπτωση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας είχαμε την απόλυτη ταύτιση της Ρωσικής Εκκλησίας, ειδικά μετά τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου, με την κρατική εξουσία. Ο Τσάρος ιεροποιείται και ουσιαστικά τίθεται στην κεφαλή της Εκκλησίας. Εάν δείτε πλάνα που διασώζονται κινηματογραφικά από την παρουσία του Τσάρου σε θρησκευτικές τελετές, θα δείτε ότι όταν ο ιερέας του δίνει το Ευαγγέλιο ή ο αρχιερέας για να το ασπαστεί, ο ιερέας φυλά το χέρι του Τσάρου, όπως γίνεται στην περίπτωση του, της Θείας Λειτουργίας με την παρουσία αρχιερέως. Οπότε εδώ έχουμε την θεοποίηση, την ιεροποίηση ενός ηγεμονικού προσώπου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν το έχουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο λαός, έχοντας ταυτίσει τον Θεό με τον Τσάρο, αυτόματα απομακρύνεται και από την θρησκεία. Ένας στρατηγός του Λευκού Στρατού έγραψε ότι την επόμενη ημέρα από την πτώση του Τσάρου Νικολάου σταμάτησε το 90% των στρατιωτών να προσέρχεται στην εξομολόγηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μόλις μας είπατε, σημαντικό έτσι που το αναφέρατε και το συζητάμε με την βοήθειά σας, κύριε Λιάντη. Περίπου άλλα 4 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε στα όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας, ή αν θα θέλατε έτσι να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση των πιο σημαντικών, αυτών που και εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από την συνομιλία μας σήμερα, για ένα θέμα όντως έτσι πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε βεβαίως να το εξαντλήσουμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ακούμε.
1: Αυτό που θα μπορούσαμε να ακούμε είναι ότι η ακοσμικευμένη νεωτερικότητα διάβασε την θρησκεία ως υπόλοιμα μιας προορθολογικής τάξεως και προεξόφλησε την ιστορική της υποχώρηση. Όλες αυτές οι εμπειρίες, οι θρησκευτικές εμπειρίες, η πολωνική, η ιρλανδική, η γερμανική, τις οποίες αναφέραμε, διαρριγνύουν αυτήν την γραμμική αυτοπεποίθηση. Σε περιβάλλοντα εθνικής δοκιμασίας, κοινωνικής ανασύνταξης ή και πολιτικής πίεσης, η θρησκεία αποκτά νέα

0: του, η θρησκεία του τη μεταφέρει στη μνήμη του, όπως έγινε στην αρχαία, στον αρχαίο Ισραήλ με την Βαβυλώνια Αιγμαλωσία. Η πατρίδα γίνεται φορητή, περνάει στη μνήμη του λαού. Όταν χάνει τη γλώσσα του, η θρησκεία του την προφυλάσσει στη λειτουργία. Οπότε η Εκκλησία ως πραγματική ιστορική παρουσία αντέχει εκεί που τα κράτη και οι ιδεολογίες καταραίουν. Οπότε η οπτική της ιδεολογικής νεωτερικότητας χωλαίνει επιστημολογικά μπροστά σε αυτήν την ειδική θέση που η θρησκεία ενέχει στο κοινό φαντασιακό. Και οι υπόγειες τεκτονικές μετακινήσεις του παρελθόντος έχουν ήδη ακυρώσει αυτόν τον παραδοσιακό θεωρητικό κατακαιρματισμό που αναφέραμε στην αρχή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω είχαμε την ευκαιρία σήμερα με την βοήθειά σας, κύριε Λιάντη, να αναφερθούμε σε αρκετές πτυχές και να τις φωτίσουμε του σημερινού έτσι μεγάλου θέματος της εκπομπής. Αρκετές πτυχές φωτίσαμε, είπαμε, και βεβαίως αναφερθήκαμε και σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας βεβαίως. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
1: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Εθνικές Εκκλησίες και Πολιτική Νομιμοποίηση. Η πίστη στην υπηρεσία του έθνους» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.

0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Κρήτη, με σφοδρές βροχοπτώσεις να πλήττουν το νησί, ενώ σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Για σήμερα θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, καθώς τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουμε και στο λιμάνι του Πειραιά και οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Αυτήν την ώρα αναμένεται νέο δελτίο προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-26. Είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό. Και ο καιρός στην Αττική, θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Μάνος Κουτσαγγελίδης στο τραγούδι «Και στο κανονάκι» και «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν κάθουμαν καλά» ήταν το 11 η Σκόρπιος χορός από τη Δυτική Μακεδονία. Για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, το σημερινό διπορικό στους χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Να κρατήσουμε τον εννεάσιμο ρυθμό και να έρθουμε σε έναν συγκαθιστό χορό από τη Θράκη τώρα με τη Λίτσα Ουλιανούδη. Τραγούδισέ μας, σκλάβα μου.

τραγούδισέ μας Κλάβα μου στο ρυθμό του θρακιώτικου συγκαθιστού χορού και ήταν η Λίτσα Ουλιανούδη που μας έφερε στους ασβεστάδες του Εύρου. Και εμείς να συνεχίσουμε από τον Εύρο στη Βόρεια Θράκη, Ανατολική Ρωμιλία, στο ρυθμό του Ζωναράδικου τώρα, και θα πάω κάτι στην Αραπιά να βρω ένα ραπάκι, να κάθομαι να το ρωτώ πώς πιάνεται η αγάπη. Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει, και από τα χείλη στην καρδιά και στην καρδιά ριζώνει. Έβγαλε ρίζες και κλονιά και γιαρινά λουλούδια, και όποιος τα κόβει κόβεται, και όποιος τα βάν πεθαίνει. Ας κόψω εγώ και ας κοπώ, ας βάλω και ας πεθάνω.

Στο ρυθμό του Ζωναράδικου από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, ήταν το συγκρότημα «Οι Καφαντάριδες». Και να συνεχίσουμε τώρα και για λίγο ακόμη στη Θράκη. Θα έρθουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που είναι στα σύνορα ανάμεσα στην Αδριανούπολη και στον Εύρο. Από την Αδριανούπολη λοιπόν προέρχονται ως πρόσφυγες οι κάτοικοι που έχουν εγκατασταθεί στην Νέα Βίσσα της Ορεστιάδας του Εύρου. Η παλιά ονομασία του χωριού Μποσνοχώρη και έχει διατηρηθεί σε κάποια από τα τραγούδια. Από τον Μποσνοχώρ ως τον Κυρισχανά έχασα μαντήλι με 100 φλουριά, τραγουδάνε οι γυναίκες του χωριού.

Δώσ' μου το μαντίλι, κράτα τα φλουριά λοιπόν. Τραγούδια από τη νέα βίσα της Ορεστιάδας στον Εύρο με τις γυναίκες του τοπικού λαγραφικού συλλόγου και να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό περνώντας από τη Θράκη, από τον Εύρο στην Ανατολική Μακεδονία, στην περιοχή του Παγκαίου, ο Σάκης Ξενούδης σε ένα μακεδονίτικο συρτό. Πότε να έρθει η άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι.

Πότε να έρθει η άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι λοιπόν, Σάκης Ξενούδης σε ένα συρτό καλαματιανό από την περιοχή του Παγκαίου στη Μακεδονία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Να πάμε λοιπόν στη Χαλκιδική για να ακούσουμε εδώ την Ξανθίπη Καραθανάση.

κάτω στο γυαλό, κόρη κάθονταν λοιπόν, Ξανθίπη Καραθανάση, και εμείς από τη Χαλκιδική να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, και ένας ιδιότυπος χορός, η Παρτάλο, με τη Δόμνα Μέγα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και περνώντας στο δεύτερο μέρος σήμερα, να έρθουμε τώρα σε ένα σκοπό που γεφυρώνει τη Μακεδονία με την Ήπειρο. Σκοπός Μπεράτη, με την ονομασία του να προέρχεται από την ομώνυμη πόλη της Βορείου Ηπείρου, αλλά παίζεται από μια μπάντα χάλκινων λαϊκών πνευστών που βρίσκουμε στη Δυτική Μακεδονία, με τα χάλκινα της Κοζάνης, του Δημήτρη Κότσικα, Μπεράτη.

Τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα και Σκοπός Μπεράτη, γεφυρώνοντας την παράδοση της Μακεδονίας με αυτήν της Βορείου Ηπείρου, όπου θα έρθουμε τώρα, από το χωριό Μπουλιαράτη της Βορείου Ηπείρου είναι η κομπανία του Κώστα Βέρδη, που θα τους ακούσουμε τώρα σε ζωντανή ηχογράφηση από μια παράσταση του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Χορός Πογονήσιος.

Χώρος Πογονίσιος με την κομπανία του Κώστα Βέρδη από το Μπουλιαράτι της Βορείου Ηπείρου και να συνεχίσουμε με τη Σύρμπα, έναν σκοπό με αστικές ανατολίτικες επιρροές, έτσι όπως παίζεται στην τοπική παράδοση στην Βοβούσα.

Αυτή ήταν λοιπόν η Σύρμπα, ένας δυναμικός τοπικός σκοπός από την παράδοση στη Βοβούσα των Ιωαννίνων. Ήταν η κομπανία του Κώστα Βέρδη, ζωντανή ηχογράφηση από την συναυλία, την παράσταση του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Και να συνεχίσουμε από την ίδια αυτή παράσταση, θα περάσουμε τώρα στην κομπανία του Γιώργου Κοτσίνη για να μας μεταφέρει από τη Βοβούσα στο Ζαγόρι, στο χωριό Καπέσοβο του Ζαγορίου και το τοπικό τραγούδι. Στο Κάιρο αρρώστησα, στα Γιάννηνα θα γιάνω, στη μέση στο Καπέσοβο θα πέσω να πεθάνω. Το Καπέσοβο λοιπόν σχεδόν προάστιο του Καΐρου και των Ιωαννίνων και όλα αυτά τα πολιτισμικά δίκτυα που ένωναν την Ήπειρο με τους απανταχού ηπειρώτες της ξενιτιάς.

Σκοπός Καπεσοβίτικος λοιπόν από το Καπέσοβο του Ζαγορίου, Γιάννης Παπακώστας στο τραγούδι και Γιώργος Κοτσίνης στο κλαρίνο. Και να έρθουμε τώρα από την νεότερη στην παλαιότερη γενιά των δεξιοτεχνών του λαϊκού κλαρίνου, από τον Γιώργο Κοτσίνη θα έρθουμε τώρα στον Μάκη Βασιλιάδη, έναν εξαιρετικό σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου, για να περάσουμε από την Ήπειρο στη Ρούμελη. Τσάμικο, ο ήλιος.

Τσάμικο Ήλιος και μια εξαιρετική εκτέλεση στο κλαρίνο από τον Μάκη Βασιλιάδη, και να έρθουμε τώρα και στον αδελφό του που δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο δεξιοτέχνη, κυρίως στη Φλογέρα, τον Αριστίδη Βασιλάρη. Ο Αριστίδης Βασιλάρης γεννήθηκε στο Ριόλο της Αχαΐας και εκτός από Φλογέρα έπαιζε επίσης και κλαρίνο και πίπιζα. Τον ακούμε κάθε φορά και στο σήμα της εκπομπής μας, το αλάτι της γης, σε έναν καρσιλαμά από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη. Εμείς τώρα όμως θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι από την ιδιαίτερη περιοχή από την οποία καταγόταν, από το Μοριά λοιπόν, στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού, Συρτό Αργύτικο.

Ξηρτός Αργύτικος με τον Αριστίδη Βασιλάρη στη Φλογέρα και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας, φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, επιθυμίες και παρατηρήσεις. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία.

0: και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, σχόλια και τεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα, αγαπητοί ακροατές, και θα μιλήσουμε με βάση έτσι τον 19ο αιώνα για την κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Θα έρθουμε να δούμε βεβαίως τι σημαίνει αυτό αρχικά, αλλά και ποιος ο ρόλος της επιστήμης, ποια η έννοια εδώ και η σημασία της προόδου, τι σημαίνει αποιεροποίηση, πώς φτάνουμε εκεί. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα, είναι η αλήθεια, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Και ξεκινώντας, επειδή έτσι το επίκεντρο το χρονικό της συζήτησής μας, η χρονική μας βάση είναι ο 19ος αιώνας, ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες αυτή την περίοδο που αμφισβήτησαν τον παραδοσιακό ρόλο της Εκκλησίας και της θρησκείας στην κοινωνία, και αναφερόμαστε έτσι στην Ευρώπη, ουσιαστικά στη Δύση.
1: Ναι, στην Ευρώπη. Κοιτάξτε κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα να λάβω αφόρμηση από αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως αναφορικά με την αποιεροποίηση. Mm-hmm. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκινά πολύ πριν το 19ο αιώνα, στο οποίο αυτό το φαινόμενο κορυφώνεται, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι κατ' ο σένατος αιώνας δεν συνιστά τίποτα άλλο την εκβολή αυτής της αντίληψης, η οποία έχει κυοφορηθεί τους προηγούμενους αιώνες, κυρίως μέσω του φαινομένου της εκοσμίκευσης, αυτό mm-hmm. που λέμε secularitate, secularization κλπ. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν η εκοσμίκευση, η οποία την περίοδο του διαφωτισμού κατά το 19ο αιώνα μετεξελίσσεται σε αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως δεϊσμό και ως θεϊσμό. Οπότε όλα αυτά τα κινήματα προοδοποιούν το έδαφος για την εμφάνιση αυτής της χάσης ανάμεσα στην θρησκεία και στην επιστημονική σκέψη, και κυρίως την θέση της θρησκείας στην κοινωνία. Δηλαδή αυτή η εκοσμίκευση, κατά τη γνώμη μου, είναι που προοδοποιεί το έδαφος, προετοιμάζει το έδαφος για να εμφανιστεί αυτή η διαφοροποίηση στο 19ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή στην ιστορία των ιδεών, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, κανενός είδους παρθενογένεση, όλα είναι μεταστοιχιώσεις mm-hmm. αντιλήψεων που συναντούμε και στους προηγούμενους αιώνες, νομίζω ότι η εκοσμίκευση που παρατηρείται κυρίως στο 16ο με 17ο αιώνα, γνωρίζουμε τα κινήματα που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή τη μεταρρύθμιση και την αντιμεταρρύθμιση, διαφορείται από τις φίντες, από την πίστη. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι μια καινοτομία η οποία εισάγεται στο 18ο αιώνα, θεωρητικά κυρίως στην Γαλλική Ενσυκλοπαιδή, όπου η θρησκεία κατανοείται ως εκδήλωση βεβαίως του πνεύματος του ανθρώπου, mm-hmm. με την έννοια ότι ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει το Θείο ή το Θεό, ναι, αλλά μέσα από τις φυσικές του δυνάμεις. Mm-hmm. Βεβαίως αυτή η αντίληψη θα τη δούμε να εξελίσσεται και να μετασχηματίζεται κατά το 19ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι αυτό που είπατε, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, είναι αυτό που είπατε ότι ξεκινά αρκετούς αιώνες πριν από το 16ο και με την εκοσμίκευση, αυτή ίσως η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας.
1: Βεβαίως.
0: Η άσκηση κριτικής προς την θρησκευτική αυθεντία.
1: Ναι, αυτό που είπατε. Είναι το κρίσιμο σημείο αυτό που ονομάζει η έρευνα έννοια της εκοσμίκευσης κοινωνικού. Πάβει πλέον ο χριστιανικός θεός στην προκειμένη περίπτωση, αφού μιλάμε για τον ευρωπαϊκό χώρο, και υπησέρχονται άλλες δυνάμεις στο ιστορικό προσκήνιο. Και βεβαίως μέσα από το πρίσμα αυτό και η ίδια η θρησκεία κατανοείται εκοσμικευμένη, mm-hmm. δηλαδή με τη βοήθεια του λόγου, του φυσικού λόγου, mm-hmm. της ράτιο. Τα λάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω και οφορείται σε αυτούς τους αιώνες, και στη συνέχεια την περίοδο του διαφωτισμού αυτή η φάση διευρύνεται.
0: Οπότε βασικός λόγος είναι εδώ, βασικός παράγοντας η εκοσμίκευση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε για παράδειγμα σε σχέση με τη θρησκεία και ο Ρουσό και

0: ο Ντιντρό, αν εξαιρέσει κανείς τον Βολτέρο, είναι καταφατική η θέση τους, αλλά η θρησκεία κατανοείται μέσα όχι στα πλαίσια της αποκάλυψης, αλλά στα πλαίσια της έβρεσης του ορθού λόγου. Αυτό θα κορυφωθεί με τον Καντ, κύριε Σπυρόπουλε, όπου η θρησκεία πλέον γίνεται απλώς ένα αίτημα του πρακτικού λόγου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διερευνήσει, έχουν μια αντιστροφή προδηλωτήτων σε σχέση με το τι συνέβαινε στη μεσαιωνική σκέψη, κυρίως με το έργο του Ντουν Σκοτ και του Θωμάτου Ακινάτη, με τις γνωστές πέντε οδούς προς την κατανόηση του θείου. Ο Καντ λοιπόν λέει ότι η θρησκεία υπάρχει, μπορούμε να μιλήσουμε για θρησκεία απλώς ως αίτημα του πρακτικού λόγου, για λόγους δηλαδή κοινωνικής αναγκαιότητας, συμβασιοκρατίας. Βλέπετε αυτή τη μετατόπιση, δεν είναι θρησκεία πλέον κάτι αποκεκαλυμμένο.
1: Δεν είναι δηλαδή, είναι σαν να μπαίνει στην άκρη αυτή η θρησκευτική αυθεντία, έτσι, αυτή η έννοια της θρησκευτικής αυθεντίας.
0: Η έννοια της θρησκευτικής αυθεντίας παραμερίζεται, αν θέλετε, η παλαιά Διαθήκη, αμφισβητείται ριζικά από τον Βολτέρο και άλλους η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη και τα ιστορικά συμβάντα. Το ίδιο θα γίνει αργότερα στο 19ο αιώνα, για να προλάβω λίγο αυτή τη συζήτηση, με τον Φόερμπαχ, με την ουσία του χριστιανισμού. Ο Φόερμπαχ, ακριβώς αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο προετοιμάζει ουσιαστικά τις απόψεις του Μάρξ αργότερα, όπως θα δούμε. Δηλαδή ουσιαστικά η θρησκεία τίθεται στο πλαίσιο της έβρεσης του ορθού. Ενώ αυτός ο λόγος δεν αποδεικνύει κάτι, δεν ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο έχουμε και την άνοδο του θετικισμού στην επιστήμη.
1: Τι σημαίνει δηλαδή θετικισμός, τι σημαίνει θετικισμός, κύριε Πέτσικο?
0: Κοιτάξτε, θετικισμός είναι ακριβώς το επιστημονικό ρεύμα σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ό,τι αποδεικνύεται μέσω της πειραματικής μεθόδου. Και αυτή η γνώση είναι μια τελεσίδικη γνώση. Είναι κάτι προς το οποίο αντιπαρατάχθηκε αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα η νεότερη φυσική. Για παράδειγμα με τον Χάιζενμπεργκ, με τον Μπορ, με την αρχή της απροσδιοριστίας κλπ. Που άνοιξε νέους δρόμους στη φυσική, και με βεβαίως με τον Αϊνστάιν. Το 19ο αιώνα έχουμε τη θετικιστική προσέγγιση. Τη λειτουργία του πειράματος αποδεικνύεται, αυτό που αποδεικνύεται είναι και αληθές. Το ίδιο συμβαίνει στη βιολογία με κορύφωση του έργου του Δαρβίνου, συμβαίνει με τον Χέγγελ, με τον Σπένσερ και μια σειρά άλλους επιστήμονες. Μπορώ να προσπελάσω μέσω της επιστημονικής μεθόδου, αυτό είναι και αληθές.
1: Μάλιστα. Άλλοι παράγοντες πλην της εκοσμίκευσης, πριν προχωρήσουμε λίγο και δούμε λίγο ό,τι έχει να κάνει με την επιστήμη, αν έχουμε άλλους παράγοντες που αμφισβήτησαν τον παραδοσιακό ρόλο της Εκκλησίας και της θρησκείας.
0: Νομίζω ότι ένα από τα ρεύματα το οποίο αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη είναι ο δεϊσμός, αυτό που ονομάζουμε δεϊσμους. Έχει μια μακρά πορεία αυτό το κίνημα, αλλά το 18ο αιώνα συμπυκνώνεται σε συγκεκριμένες. Ο ντεϊσμός ως ρεύμα σκέψης απομακρύνει τον Θεό από τον κόσμο και από τη ζωή του ανθρώπου. Θεωρεί ότι ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση προς τον κόσμο, αποκλείει, είναι, αν υπάρχει, υφίσταται ως κάτι υπερφυσικό, κάτι το οποίο είναι πέρα, δεν ισχύει ό,τι γράφει η Αποκάλυψη για τους ντεϊστές. Υπάρχει βεβαίως ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε αυτή την παγκόσμια μηχανή, όπως διαβάζουμε σε διάφορα κείμενα, αλλά ο Θεός πάβει να ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει η έννοια της πρόνοιας, δεν έχει κανένα νόημα η έννοια της Αποκάλυψης, έτσι. Και είναι πέρα και από το λόγο. Αυτό έχει σημαντική επίδραση. Η ντεϊστική αντίληψη έχει και επιμέρους εκφάνσεις, για παράδειγμα τη θεϊστική κλπ. Είναι ένα κυρίαρχο ρεύμα, κύριε Σπυρόπουλε, στην Ευρώπη και στη Γαλλία κυρίως, αλλά και στην Αγγλία. Έχει αυτή τη μεταφυσική διάσταση, αλλά ο Θεός είναι έξω από τον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Ρουσό, ο οποίος θεωρεί ότι ναι, υπάρχει ο Θεός, αλλά ακριβώς αυτή μας ενδιαφέρει μόνο στο βαθμό που υπάρχει ως αίτημα της διάνοιάς μας. Άρα η Αποκάλυψη δεν έχει κανένα νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν παίζει κανένα ρόλο, επίσης δεν παίζουν ρόλο τα λειτουργικά βιβλία, δεν παίζει ρόλο η Εκκλησία κλπ.
1: Ναι. Εδώ βλέπουμε...

0: Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά. Ναι. Βλέπουμε τον ρόλο, τον κομβικό ρόλο που παίζει ο ορθός λόγος, ο ορθολογισμός, η αιμονή, η επιμονή στον ορθό λόγο, έτσι.
1: Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα, σε συνάφεια με όσα εσείς είπατε, είναι το κείμενο του Καντ. Η θρησκεία εντός, Innerhalb, όπως είναι ο γερμανικός όρος, εντός των ορίων του καθαρού λόγου. Mm-hmm. Άρα μας ενδιαφέρει η θρησκεία στο βαθμό που την προσπελάβει ο ορθός λόγος. Και βεβαίως αυτή η αντίληψη προφανώς μεταβάλλουν τη θρησκεία σε ηθική, σε απλή ηθική.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό να δούμε. Δηλαδή δεν πάβει πλέον η θρησκεία να δίνει μια ερμηνεία της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο και γίνεται απλώς ένα, θα λέγε κανείς, ένα αντιστήλι της κοινωνικής, της πολιτικής εξουσίας. Μας ενδιαφέρει μόνο η ηθική της διάσταση.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εδώ μιλάμε για ηθική. Ναι, ολοκληρώστε και να σας ρωτήσω. Ναι.
1: Πρόκειται, ναι, έλεγα ότι πρόκειται για μια ολοκληρωτική από την ηθική του διάσταση. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε σε μια αθεότητα, σε έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει ανάγκη της ύπαρξης του Θεού. Και αυτό με τον Καντ νομίζω ότι είναι το τελικό στάδιο. Mm-hmm. Το τέλος του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω μόνο κάτι επεξηγηματικό, έτσι λίγο για να το εξηγήσουμε, ίσως λίγο να μας το εξηγήσετε περισσότερο. Είπατε ότι η θρησκεία γίνεται απλή ηθική ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, εδώ τι σημαίνει ηθική?
1: Μας ενδιαφέρει μόνο για λόγους κοινωνικής ευταξίας. Πώς οι άνθρωποι θα πιστούν να συμπεριφέρονται με έλογο τρόπο στα πλαίσια της κοινωνικής του συνύπαρξης. Mm-hmm. Δηλαδή λειτουργεί ως ένας κώδικας ηθικοπρακτικών υποδείξεων η θρησκεία. Προφανώς όμως αν δούμε στην ιστορική της διάσταση το χριστιανισμό δεν ήταν ποτέ ένας κώδικας ηθικοπρακτικός. Ήταν απάντηση στο υπαρξιακό, στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Το γεγονός ότι περιορίζεται η θρησκεία την ηθικοπρακτική της διάσταση, στο αυτό που ονομάζουμε πιετισμός, θεσιβισμός, είναι απόρρια όλης αυτής της αντίληψης. Μας ενδιαφέρει μόνο στο πόσο ο άνθρωπος θα είναι καλός, mm-hmm. πώς θα ενεργεί με έλογο τρόπο σε σχέση με τους συνανθρώπους του, χωρίς καμιά μεταφυσική διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ένα ηθικοπρακτικό ζήτημα. Με τον Καντ αυτό τεκμηριώνεται απόλυτα. Μας ενδιαφέρει, λέει ο Καντ, μόνο η θρησκεία από αυτή τη διάσταση. Μας ενδιαφέρει αν υπάρχει νόημα, mm-hmm. αν δίνει μια ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι έξω από τους διάφορους ορισμούς.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μαζί σας, κύριε Πέτσιο, σε πολύ λίγο. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας. Θα κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθηγητής του τμήματος φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συζητάμε με θέμα ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας, επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση. Είχαμε μείνει στις απόψεις του Καντ που μας τις εξηγούσατε, κύριε Πέτσιο, κυρίως αυτό το ότι η θρησκεία πλέον γίνεται ένας κώδικας ηθικοπρακτικών υποδείξεων. Πώς δηλαδή

0: Ο άνθρωπος θα είναι καλός. Πώς θα συμπεριφέρεται έλογα, με έλογο τρόπο, χρησιμοποιώντας προφανώς τη λογική του, έτσι, με τους στους συνανθρώπους του.
1: Βεβαίως, χωρίς καμιά υπερβατική διάσταση.
0: Αυτό έχει κάποιες ίσως, έτσι, δεν ξέρω, συνέπειες, κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την ίδια την κοινωνία.
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι υπάρχουν συνέπειες και στο βαθμό που αυτή η αντίληψη υπάρχει διασύνδεση αυτών των αντιλήψεων με τον επιστημονικό θετικισμό στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι η θρησκεία γίνεται κατανοητή μέσα από ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό πρίσμα από ότι την κατανοούσε η παράδοση. Δηλαδή, η προσπάθεια καθυπόταξη, κατά τη γνώμη μου, και της θεολογίας στους νόμους της λογικής. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω. Ο διεισμός απαιτεί ως μοναδικό κριτήριο τη λογική. Και αυτό ισχύει και για την Αποκάλυψη. Και δεν ενδιαφέρεται ούτε για την Εκκλησία, ούτε ως σώμα και τα λοιπά που γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί ένας, κατά τη γνώμη των περισσότερων ερευνητών, ένας από τους λόγους της εκοσμίκευσης που παρατηρείται και στο δικό μας και στη δική μας εποχή, είναι ακριβώς η αποδέσμευση του θρησκευτικού φαινομένου από τα υπερβατικά του στοιχεία. Δηλαδή γίνεται μια ψυχρή, μια ρασιοναλιστική κριτική, η οποία οδηγείται μέχρι και την άσκηση κριτικής στο δόγμα κλπ. Δηλαδή αυτή η πίστη στο Θεό αρχίζει να γίνεται πίστη στη θρησκεία στο βαθμό που τη θρησκεία ως φαινόμενο την κατανοεί ο ανθρώπινος λόγος. Αυτό είναι μια, θα λέγαμε, κορυφαία μετατόπιση, κύριε Σπυρόπουλε. Ναι.
0: Είναι κάπως σαν να μετατοπίζεται το κέντρο βάρους στον άνθρωπο.
1: Στον άνθρωπο,
0: μόνο στον άνθρωπο.
1: Ναι. Έτσι δεν ενδιαφέρεται, μας ενδιαφέρει ο ενάρετος βίος, δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ψυχή του ανθρώπου. Μας ενδιαφέρει η ευδαιμονία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα στη στήριξη των ηθικών αξιών που υπαγορεύονται από τη θρησκεία. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα μείζωνα ζητήματα. Δηλαδή το ζήτημα της ψυχής, το ζήτημα του νοήματος, της ζωής κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ίσως πηγαίνουμε και κάπως σε μια τυπολατρία κατά κάποιο τρόπο.
1: Βεβαίως, μια τυπολατρία σε αυτό που ονομάζεται ευσεβισμός. Και το γνωρίσαμε και στη δική μας και στη χώρα μας, οι ευσεβιστικές αντιλήψεις. Οι οποίες είναι απόρρια μιας προτεσταντικής αντίληψης, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς περιελίσσεται γύρω από την έννοια του εγώ, ότι εγώ καταλαβαίνω, ότι εγώ υποδεικνύω. Και βεβαίως το φαινόμενο της κριτικής στην αυθεντία, τη θρησκευτική που ονομάστηκε αθεία κλπ. Στους νεότερους χρόνους, είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή την αντίληψη. Θα το δούμε αυτό αργότερα που κορυφώνεται στον Νίτσε για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεγάλες επιστημονικές εξελίξεις που έχουμε κατά τον 19ο αιώνα. Αυτές οι εξελίξεις, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, από τον Δαρβίνο μέχρι τη γεωλογία και τη βιολογία, πώς επηρέασαν την πίστη αλλά και την σχέση επιστήμης και θρησκείας?
1: Ναι, δεν επηρέασαν κατά τη γνώμη μου, κύριε Σπυρόπουλε, αυτές καθεαυτές οι ανακαλύψεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κατανοήθηκαν αυτές οι ανακαλύψεις.
0: Η κατανόηση τους, μάλιστα.
1: Ναι, η κατανόησή τους. Η θεωρία του Δαρβίνου, για παράδειγμα, η οποία είναι γνωστή και νομίζω προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και στη Δυτική Ευρώπη αλλά και στην καθημάς Ανατολή, μιλούσε για την εξελικτικότητα του ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο, αν το δει κανείς σήμερα με τα σημερινά κριτήρια, θα μπορούσε να το συζητήσει με εκπλήσουσα άνεση. Την περίοδο εκείνη κατανοήθηκε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την Παλιά Διαθήκη, με τη Γένεση. Δηλαδή και η Παλιά Διαθήκη κατανοήθηκε ως ένα επιστημονικό κείμενο. Αν διαβάσει κανείς όμως, όπως ξέρετε, κείμενα των πατέρων κλπ., θα δει ότι και ο Γρηγόριος Ονής μιλάει για την εξελικτική διαδικασία του ανθρώπου. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τις σύγχρονες προσεγγίσεις του προβλήματος, ακόμη και τις δερβίνιες θεωρίες. Αλλά η δαρβίνια θεωρία κατανοήθησα ως το πλαίσιο του θετικισμού. Κατανοήθηκε ότι έδινε απάντηση, άρα ο άνθρωπος είναι από μόνος του. Είναι ένα αποτέλεσμα, ο άνθρωπος ως άνθρωπος, ένα αποτέλεσμα εξελικτικής διαδικασίας, άρα δεν έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, ο Θεός δεν είναι μέσα σε αυτή την συζήτηση, είναι εκτός αυτή η συζήτηση,
1: ναι,
0: έτσι
1: εκτός,
0: δεν είναι.
1: Εφόσον ας πούμε ανακαλύπτουμε τα στάδια της εξελικτικής παρουσίας του ανθρώπου. Κάθε άλλο όμως. Είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο μόνο, γιατί παραμένει το ερώτημα για την οντολογική ταυτότητα του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα, για παράδειγμα, θέματα τα οποία έφερε στο προσκήνιο η νεότερη επιστήμη. Το γεγονός ότι κατανόησε το σύμπαν ως ένα αυτοδύναμο όλον, το οποίο λειτουργεί με μηχανικούς τρόπους ουσιαστικά. Αυτό είναι η θετικιστική, στην ουσία της η θετικιστική προσέγγιση, οδηγούσε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη κάποιου δημιουργού. Άρα λοιπόν, και βλέπουμε εκεί όλες αυτές τις κριτικές οι οποίες επισόρευσε αυτή η αντίληψη, η κριτική στην Παλιά Διαθήκη κλπ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτή η απολυτοποίηση της επιστήμης από τη μια πλευρά, ναι, και η απολυτοποίηση των δεδομένων που μας προσφέρουν, για παράδειγμα, η πρόοδος, μας προσφέρει η πρόοδος η οποία έχει συντελεστεί στο επιστημονικό πεδίο, την οποία ποτέ δεν πρέπει να αγνοούμε, είναι σαφές αυτό. Αλλά όμως το να κατανοηθεί ως αντικείμενη έναντι της παραδοσιακής, η οποία προϋποθέτει, όπως σας είπα, την κοσμίκευση κλπ. Έδωσε λαβή σε αυτές τις να εκφραστούν αυτές οι θεωρίες.
0: Πάντως και η απολυτοποίηση της επιστήμης, επειδή χρησιμοποιήσατε αυτή τη λέξη απολυτοποίηση, κύριε καθηγητά, έχει και κάποιο και αρνητικό πρόσημο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έχει κατεξοχήν αρνητικό πρόσημο. Γιατί βλέπουμε ότι στην επιστήμη τα πάντα είναι ανοιχτά. Το γνωρίζουμε αυτό από τις σύγχρονες επιστημολογικές προσεγγίσεις του Τόμας Κουν, του Ιντρε Λάκατος, ότι η επιστήμη δεν είναι. Είναι ένα σύνολο γνώσεων οι οποίες προκύπτουν από την έρευνα των δεδομένων που μας προσφέρει η πειραματική μέθοδος. Αυτή η έρευνα των δεδομένων μπορεί να αλλάξει και επιβάλλεται να αλλάξει ανάλογα με το βαθμό προχώρησης στην ουσία των κοσμικών γεγονότων. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να αξιοποιήσουμε αυτά τα συμπεράσματα για να διαμορφώσουμε θεωρίες που είτε επιβεβαιώνουν είτε απορρίπτουν την ύπαρξη του Θεού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτή η συζήτηση, κύριε Σπυρόπουλε, είναι ιδιαίτερα έντονη κατά το 19ο αιώνα. Βλέπουμε το Φόερμπαχ.
0: Ναι, αναφερθήκατε σε αυτόν προηγουμένως, να πάμε σε αυτόν, ναι, στο Φόερμπαχ.
1: Στο Φόερμπαχ, ο οποίος μιλάει ότι η ουσία του χριστιανισμού είναι απλώς ένα ανθρωποκεντρικό δημιούργημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και αυτό εκβάλλει ακριβώς τη σκέψη του Καρλ Μάρξ αργότερα, στη γνωστή του έκφραση ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, γιατί ακριβώς συμβάλλει στην εκμετάλλευση του ανθρώπου. Να διονύζεται αυτή η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η κριτική, όπως είπατε στην αρχή της εισαγωγής σας, στην θρησκευτική αυθεντία, τώρα στο 19ο αιώνα προσλαμβάνει τη μορφή της κοινωνικής κριτικής. Η θρησκεία εκφράζει ακριβώς την υποστήριξη της σκλαβιάς, της διαιώνησης, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Με τα συμπαρομαρτούντα στοιχεία, τα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν. Πού οφείλεται η δυστυχία, ο πόνος του ανθρώπου, η εκμετάλλευση του ανθρώπου.
0: Τίθενται δηλαδή και υπαρξιακά ερωτήματα εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Ξανά. Ίσως με άλλο τρόπο, δηλαδή και με διαφορετικό τρόπο συνταγμένα.
1: Βεβαίως. Και θα το δούμε αυτό κυρίως στο έργο του Μάρξ και του Έγγελς κλπ. Αλλά όμως θα το δούμε και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν υιοθετούν τη μαρξιστική αντίληψη. Θα το δούμε για παράδειγμα στον αγγλικό φιλελευθερισμό, στο έργο του Τζον Στιούαρτ Μιλ. Άρα εφόσον ο Θεός έχει εκτοπιστεί από το ιστορικό προσκήνιο, τότε για ποιο λόγο διονύζεται αυτή η αντίληψη, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Μην ξεχνάτε την κριτική αυτή, την καταλυτική κριτική που άσκησε αργότερα στα τέλη του 19ου αιώνα ο Νίτσε. Η Ναήλη δεν είναι τίποτε άλλο παρά με κτίρια μέγαρα στα οποία έχει πεθάνει ο Θεός. Ο Νίτσε είναι αυτός ο οποίος είναι ο προφήτης του θανάτου του Θεού.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Πέτσιο, πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Θα ακούσουμε λίγο μουσική στη συνέχεια και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση», στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Πέτσιο, εδώ την αναφορά μας στο θέμα μας. Αναφερθήκατε λίγο στην έννοια της προόδου. Πώς συνδέεται η πρόοδος εδώ τον 19ο αιώνα με την επιστήμη και την λογική, ναι, εδώ, και αν αυτό δημιουργεί κάποια προβληματική απέναντι στην πίστη στο Θεό, στη θρησκευτική πίστη?
1: Κοιτάξτε, η έννοια της πρόοδου στην εωτερικότητα, γιατί υποτυπώσεις έννοιες πρόοδου που ξέρουμε έχουμε ήδη από την αρχαιότητα, το γνωστό απόσπασμα του Ξενοφάνη, ότι οι θεοί δεν έδειξαν τα πάντα εξ αρχής στους ανθρώπους, αλλά να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Ξενοφάνη, εκτός αιώνας προ-Χριστού, χρόνο ευρύσου συνάμινων, στην πορεία του χρόνου βρίσκουν το καλύτερο. Είναι έτσι πρόοδο όμως στην εωτερικότητα, θα λέγει κανείς ότι συνδυάζεται με τα κείμενα που συναντούμε στην εγκυκλοπαιδία, στην Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια, στην εγκυκλοπαίδεια δηλαδή των Γάλλων φιλοσόφων, των Ντιντρό και του Νταλαμπέρ και του Χόλμπαχ, και κυρίως στο γνωστό κείμενο του Κοντορσέ για την έννοια της πρόοδου. Η πρόοδος κατανοείται ως αποδέσμευση από παλαιές αντιλήψεις, από συσσωματώσεις του μεσαίωνα προς μία έξοδο προς το λόγο, προς την προφάνεια του λόγου. Αυτή η αντίληψη, σε αυτή την αντίληψη μάλλον, συνέβαλε κυρίως η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και η αλλαγή της οικονομικής οργάνωσης. Μην ξεχνάτε, η μηχανοποίηση εισέρχεται στη βιομηχανία στα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε ήταν ευνόητο να αξιοποιηθεί η νέα διάσταση της τεχνολογίας σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, με προσφύγει τρόπο ως πρόοδο. Αυτή λοιπόν η αντίληψη για την πρόοδο έδινε ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ότι ο άνθρωπος μπορεί πλέον να υπερκεράσει ό,τι τον καταδυνάστευε την προγενέστερη ιστορική του παρουσία και να μπορέσει να ήταν και το αίτημα του διαφωτισμού αυτό. Μην ξεχνούμε τον κλασικό ορισμό του διαφωτισμού από τον Καντ, ότι ο διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από τα δεσμά στα οποία ο ίδιος είχε περιέλθει. Η απομάκρυνση λοιπόν από ένα στάτους και η είσοδος σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτή η έννοια της πρόοδου είναι καθολική. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση 1789, μετά την υιοθέτηση και αποδοχή και πρόσληψη των ιδεών του γαλλικού διαφωτισμού σε πλήστα όσα κοινωνικά συνθέματα, δημιουργείται αυτή η αίσθηση, είναι μια αισιόδοξη αίσθηση καταρχήν. Οπότε επάνω σε αυτή την αισιοδοξία ο άνθρωπος προσπαθεί να απαλλαγεί και από ό,τι τον καταδυνάστευε, έστω και στο επίπεδο των προκαταλήψεων, όχι μόνο στο επίπεδο των κοινωνικών, θα λέγει κανείς, συμπαρομαρτών του στοιχείου, αλλά και όσον αφορά τη σκέψη του. Άρα κατανόησε και αυτή την έννοια της προόδου από δέσμευση, από παλαιές αντιλήψεις, προκαταλήψεις, από οτιδήποτε.
0: Μπορεί εδώ η έννοια της προόδου.
1: Η έννοια της προόδου είναι καθοριστική σημασία για τον 19ο αιώνα. Πολύ ωραία το θέσατε.
0: Εδώ η έννοια της
1: προόδου. Την έννοια της προόδου, ο Θεός έχει ήδη παραμεριστεί. Έχει ήδη παραμεριστεί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μας είναι απαραίτητος πλέον.
0: Ναι.
1: Ενώ ο κόσμος, δηλαδή η ευρωπαϊκή σκέψη ξεκίνησε ως χριστιανική σκέψη, αποχριστιανοποιείται. Για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση ενός μελετητή. Και βεβαίως το πρώτο στόχος είναι η κριτική στην αυθεντία.
0: Μάλιστα, ναι. Η κριτική στην θρησκευτική αυθεντία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, όπως λέει ο Φόερμπαχ, τον οποίο μνημόνευσε προηγουμένως, ο άνθρωπος είναι αρχή της θρησκείας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποκεκαλυμμένο. Δηλαδή, για να μπορέσω να το κάνω σχηματικά για όλους μας και για τους ακροατές μας, ενώ το κείμενο, για παράδειγμα, που διαβάζουμε, είναι αρχήν ο λόγος κλπ., ο Φόερμπαχ το αντικαθιστά με ένα αρχήν ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πάντα υπ' αυτού και δι' αυτού ενεργεί. Βλέπετε ότι έχουμε μια μετατόπιση, μια αλλαγή προδηλωτήτων.
0: Ναι. Μάλιστα. Μια αλλαγή, δηλαδή, στο κοσμοείδωλο ίσως να έχουμε.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Στο κοσμοείδωλο.
1: Και η θρησκεία κατανοείται ως υποκειμενικό συναίσθημα πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Η θρησκεία είναι ακριβώς η σκέψη του ανθρώπου. Μια αντανάκλαση mm-hmm. της ανθρώπινης ουσίας. Έχει mm-hmm. μια πλήρη εκεί πέρα και προσεκτική διατύπωση ο Φόερμπαχ, ένα σημαντικό κείμενο, όπως σας είπα, στην ουσία του χριστιανισμού, ότι η θρησκεία, λέει, γεννιέται από την επιθυμία να υπάρξει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή, το αίτημα για την παρουσία του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο, λέει ο Φόερμπαχ, παρά το αίτημα της επιθυμίας μου για να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι αλλάζει πλέον και η αντίληψη που έχουμε. Ο άνθρωπος έρχεται στο προσκήνιο. Δεν έχει ανάγκη από μεταφυσικά, μεταφυσικά ερίσματα και βεβαίως είναι μια αντικειμενοποίηση των ανθρωπίνων επιθυμιών.
0: Ίσως και μια αντικειμενοποίηση, και απολυτοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων.
1: Βεβαίως. Και των δυνατοτήτων και της επιθυμίας. Η οποία τελικά, λέει ο Φόερμπαχ, μια άποψη την οποία θα δούμε αργότερα και στον Έγγελς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το γεγονός ότι έχει απολυτοποιήσει αυτό το οποίο είναι ασφαλμένο. Άρα ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια πλάνη.
0: Σε μια πλάνη ως προς τι, ως προς τι πλάνη,
1: ως προς αυτό που είναι όντως αληθές. Mm. Ως προς αυτό που είναι όντως αληθές. Και πρέπει να απαλλαγεί από αυτή την πλάνη. Γιατί σκεφτείτε η άποψη του Μάρξ αργότερα, ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Είναι τι? Ότι χρησιμοποιείται η θρησκεία από την πολιτική εξουσία για να φαλκιδεύει την κρίση του ανθρώπου, όταν μιλάμε για οπιούχα κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Άρα, λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη μετατόπιση.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, συνεχίζει σε ένα σημείο ο Φόερμπαχ, το επαναλαμβάνει και ο Μάρξ σε πρώιμα κείμενα, αυτός που αποδέχεται, λέει, την ύπαρξη του Θεού, παρατείται από τη χαρά του κόσμου τούτου, προτάσσοντας το εντεύθεν, το οικίθεν, έναντι του εντεύθεν. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι πλάνη, όταν θεωρείς ότι δεν θα ζήσεις με εύχαρη τρόπο, με χαρούμενο τρόπο, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, για να μπορέσεις να απολαύσεις κάτι στην μέλουσα ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια φαντασίωση, λέει ο Φόερμπαχ. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, έχουμε και τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο, επιτρέψτε μου να επικαλεστώ αυτό το οποίο γράφει ο Ντοστογεύσκη στα κείμενά του. Mm-hmm. Ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος επηρέασε αργότερα και τον Νίτσε, αλλά και τον Καμί. Ότι αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Έχει μια διαφορετική. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ντοστογεύσκη είναι στην Ορθόδοξη.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο της ορθόδοξης αντίληψης. Τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα, που αναφέρουμε εμείς στη σημερινή μας συζήτηση, από όσο γνωρίζω τα κείμενα, δεν τίθενται στην καθημάς Ανατολή.
0: Τα βλέπουμε στον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως, έτσι δεν είναι, στη Δύση?
1: Στον ευρωπαϊκό χώρο, βεβαίως. Mm. Και για ιστορικούς λόγους. Θα είναι μεγάλη συζήτηση για να πούμε γιατί δεν τίθενται, αλλά και για λόγους ιστορικούς. Mm-hmm. Δεν τίθενται τέτοιου είδους ερωτήματα. Βεβαίως, τέτοιου είδους ερωτήματα αρχίζουν και τίθενται στον 20ο αιώνα. Όπου βλέπουμε αυτόν τον συγχρονισμό, βλέπουμε την προϊούσα παγκοσμιοποίηση κλπ.
0: Μάλιστα. Έχουμε αναφερθεί σε πολλά επιμέρους ζητήματα του σημερινού μας, έτσι, της ομπρέλας της θεματικής που έχουμε για σήμερα, κύριε Πέτσιο,
1: κατά
0: με τη βοήθειά σας. Ναι, κατά ανάγκη περιληπτικά, ο χρόνος μας ούτως ή άλλως είναι συγκεκριμένος και δεν μπορεί να εξαντληθεί αυτό το θέμα ούτως ή άλλως στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλουμε πολλές εκπομπές, πολλές ώρες να συζητάμε γι' αυτό. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχή, μιλώντας για την εκοσμίκευση, που ξεκινά βεβαίως από τον 16ο-17ο αιώνα, και βλέπουμε τα, θα έλεγε κανείς, τις επιπτώσεις της και στο 19ο αιώνα μετά.
1: Βεβαίως.
0: Σιγά-σιγά. Βεβαίως. Έχουμε κάποια γεγονότα, και όπως είναι και η μεταρρύθμιση, όπως είπατε, η αντιμεταρρύθμιση, έχουμε τον... πολύ σημαντικά γεγονότα αυτά.
1: Γιατί έρχεται το άτομο στο προσκήνιο. Mm. Έχουμε την αρχή της υποκειμενικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ότι εγώ μόνος μου και τα κείμενα μπορώ μέσω της ατομικής διόδου μπορώ να οδηγηθώ στην κατανόηση του Θεού. Mm-hmm. Αυτό έχει και συνέπειες και στην φιλοσοφική διάσταση. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο έχουμε μια πρώιμη υποστήριξη ατομικών δικαιωμάτων. Έχουμε την αρχή της υποκειμενικότητας, της ατομικότητας. Και ίσως δικαιολογημένα γιατί εξερχόμαστε από μια περίοδο μεσαιωνικών συσσωματώσεων, όπου ο άνθρωπος ήταν απλώς ένα μέρος μιας συσσωμάτωσης μεσαιωνικής, χωρίς τη δυνατότητα να πραγματώσει την ατομική του ταυτότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή όλα τα κείμενα που κατοχυρώνουν την έννοια της ατομικότητας, για παράδειγμα του Τζον Λοκ, του Χιούμ, και τα λοιπά, δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται σε αντίθεση και αντιπαράθεση με ό,τι ίσχυε,
0: ναι,
1: στη μεσαιωνική τάξη πραγμάτων, στην όρτο όπως λέμε του μεσαίωνα. Mm-hmm.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε και στην πρόοδο, έτσι κάναμε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή την έννοια της πρόοδου, mm-hmm, τι σημαίνει πρόοδο σε αυτή την περίοδο το 19ο αιώνα, και με την επιστήμη και με τον ορθολογισμό, τον ορθό λόγο, όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτούς τους δύο τομείς, η πρόοδος μπορεί να θεωρηθεί ίσως σε αυτό το διάστημα, το 19ο αιώνα, ίσως και αργότερα, κύριε Πέτσιο, ως μια οριμότητα, μια πώς να το πω, διάβαση, μια μεταστροφή από την ανοριμότητα στην οριμότητα, με βάση, ναι, τη σκέψη βεβαίως και τη φιλοσοφική. Ναι, ναι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Αλλά όμως όλη αυτή η μετάβαση έχει κάποιες ιστορικές ρίζες. Εγώ αυτό προσπάθησα να αναδείξω στα πλαίσια της σημερινής μας συζήτησης. Προφανώς δείχνει μια ωριμότητα η οποία όμως πολλές φορές δεν κατανοείται αλλά απολυτοποιείται. Mm-hmm. Σημασία έχει να δούμε την πρόοδο ως συνεχή, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, ως συνεχή διάβγαση του ερωτήματος για την ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί θα μπορούσαμε να δούμε και σημερινές εκδηλώσεις και εκφάνσεις της πρόοδου που πόρο απέχουν από το θετικισμό του 19ου αιώνα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα στη φυσική επιστήμη μετά την αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ και του Μπορ και λοιπά, ή αυτό που συμβαίνει σήμερα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και λοιπά, είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ήθελε ο θετικισμός του 19ου αιώνα. Mm. Που αν θέλαμε, επειδή με ρωτήσατε και προηγουμένως, ένα σημείο κλειδί στο θετικισμό θα ήταν η απόλυτη αιτιοκρατία.
0: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, κύριε Πέτσιο?
1: Δηλαδή σημαίνει ότι ένα αίτιο έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα είναι προκύπτει από ένα συγκεκριμένο αίτιο. Η νεότερη φυσική αυτό δεν το δέχεται, όπως ξέρουμε. Mm-hmm. Γιατί όλα είναι συνάρτηση του παρατηρητή. Άρα εισέρχεται στην επιστημονική έρευνα η έννοια της απροσδιοριστίας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα μία αιτία και το αποτέλεσμά της, όπως ήθελε ο θετικισμός του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Σήμερα στον επιστημονικό χώρο ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα είναι συνάρτηση του τρόπου παρατήρησης. Πώς παρατηρούμε, να φέρω ένα παράδειγμα έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για παράδειγμα, η έννοια του φωτός είναι άλλοτε κύμα και άλλοτε σωματίδιο, ανάλογα με τη θέση που έχει ο παρατηρητής απέναντι και τον τρόπο μέτρησης του φωτός. Δεν σημαίνει ότι δύο τρόποι υφίστανται στο ίδιο σώμα, στο σώμα του φωτός, απλώς όμως ότι η διαφορά συναρτάται με την παρατήρηση, δηλαδή επισέρχεται. Mm-hmm. Τη σχέση αιτίου αποτελέσματος είναι του παρατηρητή. Αυτό δεν υπάρχει στο θετικισμό. Είναι, mm-hmm, αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης συζήτησης που προέκυψε το 19ο αιώνα, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, που χάρη στο Χάιζενμπεργκ, στο Μπορ και λοιπά, στη σχολή της Κοπενχάγης, όπως λέμε συνήθως. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένα είδος απροσδιοριστίας, ενδεχομενικότητας. Αυτό πρέπει να το έχουμε.
0: Υπάρχει και το ζήτημα του ενδεχομένου, η έννοια του ενδεχομένου, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Η οποία, αν θέλετε, ανατρέχει και στη στην αριστοτελική αντίληψη ότι ο άνθρωπος, λέει ο Αριστοτέλης, είναι το μόνο όν από τα υπαρκτά που μπορεί και άλλος έχειν και άλλος πράττειν. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή, δεν είναι προσδιορισμένος από το αίτιο,
0: ναι,
1: αλλά μπορεί να είναι ελεύθερος απέναντι σε ό,τι τον προσδιορίζει αιτιοκρατικά.
0: Να δώσουμε ένα παράδειγμα ίσως με αφορμή αυτή τη σκέψη του Αριστοτέλη, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος, μια μητέρα η οποία βρίσκεται, ένα έθνης απλό παράδειγμα το οποίο τώρα μου έρχεται με το ερώτημά σας, μια μητέρα η οποία έχει να φάει αρκετές μέρες και βρίσκει τροφή και έχει ένα παιδί, το παιδί της δίπλα. Η μητέρα μπορεί, ένα ζώο δεν μπορεί να αρθεί πάνω από το ένστικτο της πείνας. Mm-hmm. Προσπαθήσει να φάει την τροφή που του προσφέρεται. Ο άνθρωπος μπορεί. Η μητέρα θα δώσει το φαγητό αυτό στο παιδί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν προσδιορίζεται αιτιοκρατικά από την αναγκαιότητα της πείνας. Δίνεται και άλλος πράττειν. Προτιμάει η ίδια να πεθάνει παρά να καταναλώσει την τροφή. Δεν ξέρω αν έγινε σαφές. Είναι ένα πρόχειρο παράδειγμα που μου ήρθε τώρα.
0: Αυτό έχει να κάνει με τη λογική του ανθρώπου, με τον ορθό λόγο ίσως ή όχι?
1: Με την ελευθερία του έχει να κάνει. Με το αυτεξούσιο, κύριε Σπυρόπουλε. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει εγγενές το γνώρισμα του αυτεξουσίου. Δηλαδή ότι μπορεί να σκέφτεται με ορθό τρόπο πάντοτε, αλλά μπορεί να προσδιορίζει τη βούλησή του. Mm. Αυτό είναι ένα εγγενές γνώρισμα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν επηρεάζεται αιτιοκρατικά και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε. Και για τη σύγχρονη κοινωνία και τη σύγχρονη παρουσία του ανθρώπου, νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει αυτή τη διάσταση του ανθρώπου που είναι η αυτοξουσιότητα. Ή στα λατινικά αυτό που λέμε libero arbitrio. Το έχουμε ξεχάσει αυτό και προσδιοριζόμαστε αιτιοκρατικά. Λέμε ότι αυτό είναι, πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό η σύγχρονη κοινωνία και η ζωή μας, κατά τη γνώμη μου, επηρεάζεται από αυτή την αντίληψη της αιτιοκρατίας. Λέμε πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει και εσείς ως δημοσιογράφος, ότι οι αγορές μας αναγκάζουν.
0: Ναι.
1: Ποιες αγορές? Μεταφυσική. Ναι. Έχουμε μια μεταφυσική υπόσταση.
0: Αυτό σαν να προσδίδουμε μια άλλη, αυτό που λέτε, υπόσταση. Μπράβο. Ουσιαστικά. Στις... Ναι.
1: Βεβαίως. Και οπότε μας προσδιορίζουν. Όχι, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Μπορεί να πράξει διαφορετικά, μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Επιβάλλεται να σκεφτεί διαφορετικά. Άρα λοιπόν έχει αυτό το γνώρισμα. Και θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτή είναι η αντίληψη. Mm-hmm. Αυτή η αντίληψη για την ελευθερία μπορεί να επηρεάσει και την αντίληψη που έχουμε για την πρόοδο. Η πρόοδος δεν είναι μια συνεχής μετάβαση σε κάτι το οποίο αιτιοκρατικά μας προσδιορίζεται. Μιλάμε πολλές φορές, για παράδειγμα, για την έννοια της ανάπτυξης. Ανάπτυξη για ποιο πράγμα? Προς ποια κατεύθυνση? Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτή την πορεία προς την ανάπτυξη? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν αποδεσμευτεί, κατά τη γνώμη μου, η έννοια της πρόοδου από την ανθρωπικότητα του ανθρώπου, τότε νομίζω ότι θα έχει ένα αρνητικό πρόσημο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Πέρασε πολύ γρήγορα ο ραδιοφωνικός χρόνος, που είναι και αμήλικτος κάθε φορά που συζητάμε. Δεν ξέρω, με την βοήθειά σας, να δώσουμε έτσι μια απάντηση στο ερώτημα αν κατά τον 19ο αιώνα τουλάχιστον μπορεί κανείς να υποστηρίζει ότι να κάνει λόγο μάλλον για θάνατο της θρησκείας ή για μια μεταμόρφωση της πίστης και της σχέσης του ανθρώπου με το θρησκευτικό φαινόμενο, με τη θρησκεία.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέτε τώρα το υπενήθηκε και προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Νίτσε, που διατύπωσε ο Νίτσε ως «Ο Θεός είναι νεκρός», «God is dead», «Ο Θεός είναι νεκρός». Αυτή η διαπίστωση σημαίνει ότι η ιστορική κατανόηση του Θεού έχει οδηγήσει σε ένα διέξοδο. Mm-hmm. Οπότε αυτό συντελείται, πολύ εύστοχα το θέσατε, το 19ο αιώνα. Ο 19ος αιώνας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι αιώνας πολλαπλών ανακατατάξεων και μεταστοιχειώσεων στο επίπεδο της, τόσο της φιλοσοφικής όσο και της θεολογικής σκέψης. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: και ξεκινούν πάρα πολλές εξελίξεις από εκεί που καταλήγουν, έτσι βλέπουμε την κατάληξή τους σε επόμενους αιώνες και στην εποχή μας, έτσι, στον 20ο αιώνα βεβαίως.
1: Στον 20ο, στις αρχές του 20ου που έχουμε, και βέβαια τα ερωτήματα αυτά θα δείτε ότι διαμορφώνουν και την πύκνωση άλλων επιστημονικών κατευθύνσεων, όπως είναι η ψυχανάλυση, για παράδειγμα. Mm-hmm. Προσπαθεί να εισχωρήσει στην εσωτερική δομή του ανθρωπίνου είναι. Αυτό θα το δούμε, νομίζω, χρήση μεγάλης ανάλυσης.
0: Αυτή η διαπίστωση, δεν έχουμε πολύ χρόνο, 3 λεπτά, και είναι μάλλον η τελευταία μου ερώτηση αυτή, δεν νομίζω θα προλάβω να σας κάνω άλλη ερώτηση, κύριε Πέτσιο. Mm-hmm. Αυτή η διαπίστωση ότι ο Θεός είναι νεκρός, αυτό που λέει ο Νίτσε, η άποψη του Νίτσε, συνδέεται και με αυτή την, με την αποιεροποίηση που έχουμε τον 19ο αιώνα.
1: Βεβαίως, απόλυτα, απόλυτα. Αυτή η διατύπωση του Νίτσε τη συναντούμε σε ένα βιβλίο που επιγράφει τη χαρούμενη επιστήμη, και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί ο Νίτσε εμφανίζει την εικόνα ενός τρελού στο μέσο της αγοράς σε μια ηλιόλουστη μέρα που κρατάει ένα φανάρι. Προφανώς ο χρόνος μας είναι λίγος, αλλά είναι ακριβώς αυτή η εναγώνια αντίληψη για την εξορία του Θεού, θα μπορούσε να πει κανείς, από το ιστορικό γίγνεσθε. Ο τρελός με το φανάρι, φανταστείτε, φανάρι με φλόγα στη μέση της αγοράς για να φωτίσει, ενώ ο ήλιος λάμπει, και η φράση του τρελού είναι: «Πού είναι ο Θεός, τον σκοτώσατε εσείς και εγώ». Μάλιστα. Εμείς τον σκοτώσαμε. Θέλοντας να δείξει ακριβώς αυτή την απομάκρυνση. Mm-hmm. Από το ιστορικό γίγνεσθε του Θεού.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας, μία τελευταία σας φράση, κύριε Πέτσιο, μία τελευταία σας, έτσι, τοποθέτηση.

0: για αυτή την συζήτηση που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, τα πάρα πολλά και σημαντικά που μας είπατε και πολύ ενδιαφέροντα για ένα πολύ μεγάλο, τεράστιο θέμα πραγματικά. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ εσάς και τους ακροατές μας.
0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μία νόσο που καλπάζει. Η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια αλλαγές στα σχολικά βιβλία. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιδότηση 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης από κοινού με τα διελιστήρια και 10 λεπτών στην αμόλυβη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Συντηρεί την ένταση η Άγκυρα για το καλώδιο. Δεν θα επιτρέψουμε πόντιση χωρίς δική μας άδεια. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Και ο καιρός. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας Λίνα Μενδώνη και Εύτη Μίλωσεφ να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και την σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερών και Νιγρήτης Κύριο Θεολόγο και Δράμας Κύριο Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Κύριο Παύλο που υπήρξε ο αρχιτέκτον και προτεργάτης του όλου εγχείρηματος. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο είχε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος της Νίκης κύριος Δημήτριος Νατσιός. Τον κύριο Νατσιό υποδέχθηκε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας, ενώ στη συνάντηση παρέστη ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη διδακτική ύλη των βιβλίων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παρουσίασης της σύγχρονης οικογένειας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας πολιτείας και εκκλησίας εξετάστηκαν τρόποι στήριξης των ευάλωτων πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε επίσης επαφές με τον αντικυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ Ελλάς κύριο Δημήτριο Χριστόπουλο, καθώς και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Δημητρίου και Ελένης Καραγκούνη, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλειών με κοινωνικό αποτύπωμα. Έπεσαν οι υπογραφές, αγαπητοί ακροατές, για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την παρουσίαση της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του και πρόσθεσε. Η υπογραφή είναι μια σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μας που νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν. Είναι εξίσου σημαντική για τους συγγενείς τους οι οποίοι βιώνουν ένα παράλληλο Γολγοθά. Μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Η ασθένεια αυτή δεν εξαλείφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί. Είναι σημαντικό οι εύποροι συμπολίτες μας να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα σε αυτήν την κοινή προσπάθεια που μας αφορά όλους. Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός ευχαριστώντας τα ιδρύματα της χώρας που θα συμβάλλουν στη δημιουργία του Εθνικού Πρωτύπου Κέντρου για την Άνοια. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από σημαντικά κοινοφελή ιδρύματα της χώρας. Η επιλογή του Περιστερίου
συνδέεται και με την προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα δυτικά προάστια, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές ανισότητες. Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Γιώργου Ρούντα, επισήμανε πως η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια να αφαιρέσει κάθε διατύπωση αναθεωρητικού ή αλυτρωτικού χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία. Ο κύριος Ρούντα σημείωσε στην ερώτησή του ότι σε σχολικό βιβλίο της Βόρειας Μακεδονίας γίνεται παραπομπή σε μακεδονική γλώσσα και Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο, χωρίς διάκριση του αρχαίου Μακεδόνα από τη σύγχρονη μακεδονική ταυτότητα. Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς με την επισήμανση ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας εν προκειμένου παραβιάζει όχι απλώς τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας επισημαίνεται στη Συμφωνία, υπογραμμίζει η κυρία Παπαδοπούλου, γνωστοποιώντας την Εθνική Αντιπροσωπεία πως όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία, όπως είπε, συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο, προκειμένου να μην υπάρχει παρέκκληση από την ορθή αποτύπωση της ιστορικής πραγματικότητας. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αλλαγή διευρύνει το περιθώριο αποπληρωμής για τους οφειλέτες και έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις, ώστε περισσότερα χρέη να μπορούν να ρυθμιστούν και να αποπληρωθούν σε βάθος δεκαετίας. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι ήδη αποπληρώνουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις, μόλις 23.000, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2024. Με την προηγούμενη ρύθμιση, δικαίωμα ένταξης είχαν οι οφειλέτες με χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, εντάσσονται και τα χρέη που δημιουργήθηκαν το 2024, ενώ η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2027. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5,84%, όσο είναι δηλαδή και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τα δημοσιονομικά περιθώρια να στενεύουν, η κυβέρνηση συνεχίζει συντηρητικά τις προσπάθειες στήριξης του εισοδήματος, ενώ μεταφέρει το ζήτημα της παρέμβασης για την ενεργειακή ακρίβεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε επίπεδο δαπανών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ σε συνολικά 20 λεπτά με τη συμμετοχή των διηλιστηρίων, καθώς και επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη από τα διηλιστήρια. Τα μέτρα αυτά, για τα οποία η κρατική δαπάνη εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρώπης, μαρτυρώντας πως τηρείται στάση αναμονής, αφενός με την ελπίδα να βελτιωθούν οι συνθήκες στη διεθνή αγορά, αφετέρου μέχρι να ληφθούν αποφάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών από το ενεργειακό ράλι. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξαιρεθούν σε ένα βαθμό από τους Ευρωπαίους δημοσιονομικούς κανόνες τα μέτρα που ελήφθησαν εκτάκτως για την ενεργειακή κρίση, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των κρατικών υπερεσόδων που προκύπτουν από φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω των ανατιμήσεων. Οι επιλογές θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών.
ακόμη και αν εξασφαλιστεί η Ευρωπαϊκή Συνένεση για αξιοποίηση περαιτέρω δημοσιονομικού χώρου για δαπάνες, το σενάριο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα απομακρύνεται. Η κυβέρνηση προκρίνει απέναντίας μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα για την προσωρινή ανακούφιση των οικοκυριών από το ενεργειακό κόστος. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-26. Είχε προηγηθεί η ελληνική Προεδρία τον Μάιο του 25, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών του σημαντικότερου οργάνου του ΟΗΕ για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Οι σχέσεις μεταξύ των μονίμων μελών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από βαθιές διαφωνίες και η δυνατότητα του Συμβουλίου να διαμορφώνει κοινές απαντήσεις δοκιμάζεται σε σειρά κρίσεων. Η Προεδρία δεν δίνει βεβαίως στην εκάστοτε χώρα τη δυνατότητα να καθορίζει μονομερώς τις αποφάσεις ή την πολιτική του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων και των κλειστών διαβουλεύσεων, εκπροσωπεί το Συμβούλιο και διαχειρίζεται, υπό την εξουσία των 15 μελών, το πρόγραμμα εργασίας και την καθημερινή λειτουργία του. Έως αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι, έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη εντοπίζονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με πιθανότητα να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά από τη μετεωρολόγο μας, κυρία Πηγή Ζαχαρία. Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι πολύ υψηλός. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενεργοποιήθηκε το 112 με προειδοποίηση στους πολίτες σε περιοχές του Ρεθύμνου, στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδα στο Ηράκλειο και στις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών Αλασιθίου να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώθηκε στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ τροποποιήσεις σημειώθηκαν και σε δρομολόγια από τον Πειραιά προς τον Αργοσαρονικό.

Επιμένει η Άγκυρα στη ρητορική ένταση σχετικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα τοποθέτησή του, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, δηλαδή την τουρκική. Όπως υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε εγκατάσταση καλωδίων αγωγών ή επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, προσθέτει. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Αμήνης καταλογίζει σε Ελλάδα και Κύπρο προβοκατόρικες ενέργειες σχετικά με την στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά. Είναι σε συμπίησαν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα δεν συμβάλλουν στην εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί.

0: Αντίθετα, αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας, υποστηρίζει η Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε πως είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα συγκυβερνήτη να ρίξει αεροσκάφος της Emirates που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, ο επιτιθέμενος πιλότος ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου συνελήφθη μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai και εκτίμησε πως στη συνέχεια θα μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος. Επιβάτες που βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ περιέγραψαν πως εισέβαλαν στο πιλωτήριο και πάλεψαν με το δράστη, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε απότομη κάθοδο. «Θα παρακολουθούμε την έρευνα και ενδεχομένως θα συμμετάσχουμε και σε αυτήν», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. Μιλώντας στο CNN, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν είχε λάβει προειδοποίηση ούτε διέθετε εκ των προτέρων πληροφορίες για το περιστατικό στο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 174 ανθρώπους με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης συνελήφθη αφού μαχαίρωσε τον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ και προφανώς προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία πως το Ιράν σχεδίαζε επίθεση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδικάζοντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στην κυβέρνησή του σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι Παλαιστίνοι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητα κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News αργά χθες, δήλωσε πως το Ισραήλ ενημέρωσε τη Βρετανία για συνωμοσία λίγο πριν η κυβέρνηση του Μπέρναμ στις 8 Σεπτεμβρίου ανακοινώσει κυρώσεις σε προϊόντα από Ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Θέλετε να ακούσετε πόσο παράλογα είναι τα πράγματα εκεί και πόσο μακριά έχει φτάσει η αντιϊσραηλινή προπαγάνδα», δήλωσε ο Νετανιάχου στον παρουσιαστή του Αμερικανικού δικτύου. «Δώσαμε στους Βρετανούς τις πληροφορίες ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση και ήταν μια επίθεση που χρηματοδοτήθηκε από το Ιράν και σχεδόν την επόμενη μέρα μας επέβαλαν κυρώσεις». Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε επικυρώσει του έκτακτου δελτίου που εκδόθηκε χθες των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι βροχές και οι καταιγίδες, μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Δεκάτου, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη, 1 του μηνός, καλό μήνα να έχουμε κιόλας, έως και τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική έτσι ασθένηση θα υπάρξει έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 του μηνός και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μηνός μέχρι και κυρίως το Σάββατο 3 Δεκάτου. Δεύτερον, τοπικά θυελλώδης, πολύ θυελλώδης, βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να ενημερώνονται από τα κατατόπιν λιμεναρχεία για να μην ταλαιπωρηθούν από την απαγόρευση του απόπλου, διότι υπάρχει σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου υπάρχουν τα 9 μποφόρ. Το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12ωρο. Και περνάμε τώρα στο σημερινό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στην Κρήτη είναι φως με βροχές στις σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην κεντρική και την νότια ανατολική υπηρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα, νεφώς με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά και 6. Ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειο, βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στους Ωραιούς, στην Βόρεια Εύβοια, στη Σιτία και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Ενώ βροχή έχουμε στο Καστελόριζο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα είναι 25 βαθμούς, Σέρες, Πολύκαστρο Κυλκής, Νησά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, Κεφαλονιά, Μεσολόγγι, Καλαμάτα, Σάμο, Κάρπαθο, Ρόδο, Αγρίνιο, Ιθάκη, Ναύπακτος, Γήθιο, Σκάλα Μεσσηνίας, Μελιγαλά. Και 26 βαθμούς έχουμε Πρέβεζα, Κέρκυρα, Πύργος και Κυπαρισία, ουσιαστικά στα δυτικά δηλαδή. Στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με βροχή, περιμένουμε και καταιγίδα με νότιους ανέμους στο 2 με 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η Αττική έχει αυτή τη στιγμή μικρότερη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο Τατόι και η μεγαλύτερη θερμοκρασία στα Μέγαρα 23 βαθμοί, 22 στη Νέα Φιλαδέλφια και 21 βαθμούς έχει στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στα Σπάτα και στο Σκοινιά. Η Θεσσαλονίκη, και περιμένουμε και βροχή κατά περιόδους στην Αττική. Η Θεσσαλονίκη έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, με νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και έθριο καιρό. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, 2 του μηνός, θα έχουμε και γενικά χαρακτηριστικά στην κεντρική και την νότια ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια, το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημεριανές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά και 6. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και πάλι 9 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά της Κυκλάδας στην Κρήτη 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Και αύριο περιμένουμε βροχή στο Καστελόριζο και θα έχει ακόμα μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, βροχή και καταιγίδα. Και στην Αττική για αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 βαθμούς μέχρι 21 το μεσημέρι και θα έχει νεφώσεις με πιθανότητα βροχή, βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, ενώ οι ρηπές θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 12 βαθμούς θερμοκρασία το πρωί με 24 το μεσημέρι, βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και έθριο καιρό. Τώρα να δούμε τις υπόλοιπες θερμοκρασίες. Η Θράκη 15 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Θεσσαλία 11 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 13 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 11 με 12 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 18 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Κρήτη 18 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 17 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Και στα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Αυτά για το σημερινό και τον αυριανό καιρό. Και να πούμε επιπλέον ότι τα 9 μποφόρ αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι στο στενό Καφιρέα, επίσης στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς και στην, στο νοτιοδυτικό Αιγαίο και στη θάλασσα Κυπρίων.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να έχουμε κιόλας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και εκδημοκρατισμός του Τζον Άντερσον. Το κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι θρησκευτικές παραδόσεις είναι πιθανό να επηρεάζουν τη δυνατότητα επιτυχούς εκδημοκρατισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης για πολλές δεκαετίες. Από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πολλοί συγγραφείς επέστησαν την προσοχή στη σημασία της πολιτικής κουλτούρας, στην ερμηνεία της επιτυχίας ή αποτυχίας του εκδημοκρατισμού και κάποιοι εστίασαν στους τρόπους με τους οποίους οι θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκησαν στη δημιουργία της πολιτικής κουλτούρας των διαφόρων χωρών. Πρόσφατα προέκυψε σε εισαγωγικά μια νέα ορθοδοξία η οποία επικεντρώνεται στους θεσμικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και τίνει να θεωρεί περιθωριακή ή άσχετη την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων. Λίγοι είναι οι συγγραφείς που αναλύοντας το τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού αφήνουν περισσότερο χώρο στη θρησκεία, με εξαίρεση την αναφορά στις περιπτώσεις χωρών όπως η Πολωνία, όπου η θεσμική θρησκεία έπαιξε ρόλο στην υπονόμευση των απολυταρχικών καθεστώτων. Ο Τζουάν Λίνς και Άλφρεντ Στέπαν, αναλύοντας την εμπειρία της Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν πως η θρησκεία ως υπόθεση εργασίας μπορεί να παραλυφθεί, διότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες ικανότεροι να εξηγήσουν το διαφορετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών του εκδημοκρατισμού στην περιοχή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Φρεντ Χάλιντεϊ υποστηρίζει ότι τα εμπόδια που συναντά η δημοκρατία στις Ισλαμικές χώρες σχετίζονται με κάποια άλλα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι κοινωνίες τους. Αν και κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να αντλούν την ομιμοποίησή τους από τον Ισλαμικό δογματισμό, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερα Ισλαμικό σε αυτά, όπως αναφέρει ο Χάλιντεϊ. Αντίθετα, ο Σάμιουελ Χάντινγκτον θεώρησε τη θρησκεία ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση των πολιτισμικών μπλοκ στα οποία κατηγοριοποιεί τον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι η θρησκευτική παράδοση ασκεί μια κάποια επίδραση στην πιθανή επιτυχία των προσπαθειών εκδημοκρατισμού. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση των κύριων αντιπαραθέσεων γύρω από αυτό το ζήτημα και σημειώνει τα βασικά επιχειρήματα της σε εισαγωγικά νέας ορθοδοξίας, η οποία επιμένει στην αδυνατότητα της ουσιοκρατικής προσέγγισης των θρησκευτικών παραδόσεων, στην αμφισημία των θρησκευτικών λόγων οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν δεξαμενή επιχειρημάτων τόσο για τους υπέρμαχους όσο και για τους πολέμιους της δημοκρατίας, καθώς και στην δευτερεύουσα σημασία των πολιτισμικών παραμέτρων για τον επιτυχή ή αποτυχημένο εκδημοκρατισμό. Το κεφάλαιο αυτό αποδέχεται πολλά από αυτά τα επιχειρήματα, αλλά ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι η θρησκεία δεν είναι απόλυτα ασύνδετη με την κατανόηση της εξέλιξης των δημοκρατικών πειραμάτων. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι σε αντίθεση με τις κριτικές που ασκεί ο πολιτισμικός σχετικισμός, οι θρησκευτικές παραδόσεις, όπως ακριβώς και η δημοκρατία, έχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Ότι οι θρησκευτικές παραδόσεις μπορούν, σύμφωνα με τα λόγια του Στέπαν, να είναι αμφίσιμες, αλλά ανά πάσα δεδομένη στιγμή, οι κυρίαρχες φωνές μέσα τους είναι εκείνες που αποδεικνύονται περισσότερο ή λιγότερο δεκτικές στην ανάπτυξη του πλουραλισμού. Και τέλος, ότι οι αλληλένδετες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις, όπως αυτές εκφράζονται στον δημόσιο λόγο καθώς και στις θέσεις που υιοθετούνται από τους κύριους θρησκευτικούς δρόντες, μπορεί να έχουν κάποια μεν αλλά όχι αποφασιστική επίδραση στην επιτυχία ή μη της εδραίωσης της δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, το επαρκώς αδύναμο επιχείρημα δεν είναι ότι η θρησκεία καθορίζει τα πολιτικά αποτελέσματα
ή ότι οι θρησκευτικές προτεραιότητες δεν μπορούν να αλλάξουν ή ότι ο κόσμος διαιρείται σε αναπόφευκτα συγκρουσιακές πολιτισμικές ομάδες, αν και η επικύντρωση λόγω χώρου στο Ισλάμ και την Ανατολική Ορθοδοξία ως εν μέρη παραδόσεις του παρόντος μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση. Η αντιπαράθεση λοιπόν, η προτεσταντική σύνδεση. Πολλοί συγγραφείς που έγραψαν για τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά το 1945 παρατήρησαν ότι οι πρώτες χώρες που εκδημοκρατίστηκαν είχαν συνήθως προτεσταντική θρησκευτική παράδοση. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Σκανδιναβία, Ολλανδία, ενώ όπως παρατηρεί ο Στίβ Μπρους, συμβάλλοντας έτσι σε αυτή τη βιβλιογραφία, αυτές ήταν επίσης οι χώρες που απέφυγαν τον εναγκαλισμό με τον απολυταρχισμό κατά τον 20ο αιώνα. Φυσικά υπήρξαν και εξαιρέσεις. Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Ινδία μετά την ανεξαρτησία, και επομένως δεν υπήρξε υπαινιγμός ότι ο προτεσταντισμός είναι απαραίτητη προϋπάρχουσα συνθήκη. Το επιχείρημα διαμορφώθηκε στη λογική ότι υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη θρησκευτική παράδοση τα οποία ευνοούσαν περισσότερο την ανάδυση πλουραλιστικών πολιτικών. Για κάποιους αυτή η συνάφεια στηριζόταν στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Για άλλους, οι δημοκρατίες προέκυπταν από συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της προτεσταντικής παράδοσης, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είδαν τη δημοκρατία κυρίως ως τυχαίο υποπροϊόν συγκεκριμένων πτυχών της διαδικασίας της μεταρρύθμισης. Όσοι επικεντρώθηκαν στην οικονομική διασύνδεση είχαν την τάση να αντιμετωπίζουν τη δημοκρατία ως μια συνέπεια του οικονομικού εξυγχρονισμού, και καθώς οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες ήταν συνήθως προτεσταντικής παράδοσης, θεώρησαν πως ίσως η εμφάνιση της δημοκρατίας πρώτα σε αυτές τις χώρες να ήταν αναπόφευκτη. Στην προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, του Max Weber, είχε υποστηριχθεί ότι συγκεκριμένες ψυχολογικές συνθήκες συνέβαλαν στη δημιουργία του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και ότι αυτές είχαν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από την θρησκευτική αλλαγή. Σε αυτό το σημείο ο Weber συνέδεσε την ανάγκη να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες καλβινικές έννοιες της κλίσης και του προορισμού, από όπου προέκυψε ο εγκόσμιος ασκητισμός, ο οποίος ενθάρρυνε την αναζήτηση του πλούτου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιείται για εγκόσμια απόλαυση. Είναι περιττό να υποθεί ότι ο Weber δεν ήταν απλουστευτικός ώστε να αποδεχθεί μια αντετερμινιστική σχέση. Έτσι προειδοποίησε λέγοντας πως δεν έχουμε καμία πρόθεση να διατηρήσουμε μια τόσο ανόητη και δογματική θέση, όπως ότι το πνεύμα του καπιταλισμού θα προέκυπτε μόνο ως αποτέλεσμα των συνεπειών της μεταρρύθμισης, ή ακόμη ότι ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα είναι δημιούργημα της μεταρρύθμισης. Μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο διερευνώντας αν και σε ποια σημεία υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών θρησκευτικών πεπιθήσεων και της έμπρακτης ηθικής. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε αυτό το σημείο δεν επιχειρηματολογούσε για τη δημοκρατία αυτή καθεαυτήν, αν και κάποιοι από τους υπαινιγμούς της θέσης του επεκτάθηκαν στο να υπονοήσουν μια σύνδεση ανάμεσα στον προτεσταντισμό και τη δημοκρατία. Ειδικότερα έχει υποθεί ότι η μεταρρύθμιση βοήθησε στην κατάρρευση των παραδοσιακών πολιτισμικών εμποδίων που παρακόλλιαν τον οικονομικό εξυγχρονισμό, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στον καταμερισμό της εργασίας και σε κάποιον βαθμό ισονομίας. Η σχέση του προτεσταντισμού με τη δημοκρατία εντοπίστηκε επίσης στην ιδεολογική φύση του, με την έμφαση που αυτός δίνει στη σχέση του ατόμου με τον Θεό, μια ιδέα η οποία ήταν εγγενώς υποστηρικτική της ισονομίας. Ουσιαστικά στο κέντρο του οράματος του Λούθυρου βρίσκονταν η έννοια μιας ιεροσύνης για όλους τους πιστούς, η οποία τουλάχιστον στην πνευματική σφαίρα δεν επέτρεπε διάκριση μεταξύ πρίγκιπα και φτωχού όσον αφορά τη σχέση του καθενός με το Θεό. Ομοίως, η κλίση του Καλβίνου ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να προκύψει σε οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας
και επομένως οι ομολογιακές πολιτικές που μπορούσαν να θεωρηθούν πρόδρομος της δημοκρατικής μορφής διακυβέρνησης. Βέβαια, στην πράξη, κανένας από τους ηγετικούς μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτης με την σύγχρονη έννοια του όρου. Ο Λούθυρος τόνισε τη φυσικότητα του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος. Βασίστηκε πολύ στους πρίγκιπες για τη στήριξη των νέων διδασκαλιών και αποδοκίμασε στεναρά τους αγρότες που εγείρονταν ενάντια στους αφέντες τους. Ομοίως, στις καλβινικές ομολογιακές πολιτείες τον κύριο λόγο είχαν οι πάστορες, ενώ η προσωπική εμπειρία που απέκτησε ο Καλβίνος στον αγώνα του με τη θεωρητικά αντιπροσωπευτική συνέλευση της Γενέβης τον έκανε πιο σκεπτικιστή ως προς την ιδέα της συμμόρφωσης οποιασδήποτε μορφής διακυβέρνησης στο θείο ιδανικό. Παρόλα αυτά, από τις συζητήσεις της μεταρρύθμισης προέκυψαν διάφορες ιδέες, οι οποίες θα συνέβαλαν αργότερα στην ανάδυση της δημοκρατίας με τη σύγχρονη έννοια. Η έννοια της διακυβέρνησης ως συμβολέου μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων. Η αποδοχή της αντίστασης στους κυβερνήτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και η ιδέα της ανεκτικότητας. Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, διάφοροι συγγραφείς μελέτησαν το ερώτημα πότε θα ήταν αποδεκτή η αντίσταση στην τυραννία, αλλά και ποιοι είχαν το δικαίωμα να ανατρέψουν τους κακούς κυβερνήτες. Σε γενικές γραμμές, οι μεταρρυθμιστές ήταν συντηρητικοί, αλλά μέχρι το τέλος του αιώνα είχε αρχίσει να δίνεται έμφαση στη θεώρηση της διακυβέρνησης ως προϊόντος συμφωνίας ανάμεσα στους πολίτες και τους μονάρχες. Μια ιδέα που μάλλον συζητείται καλύτερα στο εμπνευσμένο από το Καλβίνο έργο. Σε αυτό αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο πρίγκιπας αψηφίσει τον νόμο του Θεού, τότε χάνει τη θεϊκή έγκριση και υπονομεύεται ή καλύτερα λύγει η αμοιβαία υποχρέωση όπως βασίζεται στο συμβόλαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες η κοινότητα έχει το δικαίωμα να αλλάξει συμπεριφορά και οσύστατη λύση να καθαιρέσει τον παραστρατημένο ηγέτη. Όσον αφορά την ανεκτικότητα, αυτή ήταν μια αιρετή που αρχικά δεν συζητήθηκε ιδιαιτέρως από τους μεταρρυθμιστές. Η θρησκευτική ελευθερία συχνά εκλαμβανόταν ως εν Χριστώ ελευθερία ή ως απελευθέρωση από το τέλμα του καθολικισμού. Κατά συνέπεια, γενικά συνηγορούσαν υπέρ της αποδοχής του δικού τους δικαιώματος να διαφέρουν από τον Ορθόδοξο Καθολικισμό. Αλλά πολλές φορές ήταν ανίκανοι να δεχτούν διαφορές εντός των κοινοτήτων ή των κρατών που διοικούσαν. Εν τούτης, ίσως αναπόφευκτα, ο θρησκευτικός κατακερματισμός που ακολούθησε τη μεταρρύθμιση βοήθησε στην υπονόμευση της άποψης περί μιας κοινότητας με ενιαία πίστη η οποία θα κυριαρχεί στην πολιτική τάξη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν στις προθέσεις των προτεσταντών μεταρρυθμιστών, αλλά όπως το έθεσε ο Στίβ Μπρους, ήταν ένα ακούσιο υποπροϊόν των κοινωνικών και θεολογικών αλλαγών που οι ίδιοι προκάλεσαν. Συγκεκριμένα, η αυξανόμενη ευημερία που συνόδευε τον οικονομικό εξυγχρονισμό, η αλλαγή της σχέσης ατόμου-κοινότητας και η αύξηση του θρησκευτικού πλουραλισμού βοήθησαν να σπάσει η οργανική σύνδεση μεταξύ θρησκείας και κοινότητας και να οδηγηθεί η θρησκεία στην ιδιωτική σφαίρα. Λόγω της αυξανόμενης θρησκευτικής διαφορετικότητας, η υποστήριξη της Ορθοδοξίας έγινε μια ακριβή υπόθεση για τα αναδυόμενα έθνη-κράτη και συνεπώς οργάνωσαν τις δραστηριότητές τους με φθήνουσα αναφορά στους θρησκευτικούς θεσμούς ή τις θρησκευτικές ιδέες. Έτσι, η αποδοχή της θρησκευτικής διαφορετικότητας που εμφανίστηκε σταδιακά μετά τη μεταρρύθμιση συνέβαλε σε μια ευρύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας και της ανάγκης για συνένεση στη δημιουργία της πολιτικής τάξης η οποία αργότερα θεσμοθετήθηκε με διάφορους τύπους φιλελεύθερης δημοκρατίας.

μη δημοκρατικές σε εισαγωγικά θρησκείες. Αν ο Προτεσταντισμός θεωρήθηκε βασικός συντελεστής στην ανάδυση των δημοκρατικών συστημάτων ή τουλάχιστον μια ιδιαίτερα κατάλληλη θρησκεία για τη δημοκρατία, σχεδόν όλες οι άλλες θρησκευτικές παραδόσεις έτειναν να θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο ασύμβατες με τις πλουραλιστικές πολιτικές. Αρχικά μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον Ρώμαιο Καθολικισμό, ο οποίος ήταν ιστορικά βαθιά εχθρικός στα δημοκρατικά ιδεώδη και ο οποίος κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα έδειχνε να συμβιώνει εύκολα με τα πολυταρχικά πολιτικά συστήματα. Το γεγονός ότι η δημοκρατία προέκυψε περισσότερο στον προτεσταντικό κόσμο σήμαινε ότι για κάποιο διάστημα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν ήταν υποχρεωμένη να δεσμευτεί άμεσα με δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης. Οι ακρότητες της Γαλλικής Επανάστασης που φαινομενικά συνέβαλαν στο να δώσουν στον πολίτη το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής ενίσχυσαν τη θέση της Εκκλησίας ότι η δημοκρατία συνδέεται υπό μία έννοια με το χάος, την αναρχία και την επιθετικότητα προς την πραγματική θρησκεία. Επιπλέον, η ίδια η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας φαινόταν αντικρούει την κυριαρχία του Θεού, ενώ η ειλικρινή θρησκευτική ανεκτικότητα θεωρούνταν απειλητική για την ιδεολογική ηγεμονία της Δυτικής Εκκλησίας. Ως εκ τούτου, ο Πάπας Γρηγόριος 16ος καταδίκασε πολύ σύντομα την εσφαλμένη άποψη της ελευθερίας της συνείδησης, ενώ το Syllabus of Errors απέρριψε την άποψη ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πρόοδο, τον φιλελευθερισμό και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αν και η εγκύκλιος Rerum Novarum του Πάπα Λέοντος του 13ου πρόθεσε μια οπτική κοινωνικού καθολικισμού, το Βατικανό προσκολήθηκε στην απόρριψη των δημοκρατικών πολιτικών, μέχρι που η θεωρούμενη κομμουνιστική απειλή του οδήγησε σε επανεξέταση της θέσης του. Ακόμα και τότε, οι καθολικοί ιεράρχες συνέχισαν στην πράξη να είναι αμφίσιμοι όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα πολυτερχικά καθεστώτα, είτε πρόκειτο για τους φασίστες ηγέτες της Κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 1930, είτε για τους κορπορατιστές ηγέτες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Όπως σημειώνει ο Σίγμουν, η άποψη του Βατικανού ότι όλα τα πολιτικά καθεστώτα είναι προσωρινά, αλλά και η απροθυμία του να προσαρμοστεί σε όλα τα καθεστώτα, αρκεί αυτά να μην απειλούν άμεσα την καθολική αντίληψη περί του κοινού καλού, ενθάρρυναν μια τάση για αποδοχή του κατεστημένου. Η εμπειρία της Ιβηρικής Χερσονήσου και των χωρών της Λατινικής Αμερικής από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 1960 οδήγησε κάποιους μελετητές στην άποψη περί ασυμβατότητας του καθολικισμού με τη δημοκρατική διοίκηση. Για όσο διάστημα αυτά τα καθεστώτα προστάτευαν τα θεσμικά συμφέροντα της Δυτικής Εκκλησίας, οι επίσκοποι της οποίας συχνά προέρχονταν από την ίδια κοινωνική τάξη με την πολιτική ελίτ, δεν υπήρχε λόγος αντιπαράθεσης του κλήρου με τους απολυταρχικούς ηγέτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια καθεστώτα παρήχαν νομική υποστήριξη στην καθολική ηγεμονία, προωθούσαν την καθολική παιδεία και επέτρεπαν τη λογοκρισία έργων τα οποία ήταν επικριτικά στη θρησκευτική διδασκαλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι υπήρχαν βασικά στοιχεία της οργανωτικής και ιδεολογικής καθολικής παράδοσης που εναρμονίζονταν πολύ καλά με τις απολυταρχικές πατριαρχικές πολιτικές παραδόσεις αυτών των κρατών. Τέτοια ήταν μεταξύ άλλων η μοναρχική και ιεραρχική της δομή, η έμφασή της στην αρχή της εκκλησιαστικής περιουσίας και η μη ανοχή της διαφορετικότητας εντός των κατεξοχήν καθολικών κρατών. Ο Ντίλι σημειώνει ότι στη Βόρεια Αμερική οι ιδρυτές επιδίωξαν το μοίρασμα της εξουσίας, ενώ στη Λατινική Αμερική οι ηγέτες που διασπάστηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία αναζήτησαν τη συγκέντρωση της εξουσίας. Ο Ντίλι εντοπίζει τις ρίζες αυτής της μονιστικής οπτικής στην κοινή καθολική κουλτούρα της περιοχής. Αυτή η οπτική πηγάζει από την ιδέα του καθολικισμού περί του κοινού καλού, το οποίο διαφοροποιείται από το άθροισμα των πολλών ιδιωτικών συμφερόντων και τίνει να θεωρεί διχαστική την αναζήτηση της ικανοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων.
Έτσι, στοιχεία της καθολικής παράδοσης ενίσχυσαν και ισχυροποίησαν την ιβηρική λατινοαμερικανική προδιάθεση για την ιεραρχία, τον πατερναλισμό και την απολυταρχία. Στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών συζητήσεων κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 βρισκόταν η Καθολική Εκκλησία, ενώ το γεγονός πως ελάχιστη προσοχή δόθηκε σε άλλες θρησκείες παραπέμπει στο ότι ελάχιστοι στοχαστές θεωρούσαν σοβαρή την πιθανότητα να αποδειχθούν αυτές υποστηρικτικές της δημοκρατικής ανάπτυξης. Πολλοί επίσης επικεντρώθηκαν στο Ισλάμ και τον Κομφουκιανισμό, θεωρώντας πως οι θρησκείες αυτές εμπεριείχαν στοιχεία μη εναρμονισμένα με τη δημοκρατία. Όσον αφορά το Ισλάμ, υποστηρίχθηκε ότι η εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό κείμενο και κάποια ιονή νομικά διατάγματα, η έμφαση στη θεϊκή κυριαρχία και η υποτιθέμενη έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στο θρησκευτικό και το πολιτικό βασίλειο, όλα αυτά μαζί στρέφονταν ενάντια στην ανάπτυξη της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δημοκρατία είχε πρακτικά αποτύχει να ριζώσει, με εξαίρεση την Τουρκία και το Πακιστάν, σε οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο. Το ίδιο συνέβη και με τον Κομφουκιανισμό. Αρκετοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι η κουλτούρα του Κομφουκιανισμού, η οποία κυριαρχούσε σε περιοχές της Ανατολικής Ασίας, με την έμφαση που έδινε στην ιεραρχία, την τάξη και τη συνένεση, επίσης εργαζόταν ενάντια στη δημοκρατία. Σε αυτές τις πρώιμες συζητήσεις, ελάχιστα εξετάστηκαν άλλες ομολογίες, ίσως λόγω της άποψης πως η Ανατολική Ορθοδοξία με τη μακρά παράδοση εξάρτησής της από το κράτος και ο Βουδισμός με την υπονοούμενη παθητικότητά του πρόσφεραν ελάχιστες δυνατότητες σε όσους επιθυμούσαν τον εκδημοκρατισμό. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργεί η μέχρι πρόσφατα απουσία οποιασδήποτε σημαντική συζήτηση για τον Ιουδαϊσμό ή για τον Ινδουισμό, του οποίου η ποικιλία θεοτήτων και η ευρή ανοχή στη θρησκευτική διαφορετικότητα σε προγενέστερη περίοδο θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμέλιο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ινδία.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε

0: να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μη κρασιατών», ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης, αλλά και σε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Συγκεκριμένα θα σταθούμε στις πόλεις Κουσάνταση και Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η ερευνήτρια και συγγραφέας, η κυρία Μαρία Βεϊνόγλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο το 89,5. Χαίρετε, κυρία Βεϊνόγλου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε και ευχαριστώ εκ των προτέρων και τους ακροατές μας που θα έχουν την υπομονή να μας ακούσουν σε όσα θα πούμε για αυτές τις περιοχές και για αυτά τα πολίσματα που παρουσιάζουν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και που στην περίοδο αυτή που μας ενδιαφέρει και που έχουμε την επέτειό της αυτόν τον καιρό, τα 100 χρόνια, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, όπως θα δούμε και από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, γιατί η ιστορία τους είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι πρόκειται για σημαντικούς χώρους. Και φυσικά, επειδή έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πάρα πολύ γνωστά αυτά τα γεγονότα, έχουμε στοιχεία από πληροφορίες, από μαρτυρίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα και ελπίζω ότι με την ευκαιρία της επετείου αυτής θα δουν το φως της δημοσιότητας. Αλλά εδώ στην εκπομπή που με καλέσατε θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε και προφορικά δύο πράγματα πάνω σε αυτά.
0: Έχουμε και μαρτυρίες, κυρία Βεϊνόγλου, στις οποίες θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή. Μαρτυρίες οι οποίες παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώντας όμως, θα θέλαμε να μας πείτε τις περιοχές στις οποίες θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή και να μας δώσετε και ένα γεωγραφικό στίγμα των περιοχών αυτών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές να καταλάβουν την περιοχή, πού ακριβώς, για ποιες περιοχές ακριβώς μιλάμε.
1: Ακούστε, θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για τον Κάτω Μέανδρο, τις περιοχές της παλαιάς Ιωνίας. Η καθ' αυτό Ιωνία βρισκόταν σε αυτά τα παράλια που βρίσκονται απέναντι από την Πάτμο και τη Σάμο και την Ικαρία. Τα μέρη αυτά του Κάτω Μεάνδρου, εκεί δηλαδή που σχηματίζει τις εκβολές του ο Μέανδρος, στην αρχαιότητα στα μέρη αυτά ήκμασαν δύο από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας, που ήταν η Πριίνη και η Μίλητος. Νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό στίγμα γεωγραφικό για την περιοχή. Κύρια πολίσματα αυτής της περιοχής ήταν η Νέα Έφεσος, η Κουσάνταση όπως λέγεται στα τουρκικά, και πιο μέσα τα Σόκια, κάπου 20 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα είναι τα Σόκια. Όμως όλη αυτή η πεδιάδα που σχηματίζεται στον Κάτω Μέανδρο είναι γεμάτη από πολίσματα τα οποία από τον 18ο ιδίως αιώνα και μετά γεμίζουν από ελληνικό πληθυσμό, ύστερα από μια πολύ μεγάλη περίοδο ερήμωσης. Και θα μιλήσουμε, δεν θέλω να προτρέχω έτσι με τη σειρά που έχω κατά νου να σας μιλήσω για όλα αυτά. Έχουμε πολίσματα κυρίως τα Σόκια σαν βασικές πόλεις και, και τη Νέα Έφεσο, το Κουσάνταση, που ήταν το λιμάνι. Η Νέα Έφεσος, για να καταλάβετε, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το βορειότερο άκρο της νήσου Σάμου. την χωρίζει από το νησί ο επταστάδιος πορμός του Στράβωνα. Όσο για τα Σόκια σας είπα, είναι 20 χιλιόμετρα περίπου στην ενδοχώρα, πιο μέσα δηλαδή από τη Νέα Έθεσο. Αυτές οι δύο πόλεις είχαν μεικτό πληθυσμό, είχαν δηλαδή και χριστιανούς και μουσουλμάνους, περίπου σε ίσα ποσοστά ήταν ισοδύναμοι οι πληθυσμοί μέσα στις πόλεις, αλλά και οι δύο μαζί να φανταστείτε ότι έφταναν κοντά τις 20.000 Έλληνες. Μαζί με τα χωριά, οι Έλληνες που κατοικούσαν στην κοιλάδα, στην πεδιάδα μάλλον του Μεάνδρου, ήταν οπωσδήποτε πάνω από 30-40 χιλιάδες.
0: Ένας μεγάλος αριθμός, κυρία Αβελινόγλου.
1: Βεβαίως, βέβαια. Μα περί αυτού,
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα έτσι είναι που έχει μεγάλη σημασία. Υπήρχαν χωριά που είχαν μάλιστα αμιγούς ελληνικό πληθυσμό, όπως για παράδειγμα το Κελεμπέσι, τα Δωμάτια, το Ρωμιοτσάγκλι, το Άκτιοι, ο Γέροντας, καθώς και άλλα βέβαια. Είχαμε και άλλα χωριά που είχαν μεικτό πληθυσμό και άλλα βέβαια υπήρχαν και αμιγώς τουρκικού πληθυσμού χωριά μέσα στην. Από αυτά τα μεν Δωμάτια είναι στο ορεινό μέρος της Μικάλης, ενώ το Κελεμπέσι είναι στις υπόρειές της και τα υπόλοιπα είναι σκορπισμένα μέσα στην πεδιάδα του Μεάνδρου. Κυριότερα λιμάνια αυτή η περιοχή έχει της Νέας Εφέσου, αλλά και τα τρία λιμάνια του Γέροντα. Ο Γέρον, το όνομά του είναι Γερόν, το λέγανε οι Τούρκοι και οι νεότεροι βέβαια κάτοικοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία, είναι το ιερό, αρχαίο ιερό του Διδυμαίου Απόλλωνος εκεί. Ναι, και από το Γερόν Γερόν έγινε Γέροντας. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Ναι, όσον αφορά τα χωριά και η γεωγραφική
1: περιοχή. Ναι, και θα σας μιλήσω γιατί
0: στην
1: ενδιαφέρον
0: οποία βρίσκονται. Ποια ήταν η σπουδαιότητα, κύριε Αβελινόγλου, της περιοχής? Ας πάρουμε την οικονομική πτυχή. Με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι των χωριών αυτών? Τι γνωρίζουμε για αυτές τις κοινότητες?
1: Λοιπόν, η Νέα Έφεσος, καταρχήν, για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε ένα πολύ σημαντικό εξαγωγικό λιμάνι. Να σκεφτείτε, ήταν τόσο σημαντικό ώστε συναγωνιζόταν σε κίνηση ακόμα και το λιμάνι της Σμύρνης. Τα Σόκια πάλι είχαν αναπτυχθεί σαν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο που εξυπηρετούσε στο εμπόριο από τα προϊόντα που παρήγοντο στο Μέανδρο, που ήταν καταρχήν μια πολύ έφορη περιοχή αυτή, ας σημειωθεί, παρήγοντο σιτηρά, σίκα, βαμβάκι, καπνός, αλλά και η γλυκόριζα, ένα φυτό το οποίο είναι αυτοφιές βέβαια στις όχθες του Μέανδρου, αλλά σε μεγάλες ποσότητες και το χρησιμοποιούσαν στην φαρμακευτική και σε άλλα πράγματα. Μάλιστα στα Σόκια λειτουργούσε και εργοστάσιο επεξεργασίας της γλυκόριζας του Forbes. Ήταν δηλαδή αμερικανικών συμφερόντων αυτή η επιχείρηση. Το πιο μεγάλο μέρος βέβαια του εμπορίου, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αυτό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Αυτά βρίσκονταν στα χέρια των Ελλήνων. Τα Σόκια και η Νέα Έφεσος ήταν βέβαια αναπτυγμένες πόλεις συγκριτικά για την εποχή εκείνη. Λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία, νοσοκομεία, είχαν σύγχρονα ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις της τότε εποχής. Να σκεφτείτε, στα Σόκια υπήρχαν δύο κινηματογράφοι που έπαιζαν έργα του Βοβού κινηματογράφου. Μάλιστα να σας πω ότι τα περικαλύκτηρια από τα ελληνικά σχολεία που είχαν αναγύρει σε Νέα Έφεσο και σε Σόκια διασώζονταν και λειτουργούσαν ακόμα σαν τουρκικά πλέον σχολεία. τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 90 που εγώ προσωπικά επισκέφτηκα την περιοχή και τα είδα. Σαν το πόσιμο τώρα η Νέα Έφεσος είχε το μαρμάρινο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, αντίγραφο σε μικρότερη κλίμακα από το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης. Μάλιστα για αυτό το καμπαναριό και για την εκκλησία, καθώς και για το εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται ο Γεώργιος Λαμπάκης στο βιβλίο του «Οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως» που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1909. Στα Σόκια υπήρχε και ο ιερός ναός της Παναγίας της Μαυροματούς. Και αυτόν τον επισκέπτηκα το 1990 και είδα ότι είχε βέβαια μετατραπεί σε τζαμί και μάλιστα εκεί λειτουργούσε τότε και ιεροδιδασκαλείο.
0: Κυρία Βεϊνόγλου, ποια η δυναμική αλλά και η σημασία αυτού του χώρου εκεί στις εκβολές του Μεάνδρου?
1: Ακούστε, η δυναμική φαίνεται από το ότι ο χώρος έδρασε σαν μαγνήτης στους νεότερους χρόνους για τους Έλληνες. Πράγματι, η έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου ξεκινάει μετά από πολλούς αιώνες, αρκετούς αιώνες ερήμωσης, οι οποίοι μεσολάβησαν ιδίως από τους χρόνους των πολέμων μεταξύ των Σελτζουκικών Εμμυράτων, που φυσικά ήρθαν από τον 10ο αιώνα στη Μικρά Ασία και εδρεώθηκαν και στην περιοχή. Εδώ ήταν το Εμμυράτο του Αιδινίου. Ανάμεσα στα Εμμυράτα, τα γειτονικά ιδίως, ξεκίνησαν αντιπαραθέσεις και μετέβαλαν την περιοχή σε θέατρο αγρίων πολέμων που είχε σαν θύμα τον ντόπιο πληθυσμό, θύματα πολλά. Επίσης και η διάλυση των παλαιών Μητροπόλεων πρέπει να σημειωθεί στον τόπο, στο μέρος αυτό, που είχε, ήταν συνάρτηση και της ελάττωσης των χριστιανών από τις κακουχίες που υπέστησαν από τους μουσουλμάνους και από τις βίες μαζικές εξωμοσίες τις οποίες υπέβαλαν οι Σελτζούκοι εκείνοι τον ντόπιο πληθυσμό. Αλλά υπήρχε και η δράση πειρατών στα παράλια, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάλογη ερήμωση υπέστη και η Σάμος την ίδια εποχή λόγω πειρατών. Τώρα η σταδιακή επανακατοίκηση ξεκινάει από τον 17ο-18ο αιώνα και στα τέλη του αρχίζουμε να βλέπουμε σταδιακά να ξαναπυκνώνει ο χριστιανικός πληθυσμός, προερχόμενος από την νησιωτική κυρίως Ελλάδα, Χίο, Κρήτη, Κύπρο.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Βεϊνόγλου, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Κυρία Βεϊνόγλου, πώς και από πότε ξεκίνησαν οι περιπέτειες στην περιοχή Μεάνδρου?
1: Οι περιπέτειες στην περιοχή του Μεάνδρου, αλλά καλύτερα να πούμε για τις περιπέτειες του Κουσαντασιού πρώτα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε με το Κουσάντασι, ναι, και να...
1: Της Νέας Εφέσου θέλω να λέω, για ναι, να μην συγχέονται τα ονόματα, οι ονομασίες. Λοιπόν, όπως είπαμε, η Νέα Έφεσος ξεκίνησε να... η ελληνική συνοικία στην Νέα Έφεσο ξεκίνησε από το 1750 και άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά αμφιθεατρικά και να εξαπλώνονται τα σπίτια στα ψηλότερα διαζώματα του λιμανιού που ήταν η Νέα Έφεσος. Χτίστηκε, όπως είπαμε, και η Βασιλική του Αγίου Γεωργίου. Στο Μέανδρο, σε όλο αυτό το διάστημα, άρχισαν να ιδρύονται τα ελληνικά χωριά από σαμίους επίκους, πάρα πολλά. Η Σάμος είναι ο κύριος τροφοδότης σε πληθυσμό της περιοχής, την αποκαλούν ανθρωπομάνα. Αλλά και η Κρήτη έχει συμμετάσχει πολύ, έχει συμβάλει πολύ στο να στέλνει κόσμο εκεί σε αυτή την περιοχή. Βέβαια ήρθαν και έπικοι από την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως κτηνοτρόφοι αυτοί, εξελίχθηκαν σε ιδιοκτήτες από τεράστια κοπάδια, τεράστιου αριθμού κοπάδια που είχαν στον Μέανδρο. Γενικά υπήρξε αρκετός πλούτος. Ο πλούτος αυτός αντανακλάται και στην κατασκευή των εκκλησιών, των προσκυνημάτων και βαγών καταστημάτων, όπως τα διάφορα νοσοκομεία που είχαν, τα σχολεία που ίδρυσαν και τα λοιπά, και τον βλέπουμε τον πλούτο και στα υπέροχα πετρόχτιστα σπίτια που υπάρχουν στα ορεινά δωμάτια. Αλλά με ρωτήσατε για κάτι το
0: για
1: οποίο...
0: Ναι, είπαμε να μιλήσουμε πρώτα για την περιοχή της Εφέσου, της Νέας Εφέσου, και οι περιπέτειες από πότε ξεκινούν. Μάλιστα. Εκεί στην περιοχή.
1: Πολύ. Συγγνώμη. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη μεγάλη περιπέτεια που έζησε η Νέα Έφεσος και ο Μέανδρος με τα χωριά του σημειώθηκε από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821. Ήταν πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την περιοχή, κυρίως επειδή γειτονεύει με την επαναστατημένη τότε Σάμο. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι και η Νέα Έφεσος αποτελεί ζώνη κινδύνου σαν περιοχή υπό εξέγερση. Και εδώ που τα λέμε, υπάρχουν μαρτυρίες, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες ότι υπήρχαν εφέσιοι μοιημένοι στη φιλική εταιρεία. Το αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, ήταν να γίνουν τότε άγριες φαγές κατά του άμαχου χριστιανικού πληθυσμού, ενώ πολλοί κάτοικοι από τα χωριά του Μεάνδρου ζήτησαν την βοήθεια των Σαμίων Επαναστατών, συγκεκριμένα το λυκούργο λογοθέτη που ξέρουμε ότι ήταν ο αρχιστράτηγος εκεί των Επαναστατών στη Σάμο, και με την βοήθεια των Σαμιωτών διέφυγαν μαζί με τα πίμνια τους και με τα κοπάδια τους και τα υπάρχοντά τους, μετήκησαν δηλαδή στη Σάμο, από όπου ενώθηκαν με τους επαναστάτες και πολέμησαν για την εθνεγερσία. Ας σημειωθεί ότι στις φαγές που διενεργήθηκαν τότε στη Νέα Έφεσο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί θα το ξαναβρούμε, έδρασαν συμμορίες μουσουλμάνων που προέρχονταν από την Κρήτη. Συνέβαλαν πάρα πολύ στην σφαγή και στη λαιλασία της ελληνικής συνοικίας που συνέβη τότε. Όμως σε λιγότερο από 100 χρόνια μετά ξεκινούν και άλλες νέες περιπέτειες για την περιοχή που συνδέονται και πάλι με Τουρκοκρήτες. Είναι Τουρκοκρήτες πρόσφυγες που έχουν έρθει από το 1897. Τώρα εδώ πρέπει να πάμε στην ιστορία της Κρήτης για να καταλάβουμε πώς βρέθηκαν αυτοί και πώς ένιωθαν. Ας το πούμε και το πώς ένιωθαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί βέβαια ήταν κρητικής καταγωγής που είχαν αλλαξοπιστήσει, όμως έγιναν γενίτσαροι και με αυτό το τρόπο κατατυρανούσαν την Κρήτη και τους Ελληνοκρήτες. Αυτούς λοιπόν οι εγκύτριες βρετανικές δυνάμεις τα 1897 αποφάσισαν και τους μετακίνησαν δια της βίας από την Κρήτη για να απαλλάξουν το νησί από τις ταραχές που προκαλούσαν και να επέλθει η ηρεμία. Οι Οθωμανοί πάλι όσους από αυτούς δέχτηκαν στα δικά τους εδάφη τους εγκατέστησαν επιλεκτικά εκεί όπου υπήρχε πυκνός χριστιανικός πληθυσμός. Ήταν πολιτική τους. Οι Τουρκοκρήτες όμως μετέφεραν αρκετό μίσος για τους χριστιανούς γενικά, για τις απώλειες που είχαν υποστεί στην πατρίδα τους, την Κρήτη, και με την υποστήριξη της Οθωμανικής κυβέρνησης άρχισαν να εκτοπίζουν σταδιακά τους χριστιανούς από πολλές δραστηριότητες, εμπόριο και γεωργία. Από τότε όλες οι μαρτυρίες που έχουμε και οι πηγές μας, μη δεξερουμένων των στοιχείων που έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, μιλούν για τις εγκληματικές ενέργειες που ξαφνικά αυξάνουν σε βάρος των ντόπιων χριστιανών των παραλίων και που φυσικά τις περισσότερες φορές μένουν ατιμώρητες από τις τουρκικές αρχές. Ωστόσο καταφέρνουν να δημιουργήσουν έναν μεγάλο φόβο, ώστε ιδίως μετά το 1912 που πληθαίνει ο αριθμός των τουρκοκριτών στην περιοχή, οι χριστιανοί φοβούνται ακόμα και να επισκεφτούν τα κτήματά τους που έτσι τα αφήνουν ακαλλιέργητα και περνούν σιγά σιγά σε μουσουλμανικά χέρια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σημαντικό κέντρο για την εγκατάσταση των Τουρκοκριτών στην περιοχή ήταν τα Σόκια. Στα Σόκια δημιουργήθηκε μια χωριστή συνοικία στην είσοδο μάλιστα της πόλης, ειδικά για τους Τουρκοκρήτες, με τη συνδρομή ενός πλούσιου Τούρκου προύχοντα, ενός Γιάμπεϊ ονόματι, που τους ήταν 5.000, να σκεφτείτε, αυτοί που μένανε στον οικισμό εκεί, τα κριτικά, τα περίφημα κριτικά των Σοκίων, ότι θα του καλλιεργούν τα κτήματα, νόμιζε ο Γιάμπεϊς, αλλά σε λίγο ανακαλύφθηκε και αυτός δολοφονημένος. Εγώ επισκέφτηκα τον οικισμό αυτό στη δεκαετία του 90. Συνομίλησα με αρκετούς από αυτούς, βέβαια δεν αναφερθήκαμε σε τέτοια γεγονότα, αλλά ήταν πολύ ευχάριστοι και μιλούσαν άπτεστα ελληνικά με τη χαρακτηριστική μάλιστα κριτική προφορά. Λοιπόν, αυτοί σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε ότι επηρέασαν σημαντικά τη ζωή των χριστιανών στα παράλια της Ιωνίας.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Βεϊνόγλου, θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης. Συγκεκριμένα κάνουμε λόγο για τις πόλεις Κουσάνταση, Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Συνομιλούμε με την ερευνήτρια και συγγραφέα την κυρία Μαρία Βεϊνόγλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Βεϊνόγλου, ποια άλλα γεγονότα επηρέασαν την εξέλιξη στην περιοχή?
1: Την περιοχή επηρέασε ιδιαίτερα η λειτουργία του σιδηροδρόμου. Δηλαδή ήρθε ο σιδηρόδρομος στις αρχές του αιώνα και συνέδεσε το Μέανδρο με τη Σμύρνη, πράγμα που βοήθησε εμπορικά μεν τα Σόκια, αλλά τη Νέα Έφεσο που ήταν λιμάνι της πήρε φορτώ από την εργασία που πραγματοποιεί το εκεί, και έτσι σιγά σιγά αρχίζει η Νέα Έφεσος να παρακμάζει οικονομικά. Ένα άλλο γεγονός, όπως ήδη προαναφέραμε, είναι η έλευση των προσφύγων στην περιοχή. Ιδίως από το 1912 και μετά έρχονται, που ενώνεται η Κρήτη δηλαδή με τους με την Ελλάδα, φεύγει ένα πολύ μεγάλο κύμα Τουρκοκριτών από το νησί και εγκαθίσταται σε αυτή την περιοχή, η οποία βέβαια είναι και πλουσία περιοχή και πλουτοπαραγωγική και τους ενδιαφέρει να μένουν. Είναι έξυπνοι άνθρωποι οι Κρήτες γενικά. Λοιπόν, και είχαν τη δυνατότητα να είχαν δηλαδή ανταγωνιστικά επαγγέλματα και ασχολίες και από την Κρήτη. Οι μαρτυρίες από τα αρχεία και τις πηγές και οι εφημερίδες είναι γεμάτες από διάφορα, από διάφορες βιαιότητες, βίαιες πράξεις και τα λοιπά, όπως είπαμε, που μένουν ατιμώρητες. Έρχονται όμως και μουχατζίριδες από την κυρίως Ελλάδα και από άλλες περιοχές που και αυτοί εγκαθίστανται εκεί. Δηλαδή αρχίζει ο πληθυσμός να αλλάζει τη σύνθεσή του σιγά σιγά. Ωστόσο, οι Σαμιώτες που έχουν πάντα σημαντικές σχέσεις και δεσμούς, δηλαδή παντρεύονται και μεταξύ τους με τους νεοεφέσιους, υπάρχουν συμπεθεριά και τέτοια, εξακολουθούν να έρχονται στην πεδιάδα του Μεάνδρου σαν εποχιακοί εργάτες. Συνήθως έρχονταν σε μεγάλο αριθμό, λέει, κάθε άνοιξη αποβιβάζονταν εκεί με τις μεγάλες ψάθινες καπελαδούρες τους και τα νησιώτικα παντελόνια τους, και περιγράφονται από τις πηγές και από τα προφορικά μας αρχεία στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Τι έλεγα, οι Σαμιώτες λοιπόν τώρα έρχονται όμως, ναι, από το 12 και μετά ως Έλληνες υπήκοοι. Κινούνται βέβαια άνετα μέσα στο τουρκικό έδαφος, όπως και πριν επί Σαμιακής ηγεμονίας.
0: Κυρία Βεϊνόγλου, τι συνέβη με την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου?
1: Μάλιστα. Εδώ αρχίζουν τα γεγονότα. Λοιπόν, πραγματικά η κήρυξη του πρώτου πολέμου δίνει το έναυσμα για να σημειωθούν πολύ μεγάλες συμφορές στη συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά μάλιστα στη Νέα Έφεσο, η οποία αποτελεί ένα από τα πρώτα θύματα, ίσως και το μεγαλύτερο μπορούμε να πούμε, ύστερα από τη Φώκια που υπήρξε το θύμα με την έναρξη των διωγμών του 14. Η Νέα Έφεσος πλήρωσε και πάλι μετά το 1821, όπως είπανε, με ένα πολύ βαρύ κίνημα που αυτή τη φορά ισοδυναμούσε με την ολοσχερή καταστροφή της χριστιανικής συνοικίας, με τον υποχρεωτικό εκτοπισμό των κατοίκων της και των διασκορπισμών τους από τους τόπους εξορίας. Σημειώστε ότι ελάχιστοι από εκείνους τους νεοεφέσιους έφτασαν τελικά στην Ελλάδα το 22. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Όταν όλα ξεκίνησαν από το Μάιο του 15, το γαλλικό θωρικτό Κλεμπέρ προσήραξε στα βαθύ του λιμένα της Νέας Εφέσου και οι Τούρκοι προσπάθησαν να το χτυπήσουν. Αυτό όμως κατάφερε να φύγει τελικά και στις 15 Ιούλιου ξαναγύρισε, αλλά αυτή τη φορά μαζί με άλλα πλοία της Αντάντ, και άρχισε να βομβαρδίζει τη Νέα Έφεσο. Τότε χτυπήθηκε το γρεκικό νοσοκομείο, δεν έγιναν όμως πολύ μεγάλες ζημιές. Στην περιοχή όμως από τότε, μιλάμε για το 15 τώρα, από Μάιο του 15 και μετά, αρχίζουν να πλέουν συχνά τα πολεμικά σκάφη της Αντάντ και να προκαλούν με μικρούς βομβαρδισμούς γενικά ζημιές. Μικρές όμως. Ωστόσο, αυτή ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί εντύπωση ότι τα προσκαλούν οι χριστιανοί από την ελληνική συνοικία, και μάλιστα ότι βρίσκονται σε συνεργασία μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές έστειλαν κάποιους από τους Έλληνες της Νέας Εφέσου με αυτό το κατηγορητήριο στην Σμύρνη σε δικαστήριο, αλλά εκεί αθωώθηκαν. Όμως τότε αυτό έγινε αφορμή για να φύγουν πολλοί νεοεφέσιοι από την πατρίδα τους και να μεταβούν σε άλλες πόλεις, οι περισσότεροι στα Σόκια βέβαια, από το φόβο ότι κάτι άσχημο ετοιμάζεται. Στις 26 Ιανουαρίου τώρα του 16 έγινε ένας μεγαλύτερος βομβαρδισμός από πλοία στη Νέα Έφεσο. Σκοτώθηκαν μάλιστα και 5 χριστιανόπουλα. Καταστράφηκε το τελωνείο, το υγειονομείο τους, το νοσοκομείο. Ο λιμενάρχης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του κομιτάτου, άρχισε τώρα να πιέζει ζητώντας τον εκτοπισμό των χριστιανών και ενοχοποιώντας τους ότι δήθεν αυτοί βοηθούν τα καράβια και τα λοιπά. Τότε επενέβη ο Ιωακήμ Εφηβούλης, Μητροπολίτης Εφέσου, και κατάφερε να παγώσει τον εκτοπισμό, την προσπάθεια αυτή, αλλά η προσπάθεια από την άλλη μεριά του κομιτάτου παρέμενε σε κρεμότητα. Βέβαια τότε πολλοί που κατάλαβαν τους κινδύνους που ελόγευαν κατάφεραν να φύγουν από εκεί και να πάνε κυρίως στα Σόκια. Δηλαδή η κοινότητα άρχισε σιγά σιγά να βιάζει, όλα δείχνανε ότι κάτι επίκειται. Δυστυχώς το Φλεβάρι του 1916 ξανάρθαν πλοία, άρχισαν να κανονιοβολούν. Αυτή τη φορά ο εκτοπισμός πραγματοποιήθηκε, και μάλιστα χωρίς καμιά ειδοποίηση, βία, με τη βοήθεια στρατιωτών και με τα πόδια, χωρίς να πάρουν μαζί τους οι άμαχοι ούτε το παραμικρό. Η κατεύθυνση ήταν προς τα Σόκια. Επικεφαλής της πορείας των εκτοπιζομένων πεζή, αν και του προσφέρθηκε μάλιστα άλογο όπως λέγαν, ακολούθησε ο Θεόφιλος Πετσομάνος, ο αρχιμανδρίτης της Νέας Εφέσου, ένα αγνό παλικάρι και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων.
0: Κυρία Βεϊνόγλου, τι συνέβη κατά την ομαδική εξορία των νεοεφεσίων από τον τόπο τους?
1: Λοιπόν, στη συνέχεια αυτού του εκτοπισμού που είπαμε ότι το πρώτο μέρος του ήταν από τη Νέα Έφεσο στα Σόκια. Στα Σόκια βέβαια εκεί κινητοποιήθηκαν οι ομογενείς, ήταν μεγάλη και πολύ δραστήρια η κοινότητα των Σοκίων. Επικεφαλής τους ήταν ο Δημήτριος Εμμανουήλ Βεϊνόγλου, και διέθεσαν σε τους δύο κινηματογράφους των Σοκίων για να τους στεγάσουν, τους φιλοξένησαν στα σπίτια τους, έκαναν εράνους για να τους βρουν εφόδια και τρόφιμα. Οι εκτοπισμένοι αυτοί ήταν περισσότερο από 2.000 άτομα που είχαν φτάσει στα Σόκια, αλλά οι ελπίδες τους ότι θα παραμείνουν εκεί και θα βρει ένα ρυθμό η ζωή τους διαψεύστηκαν δυστυχώς, διότι έρχεται νέα επίμονη επιτακτική διαταγή από το Υπουργείο Μετανάστευσης που έλεγε ότι πρέπει να μεταφερθούν βαθύτερα στο εσωτερικό, στο Ντενιζλί. Το Ντενιζλί ήταν στην άκρη της γραμμής της σιδηροδρομικής, ήταν αρκετά δύσκολος τόπος για να πάνε εκεί εκτοπισμένοι. Στην περίπτωση αυτή, ας σημειωθεί ότι δεν είχαν εχθρό τους μόνο τον Καϊμακάμι, ο οποίος επέμενε και για την μεταφορά στον Τενισλή, αλλά είχαν και τον άνθιμο Χειμώνιο, τον επίσκοπο Ανέων, ο οποίος συνεργάστηκε τότε με τις νεοτουρκικές αρχές και επέδειξε κατά του ποιμνίου του, του ιδίου του ποιμνίου του, κακή συμπεριφορά, όπως όλοι το μνημονεύουν και αυτό το περιστατικό. Ας πούμε όμως και καλό λόγο για όλα αυτά τα πράγματα. Ίσο και αν οι Τούρκοι για άλλη μια φορά, όπως και στο παρελθόν το 1821, προσπάθησαν δυναμικά να τους αγκαλιάσουν, να αποτρέψουν τον εκτοπισμό. Εις μάτιν βέβαια, διότι ήταν προαποφασισμένο και ήδη εξυφαίνεται σχέδιο η φαρπαγή των περιουσιών τους που είχαν μείνει πίσω. Εκεί βέβαια στα Σόκια αρκετοί απέδρασαν, ενώ καμιά 250 περίπου κατάφεραν εν τέλει να κρυφτούν μέσα στα σπίτια και στα Πέριξ και γλίτωσαν από την εξορία στον Τενισλή, η οποία ήταν ολέθρια. Εκεί οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά από ασιτία, από αρρώστιες, και πέθαιναν σε μεγάλο ο ένας μετά τον άλλο. Πρέπει όμως να πούμε και για το εξής. Από τα Σόκια, στα Σόκια έφτασε μία συνολική, όπως λέει, μαρτυρία η συγκεκριμένη που έχουμε, από 40 βαγόνια στο σιδηροδρομικό σταθμό των Σοκίων, για να παραλάβει εν τέλει τους εκτοπισμένους που προορίζονταν να φύγουν για τον Τενισλή. Στα βαγόνια στηβάχτηκαν ασφιχτικά 750 ενήλικοι και 350 παιδιά. Κλειδώθηκαν τα βαγόνια και σφραγίστηκαν με τον κόσμο μέσα, αλλά οι σιδηροδρομικοί πάλι χρειάστηκε να εκβιάσουν ότι θα εγκαταλείψουν την εργασία τους και το τρένο και θα σηκωθούν να φύγουν αν δεν αποσφραγίσουν οι αρχές τα βαγόνια αμέσως, για να μπορέσουν από μέσα να αναπνέουν οι στιβαγμένοι άνθρωποι. Το ταξίδι για Τενισλή, σημειώστε, διαρκούσε 13 ώρες. Όμως όλα αυτά μας θυμίζουν κάπως εκείνες τις συνολικές με τις οποίες οι Γερμανοί μετέφεραν τους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν νομίζετε, εγώ έτσι το είδα.
0: Κυρία Βεϊνόγλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Βεϊνόγλου, τι συνέβη στο Κουσάντασι αφότου εξορίστηκαν οι κάτοικοι και τι συνέβη από το 1919 και μετά στην περιοχή?
1: Μετά τον εκτοπισμό και την απουσία των κατοίκων και με αφορμή ένα νέο κανονιοβολισμό από πλοία της Αντάντ, μπήκανε μέσα στα σπίτια οι άτακτα στοιχεία, στρατιώτες, αλλά και αρκετοί κάτοικοι βέβαια, και κάνανε ένα γερό πιάτσικο. Τα βρήκανε βέβαια αφύλακτα και απροστάτευτα, και στη συνέχεια βάλανε και φωτιά. Δηλαδή πυρπόλησαν τότε την ελληνική συνοικία, κάηκαν 900 σπίτια από την ελληνική συνοικία και 20 βέβαια τουρκικά διπλανά, και έτσι έχουμε στοιχεία ότι εδώ υπήρξαν και τα τρία στάδια για τα οποία οι ερευνητές περιγράφουν την εθνοκάθαρση. Δηλαδή το πρώτο, ότι τους είχαν επιβληθεί οικονομικά μέτρα και εκφοβισμός. Δεύτερο, ότι υπήρξαν, μεσολάβησαν οι εκτοπισμοί. Και τρίτον, ότι γινόταν καταστροφή των εστιών των εκτοπιζομένων, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουν στις εστίες τους. Βέβαια καταστράφηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο η μέση αστική οθωμανική τάξη που την αποτελούσαν Αρμένοι και Ελληνοορθόδοξοι, με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι στη Νέα Έφεσο εφαρμόστηκαν και τα τρία αυτά στάδια διαδοχικά. Τώρα για το τι συνέβη. Όπως ξέρουμε, με τη συμφωνία Βενιζέλου Τιτώνη από το 19 και ύστερα, ο στρατός δεν προχώρησε σε αυτές τις περιοχές, δυστυχώς, ο ελληνικός στρατός. Αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές της Νέας Εφέσου και των Σοκίων και των χωριών βέβαια του Μεάνδρου περιήλθαν στη ζώνη της κατοχής της Ιταλικής Διοικήσεως. Στην Ιταλική ζώνη κατοχής, όπως μας είναι γνωστό, οργανώθηκαν άτακτες ένοπλες ομάδες Τούρκων που βρούσαν, κάνανε μεγάλες ζημιές. Οι Ιταλοί όχι μόνο δεν τους αναχέτιζαν, αλλά τους υπέθαλπαν. Βέβαια οι τελικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τους Έλληνες αυτών των περιοχών με μεγάλη καχυποψία και με εχθρότητα. Αντιμετώπισαν τους, ειδικά τους χριστιανούς κατοίκους, εκείνους τους ελάχιστους που είχαν προσπαθήσει να επανέλθουν στη Νέα Έφεσο, βρήκανε ότι υπήρχαν κατάσκοποι, τέτοια πράγματα. Εξακολουθούσε βέβαια να υπάρχει το μαρμάρινο κοδωνοστάσιο του Αγίου Γεωργίου μέσα από τα ερείπια δωρεά, και αυτό του άρχοντα, ενός προύχοντα της περιοχής. Τώρα τι συνέβη με τον στρατό? Όπως ξέρουμε, το 1922 με τα στρατεύματα, το 1922 ανάμεσα στην Ιταλία και στον Κεμάλ υπήρξε κάποια μυστική μάλιστα συμφωνία που προέβλεπε να εκχωρηθεί η Ιταλική ζώνη στην Τουρκία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προωθηθούν τα ελληνικά στρατεύματα στη θέση των Ιταλών, και έτσι για πρώτη φορά κυμάτισε η ελληνική σημαία από τον Απρίλιο του 22 στο κοδωνοστάσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Νέας Εφέσου. Δυστυχώς για πολύ λίγο, διότι τον Αύγουστο, όπως ξέρουμε, του ίδιου έτους μεσολάβησε η ήττα του ελληνικού στρατού, οι ελληνικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, αφήνοντας δυστυχώς τους κατοίκους στο έλεος των Τούρκων. Η περιοχή ξέρουμε ότι είχε πάρα πολλούς τσέτες. Μεγάλος πανικός ακολούθησε όταν οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αναχώρηση του στρατού. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες έτρεχαν, οι περιγραφές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στις μαρτυρίες αυτές που έχουμε, αλλά και στην έξοδο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Γενικώς έγιναν σφαγές στα Σόκια, άλλοι φύγανε στην Σμύρνη, όπου εκεί εγκλωβίστηκαν επίσης μαζί με τους άλλους Μυρναίους και τα λοιπά. Άλλοι πήγανε στο Γέροντα, στο λιμάνι του Γέροντα, όπου τους πήρανε, τους βοήθησε και ο ελληνικός στρατός, διότι επιβιβαζόταν και ο στρατός, ο ελληνικός στα πλοία. Άλλοι φύγανε από το Κουσάντασι με κάποια από τα πλοία του Φόρμπς που περίμεναν να φορτώσουν γλυκόριζα. Δυστυχώς φόρτωσαν τους Αττικείς που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο, αλλά αυτοί είχαν καλύτερη τύχη, βγήκανε στο λιμάνι. Σαν επιστέγασμα θα σας πω ότι συμβολικά η αναχώρηση των Ελλήνων από την περιοχή μετά από την επιχιλιετής διαμονή και ύπαρξη Ελλήνων στην Ιωνία συνέβη και σηματοδοτήθηκε με την ανατίναξη του κοδωνοστασίου της Νέας Εφέσου. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που δυναμητίστηκε και το σύμβολο της ελληνικότητας της Σμύρνης, το κοδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής.
0: Κυρία Βεϊνόγλου, από πού αντλείτε τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αυτές?
1: Υπάρχει κατά βάση ένα χειρόγραφο της οικογενείας η οποία κατάγεται από τα μέρη αυτά, ένα χειρόγραφο το οποίο του Κωνσταντίνου Βεϊνόγλου, το οποίο έχει πάρα πολύ συνταρακτικές πληροφορίες, γράφτηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Και αυτά όλα που σας είπα περιέχονται εκεί κατά λεπτός. Βέβαια υπάρχουν πολλά στοιχεία για τους ερευνητές και σε διάφορες άλλες πηγές και σε αρχεία και δεν ξέρω, νομίζω ότι...
0: Κυρία Βεϊνόγλου, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε για τις πόλεις και τις περιοχές αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Ότι οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους τρόπους να βρίσκουν τα σύνορα στους τόπους. Εδώ φάνηκε ότι αυτός ο χώρος λειτουργεί αναδρομικά με αναδρομικές μνήμες. Φάνηκε ότι υπήρξε μια εθνοκάθαρση σε βάρος τους που διενεργήθη, τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Και αυτό που πρέπει να επικρατεί σαν επίλογος είναι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Αυτό έχει σημασία, τέτοια εγκλήματα, να μην δημιουργηθεί ποτέ ξανά τέτοια δυστυχία.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και για όλες αυτές τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και τους ακροατές σας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν. Αυτά που είπαμε δεν ήταν όλα ευχάριστα, αλλά είναι πράγματα που συνέβη.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μία νόσο που καλπάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια από το Περιστέρι. Η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια αλλαγές στα σχολικά βιβλία. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιδότηση 20 λεπτών στο

δίζελ κίνησης από κοινού με τα διυλιστήρια και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Στην διεθνή επικαιρότητα άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Συντηρεί την ένταση η Άγκυρα για το καλώδιο, δεν θα επιτρέψουμε πόντιση χωρίς δική μας άδεια. Και ο καιρός βροχερός για αύριο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

στη σειρά εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη. Ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Δύο ψηφιακούς δίσκους θα παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, δύο αγιορείτικες εκδόσεις. Ο πρώτος, διπλός ψηφιακός δίσκος, προέρχεται από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγιώρους και έχει τον τίτλο «Ύμνη του Ενιαυτού». Ας διαβάσουμε όμως πρώτα το εκδοτικό. «Η λατρεία του Θεού» αποτελεί μία από τις βασικότερες πνευματικές επιδόσεις του καθημερινού βίου των μοναχών στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιον Όρος. Ως αστήρευτη πηγή, εδώ και αιώνες ξεχύνεται, δροσίζει και χαροποιεί τους εν Αγίω Όρη ασκουμένους μοναχούς και τους πολυπληθείς προσκυνητές του. Εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία ψάλλονται ύμνοι, τους οποίους εν Αγίω Πνεύματι συνέθεσαν και μελούργησαν Άγιοι Πατέρες, με διακαή πόθο την δοξολογία του Θεού και την μετοχή του πληρώματος της Εκκλησίας στη λατρεία αυτού. Αναλογιζόμενοι την ωφέλεια που καρπούται κανείς εντρυφώντας και ακροαζόμενος τους ύμνους της Εκκλησίας μας και κατόπιν πολλών παρακλήσεων αγαπητών φίλων της Ιεράς Μονής μας, προβαίνουμε στην έκδοση αυτών των δύο ψηφιακών δίσκων ως αντίδωρο της αγάπης των προς δόξαν του εν Τριάδη Θεού και της Κυρίας ημών Θεοτόκου, σκέπης και εφόρου μας. Οι ύμνοι που περιλαμβάνονται στους δύο ψηφιακούς μουσικούς δίσκους έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά από την αδελφότητά μας κατά τη διάρκεια διαφόρων εορταστικών ακολουθιών στη Ιερά Μονή την τελευταία δεκαετία.

Ακούσαμε ήδη στίχους των Ανοιξανταρίων σε ήχο πλάγιο τετάρτου. Ακολουθεί το Κεκρακάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο. Είναι και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους.

Το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, παρουσίαση του διπλού ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο «Ύμνη του Ενιαυτού», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους με ζωντανές ηχογραφήσεις της τελευταίας δεκαετίας, θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμα μέλη. Είναι το δογματικό Θεοτοκείο εν τη Ερυθρά Θαλάσση σε ήχο πλάγιο του πρώτου και με το Θεοτό και Παρθέν και αυτό σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα παρουσιάσουμε την δεύτερη αγιορείτικη έκδοση. Έχει τον τίτλο «Παρακλητικός κανόνης των Απόστολων Ανδρέαν των Πρωτόκλητων», ψάλλει ο μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

Μάρξ, η θρησκεία ως ιδεολογία, κριτική της πίστης και πολιτική χειραφέτηση. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον πλανήτη Γη τον 20ο αιώνα, και αυτός είναι ο Μάρξ. Ποιος ήταν ο Μάρξ, τι πίστευε, τι έλεγε, τι λέει για τη θρησκεία και όλα αυτά θα μας τα παρουσιάσει σήμερα ο κύριος Γεώργιος Πολίτης, καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας, Διακυβέρνησης και Οικονομίας, ιδρυτής και διευθυντής της Logo Start, τεχνοβλαστού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Πολίτη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κύριε Καράγερου, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, για να δούμε, πάμε στον Μάρξ, και ποιος δεν τον ξέρει τον Μάρξ σαν όνομα, αλλά λίγοι είναι αλήθεια, ακόμα και εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους ότι τον ακολουθούν, που γνωρίζουν ποιος πραγματικά είναι και τι ακριβώς μας είπε.
1: Ακριβές είναι αυτό που λέτε. Ο Μάρξ έχει συνήθως από τους λίγους που τον διαβάζουν, διαβάζεται με έναν τρόπο θρησκευτικό και όλα συνήθως. Δηλαδή ή διαβάζεται ως Ευαγγέλιο ή διαβάζεται ως αντί-Ευαγγέλιο. Δηλαδή κάποιος διαβάζει για να καταγγείλει. Συνήθως δεν διαβάζει κανείς το επιχείρημα ή τη θέση, μένει σε αυτό που θεωρούσε ότι έχει υποθεί, που θεωρούσε ότι έχει υποστηρίξει ο κάθε φιλόσοφος. Αυτό συμβαίνει και με το Μάρξ. Θα έλεγα ότι πιο πολύ εκείνος εστιάζει στην κριτική της θρησκείας πιο πολύ παρά στην κριτική της πίστης αυτής καθεαυτής. Η κριτική της θρησκείας τον απασχολεί και είναι το διάσημο απόφθεγμα, η παρκένη τόπη είναι η...
0: Το όπιον του λαού.
1: Ακριβώς, ναι. Η σκένη τόπη του λαού είναι η πιο, να το πω έτσι, χαρακτηριστική φράση που συνδέει το Μάρξ με τη θρησκεία. Και με την πίστη και με τον χριστιανισμό κατ' επέκταση. Τώρα, αυτή και μόνο η φράση, αν ψάξει κανείς να διαβάσει όλη την παράγραφο που την έχει γράψει ο Μάρξ, θα δει ότι δεν διαβάζεται μόνο με έναν αποκλειστικό τρόπο. Η πλήρης, έτσι, εκδίπλωση της παραγραφής

0: περιγράφω αυτής είναι η θρησκευτική δυστυχία είναι ταυτόχρονα η έκφραση της πραγματικής δυστυχίας και η διαμαρτυρία ενάντια στην πραγματική δυστυχία. Ποια είναι ο αναστεναγμός του κατεπιεσμένου πλάσματος, η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου και η ψυχή καταστάσεων χωρίς ψυχή. Η θρησκεία είναι τόπιο του λαού. Καταλήγει αυτή η παράγραφος. Είναι από ένα κείμενο του Μάρξ με τίτλο «Κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου» του Χέγκελ που δημοσιεύθηκε στα 1844. Τώρα, το διαβάσουμε αυτό το κείμενο, αν το προσέξουμε, διαβάζεται με 2, 3, 4, 5 διαφορετικούς τρόπους. Όπως και πολλά μεγάλα κείμενα, ιδίως κείμενα του Μάρξ, ο οποίος γράφει πολλές φορές έτσι με αμφίσιμο και σχετικά σκοτεινό τρόπο. Δηλαδή, ο πιο συνηθισμένος καταγγελτικός τρόπος να το διαβάσουμε αυτό είναι ότι ο Μάρξ εδώ υποστηρίζει ότι η θρησκεία είναι μια παρέστηση η οποία αποπροσανατολίζει το λαό από τον αγώνα ενάντια στην καταπίεση και τη φτώχεια και αντί οι φτωχοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, οι λαϊκοί άνθρωποι να ασχολούνται και να παλεύουν πώς θα φτιάξουν τη ζωή τους, αυτήν εδώ που έχουν να ζήσουν, αυτό μεταθέτουν στην μεταθάνατον ζωή τη σωτηρία και αυτό εξυπηρετεί την υπάρχουσα άρχουσα τάξη, την υπάρχουσα εξουσία. Με έναν τρόπο δηλαδή οι άνθρωποι υπνοτισμένοι έτσι από τη θέση διονύζουν την καταπίεση που τους πλήττει.
1: Κύριε καθηγητά, αυτή είναι μια ανάγνωση. Έζησε τον 19ο αιώνα, είναι σημαντικό αυτό, Γερμανός έτσι, εβραϊκής καταγωγής, φιλόσοφος κλπ. Και είναι η περίοδος που έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο λαός ενάντια στην καταπίεση, στη φεουδαρχία εναντίον του Πάπα κτλ. Είναι στο αποκορύφωμά τους πια όλα αυτά.
0: Βεβαίως, είναι ακριβές.
1: Και επηρεάζεται λοιπόν η φιλοσοφία από αυτή την κλίμακα που επικρατεί στους λαούς.
0: Είναι ακριβές αυτό που λέτε. Είμαστε στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι μια εποχή ταραχών και αναταράξεων προφανέστατα.
1: Και μάλιστα στη Γερμανία όπου έχουμε αρκετή αντίδραση πάνω σε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Ισχύει αυτό. Απλώς να προσθέσω σχέση με το προηγούμενο ότι αυτή που περιέγραψα είναι η μία ανάγνωση.
1: Συγγνώμη, πάμε στην άλλη.
0: Όχι, παρακαλώ. Είναι καλύτερο να κάνουμε συζήτηση παρά να μιλάω μόνος μου. Προτιμώ να με διακόπτω για να με ρωτάτε. Και να έχετε να συζητάμε. Λοιπόν, η μία οπτική είναι αυτή της παρέστησης, ας το πούμε έτσι, αλλά υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση του ίδιου κειμένου. Εγώ δεν λέω τώρα τι θέλει να πει ο συγγραφέας, λέω πώς θα διαβάζουμε εμείς σήμερα, έτσι. Δηλαδή, η θρησκεία γίνεται αντιληπτική ως παρηγοριά. Η θρησκεία, στο παράθυρο που διάβασα προηγουμένως που μετέφερα, προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση και παρηγοριά στους ανθρώπους που υποφέρουν από την καταπίεση και τη φτώχεια. Δεν δηλώνεται, θέλω να πω, κατευθείαν μόλις διαβάσει κανείς την παράγραφο αυτή, ότι η θρησκεία είναι ένα εργαλείο που υπνοτίζει με σκοπό τη διαιώνιση της καταπίεσης, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα καταφύγιο στο οποίο προσφεύγουν, καταφεύγουν οι καταπιεσμένοι. Άρα, να μην είμαστε πολλές φορές έτσι απόλυτοι στις αναγνώσεις μας και να στρεφόμαστε και στο κείμενο του εκάστοτε φιλοσόφου, στοχαστή, επιστήμονα, πριν δούμε ακριβώς ή πριν ακούσουμε τι λένε οι άλλοι γι' αυτό. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό το βάζω στην αρχή αυτό της κουβέντας μας.
1: Και έχετε δίκιο, γιατί κάπου έχει παρερμηνευθεί πάρα πολύ ο Μάρξ. Τον έχουν χρησιμοποιήσει ο καθένας κατά το ίδιο συμφέρον τους, έτσι.
0: Όπως πολλούς μεγάλους ή και μεγαλύτερους ακόμα από το Μάρξ, συμβαίνει στην ιστορία του κόσμου αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πάντα κάτι που το λέω πολλές φορές στο Πανεπιστήμιο, αλλά νομίζω γενικώς μπορούμε να το πούμε. Έχει πάντα μια σημασία να διαβάζουμε τις πηγές και τα κείμενα μόνοι μας. Θα μου πείτε, ένα δύσκολο φιλοσοφικό κείμενο να το καταλάβουμε πλήρως, να το διαβάσουμε μόνοι μας. Είναι όχι, και το λέω αυτής εξ αρχής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι θα καταλάβουμε και εμείς διαβάζοντας ένα κείμενο, ακόμα και αν δεν έχουμε ειδικές γνώσεις. Και είναι προτιμότερο να ρίξουμε μια ματιά, μια ανάγνωση να κάνουμε και μετά να αποδεχτούμε όποιο άλλο την ερμηνεία επ' αυτού του κειμένου. Γιατί ο καθένας έχει. Και από τους σχολιαστές των μεγάλων, θέλω να πω, έχει και αυτός μια ερμηνευτική προσέγγιση. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτή είναι η ορθότερη ή ότι είναι άδολη. Έτσι, πολλές φορές την πατάμε εντός εισαγωγικών, ακολουθούμε μια πεπατημένη για κάτι και πορευόμαστε χωρίς να σκεφτόμαστε μόνοι μας ελεύθερα γι' αυτό.
1: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, μπορεί η καταγωγή του, γιατί ήταν Γερμανός, Κάρολος, έτσι, Χάινριχ Μάρξ, αλλά είχε εβραϊκή καταγωγή, δηλαδή εδώ έχουμε διαφορετικές καταβολές, καταστάσεις και τα λοιπά, όλο αυτό το φιλοσοφικό το οποίο επικρατεί, προσπαθεί σε μήπως και ο ίδιος να βρει κάποια διέξοδο και να τα συγκεράσει όλα αυτά μαζί?
0: Κοιτάξτε, πολλά έχω γραφτεί πάλι γι' αυτό, αλλά κάτι που να είναι στιβαρό και να φτάνει σε ένα συμπέρασμα έτσι, που να αποδεικνύει κάτι, δεν μπορούμε να έχουμε. Εκτιμήσει, σκέψη μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, προφανώς η εβραϊκή καταγωγή και η εβραϊκή θρησκεία δεν ήταν θρησκευόμενος ο Μάρξ, έτσι, αλλά ως χώρος, θέλω να πω, είναι μια ισχυρή παράσταση, μια ισχυρή παράμετρος στη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα. Έχουν υποστηρίξει πολύ ότι ο μεσιανισμός, που είναι χαρακτηριστικό προφανώς της εβραϊκής πίστης, ενυπάρχει στη σκέψη του Μάρξ, παρότι ο ίδιος προφανώς δεν πιστεύει, και με έναν τρόπο, το λέω τώρα κατ' υπερβολή για να συνεννοηθούμε, όπως δηλαδή στην εβραϊκή θρησκεία έρχεται ο Μεσσίας να σώσει τον περιούσιο λαό, έτσι και στην μαρξική προσέγγιση ο περιούσιος λαός είναι εργατική τάξη, το τι σώζει είναι η επανάσταση. Οπότε με αυτή την έννοια μπορεί κάποιος να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Έχω υποστηριχθεί και αυτό. Δεν μπορώ να το τεκμηριώσω ότι έτσι ακριβώς είναι, αλλά υπάρχει αυτή η σύνδεση και μπορεί να γίνει, αν θέλετε, ορατή.
1: Ασχολήθηκε πολύ με την ταξική πάλι πάντως. Αυτό ήταν που τον ενδιέφερε πάρα πολύ.
0: Να σας πω, νομίζω ότι ο πιο απλός τρόπος που μπορώ να σκεφτώ εγώ για να προσεγγίσει κανείς σήμερα που μιλάμε έτσι στο ραδιόφωνο και μπορούμε να πούμε δύο λόγια για ένα μεγάλο θέμα, είναι να πάμε λίγο ιστορικά και να το δούμε όπως και εσείς το κάνετε, και είναι σωστός αυτός ο δρόμος, δηλαδή να δούμε λίγο την εποχή, το πλαίσιο και πώς και πού εγγράφονται όλα αυτά τα οποία λέει εκείνος. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, επιτρέψτε μου να δώσω μια μικρή αφήγηση μιας περιστατικού που φωτίζει πολλές από τις παρεξηγήσεις πάνω στο πρόσωπο και στο έργο. Προς το 1990, αφού το έχει πέσει το τείχος του Βερολίνου, σε κάποιες, δεν τις έλεγα διαδηλώσεις, αλλά συγκεντρώσεις έτσι, πλήθους σε πλατείες στα μέσα δεκαετίας του 1990, υπήρχε ένα άγαλμα του Μάρξ σε μια πλατεία και είχε μπει ένα πανό από κάτω, ένα σύνθημα που έλεγε «Είχες τόσο δίκιο». Αυτό σήμαινε, δήλωνε ότι εκείνη την εποχή ήδη ακόμα, παρότι ήταν μόλις 2 χρόνια μετά τον πτώση του τείχους, ορισμένοι νοσταλγούσαν το προηγούμενο καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας ως πιο δίκαιο, πιο καλό, πιο θετικό σε σχέση με αυτό που έβλεπαν να έρχεται ή που όντως είχε έρθει. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα. Είχε δίκιο ο Μάρξ? Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα, ή γύρω από αυτό, κονταροχτυπιούνται, διαφωνούν, τσακώνονται, διχογνωμούν πλήθη και φιλόσοφοι και λαοί εδώ και δεκαετίες, έτσι. Ποιο είναι όμως η απάντηση του ερωτήματος, είχε ή δεν είχε δίκιο? Επειδή φιλοσοφία κάνουμε στο πανεπιστήμιο και φιλοσοφία είναι το αντικείμενό μου, η φιλοσοφία έχει μια ειδική διάθεση να ακριβολογεί, έτσι. Άρα λοιπόν, για να λύσουμε το ερώτημα πρέπει να μπούμε σε τι ακριβώς αναφέρεται κανείς όταν ρωτά αν ο Μάρξ είχε δίκιο. Δηλαδή, τι εννοώ? Είναι γεγονός ότι ο Μάρξ πάλεψε όλη τη ζωή για να βελτιώσει τη ζωή των φτωχών και αδικημένων ανθρώπων. Αυτός είναι ένας ευγενής και γενναίος σκοπός. Είχε λοιπόν δίκιο, θα λέγαμε, που αγωνίστηκε για αυτό το σκοπό? Θα έλεγα εγώ ότι ασφαλώς και είχε. Είναι ένας πολύ ψηλός σκοπός, δικαίως προσπάθησε να το επιλύσει. Πάμε τώρα όμως στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Ο Μάρξ ανέπτυξε μια συγκεκριμένη θεωρία για τον κόσμο. Αυτή που θεωρούσε ότι λύνει τα προβλήματα τα οποία προηγουμένως αναφέραμε. Ήταν η θεωρία αυτή σωστή? Είχε δίκιο ο Μάρξ ό,τι αφορά στην ορθότητα της θεωρίας που ανέπτυξε? Η απάντηση είναι όχι, βέβαια. Η θεωρία ήταν εντελώς εσφαλμένη. Και δεν αναφέρομαι εδώ στην εφαρμογή της θεωρίας. Εκεί δεν χωράει καμία εμβολία αν υπήρχαν σφάλματα μεγάλα ή όχι. Αλλά στη θεωρία την ίδια αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, μελετώντας τη θεωρία του Μάρξ, με την άνεση των πολλών δεκαετιών, αιώνων μετά από όταν την έγραψε, βέβαια, έτσι, την ανέπτυξε τη θεωρία του εκείνους, μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε σφάλματα, μεγάλα σφάλματα που έχουν καταπέσει στην ανάλυση της. Άρα, λοιπόν, όταν λέμε ότι είχε δίκιο, στο σκέλος είχε δίκιο που αγωνίστηκε, πάλεψε για να ζουν καλύτερα οι αδικημένοι άνθρωποι, βεβαίως και είχε δίκιο, ήταν ευγενής σκοπός. Αλλά δεύτερον, ήταν σωστή, ορθή η θεωρία, ο τρόπος που βρήκε για να τους βελτιώσει, ας πούμε, τη ζωή. Όχι, ήταν λάθος. Άρα εκεί δεν είχε δίκιο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι θα το προσδιορίζα αυτό. Τώρα, εάν το βάλουμε στο πλαίσιο που λέγαμε προηγουμένως, στο ιστορικό πλαίσιο που έγιναν αυτά και πώς έγιναν και που λέγαμε τον αρχές του 19ου αιώνα, είναι μια εποχή κατάφορης, αν θέλετε, αδικίας και ανισότητας, ιδίως στις εποχές της κοινωνίας, της πρώτης βιομηχανικής κοινωνίας, στην Αγγλία και στη Γερμανία που ήταν η πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά, αν θέλετε, είναι μια εποχή κινημάτων και αγώνων. Στο πλαίσιο αυτό ο Μάρξ εργάζεται και φτιάχνει τη δική του θεωρία και αναφέρει και την, όχι αναφέρει, και μελετά το θέμα της ταξικής πάλης, το οποίο αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Η θρησκεία ως ιδεολογία κατά τον Μάρξ, κριτική της πίστης και πολιτική χειραφέτηση είναι το θέμα της εκπομπής που παρακολουθείτε με τον καθηγητή μας τον κύριο Γεώργιο Πολίτη. Λοιπόν, η σχέση του λοιπόν με τη θρησκεία, ποια ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε κύριε καθηγητά ότι ήταν? Ο ίδιος καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν φανατικός κάποιου θρησκεύματος, έτσι?
1: Άθεος ήταν ο ίδιος προφανώς. Η σχέση του με τον χριστιανισμό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο προφανώς. Για να τη φωτίσουμε καλύτερα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω λίγο στην ιστορία, να πάμε στους δασκάλους του Μάρξ, από τους οποίους εμπνεύστηκε πολλά από όσα αργότερα υποστήριξε, και παράλληλα να δούμε όχι μόνο τα, δηλαδή όχι μόνο όχι το αμυγό θρησκευτικό κομμάτι, αλλά και αυτοί του δάσκαλοι επηρέασαν τη συνολική του σκέψη. Να δώσω μια αφετηρία. Η αφετηρία είναι ο Χέγγελ. Ο Χέγγελ, ο Γκέωργ Χέγγελ ή Έγελος στην ελληνοποιημένη μορφή, είναι ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος των αρχών και του 19ου αιώνα. Ο Χέγγελ είναι ένας υποστηρικτής του απόλυτου πνεύματος, της απόλυτης ιδέας, είναι ένας φιλόσοφος που υποστηρίζει τη μεταφυσική, είναι ιδεαλιστής, είναι ενάντια στον εμπειρισμό και στον υλισμό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του όταν γράφει τα έργα του και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου που δίδαξε. Και ήταν επίσης χαρακτηριστικό του ένας εξαιρετικά στριφνός και δυσνόητος στοχαστής, ο Χέγγελ. Το τελευταίο που είπα έχει μια σημασία, θα δούμε γιατί το λέω. Είναι γεγονός ότι έως τα 1840 περίπου ο Χέγγελ διαβάζεται και θεωρείται ως ένας μεγάλος απολογητής του απολυταρχικού προσικού κράτους. Αυτό ήταν η κοινή πεποίθηση για το τι υποστηρίζει, τι λέει ακριβώς ο Χέγγελ. Αυτή η αντίληψη για το τι λέει ο Χέγγελ αλλάζει, μεταβάλλεται δραστικά στα 1841. Συμβαίνει τότε, ένας μαθητής του Χέγγελ, ο Λούντβιχ Φόιερμπαχ, εκδίδει το έργο του που λέγεται «Η ουσία του χριστιανισμού». Σε αυτό ο Φόιερμπαχ προβαίνει σε μια ριζοσπαστική κριτική της θρησκείας, εν γέννη της θρησκείας, της χριστιανικής θρησκείας, αλλά εν γέννη της αντίληψης για τη θρησκεία. Τι υποστηρίζει εκεί ο Φόιερμπαχ? Ότι ο Θεός δεν έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο, όπως υποστηρίζει η θρησκεία, αλλά αντιθέτως ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει το Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, προβάλλοντας ο άνθρωπος δηλαδή στο Θεό τις δικές του ιδανικές ιδιότητες. Αυτή είναι η προσέγγιση του Φόιερμπαχ. Είναι ένας, ας τον πούμε, ανθρωπολογικός υλισμός. Τι υποστηρίζει ο Φόιερμπαχ? Ότι θεία και η σκέψη μας πρέπει να φύγει από το Θεό, να στραφεί μακριά από το Θεό και τις αφηρημένες σκέψεις και ιδέες, το πνεύμα και όλα αυτά, και να στραφεί στο πραγματικό, στο απτό, στο αισθητό, στον υλικό άνθρωπο. Αυτή είναι η ανάγνωση της θρησκείας, αυτή είναι η ουσία του χριστιανισμού, όπως τον διαβάζει ο Φόιερμπαχ ως μαθητής του Χέγγελ. Ουσιαστικά δηλαδή έχει αναποδογυρίσει το Χέγγελ ο Φόιερμπαχ με έναν τρόπο. Βάζει την ύλη μπροστά και το πνεύμα πίσω. Ο Φόιερμπαχ, με προεξάρχοντα τον Φόιερμπαχ, γεννιέται ένα ρεύμα φιλοσοφικό και πολιτικό στη Γερμανία εκείνου του καιρού. Οι υποστηρικτές του ονομάζονται, οι εκπροσωποί του μάλλον ονομάζονται νεαροί Αγγελιανοί, ήταν μαθητές του Χέγγελ, νέοι τότε στην ηλικία όλοι. Είναι ο Φόιερμπαχ, είναι ο Μπρούνο Μπάουερ, ο Άρνολντ Ρούγκε και φυσικά μαζί τους και ο Μάρξ. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Έχουν μια υλιστική ανάγνωση του Χέγγελ. Προβαίνουν σε μια υλιστική προσέγγιση του Χέγγελ και της θρησκείας παράλληλα και ταυτόχρονα. Αποτέλεσμα αυτής της αντιστροφής στην οποία προέβησαν αυτοί οι νεαροί Αγγελιανοί και της προσέγγισής τους, αποτέλεσμα είναι ότι από το 1840 και μετά ο Χέγγελ πλέον διαβάζεται ως κήρυκας της επανάστασης ενάντια του κράτους, ενώ μέχρι θεωρούσαν ότι ήταν ακριβώς το ανάποδο. Το λέω αυτό για να δείξω πώς πολλές φορές ένα κείμενο, ένα έργο μπορεί να είναι τόσο δυσνόητο που να επιτρέπει νομίμως μια λευκή και μια μαύρη ανάγνωση. Μια ανάγνωση που λέει υποστηρίζει το Α και μια που λέει υποστηρίζει το μείον Α. Αυτό συνέβαινε με το έργο του Χέγγελ. Πατώντας πάνω σε αυτούς, σε αυτήν την προσέγγιση του Φόιερμπαχ, ο Μάρξ δημιουργεί τη δική του αντίληψη για τη θρησκεία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η, αν θέλετε, η, αυτός είναι ο πυρήνας της προσέγγισης του. Είναι μια υλιστική άποψη για το πνευματικό αντικείμενο, το οποίο αυτός θεωρεί ότι δεν υπάρχει, γιατί για τον το Μάρξ, τους μαρξιστές, το πνευματικό είναι μη πραγματικό, μη υπαρκτό, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το υλικό, το εμπειρικό, το, αυτό που μπορούμε να το αντιληφθούμε τις αισθήσεις μας. Και όχι κάτι το πνευματικό ή το υπερβατικό, όπως δέχονται όχι μόνο οι θρησκείες, αλλά και μεγάλοι φιλόσοφοι αυτής της σχολής.
0: Πατάει λοιπόν εκεί, το μεταφράζει, το αναλύει με τον τρόπο το δικό του, έτσι βάσει των όλων αυτών που είπαμε, και φτιάχνει τα δικά του έργα και τη δικιά του φιλοσοφία, αποκτώντας δικούς του πια οπαδούς.
1: Mm-hmm.
0: Οι οπαδοί είναι εν ζωή ή αφού πέθανε ο Κάρολος Μάρξ?
1: Όχι, από νωρίς. Κοιτάξτε, από πολύ νωρίς, δηλαδή από το μέσο της δεκαετίας του 1840, έχουμε στην κεντρική Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία, εκεί ήταν, θέλετε, η καρδιά αυτών των εξελίξεων, είναι μια εποχή αναβρασμού. Οι αυτοκρατορίες, οι παλιές, κλονίζονται, στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης πάντα, πολλοί λαοί θέλουν να αυτοκυβερνηθούν, έχουμε αιτήματα για αυτοδιάθεση, ανεξαρτησία, η Ελληνική Επανάσταση είναι ο πρώτος λαός εκείνης της εποχής μετά τους Γάλλους που απελευθερώνεται και δίνει μια ελπίδα σε άλλους ένους υποδουλωμένους λαούς της Ευρώπης. Είναι μια εποχή αναταραχών. Ενδεικτικό είναι το 1848, είναι μια χρονιά που στην ιστορία των επαναστάσεων μπαίνει αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι μια εποχή που έχουμε πάρα πολλές απόπειρες εξεγέρσεων σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, οι πιο πολλές καταπνίγηκαν βεβαίως, αλλά έγιναν και ήταν ισχυρές. Αυτές οι απόπειρες αλλαγής δημιουργούν μια κρίσιμη, αν θέλετε, επαναστατική μάζα στην Ευρώπη, ανθρώπους νέους, αστούς, διανοουμένους, παράλληλα με εκπροσώπους της εργατικής τάξης που αρχίζουν και προσπαθούν και αυτοί να δουν πώς μπορούν να βελτιωθούν. Στρέφονται ενάντια στο παλιό καθεστώς εκείνης της εποχής. Άρα από το 1944-45 θα έλεγα υπάρχει ένα ρεύμα επαναστατικό, εντός του οποίου εγγράφεται τότε και ο νεαρός Μάρξ.
0: Και τους απασχολεί και το τι γίνεται στα Βαλκάνια. Είναι το ανατολικό, πώς το λένε, το έργο του, το ανατολικό ζήτημα, έτσι δεν είναι, του Μάρξ και του Έγγελς.
1: Τα Βαλκάνια, ναι. Εκείνη την εποχή θα έλεγα δεν είναι το μείζον για αυτούς, γιατί...
0: Αλλά τους απασχολεί όμως, μείζον δεν είναι, αλλά γράφουν γι' αυτό, έχουν άποψη.
1: Τους απασχολεί προφανώς, είναι, υπάρχει η Ευρώπη είναι ο χώρος που τους απασχολεί προφανώς, αλλά το λέω γιατί κάνω αυτή τη διαφοροποίηση. Ο Μάρξ έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες.
0: Mm.
1: Δηλαδή ο Μάρξ δεν απασχολείται επί της ουσίας με χώρες που είναι αγροτικές ή οπισθοδρομικές, όπως τις λέγανε τότε, γιατί αυτές θεωρεί ότι είναι πίσω σε ό,τι αφορά την ιστορική τους εξέλιξη. Βρίσκονται σε προγενέστερη φάση, ας πούμε, εξέλιξης. Ενώ αυτός θέλει να παρακολουθήσει αυτές που είναι στην εμπροστοφυλακή, αν θέλετε, τις προοδούς.
0: Είναι προηγμένες στην τεχνολογικά.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: τις καπιταλιστικά προηγμένες χώρες, γιατί θεωρεί ότι στις καπιταλιστικά προηγμένες χώρες εκεί θα ξεσπάσει η σοσιαλιστική επανάσταση που εκείνος επιζητεί. Άρα γι' αυτό ασχολείται κατεξοχήν με την Αγγλία, που είναι η πιο του κύριου εκείνου εκβιομηχανισμένη χώρα. Η Αγγλία είναι το χώρος και το πεδίο που μελετά ο Μάρξ.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ζει πολλά χρόνια μετά την... μεγάλο μέρος της ζωής του περνάει στην Αγγλία, και στις βιβλιοθήκες του Λονδίνου που εργάζεται και μελετά, και παρακολουθώντας και παρατηρώντας τις εργατουπόλεις που αναπτύσσονται γύρω από τα εργοστάσια της κεντρικής Αγγλίας, εκεί αυτός είναι ο χώρος και το πεδίο στο οποίο αναπτύσσει τη θεωρία του, και εκεί θεωρεί και υποστηρίζει, είναι βέβαιος ο ίδιος στην εποχή εκείνη, ότι εδώ θα ξεσπάσει ως ονούπο η Επανάσταση. Αυτό πιστεύει.
0: Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή αναγκαστικά, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Άρα ο Μάρξ βλέπει τη θρησκεία σαν ιδεολογία και όχι σαν θρήσκευμα, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε.
1: Ο Μάρξ είναι ενάντιος σε κάθε τι που θεωρεί ότι είναι ιδεαλιστή στον κόσμο των ιδεών και στον χώρο της μεταφυσικής. Οτιδήποτε δεν μπορεί να το εξηγήσει με τους εμπειρικούς νόμους της επιστήμης την οποία υποστηρίζει, δεν το αποδέχεται, δεν το θέλει. Άρα η θρησκεία είναι, αυτή είναι η προσέγγιση της, δεν μπορεί να έχει θέση η θρησκεία στο σύμπαν του Μάρξ.

0: αποκαταστάθηκε και η τηλεφωνική μας επικοινωνία, κύριε καθηγητά, κύριε πολίτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσατε.
1: Ναι, βεβαίως. Νομίζω ένας παραλληλισμός θα φωτίσει καλύτερα την αντίθεση του Μάρξ σε σχέση με τα φυσικά, ας πούμε, ζητήματα. Ο Μάρξ είναι σοσιαλιστής, έτσι. Ο σοσιαλισμός δεν εμφανίστηκε ωστόσο με τον Μάρξ. Είναι ένα ρεύμα σκέψης που
0: αυτό
1: υπήρχε...
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω, ναι.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, θα πω διαφορετικά. Υπάρχουν δύο μεγάλα συστήματα πολιτικής οικονομικής οργάνωσης στον 20ο αιώνα που μας πέρασε τουλάχιστον. Ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός. Ο καπιταλισμός είναι το οικονομικό σύστημα στο οποίο τα μέσα παραγωγής αγαθών, δηλαδή τα εργοστάσια, τα εργαλεία, η γη, όλα αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, έτσι τον περιγράφουμε. Ο σοσιαλισμός είναι το σύστημα εκείνο στο οποίο τα μέσα παραγωγής αγαθών, τα εργοστάσια, η γη, όλα αυτά ανήκουν στην κοινωνία, στο λαό, στο κράτος, όπως το ονομάσει καθένας, αν το χρωματίσει θετικά ή αρνητικά. Αυτή είναι η διαφορά των δύο θεωρήσεων σε πολύ γενικές αδρές γραμμές. Τώρα, την εποχή του Μάρξ, ο 19ος αιώνας, είναι μια εποχή ραγδαίας καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ιδίως η Αγγλία που λέγαμε προηγουμένως είναι η ατμομηχανία αυτής της πορείας. Δεν υπάρχουν όμως μόνο υποστηρικτές του καπιταλιστικού συστήματος, που υπήρχαν πολλοί από το 17ο αιώνα τουλάχιστον. Υπάρχουν και όσοι εναντιώνονται στο σύστημα αυτό και θεωρούν ότι δεν είναι μια θετική εξέλιξη ή, εν πάση περιπτώσει, και αν είχε θετικά χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, πλέον, το πλέον τότε, αρχές 19ου, έχει ξεπεραστεί και χρειάζεται μια αλλαγή σε κάποια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης που να είναι πιο δίκαιη, όπως είναι ο σοσιαλισμός. Αυτό το υποστήριζαν σοσιαλιστές, στοχαστές και φιλόσοφοι από τον πάλι το 17ο αιώνα σε γενικές γραμμές. Ο Μάρξ ήρθε να πατήσει δηλαδή πάνω σε αυτή την παράδοση, δεν την δημιούργησε ο ίδιος. Ποια είναι τώρα η διαφοροποίηση που δείχνει αυτό ακριβώς που λέω προηγουμένως, την προσέγγιση του, την τόσο, αν θέλετε, ηλιστική, αντιπνευματική και επιστημονική από τη δική του τουλάχιστον πλευρά. Ο Μάρξ ονομάζει όλους τους προγενέστερους σοσιαλιστές, πέραν από αυτόν, τους θεωρεί και τους αποκαλεί ουτοπικούς σοσιαλιστές. Ακριβώς για να δείξει ότι αυτοί έμεναν σε ένα ευχολόγιο, αν θέλετε, σε μια απλώς δήλωση εναντίωσης με το υφιστάμενο σύστημα, χωρίς να προτείνουν κάτι που να είναι στιβαρό και συμπαγές και να είναι ικανό να ανατρέψει αυτό το κακό και άδικο, ας πούμε, και άνισο σύστημα που υπήρχε. Άρα όλους μαζί αυτούς τους αποκαλεί έτσι ισοριδών ουτοπικούς σοσιαλιστές. Η διαφορά αυτών όλων των παλαιότερων τους σοσιαλιστές που ακολουθούν τη γραμμή σκέψης του Μάρξ είναι ότι οι διάδοχοι του Μάρξ, η προσέγγιση και η επόμενη, είναι ο λεγόμενος επιστημονικός σοσιαλισμός. Δηλαδή, ο Μάρξ θεωρεί ότι όλοι οι προηγούμενοι σοσιαλιστές αυτά που έλεγαν ήταν στη σφαίρα της ουτοπίας. Έλεγαν απλώς δεν μας αρέσει το σύστημα αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το αλλάξουμε. Ας αλλάξει. Το λέω έτσι, το λέγει λίγο πιο σύνθετα από αυτό, αλλά το περιγράφω. Ενώ σε αντίθεση με όλους αυτούς, ο ίδιος και ο Έγκελς έφτιαξαν, ο βασικός του συνεργάτης είναι ο Φρίντριχ Έγκελς. Αυτοί οι δύο, Μάρξ και Έγκελς, φτιάχνουν ένα σύστημα, μια εξήγηση του κόσμου που είναι μια επιστημονική εξήγηση. Ο σοσιαλισμός ο δικός τους λοιπόν είναι επιστημονικός, διατείνονται οι ίδιοι. Και αυτός ο επιστημονικός σοσιαλισμός εξηγεί και γιατί και πώς θα ανατραπεί ο καπιταλισμός, το κακό σύστημα που θέλουμε να γκρεμίσουμε υποτίθεται, και πώς θα έρθει το δικό μας που είναι το καλό σύστημα που θέλουμε να φέρουμε. Αλλά αυτό όλο αποκτά στο έργο του Μάρξ, κατά την κρίση του, επιστημονική διάσταση. Αυτό είναι που διαχωρίζει τη σκέψη του τόσο μεν από τους προηγούμενους σοσιαλιστές, όπως είπα πριν νωρίτερα, αλλά διαφοροποιεί και τη θέση του και, αν θέλετε, και από όλους τους μεγάλους πολιτικούς φιλοσόφους που προηγήθηκαν. Γιατί οι πολιτικοί φιλόσοφοι, πρώτος μεγάλος πολιτικός φιλόσοφος είναι ο Πλάτων.
0: Εντάξει. Έτσι, ναι. Πλάτων, Αριστοτέλης στη συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς. Απλά με τον Πλάτωνα έτσι αρχίζει.
0: Ξεκινάει.
1: Ναι, ακριβώς. Η άκρη του νήματος. Λοιπόν, από τον Πλάτωνα μέχρι, ας πούμε, τον Μάρξ, οι μεγάλοι πολιτικοί φιλόσοφοι κάνουν φιλοσοφία. Δεν διατείνεται ότι κάνουν επιστήμη. υπάρχει διάκριση μεταξύ φιλοσοφίας και επιστήμης. Στον αρχαίο κόσμο δεν είναι τόσο στιβαρή και καθαρή αυτή η διάκριση, αλλά σε μεταγενέστερες εποχές μπορούμε να την αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, η φιλοσοφία δεν έχει πείραμα και απόδειξη που έχει η επιστήμη. Έτσι, είναι μια άλλη προσέγγιση. Η φιλοσοφία έχει κατά κανόνα ή συχνά, τέλος πάντων, παραγωγική συλλογιστική, η επιστήμη έχει επαγωγική συλλογιστική. Ο Μάρξ λοιπόν εδώ διαφοροποιείται από όλους αυτούς και θεωρεί ότι αυτή η διαφοροποίηση του δίνει ποιοτικό προβάδισμα, αν θέλετε, τον φέρνει μπροστά από όλους τους προηγούμενους, γιατί λέει ότι αυτό το οποίο κάνει ο ίδιος δεν είναι μια φιλοσοφική, μεταφυσική, ας πούμε, εντός αγικών ανοησία, όπως έλεγαν οι προηγούμενοι. Εγώ εδώ κάνω επιστήμη.
0: Θέλει να κάνει τη φιλοσοφία πράξη.
1: Θέλει να κάνει τη... Ναι, θέλει να τη φιλοσοφία την απορρίπτει με έναν τρόπο και αυτός. Τη βάζει ότι η φιλοσοφία είναι, συνδέεται με τη μεταφυσική και με όλα τα προηγούμενα που θέλει να διώξει. Αυτός θέλει την επιστημονική προσέγγιση. Και θεωρεί ότι η ματιά που ρίχνει στην κοινωνία και από τη ματιά αυτή χαράζει τη θεωρία του και η θεωρία του αυτή εξηγεί πώς λειτουργεί η κοινωνία, είναι μια καθαρά επιστημονική προσέγγιση. Έτσι την ονομάζει και ο ίδιος, έτσι την προσδιορίζει. Mm-hmm. Και αυτό θεωρεί ότι δίνει ένα προβάδισμα, δηλαδή είναι ποιοτικά ανώτερη από τις άλλες. Γιατί οι άλλες πατάνε, ας πούμε, στη μεταφυσική, που η μεταφυσική είναι έολη, δεν πατάει πουθενά, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, το λέω με όρους κριτικής τώρα έτσι. Ενώ σε αντίθεση με αυτά η επιστημονική προσέγγιση είναι η αδιαφυσβήτητα σωστή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει, που έδινε επί δεκαετίες, να μην πω για δύο αιώνες, βάση στην αντίληψη που έλεγε ότι η θεωρία του Μάρξ είναι σωστή, ασχέτως αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ασχέτως με το αν η εφαρμογή πέτυχε ή όχι, αλλά η θεωρία είναι σωστή. Το επιχείρημα πίσω από αυτό, ότι είναι σωστή η θεωρία, ήταν ότι πρόκειται για μια επιστημονική θεωρία. Άρα είναι μια αλάνθαστη ορθή θεωρία. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της θεωρίας του Μάρξ είναι ότι επί της ουσίας, παρότι αυτό την εμφανίζει ως επιστημονική θεωρία, δεν είναι επιστημονική θεωρία. Όπου έχει επιστημονική προσέγγιση, συνήθως περιπίπτει σε επιστημολογικά σφάλματα, και όπου φτάνει σε αδιέξοδα από πλευράς επιστημονικής ανάπτυξης, ο ίδιος, χωρίς να το ομολογεί, κάνει διάφορα άλματα πίστης μεταφυσικού τύπου και προχωράει στο επόμενο βήμα με όρους καθαρά μεταφυσικής. Άρα, επί της ουσίας, αυτό το οποίο θεωρούσε ότι ανέτρεψε και υπερεύει, δεν το ανέτρεψε και το υπερεύει, γιατί και ο ίδιος διολύστησε, αν θέλετε, σε αντίστοιχες ατραπούς, οπότε δεν του έβγαινε το επιχείρημά του με όρους αμιγώς επιστημονικούς.
0: Ένα παράδειγμα σε αυτό, κύριε καθηγητά.
1: Παράδειγμα πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό, δεν μπορώ να σας δώσω σε δύο γραμμές, αλλά μία σκέψη που το εξηγεί καλύτερα θα ήταν η εξής. Η θεωρία του Μάρξ εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Οικονομία, ιστορία και επανάσταση. Mm. Υποστηρίζει ο ίδιος ότι η θεωρία του για την οικονομία οδηγεί στη θεωρία για την επανάσταση και η θεωρία για την επανάσταση οδηγεί στη θεωρία για την ιστορία. Και τα τρία αυτά μαζί, επίπεδα της θεωρίας, κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι ο σοσιαλισμός είναι ανώτερος παραγωγικά από τον καπιταλισμό και ως ονούπο θα τον διαδεχθεί. Και οι τρεις κλάδοι αυτή τη θεωρία είναι προβληματικοί και πολύ εσφαλμένοι. Δηλαδή, αν ψάξουμε και μελετήσουμε την υποθεωρία οικονομίας, ιστορίας και επανάστασης, θα βρούμε πλήθος σφαλμάτων μεγάλων πάνω σε αυτά. Οι δύο φιλόσοφοι που έχουν, κατά τη δική μου υποκειμενική κρίση, καταδείξει τα περισσότερα από τα σφάλματα αυτά, είναι ο αυστριακός φιλόσοφος Καρλ Πόπερ, το 1945, στα έργα του 1945 και μετά, και ο Έλληνας φιλόσοφος ο Κωνήλιος Καστοριάδης. Με άλλο τρόπο ο ένας και ο άλλος έχουν καταδείξει τις αδυναμίες αυτής της θεωρίας, νομίζω με επιχειρήματα που πλέον είναι αδιάσυστα. Άρα αυτός είναι ένας τρόπος να προσεγγίσει κανείς το ζήτημα αυτό.
0: Εκείνο που βλέπω είναι ότι την περίοδο αυτή έχει προηγηθεί ο καπιταλισμός, έπεται ο σοσιαλισμός, γεννιούνται από την ίδια όμως μήτρα, στην ίδια ευρύτερη περιοχή και κάποια στιγμή έρχονται σε σύγκρουση αυτά τα δύο συστήματα.
1: Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Και εδώ αυτό που λέτε συνδέεται με το προηγούμενο, από την έννοια ότι, είπατε να πω ένα παράδειγμα, το βασικότερο, ένα εύκολο παράδειγμα τέλος πάντων που θα σκεφτεί κανείς, που είναι βασικό στη σκέψη που ζητάμε, είναι πιο ότι ο Μάρξ δεν ασχολήθηκε έντονα με το να αποδείξει ότι ο σοσιαλισμός είναι ηθικά ανώτερος ή δικαιότερος από τον καπιταλισμό. Δεν έκανε δηλαδή ηθική φιλοσοφία ως έργο, ως αντικείμενο. Αυτό το προσπέρασε, το εξέλαβε ως δεδομένο ότι είναι ηθικά ανώτερο το σύστημα το σοσιαλιστικό από το καπιταλιστικό. Τι έκανε? Προσπάθησε να αποδείξει με επιστημονικό τρόπο ότι ο καπιταλισμός όπου να είναι πέφτει, γκρεμίζεται, και ο σοσιαλισμός όπου να είναι τον διαδέχεται. Αυτό θεωρεί ότι απέδειξε ο ίδιος. Εκεί έγκυται, αν θέλετε, η επιστημοσύνη της προσέγγισής του. Και αυτό είναι κάτι που καταπίπτει πάρα πολύ εύκολα, αν σκεφτούμε ότι το βασικό του επιχείρημα για να εξηγήσει γιατί θα πέσει ο καπιταλισμός και θα ανέβει ο σοσιαλισμός ήταν ότι ο σοσιαλισμός είναι παραγωγικά ισχυρότερος, είναι πιο ικανός από τον καπιταλισμό, είναι ανώτερος παραγωγικά. Δηλαδή πίστευε ότι ο καπιταλισμός θα καταρρεύσει ως τρόπος παραγωγής αγαθών, ως μη παραγωγικός, και θα τον διαδεχθεί ο σοσιαλισμός ως παραγωγικότερος. Αυτά τα έγραφε το 1847-49-50. Έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια από τότε. Ο καπιταλισμός είναι εδώ ακόμα, τον έχουμε μπροστά μας, γύρω μας. Δεν έχει καταπέσει, άρα αυτό το οποίο υποστήριζε ο Μάρξ δεν έχει συμβεί. Και σήμερα μπορεί κανείς να υποστηρίξει σοβαρά ότι ο καπιταλισμός δεν είναι παραγωγικός? Δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι άδικος, ότι έχει προβλήματα, ότι καταστρέφει το περιβάλλον, ό,τι θέλετε, και θα συμφωνήσω κιόλας. Αλλά ότι δεν παράγει επαρκώς, ενώ η άλλη προσέγγιση θα ήταν πιο ικανή παραγωγικά, δεν νομίζω ότι ευσταθεί πλέον ως υπόθεση να υποθεί.
0: Νομίζω ότι παντού υπάρχουν σφάλματα. Το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό. Και αυτό είναι γιατί είναι και η ανθρώπινη αδυναμία, κύριε καθηγητά. Παρόλα αυτά ξεκινάει ένα κίνημα μεγάλο από τα λεγόμενά του και φούντωσε αρχές του 20ου αιώνα και επηρέασε όλο τον πλανήτη και το πολιτικό γίγνεσθε, την ιστορία κλπ. Η δικιά του η ιδέα λειτουργήσε κάπως σαν θρησκεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και οι οπαδοί του λειτουργήσαν ως πιστοί, ως προσήλυτοι μιας νέας πίστης. Ξεκάθαρο αυτό. Και αυτό το οποίο, κατά τη δική μου υποκειμενική κρίση, αυτή μεταφέρω. Το στοιχείο που προσέδιδε, αν θέλετε, αυτή τη βαρύτητα στη θέση και στη θεωρία του Μάρξ, ήταν αυτό το επιστημονικό περίβλημα της θεωρίας. Δηλαδή αυτό έδινε ένα... εμφανιζόταν ως ένα αδιάσυστο επιχείρημα. Δεν ήταν απλώς, δεν ήταν ένας πολιτικός ηγέτης ενός κόμματος που έλεγε, ας πούμε, ψηφίστε εμάς και θα κάνουμε καλύτερα πράγματα από τους άλλους. Ήταν ένας στοχαστής που έλεγε, έχω μελετήσει τη λειτουργία της κοινωνίας και αυτό με έχει οδηγήσει στο να καταλάβω τη λειτουργία της ιστορίας. Γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η κοινωνία και η ιστορία, είμαι σε θέση να σας πω ότι έτσι θα γίνει όπου να είναι η επανάσταση που θα ανατρέψει το σύστημα το ένα, θα φέρει το άλλο. Αυτό έδινε μια τεράστια βεβαιότητα ότι έτσι θα γίνει. Οπότε δεν ήταν απλώς ότι πιστεύεις τα λόγια κάποιου που είναι πιο ωραία από το διπλανό, ας πούμε, αλλά έρχεσαι να πιστέψεις κάποιον που σου λέει ότι αυτό το ωραίο το οποίο ευαγγελίζεται δεν είναι απλώς η πεποίθησή του, η επιθυμία του, η βούλησή του, αλλά είναι με έναν τρόπο εγγεγραμμένο στο DNA της ιστορίας της ίδιας. Άρα έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Οπότε ακόμα κι αν εσύ θυσιαστής, να το δούμε και με όρους θυσίας αν θέλετε, που συνδέεται με τη...
0: Έπεσε πάλι η γραμμή, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: κύριε καθηγητά, η τεχνολογία μας προδίδει δύο φορές σήμερα. Λοιπόν, σας έκοψα στη μέση της φράσης, έπεσε η γραμμή δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορούσα να διακρίνω πού ακριβώς κόπτει η γραμμή. Απλώς έλεγα ότι ναι, με ένα τέτοιο τρόπο κάπως περιγράφουν βλέπουν οι πιστοί της θεωρίας, τη θεωρία αυτή. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα μπορούμε να κρατήσουμε μεταξύ άλλων που υπόθηκαν σήμερα είναι ότι ο Μάρξ, ακόμα και αν έχει κάνει λάθη και έχει κάνει μεγάλα λάθη στη θεωρία του κατά τη δική μου υποκειμενική, ξαναλέω, κρίση.
0: Αποδεδειγμένα αυτό.
1: Αποδεδειγμένα βεβαίως, ναι, ασφαλώς. Δεν πάβει να είναι ένας μεγάλος στοχαστής. Δηλαδή, μπορούμε να τον διαβάσουμε χωρίς προφανώς παροπίδες και να δούμε σε αυτό πολλά στοιχεία σοβαρής σκέψης. Δηλαδή, να το πω με δύο λόγια, ο Μάρξ τι έκανε? Ο Μάρξ ανέλησε τον τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή κοινωνία βγήκε από τα δεσμά της φεουδαρχίας του Μεσαίωνα και ξεκίνησε την βιομηχανική επανάσταση και τον καπιταλισμό στα τέλη του 18ου αιώνα. Η ανάλυση που έκανε ο Μάρξ για τον τρόπο μετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό είναι μεγαλοφυής και εύστοχη. Το βρήκε, το πέτυχε, το ανέλησε, είναι σχεδόν έτσι όπως ακριβώς το απέδωσε. Αυτό πρέπει να το δώσουμε, το χαρακτηριστικό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα έγκυται στο ότι από την ανάλυση αυτής της μετάβασης που έκανε, που ήταν εύστοχη η ανάλυση της μετάβασης, προέβησε μία πρόβλεψη, αν θέλετε, για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Η πρόβλεψη είναι το σφάλμα. Η αντίληψη ότι δηλαδή η ανάλυση της μιας ιστορικής φάσης την οποία εξέτασε του έδωσε καθολική γνώση όλης της ιστορίας. Εκεί έγινε το πρόβλημα. Δεν έμεινε στην επιμέρους ανάλυση και να πει αυτή η ανάλυση λέει αυτό που σας λέω. Εξ αυτής έκανε μια γενίκευση, μια καθολικοποίηση και θεώρησε ότι είχε βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει τα κλειδιά της ιστορίας της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες του. Εκεί είναι το σφάλμα. Στη γενίκευση έγινε το σφάλμα. Η θεωρία, η ανάλυση, η πρώτη που έκανε για τη μετάβαση από το φεουδαρχείο στον καπιταλισμό ήταν πολύ ορθή προσέγγιση του. Μετά η πρόβλεψη, η πρόγνωση, αυτή που πολλοί ονόμαζαν και προφητεία για να δώσουν το χαρακτηριστικό πως την απέδει εκείνος, ήταν εσφαλμένη.
0: Χτυπάει τη θρησκεία, έτσι, λέει αυτά που λέει και στην ουσία λειτουργεί ο ίδιος σαν υποκατάστατο, ακόμα και
1: με
0: ζωή.
1: Ένα τρόπο. Ναι. Με έναν τρόπο, ναι. Πιστεύω δεν του άρεσε αν του το έλεγε κανείς τότε θα συμβεί αυτό μετά. Mm-hmm. Δεν θα ήταν κάτι που θα τον άφηνε ικανοποιημένο αν του λέγανε στα 1870 ότι μερικές δεκαετίες αργότερα θα αντιμετωπίζετε το έργο σου με όρους θεολογικούς. Πιστεύω θα ήταν, βγάζετε το πιστεύω, δεν ταιριάζει ως ρήμα, αλλά θα ήταν ο ίδιος κάθετα ενάντιος σε μια τέτοια ανάγνωση του δικού του έργου.
0: Και να τα μαζέψουμε λίγο, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, κυρία καθηγητά, εν κατακλείδη.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να μιλάμε ώρες, έτσι, και να αναλύουμε όλα αυτά τα πράγματα και είναι ωραία, γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχουν επηρεάσει την ιστορία της ανθρωπότητας και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια.
1: Ασφαλώς ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, ένας τρόπος να ειδωθεί η θεωρία του Μάρξ είναι μαζί με άλλες θεωρίες του 19ου αιώνα ως μια προσπάθεια, έτσι, αυτό που κάνει ο θετικισμός στις κοινωνικές επιστήμες, μια προσπάθεια κατήσχησης της επιστήμης έναντι της μεταφυσικής, ας το πω έτσι. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια δεν πέτυχε όσο θα υποστήριζαν όσο θα ήθελαν οι υποστηρικτές της. Όχι μόνο η μαρξική θεωρία το πιστοποιεί αυτό, αλλά και η κατάληξη άλλων προσεγγίσεων όπως του θετικισμού στις επιστήμες δείχνουν ότι τελικώς η μεταφυσική δεν είναι τόσο εξοβελισμένη από το βίο των ανθρώπων και δεν είναι μόνο η θρησκεία η οποία κάνει τέτοιες αναφορές.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακροατής που μας ακούει μας λέει, μας θυμίζει ότι 1η Οκτωβρίου του 1867 εκδίδει ο Κάρολος Μάρξ στο Αμβούργο τον πρώτο τόμο του έργου του, του μνημειώδους έργου του, το κεφάλαιο Das Kapital. Έτσι.
1: Το είχατε σκεφτεί όταν με καλέσατε.
0: Ωραία, για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε την τιμή σήμερα κοντά μας να είναι ο κύριος Γεώργιος Πολίτης, καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας, Διακυβέρνησης και Οικονομίας, ιδρυτής και διευθυντής του Logo Star, δηλαδή του τεχνοβλαστού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Μάρξ, η θρησκεία ως ιδεολογία, κριτική της πίστης και πολιτική χειραφέτηση» με τη Σμαραγδί

0: της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
7: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Πιερία μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη η υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για τη διαχείριση

του μεταναστευτικού από το Συμβούλιο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχευμένα μέτρα για όσους πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αντί για οριζόντιες μειώσεις φόρων, προκρίνει ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη, χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οχήματα παρασύρθηκαν προς τη θάλασσα στην περιοχή των Γουβών. Την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στο 40% των μετακινήσεων στην Αττική, με διπλασιασμό των οδηγών στους 6.000, θέτει ως στόχο ο ΑΣΑ. Βρυξέλλες και Κίεβο καθόρισαν τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου για φέτος. Βροχές και καταιγίδες για αύριο. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Ολοκληρωτισμοί και πολιτικές θρησκείες. Φασισμός, ναζισμός, κομμουνισμός ως κοσμικά ιερά. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα στρέψουμε το βλέμμα μας στη σημερινή εκπομπή στον 20ο αιώνα και στην εμφάνιση των ολοκληρωτικών ιδεολογιών. Ο φασισμός, ο ναζισμός και ο κομμουνισμός δεν επιδίωξαν μόνο την πολιτική εξουσία, σε διαφορετικές ιστορικές και ιδεολογικές εκδοχές επιχείρησαν, αγαπητοί ακροατές, να διαμορφώσουν μια συνολική αντίληψη για τον άνθρωπο, την κοινωνία, την ιστορία και το μέλλον. Πώς συνδέεται η πολιτική απόλυτη αξίωση με τη θρησκευτική μορφή πίστης? Μπορούν οι ιδεολογίες να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα θρησκευτικού νοήματος? Και πώς πρέπει να κατανοήσουμε επιστημονικά την έννοια των πολιτικών θρησκειών? Για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, ερωτήματα θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη, καθηγητή διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Παϊπάη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παϊπάη, πριν εξετάσουμε τον φασισμό, τον ναζισμό και τον κομμουνισμό, ποιες ιστορικές συνθήκες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα επέτρεψαν στην πολιτική ιδεολογία να διεκδικήσει τον ρόλο μιας συνολικής ερμηνείας της ανθρώπινης ζωής και της ιστορίας?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα έλεγα ότι το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι ότι κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα η πολιτική ιδεολογία άρχισε να καλύπτει ένα κενό νοήματος, μια βαθιά πολιτιστική κρίση θα έλεγα, που δημιουργήθηκε από τις ριζικές μεταβολές που συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία εκείνη την περίοδο. Και εδώ δεν πρόκειται απλά για την εμφάνιση νέων πολιτικών ιδεών, πρόκειται για μια σειρά από αλλαγές τις ίδιες τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι κατανοούσαν τον εαυτό τους, την κοινωνία και την ιστορία. Δηλαδή έχουμε μια σειρά από βαθιές δομικές αλλαγές, όπως είναι παραδείγματος χάρη η μετάβαση στην εποχή των μαζικών δημοκρατιών, η είσοδος δηλαδή των μαζών στην πολιτική, η περίφημη κρίση του κοινοβουλευτισμού που αργότερα θα οδηγήσει και στην άνοδο των ολοκληρωτικών ιδεολογιών που θα αναπτύξουμε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος φυσικά, αργότερα η περίφημη οικονομική κρίση του 1929, το κράχ, και η βαθιά κρίση νοήματος που διακρίνει το τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, με προφήτη της βασικό φυσικά το Φρίντριχ Νίτσε και την περίφημη αναγγελία του περιθανάτου του Θεού. Αυτό βέβαια που στρώνει το δρόμο, θα έλεγα, στην επίδραση που θα έχουν οι πολιτικές ιδεολογίες αργότερα, είναι ότι ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή πίστη στην ιστορία, ως ιστορία ως διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού. Η Γαλλική Επανάσταση έχει ήδη δείξει ότι η κοινωνία μπορούσε να θεωρηθεί αντικείμενο συνειδητού πολιτικού μετασχηματισμού. Ο 19ος αιώνας προσθέτει σε αυτό την ιδέα της προόδου. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι πλέον απλώς το πεδίο που συμβαίνουν τα γεγονότα, είναι το πεδίο ή θα λέγαμε μια εκκοσμικευμένη εκδοχή της ίδιας της χριστιανικής εσκατολογικής προσδοκίας. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που στον 20ο αιώνα το βλέπουμε να εμφανίζεται από σημαντικούς στοχαστές όπως είναι ο Καρλ Λόβιθ και αργότερα ο περίφημος Έρικ Φέγγελιν, και θα αναφερθώ σε αυτούς. Το σημαντικότερο βέβαια που προανέφερα είναι αυτές οι βαθιές δομικές αλλαγές. Η εκβιομηχάνηση, η αστικοποίηση και μαζικοποίηση της κοινωνίας. Ναι. Όλα αυτά διέλυσαν παλαιότερες κοινωνικές δομές και δημιούργησαν νέες μορφές συλλογικής ανασφάλειας, θα έλεγα. Η πολιτική απέκτησε πλέον τη δυνατότητα να απευθύνεται όχι σε πολίτες αλλά σε μάζες. Εθνικιστικά, σοσιαλιστικά και αργότερα φασιστικά κινήματα μπορούσαν να προσφέρουν όχι μόνο ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης αλλά και μια ταυτότητα, μια κοινότητα και μια αφήγηση για το ποιοι είμαστε και προς τα που κατευθύνεται η ιστορία. Η πολιτική δηλαδή αρχίζει και αποκτά χαρακτηριστικά θρησκευτικής μορφής, Και αυτό συμβαίνει όταν προσφέρει στον άνθρωπο ένα αντικείμενο απόλυτης αφοσίωσης. Όταν δημιουργεί δηλαδή τελετουργίες, σύμβολα, μύθους, εορτές, τελετές μνήμης και ούτω καθεξής. Και όταν μετατρέπει την πολιτική συμμετοχή σε μια εμπειρία συλλογικής λύτρωσης ή αναγέννησης. Αν θα μπορούσα να το συμπυκνώσω όλο αυτό σε μια πρόταση, θα έλεγα ότι η πολιτική ιδεολογία μπόρεσε να γίνει συνολική κοσμοθεωρία όταν η νεωτερικότητα συνδύασε την κρίση των παραδοσιακών πηγών νοήματος με την είσοδο στη μαζικοδημοκρατική εποχή και την πίστη ότι η ίδια η ανθρώπινη δράση μπορούσε να μεταμορφώσει ριζικά την ιστορία. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Στο σημείο όπου η ιστορία έγινε αντικείμενο λύτρωσης και η πολιτική φορέα αυτής της λύτρωσης, νομίζω ότι δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις για την εμφάνιση των πολιτικών θρησκειών του 20ου αιώνα.
0: Η έννοια των πολιτικών θρησκειών χρησιμοποιείται για ιδεολογικά συστήματα που αποκτούν στοιχεία πίστης, τελετουργίας και ιερού συμβολισμού. Ποια επιστημονικά κριτήρια επιτρέπουν τη χρήση αυτού του όρου χωρίς να εξισώνουμε αυθαίρετα την πολιτική ιδεολογία με την θρησκεία, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, αυτή είναι η τελευταία, νομίζω, παρατήρηση είναι σημαντική, γιατί εδώ χρειάζεται μια αρκετά αυστηρή ενοιολογική διάκριση. Ο όρος πολιτική θρησκεία δεν πρέπει να σημαίνει, νομίζω, απλώς ότι μια πολιτική ιδεολογία χρησιμοποιεί θρησκευτική γλώσσα, σύμβολα ή τελετουργίες. Αν αρκούσε αυτό, θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε σχεδόν κάθε μαζικό πολιτικό κίνημα θρησκεία. Η έννοια έχει η αναλυτική αξία για μας τους επιστήμονες όταν μπορούμε να δείξουμε ότι η πολιτική έχει αρχίσει να επιτελεί λειτουργίες που παραπέμπουν στη θρησκευτική συγκρότηση του νοήματος. Το πρώτο κριτήριο, επομένως, θα πρέπει να είναι η ιεροποίηση. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόσωπο, σύμβολο, κοινότητα, αξία, κάποιος ιστορικός σκοπός που να παρουσιάζεται ως υπέρτατος και μη διαπραγματεύσιμος. Όπως για παράδειγμα αυτό φαίνεται στην ιεροποίηση του έθνους, της πατρίδας ή της πολιτικής κοινότητας. Δεν έχουμε δηλαδή απλώς πολιτική πίστη με την καθημερινή έννοια. Έχουμε τη δημιουργία ενός πεδίου του ιερού, ενός κοσμικού ιερού μέσα στην ίδια την πολιτική. Το δεύτερο κριτήριο είναι η τελετουργική συγκρότηση της συλλογικότητας. Δηλαδή εδώ μπορεί να έχουμε παραδείγματος χάρη παρελάσεις, τελετές, μνήμης, πολιτικές γιορτές, πολιτικούς όρκους, σύμβολα, μνημεία, τελετές θυσίας, δημόσιες συγκεντρώσεις. Όλα αυτά αποκτούν σημασία όταν δεν λειτουργούν απλώς ως προπαγάνδα, αλλά και ως τρόποι με τους οποίους η κοινότητα βιώνει και αναπαράγει την ίδια της την ταυτότητα. Η πολιτική θρησκεία δηλαδή δεν είναι μόνο ένα σύστημα ιδεών, αλλά είναι και μια πρακτική παραγωγή συλλογικού νοήματος. Τρίτο και σημαντικότερο, νομίζω, είναι η ύπαρξη μιας σωτηριολογικής ή εσχατολογικής διάστασης. Δηλαδή, μια πολιτική ιδεολογία αποκτά ιδιαίτερα ισχυρά χαρακτηριστικά πολιτικής θρησκείας όταν δεν λέει απλώς πώς πρέπει να οργανωθεί μια κοινωνία, αλλά υπόσχεται και μια τελική λύση, θα λέγαμε, στα θεμελιώδη ανθρώπινα ερωτήματα. Την απελευθέρωση από την καταπίεση, την εγκαθίδρυση μιας τέλειας κοινωνίας, την εθνική αναγέννηση, την έλευση μιας νέας εποχής, ας πούμε, για το έθνος ή την κοινότητα. Με άλλα λόγια, η ιστορία αποκτά ένα τελικό νόημα, ένα εσχατολογικό νόημα, και η πολιτική παρουσιάζεται ως το μέσο ακριβώς για την επίτευξη αυτού του νοήματος. Ένα τέταρτο κριτήριο, νομίζω, είναι η δημιουργία μιας κοινότητας πίστης και αφοσίωσης. Η πολιτική θρησκεία, νομίζω, απαιτεί κάτι περισσότερο από μια ιδεολογική συμφωνία. Διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο τύπο συλλογικού υποκειμένου, εμείς δηλαδή ενάντια σε άλλους, ενάντια στους απέναντι, σε εκείνους. Παράγει μάρτυρες, παράγει ήρωες, προδότες από την άλλη πλευρά και εχθρούς, ημέρες μνήμης και αφηγήσεις θυσίας. Διεκδικεί δηλαδή μια ολοκληρωτική αξίωση επί του ανθρώπου και επί της ιστορίας. Αυτό, νομίζω, μας επιτρέπει να διακρίνουμε την πολιτική θρησκεία από την απλή πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή, μια ιδεολογία μπορεί να έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα, θεωρία της κοινωνίας ή ένα πολιτικό όραμα, χωρίς να είναι κατά ανάγκη η πολιτική θρησκεία. Η πολιτική θρησκεία εμφανίζεται όταν η ιδεολογία αποκτά, νομίζω, χαρακτήρα απόλυτης πίστης, όταν η πολιτική κοινότητα ή ο ιστορικός της σκοπός ιεροποιείται και όταν η συμμετοχή σε αυτήν, νομίζω, προσλαμβάνει σχεδόν λυτρωτικό νόημα.
0: Σε ποιον βαθμό οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες μετέφεραν μέσα στην πολιτική προσδοκίες που παραδοσιακά συνδέονταν με την θρησκευτική σωτηρία, την τελική δικαίωση αλλά και την έλευση ενός νέου κόσμου?
1: Ναι, νομίζω σε πολύ σημαντικό βαθμό, αλλά θα απέφευγα τη διατύπωση ότι ο ολοκληρωτισμός απλώς αντικατέστησε τη θρησκεία. Νομίζω αυτό θα ήταν υπερβολικά απλό. Το πιο ενδιαφέρον φαινόμενο είναι ότι ορισμένες ολοκληρωτικές ιδεολογίες μετέφεραν σε ένα ενδοκοσμικό και πολιτικό πλαίσιο προσδοκίες που είχαν προηγουμένως εκφραστεί από την χριστιανική εσχατολογία. Ποιες είναι αυτές οι προσδοκίες? Είναι γνωστές προσδοκίες για την υπέρβαση του κακού, την τελική δικαίωση της ιστορίας, τη συλλογική λύτρωση, την έλευση μιας ριζικά νέας τάξης πραγμάτων κτλ. Νομίζω στο βάθος αυτής της προβληματικής βρίσκεται μια πολύ παλαιότερη χριστιανική παράδοση, την οποία ανέδειξε ιδιαίτερα στο έργο του ο περίφημος ιστορικός Νόρμαν Κον, στο βιβλίο του «The Pursuit of the Millennium», «Η επιδίωξη της χιλιετίας» στα ελληνικά. Εκεί μιλάει για τη σκέψη του περίφημου μοναχού του Ιωακήμ της Φλωρίδος, ενός καλαβρέζου μοναχού που έζησε στο 12ο αιώνα, στον Ύστερο Μεσαίωνα. Και ήταν αυτός που πρωτοδιοτύπωσε την προσδοκία μιας επικείμενης μεταμόρφωσης της ιστορίας, δηλαδή να μεταμορφωθεί, να υπάρξει δηλαδή μια σωτηρία εντός της ιστορίας. Ο Ιωακήμ είναι αυτός ο οποίος εισήγαγε την περίφημη τριαδική ερμηνεία της ιστορίας, διέκρινε δηλαδή τρεις μεγάλες εποχές στην ιστορία, την εποχή του Πατρός, την εποχή του Υιού και την εποχή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η τριαδολογική διάκριση της ιστορίας θα τη δούμε αργότερα να μεταφράζεται και στην τριαδολογική περιοδολόγηση της ιστορίας σε αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη. Αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτή η δομή σκέψης που εισήγαγε ο Ιωακήμ προσέβλεπε στην έλευση μιας πνευματικής εποχής, δηλαδή την εποχή του Αγίου Πνεύματος, αυτή που ζούμε εμείς, υποτίθεται η τρίτη εποχή, η νεότερη εποχή, κατά την οποία η ανθρωπότητα θα εισερχόταν σε μια κατάσταση βαθύτερης ελευθερίας και πνευματικής πληρότητας. Δεν πρόκειται στην περίπτωση του Ιωακήμ για πολιτικό πρόγραμμα με την εωτερική έννοια, φυσικά, έτσι. Είναι δηλαδή λίγο αναχρονιστικό ενδεχομένως να θεωρήσουμε τον Ιωακήμ πρόδρομο του ολοκληρωτισμού. Η σημασία του όμως βρίσκεται αλλού, νομίζω. Στη δυνατότητα που μας ανοίγει η σκέψη του να νοηθεί η ιστορία ως διαδικασία που κατευθύνεται προς μια ριζική μεταμόρφωση του ανθρώπινου κόσμου. Αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο πολιτικές θρησκείες τον 20ο αιώνα και αναφέρεται στη σκέψη του Ιωακήμ της Φλωρίδος είναι ο περίφημος Έρικ Φέγγελιν, ένας από τους πλέον, δεν θα έλεγα, πήγα να πω πλέον γνωστούς, αλλά ενδεχομένως να είναι και λησμονημένος στην εποχή μας, πολιτικός φιλόσοφος, ο οποίος είναι πιο ενδεχομένως χαρακτηριστικός θεωρητικός αυτής της μετάβασης, της προσπάθειας δηλαδή, της ανάλυσης μάλλον, της προσπάθειας να πραγματοποιηθεί εντός της ιστορίας αυτό που στη χριστιανική αντίληψη ανήκει στην υπερβατική εσχατολογία. Η λύτρωση δηλαδή πάβει να αναμένεται εδώ, μας λέει ο Φέγγελιν, από μια υπερβατική πηγή και μετατρέπεται σε ιστορικό και πολιτικό εγχείρημα. Αναζητάται δηλαδή εντός της ιστορίας, αναζητάται δηλαδή η λύση, η λύτρωση εντός της ιστορίας μέσω της πολιτικής δράσης. Αυτό τώρα, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στον κομμουνισμό, παραδείγματος χάρη, τουλάχιστον στις επαναστατικές του εκδοχές. Η ταξική κοινωνία, παραδείγματος χάρη, λειτουργεί ως ένας κόσμος που πρέπει να ξεπεραστεί. Η επανάσταση γίνεται αντιληπτή ως ρήξη με την παλιά τάξη και η αταξική κοινωνία ως ορίζοντας μιας τελικής συμφιλίωσης με την ανθρωπότητα. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι ο μαρξισμός είναι απλά κοσμικός χριστιανισμός. Έτσι, μια τέτοια εξίσωση θα γνωρίζω τις βαθιές θεωρητικές διαφορές που έχει ο μαρξισμός από τη χριστιανική θεολογία. Σημαίνει όμως ότι μπορεί να αναγνωριστεί μια μορφολογική ομοιότητα εδώ. Η ιστορία αποκτά κατεύθυνση, το κακό αποκτά συγκεκριμένη ιστορική μορφή και η υπέρβασή του συνδέεται με ένα συλλογικό εγχείρημα λύτρωσης, χειραφέτησης, όπως λέγεται στη μαρξιστική διάλεκτο. Στο φασισμό πάλι και ιδιαίτερα στον ναζισμό, η εσχατολογική δομή παίρνει διαφορετική μορφή. Αφορά στην αναγέννηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής κοινότητας. Ο περίφημος μελετητής του φασιστικού φαινομένου, ο Εμίλιο Τζεντίλη, είχε δείξει πως ο φασισμός μπορούσε να ιεροποιήσει το έθνος, το κράτος και την πολιτική δράση, δημιουργώντας μια πολιτική θρησκεία με τελετουργίες, με σύμβολα, με μύθους, με μάρτυρες, μια σχεδόν θρησκευτική απέτηση αφοσίωσης.
0: Ναι.
1: Στον ναζισμό ειδικότερα, η ιδέα της εσωτερίας μετασχηματίζεται σε φυλετική και εθνική λύτρωση εκεί. Εκεί η κοινότητα πρέπει να αποκαθαρθεί από ό,τι παρουσιάζεται ως απειλή για την αναγέννησή της. Και εκείνος που θεωρείται εμπόδιο στην πραγματοποίηση αυτής της κάθαρσης μπορεί να μετατραπεί από απλό πολιτικό αντίπαλο σε υπαρξιακό εχθρό, όπως στην περίπτωση των Εβραίων. Έτσι. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες δεν εκοσμίκευσαν απλώς τη θρησκεία. Σε ορισμένες μορφές τους εκοσμίκευσαν τη χριστιανική εσχατολογία. Το κρίσιμο πρόβλημα αρχίζει ακριβώς όταν η πολιτική αποκτά την αξίωση να πραγματοποιήσει επί γης αυτό που προηγουμένως ανήκε στον ορίζοντα της πνευματικής σωτηρίας.
0: Πώς συνδέονται οι ολοκληρωτικές αξιώσεις με τις αντιφάσεις της νεωτερικότητας και την πίστη ότι η κοινωνία μπορεί να αναδιαμορφωθεί συνολικά μέσω της πολιτικής?
1: Ναι, εδώ θα έλεγα ότι βρίσκεται ένας από τους βασικούς κόμβους της προβληματικής του ολοκληρωτισμού. Οι ολοκληρωτικές αξιώσεις δεν εμφανίζονται απλώς επειδή ορισμένες ιδεολογίες έγιναν πιο ριζοσπαστικές. Συνδέονται με μια βαθύτερη, νομίζω, νεωτερική πεποίθηση ότι η κοινωνία, η ιστορία και τελικά ο ίδιος ο άνθρωπος μπορούν να καταστούν αντικείμενα συνολικού πολιτικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα όμως γεννιούνται και μέσα από τις αντιφάσεις που παράγει ακριβώς αυτή η νεωτερική υπόσχεση. Έτσι, από τη μία, η νεωτερικότητα απελευθερώνει το άτομο από πολλές παραδοσιακές δεσμεύσεις, από νομιμοποιεί κληρονομημένες ιεραρχίες, ανοίγει τη δυνατότητα ενός συνειδητού κοινωνικού μετασχηματισμού προς το καλύτερο. Η ίδια όμως διαδικασία δημιουργεί αστάθεια, δημιουργεί απομάκρυνση από παλαιότερες μορφές κοινότητας, ανασφάλεια, κοινωνικό κατακαιρματισμό και αβεβαιότητα ως προς το νόημα της συλλογικής ζωής. Η κοινωνία λοιπόν βρίσκεται ενώπιον ενός ερωτήματος. Αν η παλαιά τάξη πραγμάτων δεν είναι φυσική ή θεόδοτη, ποιος και με ποια κριτήρια θα δημιουργηθεί η νέα τάξη? Οι πολιτικές θρησκείες έρχονται να προσφέρουν ακριβώς αυτό, νομίζω. Και εδώ ο περίφημος ο Έρικ Φέγγελεν που προανέφερα θα έβλεπε σε αυτή τη διαδικασία τον κίνδυνο αυτού που ονόμαζε γνωστικισμός. Την πεποίθηση δηλαδή ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη γνώση για τους νόμους της ιστορίας, για τη φύση της κοινωνίας, για το πεπρωμένο της ανθρωπότητας, η κατοχή των οποίων επιτρέπει σε μια πολιτική πρωτοπορία να αναλάβει αυτό το καθήκον της λύτρωσης. Όταν η ιστορία θεωρείται ότι έχει ένα αντικειμενικό προορισμό και ότι κάποιο κίνημα ή κάποια πολιτική πρωτοπορία έχει ανακαλύψει τους νόμους που οδηγούν σε αυτόν, η πολιτική εύκολα μετατρέπεται από πεδίο διαφωνίας σε εγχείρημα κοινωνικής σωτηρίας. Η πολιτική σε αυτή την περίπτωση καλείται να κατασκευάσει μια νέα πραγματικότητα. Ο περίφημος, παραδείγματος χάρη, κομμουνιστικός μετασχηματισμός της ταξικής κοινωνίας είναι ένα παράδειγμα, και με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο η φασιστική ή ναζιστική υπόσχεση εθνικής αναγέννησης, και όλα αυτά μπορούν να κατανοηθούν ως διαφορετικές εκδοχές αυτής της ολιστικής πολιτικής αξίωσης. Το κράτος, το έθνος, η φυλή, η επανάσταση αποκτούν συμβολική και σχεδόν ιερή σημασία. Έτσι δημιουργούνται τελετουργίες, δημιουργούνται μύθοι, εορτές, μάρτυρες, αφηγής συλλογικής θυσίας κτλ. Έτσι η συνολική αναμόρφωση της κοινωνίας δεν παρουσιάζεται ως ένα τεχνικό πρόγραμμα, αλλά ως μια διαδικασία ηθικής και υπαρξιακής αναγέννησης. Και συνάμα γεννιέται η πεποίθηση ή θα έλεγα ο πειρασμός να αντιμετωπιστεί κάθε στοιχείο που αντιστέκεται σε αυτή την εξέλιξη ως εμπόδιο που πρέπει να εξαλειφθεί. Εδώ η διαφωνία μπορεί να ερμηνευθεί ως προδοσία, η διαφορετικότητα ως απειλή, η κοινωνική πολυπλοκότητα ως κάτι που πρέπει να υποταχθεί σε ένα ενιαίο σχέδιο ενδεχομένως. Έτσι, η προσπάθεια να απελευθερωθεί ο άνθρωπος μέσω της πολιτικής μπορεί πολύ εύκολα να καταλήξει στην υποταγή του ανθρώπου σε ένα πολιτικό σχέδιο που διεκδικεί απόλυτη εφαρμογή, απόλυτη ισχύ. Έτσι. Δεν πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζουμε, και εδώ νομίζω ότι αυτό είναι μια κρίσιμη επιφύλαξη, την νεωτερικότητα ως μια γραμμική πορεία που οδηγεί αναπόφευκτα στον ολοκληρωτισμό, γιατί έχουν υποθεί και αυτά τα επιχειρήματα. Η νεωτερικότητα δημιούργησε επίσης τον πλουραλισμό, δημιούργησε τα δικαιώματα, τη συνταγματική διακυβέρνηση, θεσμούς που περιορίζουν την πολιτική εξουσία και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι το πρόβλημα αρχίζει όταν η πολιτική απορρίπτει αυτούς τους περιορισμούς και διεκδικεί να γίνει υπέρτατη πηγή νοήματος και ο συνολικός μηχανισμός ανακατασκευής και λύτρωσης της κοινωνίας.
0: Κύριε καθηγητά, πώς οργανώνεται στον φασισμό η πολιτική ιεροποίηση του έθνους, του κράτους και του ηγέτη και με ποιον τρόπο η εθνική συλλογικότητα μετατρέπεται σε απόλυτη αξία?
1: Ναι. Στο φασισμό, ειδικότερα, η πολιτική ιεροποίηση δεν είναι, νομίζω, και δεν πρέπει να ειδωθεί ως απλώς μια ρητορική υπερβολή. Αφορά τη συστηματική αναδιάταξη της πολιτικής ζωής, μέσα από την οποία το έθνος, το κράτος και ο ηγέτης, αυτά τα τρία στοιχεία είναι κρίσιμα, αποκτούν χαρακτήρα υπέρτατων σημείων αναφοράς. Πάλι το έργο του Εμίλιο Τζεντίλε είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εδώ. Στον πυρήνα, νομίζω, της διαδικασίας είναι κλασικά η ιεροποίηση του έθνους. Το έθνος δεν παρουσιάζεται απλά ως μια ιστορική πολιτική κοινότητα, αλλά είναι μια για το φασισμό είναι μια υπεριστορική συλλογικότητα, στην οποία το άτομο αποκτά, μέσα στην οποία το άτομο αποκτά την πραγματική του ταυτότητα. Το έθνος έχει ένα παρελθόν που πρέπει να τιμηθεί, ένα παρόν που απαιτεί αφοσίωση, ένα μέλλον που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η ιστορία είναι μια αφήγηση θυσίας, αγώνα και αναγέννησης δια της ταπείνωσης, δηλαδή είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Η εθνική ταυτότητα αποκτά μια σχεδόν ιερή χρονικότητα. Υπάρχουν δηλαδή πρόγονοι και μάρτυρες, ιεροί τόποι, ημέρες μνήμης, σύμβολα, τηλετουργίες κτλ. Το δεύτερο στοιχείο είναι εδώ, γιατί είπαμε είναι τρία τα στοιχεία κυρίως στην περίπτωση του φασισμού. Το δεύτερο είναι η ιεροποίηση του κράτους. Εδώ η ιταλική περίπτωση είναι χαρακτηριστική, νομίζω, ο ιταλικός φασισμός. Εκεί το κράτος δεν περιορίζεται στο ρόλο του θεσμικού μηχανισμού που οργανώνει απλά την πολιτική ζωή, αλλά παρουσιάζεται ως η ενσάρκωση της συλλογικής βούλησης και ως ο κατεξοχήν φορέας της εθνικής ενότητας. Είναι περίφημη φασιστική αντίληψη ότι τα πάντα βρίσκουν τη θέση μέσα στο κράτος. Εκφράζει ακριβώς αυτήν τη μετατόπιση. Το κράτος δεν είναι πλέον απλώς μέσο της πολιτικής κοινότητας. Γίνεται ύψιστη μορφή μέσα στην οποία αυτή η κοινότητα υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται. Και εδώ είναι και το πλαίσιο που πρέπει να κατανοήσουμε και την ιεροποίηση του ηγέτη, που είναι το τρίτο στοιχείο. Ο ηγέτης δεν είναι απλώς ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης, είναι η προσωποποίηση της συλλογικής βούλησης της κοινότητας και ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να εκφράζει αυθεντικά το πεπρωμένο του έθνους. Αυτό είναι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται συνήθως εδώ. Η σχέση ηγέτη και λαού αποκτάει έτσι σχεδόν χαρισματικό ιερό χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις, οι ομιλίες, οι εικόνες, οι χειρονομίες του ηγέτη, οι τελετουργίες. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του ηγέτη λειτουργούν ως τελετουργικές αναπαραστάσεις της ενότητας. Ο φασισμός δηλαδή δημιουργεί ένα ολόκληρο κόσμο συμβόλων, ένα ολόκληρο κόσμο συμβόλων και τελετουργιών, σημαίες, στολές, εμβλήματα, τα γνωστά, ύμνους, παρελάσεις κτλ. Αυτά δεν είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία, έτσι, της πολιτικής προπαγάνδας. Νομίζω ότι λειτουργούν μέσω των οποίων η πολιτική κοινότητα βιώνει τον εαυτό της ως ενότητα. Ο άνθρωπος δηλαδή καλείται να συμμετάσχει σε μια συλλογική εμπειρία. Το έθνος γίνεται το ιερό σώμα, το κράτος είναι ο θεσμικός του φορέας και ο ηγέτης είναι η προσωποποιημένη έκφραση του κράτους και του έθνους. Αυτά τα τρία στοιχεία συγχωνεύονται. Η πολιτική σε αυτή τη διαδικασία μετατρέπεται σε ένα πεδίο απόλυτης αφοσίωσης, από πεδίο διαφωνίας σε πεδίο απόλυτης αφοσίωσης, και αυτή είναι ακριβώς η βάση πάνω στην οποία δημιουργείται η πολιτική θρησκεία του φασισμού.
0: Πώς συγκροτήθηκε, κύριε καθηγητά, η ναζιστική κοσμοαντίληψη με τον φυλετικό ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τον μύθο της εθνικής αναγέννησης και ποιος ήταν ο ρόλος της στην απονομιμοποίηση της ανθρώπινης αξίας και στην μαζική βία?
1: Η ναζιστική κοσμοαντίληψη συγκροτήθηκε ως μια ολιστική και ιεραρχική αντίληψη του κόσμου. Έτσι. Η ιστορία, η πολιτική, η βιολογία συγχωνεύονται σε αυτή την αντίληψη σε μια ενιαία αφήγηση. Δεν είναι απλώς ένα σύνολο προκαταλήψεων, ούτε είναι απλά μια ακραία μορφή εθνικισμού. Έτσι. Υπάρχει εδώ ο φυλετικός ρατσισμός, αντισημιτισμός και ο μύθος της εθνικής αναγέννησης. Ένα μείγμα συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να προσφέρουν μια υποτιθέμενη συνολική εξήγηση της τότε, όταν εμφανίστηκε, της γερμανικής κρίσης. Και ταυτόχρονα ένα σχέδιο εξόδου από αυτή την κρίση και αναμόρφωσης της γερμανικής κοινωνίας. Ο αντισημιτισμός κατήχε μέσα σε αυτό το σύστημα μια ιδιαίτερη θέση, έτσι να το πούμε, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Η ναζιστική ιδεολογία κατασκεύασε τους Εβραίους ως φαντασιακό υπαρξιακό αντίπαλο, στον οποίο μπορούσαν να αποδοθούν οι αντιφάσεις και οι αποτυχίες της κοινωνίας, όπως ο καπιταλισμός, η αντιφάση δηλαδή του καπιταλισμού, ο κομμουνισμός, ο κόκκινος κίνδυνος δηλαδή, αλλά και ο φιλελευθερισμός. Η πολιτισμική παρακμή και ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης μπορούσαν να ενταχθούν όλα αυτά μαζί σε μια ενιαία συνωμοσιολογική αφήγηση, όπου ο Εβραίος μετατρέπεται από συγκεκριμένο κοινωνικό υποκείμενο σε αφηρημένο φορέα του υποτιθέμενου κακού. Έτσι. Και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη σύνδεση με τη μαζική βία. η απονομοποίηση νομίζω της ανθρώπινης αξίας δεν συνέβη σε ένα μόνο βήμα. Πέρασε από μια διαδικασία κατηγοριοποίησης και αποκλεισμού. Αυτές είναι βιοπολιτικές διαδικασίες. Πρώτα ορισμένοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται ως ξένοι ως προς την εθνική κοινότητα, όπως προανέφερα. Στη συνέχεια στερούνται δικαιωμάτων και κοινωνικής υπόστασης και κατόπιν παρουσιάζονται ως απειλή για την κοινότητα και τελικά, σχεδόν φυσικά σε εισαγωγικά, η εξόντωσή τους μπορεί να εμφανιστεί ως πράξη άμυνας, ως πράξη κάθαρσης ή ως πράξη ιστορικής αναγκαιότητας.
0: Ναι.
1: Η απονημοποίηση της ανθρώπινης αξίας ήταν επομένως όχι ένα τυχαίο παραπροϊόν, θα έλεγα, της πολιτικής του ναζισμού, αλλά είναι βασική προϋπόθεση της πραγμάτωσης του οράματός του. Και ίσως αυτή είναι η πιο ανησυχητική όψη της πολιτικής θρησκείας. Έτσι. Όταν μια πολιτική κοινότητα ιεροποιείται και η σωτηρία της συνδέεται με την κάθαρσή της, ο άλλος μπορεί να πάψει να θεωρείται άνθρωπος με εγγενή αξία και να μετατραπεί σε εμπόδιο που πρέπει να εξαλειφθεί. Εκεί η πολιτική μυθολογία πάβει να είναι απλώς συμβολική και μετατρέπεται σε βιοπολιτικό μηχανισμό εξόντωσης, νομιμοποίησης μαζικής βίας και εξόντωσης.
0: Κύριε καθηγητά, πότε και με ποιους μηχανισμούς η κομμουνιστική ιδεολογία, ιδιαίτερα στις ολοκληρωτικές της εφαρμογές, μετατράπηκε από πολιτική και κοινωνική θεωρία σε σύστημα απόλυτης πίστης και πολιτικού καταναγκασμού?
1: Ναι, εδώ πάλι χρειάζεται νομίζω μια διάκριση, μια επιφύλαξη να εκφραστεί, ότι δεν ταυτίζεται ο μαρξισμός ως κοινωνική και πολιτική θεωρία με τις ολοκληρωτικές μορφές κομμουνιστικής εξουσίας. Έτσι. Η μετάβαση από τη θεωρία σε ένα σύστημα απόλυτης πίστης και πολιτικού καταναγκασμού δεν ήταν αναπόφευκτη συνέπεια δηλαδή του μαρξισμού και της μαρξιστικής θεωρίας. Συντελέστηκε ιστορικά όταν ένα επαναστατικό κόμμα, διεκδικώντας την αποκλειστική ερμηνεία της ιστορίας, συνδύασε ιδεολογικό μονοπόλιο, συγκεντρωτική κρατική εξουσία και μηχανισμό καταναγκασμού. Η κρίσιμη καμπή νομίζω βρίσκεται στη Ρωσική Επανάσταση του 17 και κυρίως στη σταδιακή συγκρότηση του Σοβιετικού καθεστώτος κατά τις δεκαετίες του 20 και του 30. Η επαναστατική ιδέα ότι το υπάρχον κοινωνικό σύστημα πρέπει να ανατραπεί μετατράπηκε σε πρόβλημα πολιτικής οργάνωσης. Δηλαδή το ερώτημα ήταν ποιος έχει τη γνώση εδώ και την εξουσία να οδηγήσει την κοινωνία προς τον κομμουνιστικό μετασχηματισμό. Η απάντηση, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, που διαμορφώθηκε από τον Λένιν καταρχήν και μετά από τον Λένιν και μετά, ήταν το κόμμα, ότι το κόμμα είναι ο φορέας της ιστορικής αλήθειας, έτσι, το κόμμα είναι ο φορέας του πολιτικού μετασχηματισμού. Έτσι η πολιτική διαφωνία μπορούσε πλέον να ερμηνεύεται όχι ως θεμητή διαφωνία μεταξύ πολιτικών προγραμμάτων, αλλά ως απόκληση από την αντικειμενική πορεία της ιστορίας. Έτσι, το κόμμα εμφανίζεται εδώ, παρουσιάζεται ως ο φορέας της ιστορικής αναγκαιότητας. Αυτό οδηγεί σε ένα πρώτο μηχανισμό, στη μετατροπή της ιδεολογικής ορθοδοξίας σε πολιτικό κριτήριο νομοφροσύνης. Όταν υπάρχει μία και μόνη επιστημονικά ορθή ερμηνεία της ιστορίας, η διαφωνία, οποιαδήποτε διαφωνία, μπορεί να χαρακτηριστεί αντεπανιστατική. Και όταν η διαφωνία θεωρείται αντίθεση όχι απλώς προς την κυβέρνηση αλλά προς την ίδια την ιστορική πρόοδο, ο πολιτικός αντίπαλος μπορεί να μετατραπεί σε εχθρό της κοινωνίας. Έτσι. Εδώ βλέπουμε και τη θρησκευτική διάσταση της πολιτικής αφοσίωσης, για να επανέλθουμε στο θέμα της πολιτικής θρησκείας. Το κόμμα δημιουργεί τις δικές του τελετουργίες, εορτές, σύμβολα, τα μνημεία, ήρωες, μάρτυρες της Επανάστασης. Η μεσιανική φιγούρα του Λένιν είναι εδώ χαρακτηριστική, αργότερα η προσωπολατρία του Στάλιν, η τελετουργία της Πρωτομαγιάς και της επετείου της Επανάστασης, η δημόσια ημολογία πίστης στην κομματική ορθοδοξία, όλα αυτά συγκροτούν ένα συμβολικό σύμπαν μέσα στο οποίο η πολιτική γίνεται τρόπος ζωής και συλλογικής ταυτότητας. Εδώ χρειάζεται επίσης να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνηση, νομίζω. Στο φασισμό, η ιεροποίηση που ανέφερα επικεντρώνεται κυρίως στο έθνος και στα άλλα δύο στοιχεία, στο κράτος και στον ηγέτη, ενώ στον κομμουνισμό η αντίστοιχη λειτουργία μπορεί να οργανωθεί γύρω από την επανάσταση, την τάξη, το κόμμα και την ιστορική αποστολή. Έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το πολιτικό σύστημα μπορεί να απαιτεί απόλυτη αφοσίωση και να μετατρέπει την πολιτική ανταπαράθεση σε σύγκρουση μεταξύ αλήθειας και εχθρού. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση του κομμουνισμού, η έννοια της πολιτικής θρησκείας μας βοηθάει να κατανοήσουμε την ιεροποίηση της επανάστασης και την απόλυτη αφοσίωση στην κομματική αλήθεια. Σωστό αυτό, αυτό έγινε, αυτό εξήγησα, αλλά δεν εξαντλεί ούτε την ιστορία του μαρξισμού, ούτε την ποικιλία, την ποικιλομορφία των κομμουνιστικών κινημάτων.
0: Ποια ήταν η σχέση των ολοκληρωτικών καθεστώτων με τις παραδοσιακές θρησκείες. Υπήρχαν, κύριε Παϊπάη, υπήρξαν συγκρούσεις ή και περιπτώσεις συνεργασίας, προσαρμογής, αντίστασης και εργαλειοποίησης της θρησκευτικής πίστης?
1: Ναι, εδώ είναι μια σύνθετη σχέση, βεβαίως. Η σχέση των ολοκληρωτικών καθεστώτων με τις παραδοσιακές θρησκείες δεν μπορεί να περιγραφεί ως μια απλή σύγκρουση, απλοϊκή σύγκρουση ανάμεσα σε κοσμική ιδεολογία από τη μια και θρησκεία από την άλλη. Υπήρξε ένα σύνθετο φάσμα σχέσεων που ανέπτυξαν από τη δίωξη και την προσπάθεια εξάλληψης μέχρι το συμβιβασμό, την προσαρμογή, την εργαλειοποίηση που αναφέρατε, αλλά και την ενεργή παθητική αντίσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, για την έννοια της πολιτικής θρησκείας, για να την καταλάβουμε καλύτερα. Ένα καθεστώς μπορεί να επιδιώκει να καταστήσει την πολιτική υπέρτατη πηγή νοήματος, χωρίς βέβαια να προσπαθεί πάντοτε να εξαφανίσει αμέσως τις παραδοσιακές θρησκείες. Να πούμε ότι δεν είχαν φυσικά όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα την ίδια σχέση με τη θρησκεία, καταρχάς. Η πρώτη διάκριση που νομίζω χρειάζεται να κάνουμε είναι ανάμεσα στον κομμουνισμό από τη μια και στον φασισμό και τον ναζισμό από την άλλη. Τα καμουνιστικά καθεστώτα είχαν μια πολύ πιο άμεση ιδεολογική αντιπαράθεση με την παραδοσιακή θρησκεία, έτσι. Το κατανοούμε γιατί. Ο μαρξιστικός σιλισμός αντιμετώπιζε τη θρησκεία ως ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο που συνδέονταν με την αλωτρίωση και τις ταξικές σχέσεις. Στη Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα κατά περιόδους, αυτό μεταφράστηκε σε αντιθρησκευτική προπαγάνδα, σε περιορισμό των θρησκευτικών θεσμών, σε διώξεις κληρικών, καταστροφή ή μετατροπή χώρων λατρείας κτλ. Ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία υπέστη ιδιαίτερα σκληρή καταστολή στις δεκαετίες του 20 και του 30. Αλλά και εδώ η σχέση δεν ήταν στατική, γιατί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο Στάλιν υιοθέτησε μια πιο συμβιβαστική στάση απέναντι στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, επέτρεψε την επαναλειτουργία εκκλησιών και κατέστησε και το θεσμό της Πατριαρχίας το 1943. Η θρησκεία δηλαδή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιήθηκε εκείνη την περίοδο ως στοιχείο πατριωτικής κινητοποίησης. Αυτό δείχνει και κάτι σημαντικό, νομίζω, ότι ακόμα και ένα καθεστώς που ιδεολογικά αντιλαμβανόταν τη θρησκεία ως αντίπαλο μπορούσε να την ανεχθεί ή να την αξιοποιήσει όταν αυτό εξυπηρετούσε συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς. Στο φασισμό η σχέση είναι διαφορετική. Ο φασισμός δεν είναι κατά ανάγκη ή δεν ήταν κατά ανάγκη αντιθρησκευτικός με τον ίδιο τρόπο που ήταν ο μαρξιστικός λενινισμός. Μπορούσε να αναγνωρίσει τη θρησκεία ως ένα πολύτιμο φορέα παράδοσης, εθνικής ταυτότητας, κοινωνικής συνοχής. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι η Ιταλία του Μουσολίνη, οι συμφωνίες του Λατερανού που υπέγραψε με την Αγία Έδρα το 1929. Το φασιστικό καθεστώς αναγνώρισε την κυριαρχία της Αγίας Έδρας, αλλά και το ρόλο του καθολικισμού στην Ιταλία. Ενώ η ίδια η Εκκλησία αναγνώρισε το νέο πολιτικό πλαίσιο και εξασφάλισε μέσω αυτής της αναγνώρισης σημαντικές θεσμικές και περιουσιακές ρυθμίσεις. Βέβαια υπήρχαν εντάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν εντάσεις. Ήθελε το φασιστικό καθεστώς να διαμορφώσει το δικό του τρόπο, το δικό του τύπο πολιτικού ανθρώπου και να έχει επιρροή στην νεολαία και στην κοινωνική και στην κοινωνία ευρύτερα. Επομένως, στον βαθμό που ήθελε να το κάνει αυτό, ήταν δυνητικός ανταγωνιστής της Καθολικής Εκκλησίας. Αλλά εδώ βλέπουμε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι η πολιτική θρησκεία δεν χρειάζεται να καταργήσει τη θρησκευτική πίστη για να λειτουργήσει. Έτσι. Μπορεί να προσπαθήσει να την ενσωματώσει ή και να υποτάξει συμβολικά τη θρησκεία στη δική της αφήγηση. Στην περίπτωση του ναζισμού, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Ο ναζισμός χρησιμοποίησε στοιχεία της χριστιανικής παράδοσης, της γερμανικής ιστορίας αλλά και του εθνικού ή εθνικιστικού συμβολισμού, ενώ ταυτόχρονα περιείχε ιδέες που συγκρούνταν βαθιά, νομίζω, με το χριστιανικό οικουμενισμό έτσι, και την αντίληψη της ίσης αξίας των ανθρώπων. Υπήρχε μια ένταση δηλαδή εδώ. Αλλά η ναζιστική πολιτική απέναντι στην Εκκλησία δεν ήταν απλώς η καταστροφή της θρησκείας. Υπήρχαν προσπάθειες ελέγχου, διείσδυσης, πολιτικής αξιοποίησης, αλλά και συγκρούσεις με εκκλησιαστικούς θεσμούς και πρόσωπα. Υπήρχαν διαφορετικές μορφές χριστιανικής αντίδρασης, παραδείγματος χάρη στον ναζισμό. Η περίφημη ομολογούσα εκκλησία στη Γερμανία, η Bekennende Kirche, αντιτάχθηκε σφοδρά στην προσπάθεια υπαγωγής της εκκλησίας στην ναζιστική ιδεολογία, με χαρακτηριστική μορφή τον νεομάρτυρα, τον Dietrich Bonhoeffer. Αλλά υπήρχε και ένα κομμάτι του γερμανικού προτεσταντισμού που συνεργάστηκε, η εκκλησία των Γερμανών Χριστιανών. Αλλά και ο καθολικός πληθυσμός, ο οποίος προσαρμόστηκε και συμβιβάστηκε ή συνεργάστηκε σε διαφορετικούς βαθμούς με το καθεστώς. Υπάρχει δηλαδή επομένως εδώ μια ενιαία εκκλησιαστική στάση. Και θα έλεγα ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα γενικότερα δεν είχαν απέναντι στη θρησκεία μια μόνη στρατηγική. την καταδίωξαν, νομίζω, όταν την αντιλαμβανόνταν ως ανταγωνιστική πηγή απόλυτης αλήθειας, την περιόρισαν όταν απειλούσε την πολιτική τους αυτονομία.
0: Έτσι.
1: Ή τη διαπραγματεύτηκαν μαζί της όταν χρειάζονταν τη συνεργασία της και την εργαλειοποίησαν όταν πίστευαν ότι μπορούσε να ενισχύσει την νομιμοποίησή τους. Και ακριβώς αυτή η πολλαπλότητα δείχνει ότι η σχέση πολιτικής θρησκείας και παραδοσιακής θρησκείας δεν είναι σχέση απλής αντικατάστασης, είναι σχέση συχνά ανταγωνισμού, έντασης, συμβίωσης και αμοιβαίας εργαλειοποίησης, θα λέγαμε.
0: Κύριε καθηγητά, ποια κοινά χαρακτηριστικά δικαιολογούν τη συγκριτική μελέτη του φασισμού, του ναζισμού και του κομμουνισμού και ποιες ουσιώδεις διαφορές πρέπει να διατηρούμε ως προς την ιδεολογία, τον εθνικισμό, τη φυλή και την αντίληψη της ιστορίας?
1: Ναι, εδώ η συγκριτική μελέτη φασισμού, ναζισμού και κομμουνισμού είναι χρήσιμη, θα έλεγα, γιατί μας επιτρέπει να δούμε τι κάνει ένα πολιτικό σύστημα ολοκληρωτικό, χωρίς όμως να καταλήγουμε, και εδώ έχει σημασία αυτό, στην εύκολη εξίσωση ότι όλες αυτές οι ιδεολογίες είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Η σύγκριση, νομίζω, πρέπει να λειτουργεί ως αναλυτικό εργαλείο, όχι ως ιστορική εξίσωση. Τι είναι αυτό που μας κερδίζουμε από τη σύγκριση? Υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που καθιστούν, νομίζω, τη σύγκριση γόνιμη. Πρώτον, είναι ότι και οι τρεις μορφές πολιτικής επιδίωξαν με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό πολύ ευρύτερο έλεγχο της κοινωνίας από εκείνο που χαρακτηρίζει μια αυταρχική δικτατορία. Δεν αρκούνται, δηλαδή, στην πολιτική υπακοή. Προσπαθούν να διαμορφώσουν την κοινωνία. Δεύτερον, στηρίχθηκαν σε μια ιδεολογική αξίωση συνολικής ερμηνείας της ιστορίας και του προορισμού της κοινότητας. Τρίτον, ανέπτυξαν μορφές πολιτικής θρησκευτικότητας που προανέφερα, με ηγέτες, ήρωες, μάρτυρες, θυσίες, σύμβολα, ύμνους, τελετουργίες κτλ. Έτσι η πολιτική αποκτά ένα γενικότερο χαρακτήρα πίστης και αφοσίωσης. Τέταρτον, η ιστορία συνδέθηκε με την κατάργηση, η εξουδετέρωση αυτόνομων κέντρων εξουσίας και με συστηματικούς μηχανισμούς καταστολής. Δηλαδή, η διαφωνία στα ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορούσε να μετατραπεί σε αίρεση ή εχθρότητα. Και ο εχθρός να οριστεί όχι μόνο από τις πράξεις του, αλλά και από την κοινωνική, πολιτική, φιλετική του ταυτότητα. Έτσι. Αυτά είναι κάποια κοινά χαρακτηριστικά που καθιστούν τη σύγκριση ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν όμως και βαθύτερες διαφοροποιήσεις, και μία από αυτές είναι, νομίζω, στην αντίληψη της ιστορίας. Στον κομμουνισμό η ιστορία έχει μια κατεύθυνση που συνδέεται με την ταξική πάλη και τη μετάβαση σε μια κοινωνία χωρίς τάξεις. Εδώ βρίσκεται η εσχατολογική διάσταση που ανέφερα προηγουμένως. Η Επανάσταση λειτουργεί ως ρήξη που ανοίγει το δρόμο προς ένα μελλοντικό κόσμο συμφιλίωσης και χειραφέτησης. Στο φασισμό όμως η ιστορία δεν είναι κατά ανάγκη μια γραμμική πορεία προς μια οικουμενική κοινωνία. Είναι περισσότερο μια διαδικασία παρακμής, εθνικής παρακμής, κρίσης και τελικά αναγέννησης δια του καθεστώτος. Έτσι. Το παρελθόν απεστρατεύεται για να κατασκευαστεί ένας μύθος εθνικής συνέχειας και το μέλλον εμφανίζεται ως η αναγέννηση της κοινότητας. Στον ναζισμό αυτή η λογική της αναγέννησης συνδέεται με μια φυλετική κοσμολογία, αντισημιτική. Η ιστορία παρουσιάζεται ως αγώνας μεταξύ φυλετικών συλλογικοτήτων και η επιβίωση της δικής μας φυλής προϋποθέτει την αντιμετώπιση των υποτιθέμενων φυλετικών εχθρών. Έτσι. Η σωστή σύγκριση, λοιπόν, δεν λέει, νομίζω, ότι ο φασισμός, ναζισμός και ο κομμουνισμός είναι το ίδιο πράγμα. Ρωτά πώς διαφορετικές ιδεολογίες θα μπορούν σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες να συνδυαστούν με μονοπωλιακή εξουσία, με πολιτική θρησκευτικότητα, με λογικές κατασκευής του εχθρού και συστηματική καταστολή. Η σύγκριση, λοιπόν, είναι επομένως χρήσιμη όταν αναδεικνύει τις ομοιότητες χωρίς να καταργεί τις διαφορές που αναφέραμε.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Παϊπάη, ποιες είναι οι βασικές θεωρητικές διαφωνίες γύρω από την έννοια του ολοκληρωτισμού και τι μας προσφέρει σήμερα η συγκριτική μελέτη αυτών των καθεστώτων?
1: Ναι, αυτό είναι μια καλή συνέχεια από την προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι η βασική διαφωνία γύρω από την έννοια του ολοκληρωτισμού δεν αφορά τόσο το αν υπήρξαν καθεστώτα που επιχείρησαν να ελέγξουν ριζικά την κοινωνία, όσο το πώς πρέπει να ορίσουμε αυτή την κατηγορία και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε τη σύγκριση. Και εδώ υπάρχει μια μακρά θεωρητική συζήτηση, να την κωδικοποιήσουμε λίγο. Η έννοια του ολοκληρωτισμού αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο Μεσοπόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως, προκειμένου να περιγράψει κάτι που φαινόταν διαφορετικό από τις κλασικές δικτατορίες. Ο ολοκληρωτισμός δεν επιδιώκει απλώς την υπακοή, επιδιώκει τουλάχιστον ως αξίωση την ολοκληρωτική πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική κινητοποίηση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Στην κλασική διατύπωση της Χάννα Άρεντ, η οποία έγραψε ένα τόμο για την απαρχές του ολοκληρωτισμού, το ολοκληρωτικό καθεστώς συνδέεται με τη μαζική κοινωνία, με την αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, με την ιδεολογία, την τρομοκρατία και την προσπάθεια να καταστραφεί ο αυθόρμητος χώρος ανθρώπινης δράσης, αυτό που η Άρεντ ονόμαζε ανθρώπινη αυτενέργεια. Η τρομοκρατία δεν είναι απλά ένα μέσο εδώ για να εξαναγκαστούν οι άνθρωποι να υπακούσουν. Αποσκοπεί στην απομόνωση των ανθρώπων και τελικά στην αποδόμηση της ίδιας της δυνατότητας αυτόνομης δράσης, την καταστροφή δηλαδή της ανθρώπινης αυτενέργειας. Άλλοι πολιτικοί επιστήμονες φυσικά από διαφορετική αφετηρία προσπάθησαν να προσδιορίσουν τον ολοκληρωτισμό μέσα από μια σειρά θεσμικών χαρακτηριστικών. Εδώ κάποιοι προσπάθησαν να παριθμίσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ύπαρξη επίσημης ιδεολογίας, μονοκομματικού συστήματος, πολιτικής αστυνομίας, μονοπωλίου των μέσων επικοινωνίας και των όπλων, καθώς και κεντρικό έλεγχο της οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή νομίζω έκανε την έννοια περισσότερο συγκριτική και εμπειρικά εφαρμόσιμη, δηλαδή εμπειρικοί πολιτικοί επιστήμονες στάθηκαν προς αυτή την προσέγγιση. Εδώ όμως αρχίζουν και οι μεγάλες διαφωνίες, γιατί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η έννοια του ολοκληρωτισμού χρησιμοποιήθηκε συχνά για να συγκριθούν ο ναζισμός και ο σοβιετικός κομμουνισμός. Οι επικριτές φυσικά αυτής της προσέγγισης προϋποστήριξαν ότι η σύγκριση μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικά φορτισμένη εξίσωση δύο πολύ διαφορετικών ιδεολογιών και ιστορικών εμπειριών. Ειδικά οι μαρξιστικές και οι μεταγενέστερες κοινωνιοϊστορικές προσεγγίσεις τόνιζαν ότι δεν αρκεί να εξετάσουμε την ιδεολογία και τους μηχανισμούς καταστολής. Πρέπει να εξετάζουμε κοινωνικές συγκρούσεις, οικονομικές δομές, ταξικά συμφέροντα, θεσμικές εξελίξεις, ιστορικές συγκυρίες. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να ρωτάμε τι πίστευαν τα καθεστώτα, πρέπει να ρωτάμε και ποιες κοινωνικές διαδικασίες τα παρήγαγαν και πώς λειτουργούσαν στην πράξη. Από αυτή την άποψη, η έννοια του ολοκληρωτισμού κινδυνεύει να γίνει υπερβολικά στατική, αν δεν το εξετάσουμε έτσι. Δηλαδή, έτσι. Κινδυνεύουμε να αντιμετωπίζουμε το καθεστώς σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, παραβλέποντας τις μεταβολές, τις εσωτερικές τους συγκρούσεις και τις διαφορετικές φάσεις. Γι' αυτό εν τέλει θα απέφευγα εδώ στη μελέτη του φαινομένου δύο αντίθετες παγίδες. Από τη μια, να χρησιμοποιούμε τον όρο ολοκληρωτισμό πολύ χαλαρά, ώστε να χάνει την ιστορική και αναλυτική του σημασία, και από την άλλη να θεωρούμε ότι επειδή ο φασισμός, ο ναζισμός και ο κομμουνισμός ήταν διαφορετικά φαινόμενα, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε και καθόλου. Νομίζω η αξία της έννοιας του ολοκληρωτισμού βρίσκεται όχι τόσο στο να μας πει ότι όλα είναι ίδια, αλλά στο να μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε πώς διαφορετικές ιδεολογίες μπορούν να μετατρέψουν την πολιτική από πεδίο διαφωνίας σε πεδίο απόλυτης αλήθειας, σε πεδίο απόλυτης ταύτισης και τελικά απόλυτης εξουσίας. Η συγκριτική μελέτη δηλαδή έχει σκοπέλους και αναφέραμε μερικούς, αλλά είναι χρήσιμη, επιμένω, ακριβώς επειδή μας μαθαίνει να βλέπουμε ταυτόχρονα τι επαναλαμβάνεται και τι δεν πρέπει ενδεχομένως ποτέ να εξισώνεται.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν να επιβιώσουν πολιτικοί μύθοι, μορφές νοσταλγίας και αντίληψης περί απόλυτης ιστορικής δικαίωσης μετά το τέλος ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, κύριε Παϊπάη?
1: Ναι, οι πολιτικοί μύθοι σπάνια εξαφανίζονται μαζί με τα καθεστώτα που τους δημιούργησαν. Ένα ολοκληρωτικό καθεστώς μπορεί να καταρρεύσει θεσμικά, να ηττηθεί στρατιωτικά ή να απονημοποιηθεί ιστορικά. Αλλά οι μύθοι, τα σύμβολα και οι αφηγήσεις περί δικαίωσης που παρήγαγε μπορούν να επιβιώσουν στη μνήμη, στην οικογένεια, στην τέχνη, στην εκπαίδευση, σε νέες πολιτικές ταυτότητες. Τα βλέπουμε τώρα αυτά με την άνοδο της νέας δεξιάς.
0: Ναι.
1: Και της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μάλιστα, η πτώση ενός καθεστώτος νομίζω μπορεί να ορισμένες φορές να ενισχύσει την νοσταλγία για μια εξειδικευμένη εκδοχή του παρελθόντος. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό εδώ είναι η περίφημη οσταλγή. Η νοσταλγία δηλαδή για τη Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Γερμανία. Έχει γίνει και ταινία αυτό με την περίφημη ταινία το Goodbye Lenin. Ο μύθος επιβιώνει όταν αποσυνδέεται από το καθεστώς συνήθως και από την ιστορική πραγματικότητα που τον παρήγαγε. Δηλαδή, ένα καθεστώς μπορεί να έχει καταρρεύσει, αλλά η αφήγηση που το συνόδευε να μετασχηματιστεί. Να πούμε δηλαδή ότι το καθεστώς απέτυχε, αλλά η ιδέα ήταν σωστή. Αυτό το βλέπουμε και σε μαρξιστικούς κύκλους αρκετά. Η νοσταλγία δεν είναι πάντοτε νοσταλγία για την ιδεολογία. Έτσι. Η νοσταλγία είναι πιο σύνθετη διαδικασία. Συχνά δεν αφορά κυριολεκτικά την επιστροφή στο παλαιό καθεστώς, αλλά μια εξειδικευμένη εικόνα της κοινωνικής ζωής που συνδέεται μαζί του. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στη μνήμη από τη μια και στη νοσταλγία από την άλλη. Η μνήμη μπορεί να είναι αντιφατική και να είναι κριτική ενίοτε. Η νοσταλγία τίνει να επιλέγει από το παρελθόν εκείνα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την επιθυμητή εικόνα του. Οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες συχνά συγκροτούνται γύρω από την εικόνα μιας κοινότητας που έχει υποστεί παρακμή, ταπείνωση, διάλυση και γι' αυτό χρειάζεται αναγέννηση. Μετά την πτώση του καθεστώτος, η ίδια αφήγηση μπορεί να αντιστραφεί. Η περίοδος του καθεστώτος παρουσιάζεται σε εποχή κατά την οποία η κοινότητα ήταν ενωμένη, τριαμβεύουσα ή ακμάζουσα, ενώ η μεταγενέστερη περίοδος μπορεί να ειδωθεί ως εποχή παρακμής, διάλυσης και απώλειας ταυτότητας. Ένας άλλος ιδιαίτερος ανθεκτικός μηχανισμός είναι η μυθολογία του αδικημένου. Όταν μια ιδεολογία έχει ηγητηθεί, οι οπαδοί της μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους, όχι ως φορείς μιας αποτυχημένης ιδεολογίας, αλλά ως θύματα μιας ιστορικής αδικίας. Έτσι. Το σχήμα γίνεται, δεν ηττηθήκαμε επειδή είχαμε άδικο, ηττηθήκαμε επειδή μας πρόδωσαν, μας εξαπάτησαν ή μας νίκησαν οι εξωτερικοί εχθροί, ας πούμε. Το βαθύτερο στοιχείο εδώ είναι ότι η πεποίθηση ότι η ιστορία τελικά θα δικαιώσει μια συγκεκριμένη ιστορική και πολιτική υπόθεση. Και αυτό σημαίνει ότι ένα ιδεολογικό κίνημα μπορεί να επιβιώσει ακόμα και όταν δεν έχει πλέον την εξουσία. Μπορεί να περιμένει την επιστροφή, την αποκατάσταση ή την τελική δικαίωση. Έτσι. Δεν πρέπει όμως, και έχει σημασία αυτό, να δούμε τη μεταολοκληρωτική μνήμη μόνο σε επιβίωση παλαιών μύθων. Υπάρχει και μια αντιμνήμη εδώ που επενεργεί. Οι μαρτυρίες των θυμάτων, τα μνήμια μνήμης, οι δίκες, τα αρχεία που ανασύρονται, η αναθεωρητική ιστοριογραφία, οι προσπάθειες αναγνώρισης των εγκλημάτων. Δημιουργείται δηλαδή έτσι μια διαρκής ένταση ανάμεσα σε δύο τρόπους, θα έλεγα, αντιμετώπισης του παρελθόντος. Το παρελθόν από τη μια ως αντικείμενο κριτικής και μνήμης και το παρελθόν ως πηγή ταυτότητας και πολιτικής νομιμοποίησης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η δημοκρατική αντιμετώπιση του ολοκληρωτικού παρελθόντος δεν απαιτεί λύθη φυσικά. Απαιτεί μια μνήμη αρκετά όρημη, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει θύματα, ευθύνες, αντιστάσεις, συνεργασίες και αντιφάσεις, χωρίς να μετατρέπει την ιστορία φυσικά σε νέο πολιτικό μύθο.
0: Ένα λεπτό έχουμε για να ολοκληρώσουμε. Εν κατακλείδη, ναι, ποια θεσμικά, πολιτικά και πνευματικά αντίβαρα είναι απαραίτητα ώστε η δημοκρατία να προστατεύεται από την απόλυτη ιδεολογικοποίηση της πολιτικής αλλά και από την αναζήτηση μιας μοναδικής αδιαφυσβήτητης αλήθειας?
1: Ναι, αυτή είναι η σημαντική ερώτηση. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για αυτήν, αλλά το σημαντικό.
0: Σε ένα λεπτό και λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Το σημαντικότερο, νομίζω, δημοκρατικό μάθημα εδώ είναι ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται απλώς επειδή διαθέτει εκλογές και θεσμούς. Προστατεύεται όταν οι θεσμοί, αλλά και η πολιτική κουλτούρα που τους στηρίζει, διατηρούν ανοιχτό το χώρο της διαφωνίας, της αμφισβήτησης και της αναθεώρησης. Σε θεσμικό επίπεδο αυτό σημαίνει ισχυρές εγγυήσεις για τη διάκριση των εξουσιών, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ελευθερία του τύπου, όλα τα κλασικά checks and balances που χρειάζεται μια δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι δηλαδή απλώς η αρχή της πλειοψηφίας, είναι και η θεσμική προστασία εκείνων που σήμερα βρίσκονται στη μειοψηφία και αύριο μπορεί να αποτελούν την πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή όμως νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι εδώ να μεταβούμε σε μια κατάσταση μεταπολιτικής ή σε μια φάση διακήρυξης του τέλους των ιδεολογιών, που είναι μια εξίσου προβληματική κατάσταση νομίζω. Συχνά υποτιμάμε τον αναπόφευκτο συγκρουσιακό και αξιακό χαρακτήρα της πολιτικής. Και νομίζω ότι περιπέπτουμε σε μια κατάσταση αποπολιτικοποίησης η οποία πρέπει να αποφευθεί. Το ζητούμενο δεν είναι λοιπόν να εξαλείψουμε το ιδεολογικό στοιχείο και τη σύγκρουση από την πολιτική, ούτε να τα μετατρέψουμε φυσικά σε απόλυτες και αδιαπραγματεύτες αλήθειες. Είναι να διατηρήσουμε την πολιτική ως χώρο ουσιαστικής διαφωνίας, χωρίς να απαιτούμε από αυτή να μας προσφέρει οριστική λύτρωση, πλήρη κοινωνική αρμονία ή ένα κόσμο απαλλαγμένο από κάθε αντίφαση. Και εδώ νομίζω βρίσκεται και η βαθύτερη σημασία της συζήτησης για τις πολιτικές θρησκείες, για να κλείσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ισχυρές πεπιθήσεις ή ότι η πολιτική διαθέτει αξίες, ιδανικά και συλλογικά οράματα. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν. Μια δημοκρατία χωρίς αξίες και ιδεολογικές διαφωνίες θα ήταν άνευρη και εξίσου ευάλωτη. Το πρόβλημα αρχίζει όταν μια πολιτική ιδέα μετατρέπεται σε απόλυτη αλήθεια, όταν ένα πολιτικό σχέδιο εμφανίζεται ως οριστική λύση της ιστορίας και όταν όσοι διαφωνούν δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως συμπολίτες, αλλά ως εμπόδια στην πραγμάτωση αυτής της αλήθειας. Και νομίζω αυτό έχει σημασία να το αναγνωρίσουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλειο Πάι-Πάι, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ολοκληρωτισμοί και πολιτικές θρησκείες. Φασισμός, ναζισμός, κομμουνισμός ως κοσμικά ιερά. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Κοσμοπούλου.

0: Σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ενδύσουν ευαλόμενος φόσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από

φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη καταβαίνουσι παιδεία, εις ο τόπον όνε θεμελίωσις αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφερεν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθους σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε εμεί υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε του νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Θεός επί μας καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Προσέγερα τους οφθαλμούς μου των κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδί.

0: το σωτηριόν σου, ο ητήμος απρόσωπαν του το λαόν, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Άγισον.
1: Όνε ευλογητό Χριστό ο Θεό, ημών πάντε νίκη, αή και σώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσει κύριο ο Θεό, ημών την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε η αυτοεκκλησία τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Ευλογία Θεατό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοδόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσπιχείς Παναχάδη και Πανάμος αυτός τρία δυνάμει του Ιησού Σταυρού, προστασίες τη μίαν, επονέμος αμάδειξ του μίαν δόξου, προφήτου παραδόντος του Ιωάννου, τον Αγίον δόξα και πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον δόξα και πανεφήμων Ασίων και Θεό με τον Ιμών, με δικαίων Θεό Βονικιάννης, δόξα ομάδιος Κυπριανού και Ιουστίνης Παρθένου και Μάρτυρος, όλοι μου τενού και πάντων Αγίαν, ερίσαι μας ως αγαθός πνάνθρωπος και ρήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτυχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμους, Αθήνα 2003.

Το άμουσο τελωνείο. Κάναμε τον πεθαμένο για να ζήσουμε. Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Μη θεωρήσετε την ποίηση, αδελφοί, επιλεγμένα γράμματα του αλφαβήτου, μη θεωρεοποιημένες φράσεις από γλώσσες που μας δίδαξαν, ακόμη και τη μητρική. Ποίηση είναι κάποια δάκρυα και χαμόγελα, αθώα μεταμφιεσμένα, μόνο για να περάσουν ατραυμάτιστα τον έλεγχο άμουσου τελωνίου.

ειλικρινέστερα αδέλφια μου, γιατί γυμνά όλα τα άλλα ζωντανά και εγώ να χρειάζομαι ενδύματα και υποδήματα? Ποιος μου έβαλε στο νου πως διαφέρω τόσο πολύ από τα ειλικρινέστερα αδέλφια μου? Αν θα δοκίμαζα μονάχα μια φορά να μιμηθώ τον τρόπο το δικό τους, θα βλέπα πως δεν μου φτάνει το κατ' εικόνα να αισθανθώ δυνατότερος, κι ας είμαι πανούργος.

Ένας δεύτερος κόσμος. Ο ποιητής δεν είναι απλώς αυτός που βλέπει εκείνο που οι άλλοι δεν βλέπουν. Ακούει ό,τι οι άλλοι δεν ακούν. Ερμηνεύει όσα οι άλλοι τρομάζουν και απομακρύνονται. Ο ποιητής είναι εκείνος που δημιουργεί εκ του μηδενός, όπως ο Θεός, έναν δεύτερο κόσμο με ολάνοιχτες πόρτες, χωρίς ωράριο, μέρα και νύχτα, όπου έχουν καταργηθεί όλα τα νομίσματα. Τα αγαθά μοιράζονται δωρεάν και δεν υπάρχουν πια αποστασίες, μήτε διαζύγια, μήτε καν αποστάσεις.

Τα συν και τα διά. Αντί να καταγίνεστε, κύριοι, με τα θα και τα να του θανάτου, θα ήταν απείρως θεοφιλέστερο να σπουδάσετε τη διάκριση ανάμεσα στα συν και τα διά, για να συνειδητοποιήσετε επιτέλους ποιας τάξεως τα συμφέροντα υπηρετείτε.

στο προπολού φευγάτο. Δεν είναι ασυνέπεια, δεν είναι υποκρισία, μήτε ανάγκη ελιγμών για να επιβιώσεις στη σάπια λιμνοθάλασσα μια σάχαρη ζωής. Ήταν σεισμός βαθύτερος που θέλησες να κρύψεις και από την ίδια τη δική σου την ψυχή, καθώς την πρόδιδες άνανδρα αντί πινακίου φακής. Γιατί παιδιόθεν τα μάτια σου ήταν εστραμμένα μονάχα στο πινάκιο και τις σαφείς πεπτικές λειτουργίες. Για μένα όμως ήταν βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος το να δεχτώ τόσο ρευστό το πρόσωπό σου.

Κίνη που δεν. Κίνη που δεν φοβήθηκαν κατεστημένα ανδρίκελα. Δεν ήταν μόνο γενναίοι. Προπάντων ήταν δίκαιοι και νουνεχείς. Αφού διέγνωσαν το ειδικό βάρος εν μέσω νάνων και κυβδηλοποιών. Κίνη που δεν μαγεύτηκαν από αργύριον και χρυσίον. Δεν ήταν μόνο φιλάνθρωποι. Προπάντων ήταν ευσεβείς, αφού αρνήθηκαν να λατρεύσουν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Κίνοι που δεν λογάριασαν τον έπαινο των ανθρώπων ή όποια ανταπόδοση, ήταν όντως τέκνα Θεού.

Στάση ζωής. Καμιά μας λέξη δεν είναι η τελική λέξη. Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Πόση ευφυΐα και σεμνότητα το να μιλήσεις έτσι για τη λέξη. Τέτοια θεώρηση σταυρώνει και συγχρόνως ανιστά τα λεξικά και τον άνθρωπο. Το νυν και το αΐ εν ονόματι του ζώντος Θεού, χάριν του πλανωμένου ανθρώπου.

Ζητιάνος στο μετέχμιο. Δεν κράτησε πολύ το δειλινό. Ήτανε χρόνος ιτημένος, η τελευταία αντίσταση της μέρας, πριν πνίξουν οι σκιές το φως, πρώτη σπονδύ στη νύχτα. Σε τούτο πάντα το μετέχμιο γύρναγε εξαντλημένος ο Ζητιάνος από το ανολοκλήρωτο μεροκάματο και βυθιζόταν η ψυχή του σε μια θλίψη ολονυχτίας, ώσπου να ξαναγίνουν φιλικά τα αστέρια και τα σύννεφα.

πάλι για ποίηση. Όταν μιλάς για ποίηση, άσε καημένη να αναπνεύσει απλή και ανάλαφρη η ψυχή, σαν τα αεράκι του βουνού, τ' άρωμα του γιασεμιού, τη θλίψη της γαζίας. Άσε τους γρίφους των λογάριθμων του κακναβάτου, τους ακροτηριασμούς του σαχτούρι, τις τεχνουργίες της δημουλά. Η ποίηση περπατά μόνο ξυπόλυτη για να την τραγουδούμε αμαριλίδα.

Επώνυ παρομοίωση. Με την ηλικία, τέχνη και ζωή γίνονται ένα. Georges Braque. Και το μυαλό κατάντησε σαν τα γυαλιά μου. Μα μόλις νιώσω εξαντλημένος, πράγμα που τελευταία γίνεται όλο και συχνότερα, το αποθέτω αθόρυβα στο μαξιλάρι, καταφεύγοντας το όνειρο σαν κυνηγημένο πουλί.

Ένας έφηβος, άγνωστος, ερχόταν απέναντί μου με ένα βλέμμα θολό, απροσδιόριστο, μη ξέροντας πού να βάλει τα χέρια, κυρίως μη ξέροντας πού να βάλει την ατσαλάκωτη ψυχή. Την κουβαλούσε πληγωμένη από τις αδέσποτες βολές μιας ατμόσφαιρας που συνηθίσαμε να τη λέμε περιραίουσα, φοβούμενοι να κυριολεκτήσουμε και να την πούμε περιθανατούσα. Βάδιζε απέναντί μου με ένα βήμα αβέβαιο, όχι απλώς αναποφάσιστο, μήτε και μετέωρο, βήμα στο απόλυτο κενό, τελείως άδειο. Το βήμα του δεν ήταν καν σημειωτών. Εκεί μπορείς ακόμη να βρεις κάποια ζεστά σημεία, κατευθυνόμενη ενέργεια, κρυμμένο προγραμματισμό, υπεύθυνη πειθαρχία, ελεγχόμενη σκοπιμότητα. Τούτο το βήμα ήταν νεκρό. Κανένα σημάδι ζωής, μήτε ρυθμός, μήτε πνοή. Βήμα εκ των προτέρων ακυρωμένο.

Ο κανόνας υπέρκειται. Εμπιστευθείτε τις λέξεις. Κι αν είστε άνθρωποι τιμής, κρατήστε το λόγο σας. Τα λεξικά δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν τις δολιχοδρομίες διεφθαρμένων συνειδήσεων. Μήτε θα μεταφέρουμε στο λευκό χαρτί όλη την παθογένεια του φρονήματος σαρκός αδιφάγου. Πρέπει επιτέλους να παραδεχθούμε ότι ο κανόνας υπέρκειται των αμαρτωλών εξαιρέσεων, όσο κι αν είναι κοινή η τύχη και το μέλλον αόρατον.

ο ανυποχώρητος του φωτός. Το πρόσωπό σου δεν ανεχόταν πολύ σκιά, όπως κάποια φυτά δεν αντέχουν πολύ νερό και σαπίζουν. Γραμμές που χαράχτηκαν εκτός προγράμματος σε μια ανυπόταχτη διαφάνεια δεν ήταν δυνατόν να μεταβληθούν σε σειρματόπλεγμα για να φρουρίσουν πτώματα μεταθορύβου.

0: Δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Πιέρια μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής των 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα. Παράνομες έρευνες σε περιοχές Κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας εξήγηλε η Τουρκία. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές. Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού από το Συμβούλιο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη, προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων. Η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή, καθώς ο κόσμος αλλάζει, τονίζει ο Ρώσος πρόεδρος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10.

Όντως, στους Ρωμαϊκούς Χρόνους, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία Καπαδοκία Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδί Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντάει η Βίκη Τριβιζά.

0: χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για να πάμε στον πόντο και να δούμε τι γίνεται στα χρόνια τα ρωμαϊκά, αφού έχουν προηγηθεί η ελληνιστική χρόνη και η κατοχή από τους Πέρσες στην περιοχή. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά με τη σειρά. Κοντά μας ο πλέον επαείο να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Παντελής Νίγδελης, καθηγητής αρχαιολογίας στον τομέα αρχαίες ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και μεσαιωνικής ιστορίας του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Νίγδελη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, είναι τιμή μου που είμαι ξανά μαζί σας, κυρία Καράγκουγα, και με τους ακροατές σας. Πιστεύω να μάθουν πράγματα που δεν ξέραν ή να θυμηθούν πράγματα που έμαθαν στο σχολείο.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στον ιστορικό πόντο και να δούμε τι γίνεται, πότε οι Ρωμαίοι τον καταλαμβάνουν και σε ποια κατάσταση βρισκόταν τότε.
1: Ναι. Προτού μπούμε στην παρουσία του Ρωμαίων, θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια περίοδο της ιστορίας του Πόντου, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εξελίξεις που συνέβησαν στην Βόρεια Μικρά Ασία κατά τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. Τι εννοώ με αυτό? Ο Πόντος είναι η μόνη περιοχή μετά τη Μακεδονία η οποία προέβαλε ένοπλη αντίσταση στην ρωμαϊκή κατάκτηση. Αυτό υπό την αιγίδα των βασιλέων του Πόντου που κυβέρνησαν την περιοχή από τα τέλη του 3ου έως και το 64, οπότε ο Πόντος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Να πούμε λίγο την ιστορία, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και συνδέεται με μορφές μάλλον γνωστές, θα έλεγα, στον Μέσο Έλληνα, όπως είναι ο Μυθριδάτης, ο τρίτος, έτσι, ο Εκπάτορ, και μορφές όπως είναι ο Λούκουλος και ο Πομπίος από τη ρωμαϊκή πλευρά. Λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί? Εκεί γύρω στα τέλη του 2ου αιώνα, στις αρχές του 2ου αιώνα, συγγνώμη, γύρω στο 180, να μην κουράζουμε και ζαλίζουμε τους ακροατές με αυτούς, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Στην περιοχή της βόρεια της Καπαδοκίας και μεταξύ Καπαδοκίας και παραλίων του Πόντου εμφανίζεται ένα βασίλειο, το βασίλειο του Πόντου όπως το λένε οι ιδρυτές του, το οποίο έχει μία το οποίο στην πραγματικότητα είναι το γέννημα κάποιων ιστορικών συνθήκων. Όπως γνωρίζετε, μετά τον Μέγα Αλέξανδρο στην περιοχή της Μικράς Ασίας κυριάρχησε για μεγάλο χρονικό διάστημα το περίφημο Βασίλειο των Λευκηδών. Το 188 π.Χ. δέχτηκε ένα μοιραίο πλήγμα ύστερα από μια ιστορική ήττα που υπέστη στην Μαγνησία, και εκεί με τους διακανονισμούς που έγιναν σε μια ειρήνη στην Απάμια, στη λεγόμενη ειρήνη της Απάμιας, εν πάση περιπτώσει, οι Ρωμαίοι, προκειμένου να ισορροπήσουν την κατάσταση, δημιούργησαν έναν ικανό αριθμό μικρών και μεσαίων πελατειακών κρατών. Ένα από αυτά τα κράτη ήταν το βασίλειο του Πόντου, έτσι. Ήταν βέβαια, θα ρωτήσει κανείς και πώς συμβιβάζεται η ρωμαϊκή επιρροή στην περιοχή με ένα πελατειακό κράτος. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Στη ρωμαϊκή αντίληψη αυτά συμβάζονταν στο βαθμό που το πελατειακό κράτος παρακολουθούσε σχεδόν δουλικά την εξωτερική πολιτική της Ρώμης και συμβάζονταν με την εξωτερική πολιτική που διαμόρφωνε η υπερδύναμη της εποχής. Έτσι πρέπει να το αντιληφθείτε αυτό, έτσι. Τώρα, αυτό το βασίλειο αρχικά ήταν βασίλειο της ενδοχώρας, δηλαδή δεν επεκτηνόταν στα παράλια του Πόντου, όπου βέβαια ανθούσαν από τον 8ο αιώνα π.Χ. ακμαία αστικά κέντρα που ιδρύθηκαν ως ελληνικές αποικίες από μικρασιάτες, από κατοίκους μάλλον των ειδικών μικρασιατικών παραλίων. Γνωστές είναι οι περιοχές της Σινόπης, της Αμισού, της Τραπεζούντας και τα λοιπά, σε όλους όσους έχουν καταγωγή ποντιακή. Ο δυναστικός οίκος που βασίλευε πάντως το βασίλειο του Πόντου ήταν Ιρανικής καταγωγής, είχε όμως έντονη ελληνική φυσιογνωμία, που την είχε αποκτήσει κυρίως μέσα από επιγαμίες με θυγατέρες ελληνιστικών μοναρχών. Τώρα, η βασικότερη κατανοητή επιδίωξη της δυναστείας ήταν να επεκταθεί στα νότια παράλια του Εύξηνου Πόντου, όπου εκεί υπήρχαν, όπως είπαμε, ακμαίες ελληνικές πόλεις με ανθυρό εμπόριο, πλούσιες, οι οποίες βέβαια θα έδιναν πολύ ισχυρά ερίσματα στο βασίλειο να αρχίσει να ελέγχει τον Εύξηνο Πόντο. Από το 180 περίπου, 180 μέχρι το 170, όπου υπάρχει μια γηγική φυσιογνωμία που λέγεται Φαρνάκης, μέχρι την εμφάνιση του Μυθριδάτη, του έκτου του Ευπάτορα, αυτός ανέλαβε το 121 την εξουσία, το βασίλειο πραγματικά επεκτείνεται και τελικά ολοκληρώνει την κατάκτηση της νότιας παραλίας του Ευξήνου Πόντου, του Πόντου όπως λέμε εμείς, που είναι μια τεράστια παραλιακή ακτή 500 χιλιόμετρων, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και ύστερα μετεξελίσσεται, πώς φτάνουμε στο σημείο να συγκρούεται πολεμικά με τους Ρωμαίους, αυτό εξιστορώ τώρα. Από εκεί και ύστερα, λόγω των τεράστιων αποθεμάτων που βρίσκει στις ελληνικές πόλεις, του στόλου που ναυπηγεί χάρη στα δάση του Πόντου, μετεξελίσσεται σε ένα το βασίλειο σε ένα προστάτη όλων των ελληνικών παραλιακών πόλεων του Ευξήνου Πόντου. Να σκεφτείτε ότι ελέγχει, προστατεύει μάλλον τις ελληνικές πόλεις, δίνοντας ας πούμε προστασία, πολεμική προστασία από επιδρομές της ενδοχώρας, είτε αυτή είναι Σκήθες, είτε είναι αυτή οι Δάκες κτλ. Μέχρι και περιοχές της σημερινής της Κριμαίας. Τώρα στις παλιάς Ουκρανικές
0: της Σταυρίδας της Αρχαίας, έτσι. Της Σταυρίδας της Αρχαίας, έτσι.
1: Έτσι, σαν της Σταυρίδας, mm-hmm. ακριβώς. Μετά την καθιέρωση ως ας πούμε κυρίαρχου στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, κάτι το οποίο επίσης δεν ανησυχούσε τους Ρωμαίους, γιατί η περιοχή αυτή βρισκόταν στην πραγματικότητα στις παρυφές ας πούμε των ενδιαφερόντων του στην εποχή εκείνη. Το ενδιαφέρον για τον Εύξηνο Πόντο άρχισε να αυξάνει μετά τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των γεγονότων, σιγά σιγά ο Μυθριδάτης Ηράκλειος ο Ευπάτορας και το επιτελείο του άρχισαν να θεωρούν ότι θα μπορούσαν να επεκταθούν πλέον και προς Αδυσμάς, όπου υπάρχουν και προς Νότων, όπου υπάρχουν περιοχές προς Νότων Παφλαγωνία, που μεσολαβεί μεταξύ της Καπαδοκίας και του Πόντου, και προς Δυσμάς η περιοχή της Βυθινίας, που είναι κομβική σημασίας, στρατηγική σημασίας, για να που θέλει να ελέγχει τις διόδους από τον Δούναβη προς τον Ευφράτη. Τελικά με κέντρο αυτών των αντιπαραθέσεων το βασίλειο της Βυθινίας, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, οι Ρωμαίοι προσπαθούν να ελέγξουν την περιοχή, δηλαδή να περατώσουν τις φιλοδοξίες του Μυθριδάτου του έκτη του Ευπάτορα, υποδαυλίζοντας σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου της Βυθινίας, που έχει ως έδρα την Νικομήδη, και του

0: Μυθιδά του έκτου και το 88 π.Χ. Κηρύσουν, ξεσπάει ένας πόλεμος ανάμεσα στο βασίλειο του Πόντου και στην Βυθινία, λέγεμε στην πραγματικότητα Ρώμη, γιατί οι Ρωμαίοι πρέσβεις οδήγησαν τον Νικομίδιο IV σε σύγκρουση με τον Μυθιδά τον έκτον Νευμάτωρα, και ξεσπάει ο πρώτος μυθιδατικός πόλεμος, κράτησε από το 88 στο 85. Η έκβαση του πολέμου αυτού είναι πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια, στην αρχή εμφανίστηκε ως ένας δίκαιος πόλεμος των επαρχιωτών ή καλύτερα των κατοίκων της Ανατολής εναντίον των Ρωμαίων, εναντίον πιο συγκεκριμένα της κακοδιοίκησης των Ρωμαίων επαρχιακών διοικητών, σε όσες επαρχίες είχαν προλάβει να ιδρύσουν στην Μικρά Ασία οι Ρωμαίοι ως το 88, ενώ για παράδειγμα την Ασία, την επαρχία της Ασίας, που είναι επιρρικές Τσεφέσου, Σμύρνης και τα λοιπά, μια από τις ανθυρότερες επαρχιορωμαϊκές επαρχίες. Λέω ότι είναι ένας δίκαιος πόλεμος, εμφανίζεται ως δίκαιος πόλεμος, και ως τέτοιος ανταποκρίνεται στην κοινή γνώμη, γιατί η κοινή γνώμη των ελληνικών πόλεων αποδέχεται αυτή τη σύγκρουση και προσετερίζεται την πλευρά του Μυθιδάτη του έκτου του Ευπάτορα, και επίσης τη πολύ βαριά φορολογία, που ένας άλλος λόγος που τον που ακολουθούν τις κινήσεις του Μυθιδάτη, είναι η πολύ βαριά φορολογία που συμβάλλουν οι Ρωμαίοι δια των μεγάλων εταιριών που έχουν, των δημοσίων, των φορείων πρακτόρων. Ο πόλεμος κρατάει μέχρι το 85, όπου ο Μυθιδάτης υιοθετεί κάποια ριζοσπαστικά συνθήματα, όπως είναι ας πούμε ο αναβασμός της γης, οπότε εκεί παρισφύρουν ας πούμε αντιθέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις σιγά σιγά, μέχρι και η απελευθέρωση των δούλων οι οποίοι παίρνουν το μέρος τους στον πόλεμο. Τελικά οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη διαθέτουν πολύ ικανούς στρατηγούς, ένας από τους οποίους είναι ο Σύλλας, και τελειώνει με μία ειρήνη, η οποία επαναφέρει την κατάσταση στο λεγόμενο status quo, δηλαδή ο Μυθιδάτης αποσύρεται στα εδάφη που είχε και οι Ρωμαίοι ενσωματώνουν πια τη Βυθινία και εξακολουθούν να έχουν τις άλλες επαρχίες. Η Βυθινία παραχωρείται στους Ρωμαίους με διαθήκη του τελευταίου της βασιλιά. Ακολουθούν δύο ακόμη πόλεμοι. Ένας είναι ο δεύτερος μυθιδατικός, 83-81, και ο τελευταίος, ο τρίτος μυθιδατικός, 74-67, όπου αυτός ο ακατάβλητης ενεργητικότητας ηγεμόνας, ο Μυθιδάτης ο έκτος ο Ευπάτορας, τελικά πεθαίνει, μάλλον δολοφονείται, ενώ έχει καταφύγει στην περιοχή της Κρυμαίας. Ο δε νικητής αυτής της συγκρούσης καινούργιας είναι ο Πομπιείος, ο οποίος σφραγίζει με τις αποφάσεις που παίρνει τη μοίρα και της περιοχής Βυθινίας και του Πόντου, ιδρύοντας μία διπλή επαρχία. Την επαρχία Βυθινία-Πόντος, η οποία περιλαμβάνει στην πραγματικότητα τις τρεις μεγάλες περιοχές, έτσι, περιλαμβάνει τη Βυθινία, την Παφλαγωνία και τον Πόντο. Έτσι εμφανίζεται στο προσκήνιο, έτσι εμφανίζεται στην περιοχή πλέον οι Ρωμαίοι, και εγκαθίσανται πια, γιατί δημιουργούν πλέον μια επαρχία που διοικείται με τους θεσμούς που γνωρίζουν οι ίδιοι. Για αυτούς φαντάζομαι θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Γεωγραφικά δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες, απλώς να θυμίσω τις παλιές παραλιακές ελληνικές πόλεις, όπως είναι η Ηράκλεια, η Σινόπη, η Αμισός, Τραπεζούς, Αστακός, Καρκιδόνα. Βέβαια η επαρχία περιλαμβάνει και τη Βυθινία, όπως είπαμε, έτσι, με την Νικομίδια, την Νίκαια και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε, κυρία Καραγιώργα, ή να μου επιβάλλετε κάποια ερώτηση.
1: Σας ακούω προσεκτικά, δεν θέλω να το πολύτιμο χρόνο. Απλά ωραία. Βλέπουμε ότι από τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά και ο Μυθριδάτης και η οικογένειά του ελληνικοποιούνται, έτσι παντρεύονται και Ελληνίδες, επιβάλλουν την ελληνική, γλώσσα, η επίσημη γλώσσα του κράτους, και έτσι μπαίνουν και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη από τη Ρώμη, έτσι.
0: Είναι, και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη γλώσσα, αλλά μπορούμε να κάνουμε πιστεύω μέχρι το αν θα υπάρχει

0: έτσι διάλειμμα.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, να σας ξεκουράσουμε να και μιλήσουμε, συνεχίζουμε.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον τρόπο που διοικείται αυτή η επαρχία, έτσι. Γιατί αυτά δεν είναι, δεν είναι δηλαδή έτσι πολύ οικεία αυτά τα θέματα στους
1: συμπατριώτες
0: μας. Γιατί πέρα φυσικά από τον Αλέξανδρο υπάρχει και υπάρχει συνέχεια της ιστορίας, έτσι. Όπως θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε, μιας και βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τη διάδοση του χριστιανισμού στην περιοχή.
1: Η οποία γίνεται στα χρόνια τα ρωμαϊκά, έχετε δίκιο.
0: Η και οποία Ομέγας... ναι, γίνεται, αρχίζει από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και ολοκληρώνεται στο επί Κωνσταντίνου βέβαια, αλλά με πολύ σημαντικούς και ενδιαφέροντες σταθμούς.
1: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πέρασε από την περιοχή, δεν είχε να κάνει, γιατί είχε δώσει όλο του την πορεία προς νότον. Ναι. Μάλιστα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Okay.

0: μουσική δεν έχει σχέση με το πόντο, βέβαια, κύριε καθηγητά. Για να πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
1: Ναι. Τώρα, πώς διοικούνται αυτά τα μέλη. Κοιτάξτε, το μέλημα και της δυναστείας της δυναστείας του Πόντου, αλλά και των Ρωμαίων, με πρώτο με κοινούντα νου των Πομπίων, ήταν πώς θα ενισχύσουν τον αστικό βίο της περιοχής, διότι στην παραλία μεν καλά, στις ακτές δηλαδή, υπήρχαν αστικά κέντρα τα οποία ακολουθούσαν ως προς την οργάνωση το σύστημα που είχαν οι ελληνικές πόλεις στον ελληνικό κόσμο. Θα αναφερθώ αμέσως μετά σε αυτό. Υπήρχε όμως μια ενδοχώρα όπου ο πληθυσμός ήταν κυρίως αγρότες, ούτε καν ευρωπαϊκής καταγωγής, και αυτή εδώ και αυτός ο πληθυσμός έπρεπε να μπει μέσα σε δομές οι οποίες να μπορούν να ενταχθεί καλύτερα, να το πω μορφά, να ενταχθεί σε δομές οι οποίες μπορούσαν να διοικηθούν ευκολότερα, αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα. Αυτές τις δομές προσπάθησαν να δημιουργήσουν και στην ενδοχώρα οι Ρωμαίοι με τον Πομπίο. Βέβαια, ο σκοπός του Πομπίου, τι έκαναν δηλαδή, στην πραγματικότητα δημιούργησαν 12 μεγάλες πολιτείες, λένε. Ο ρωμαϊκός όρος είναι κιβιτάτες, πρέπει να θεωρήσετε ένα αστικά κέντρο με μεγάλες χώρες, έτσι, τις οποίες μετεξέλιξαν από μικρά χωριουδάκια. Στο αστικό κέντρο το μετεξέλιξαν σε ένα αστικό κέντρο, όπως ας πούμε η Αθήνα για παράδειγμα. Δηλαδή είχε ένα κέντρο στο οποίο υπήρχαν και χώρα με μικρούς οικισμούς ή χωριά, τα οποία συνδέονταν όμως διοικητικά με το κέντρο. Τώρα, στον Πόντο δημιούργησαν 11 τέτοιες μεγάλες πολιτείες. Το λέμε κατά μετάφραση του ρωμαϊκού όρου με τον όρο πολιτεία. Δηλαδή κράτησαν τις παλιές ελληνικές πόλεις, αλλά δημιούργησαν και 11 μικρές πολιτείες. Αυτά όλα ετέθησαν υπό την διοίκηση του επαρχιακού διοικητή, ο οποίος έχει εμπάσχει έρχεται από τη Ρώμη, διορίζεται κάθε χώρα από τη Ρώμη. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά όταν μιλήσουμε για τον χριστιανισμό σε ένα εξ αυτών, πολύ γνωστό, τον Πλίνιο, τον νεότερο. Είναι, όπως λέμε, η επαρχία αυτή διοικείται από έναν αντιστράτηγο, ο όρος είναι προπρέτορ, εν πάση περιπτώσει μη σας ξενίζουν, αυτά είναι όροι της διοικητικής και διοικητικής γλώσσας των Ρωμαίων. Αυτή τίθεται υπό τον έλεγχο της, το 27 τουλάχιστον π.Χ. όταν γίνεται ο διαμερισμός μεταξύ του Αυγούστου και το διανομή μεταξύ του Αυγούστου και της εγκλήτου των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που προϋπήρχαν βέβαια το 27 και δημιουργήθηκαν μετά. Μέχρι το 27, το 27 γίνεται η κατανομή και η επαρχία διθυνή απόντως είναι συγκλητική, δηλαδή υπό τις διαταγές της συγκλήτου. Κάπου για λόγους λειτουργικούς και προβλημάτων, στο επιμάρκο Αυριλίου, το δεύτερο μισό του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν, γίνεται απευθείας υπάγεται στον αυτοκράτορα με διοικητή έναν αντιπρόσωπο του, όπως λέμε, έτσι, υπατικής τάξεως που στέλνει ο διοικητής. Τώρα, στο πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο της διοίκησης των πολιτιών, εφαρμόζεται ένας νόμος, δηλαδή εισήχθη από τον Πομπίο για πρώτη φορά και εξακολούθησε να ισχύει μέχρι και επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, ένας νόμος Πομπίου που έφερε το όνομά του, η λέξη Πομπέια. Αυτός πρόβλεπε τις πολιτείες, όπως είπαμε, αλλά και το πώς διοικούνται οι πολιτείες. Οι πολιτείες έχουν το σύστημα της αυτοδιοίκησης που έχουν οι ελληνικές πόλεις, δηλαδή έχουν συλλογικά όργανα διοίκησης που είναι η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου, αλλά κατά το ρωμαϊκό πρότυπο. Οι ελληνικές πόλεις είχαν, ας πούμε στην Αθήνα για παράδειγμα, αν πάτε, ή οπουδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε πόλη και στις μακεδονικές πόλεις, είχαν το σύστημα των εκλεγόμενων ετησίως βουλευτών και των ενιάυσιων αρχόντων, των αρχόντων δηλαδή που είχαν θετία. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Οι βουλευτές είναι μόνιμοι, όπως είναι στη Ρώμη, η Ρωμαϊκή Σύγκληση του Σενάτου αποτελούνταν από ισόβια μέλη, τα οποία είχαν πρώτον διοικητική πείρα, δηλαδή κατά κανόνα προέρχονταν από διατελέσαντες άρχοντες, ένα, και δεύτερον είχαν περιουσιακά στοιχεία, είχαν περιουσία για να εγγυηθούν, ας πούμε, τα υψηλά ποσά που διαχειρίζονταν και τις θέσεις ευθύνης που καταλάμβαναν. Αυτό είναι μια ιδιομορφία που έχουν οι πόλεις της Βυθινίας και του Πόντου, οι πολιτείες της Βυθινίας και του Πόντου, σε σχέση με τον υπόλοιπο ελληνισμό που δεν τον έθιξαν αυτό τα ιωθώτα, τα νομικά ιωθώτα του ελληνικού των υπόλοιπων ελληνικών πόλων, δεν τα έθιξαν οι Ρωμαίοι. Ξέραμε τα ονόματα αρκετών από αυτές τις νέες πολιτείες που δημιούργησε ο Πομπίος, να μην χαθούμε. Το χαρακτηριστικό είναι ότι άφηνε πάντα το ιστορικό του στίγμα, βάζοντας μπροστά από αυτές τις πόλεις το όνομα Μαγνόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Μάγνος, ή Πομπεϊόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Πομπίος. Και είναι χαρακτηριστικό, έτσι, τέτοιο, η Μεγαλόπολης και τα λοιπά. Μεγαλόπολης Σεβάστια, για παράδειγμα, έτσι, η Πομπίουπολης. Λοιπόν, τώρα, εννοείται βέβαια ότι οι πόλεις έχουν την αυτοδιοίκηση μέχρι σε ένα επίπεδο, δικαίωμα να απονέμουν δικαιοσύνη όσο τους επιτρέπεται, γιατί υπάρχει και η υπερκείμενη αρχή του επαρχιακού διοικητή, εισπράττουν τις δικούς τους φόρους, τους τοπικούς φόρους, αλλά κάτι και τους δίνουν και φόρους στο ρωμαϊκό δημόσιο, γιατί είναι βέβαια και Ρωμαίοι πολίτες. Σε μεγάλο βαθμό η ρωμαϊκή πολιτεία απονεμήθηκε κατευθείαν στους κατοίκους του Πόντου. Σε ένα υπερκείμενο, τώρα αυτές οι πόλεις είναι οργανωμένες και σε ένα υπερκείμενο επίπεδο που το φέρει το όνομα κοινών. Υπάρχουν δύο κοινά στην επαρχία. Είναι τη Βυθινία Πόντος. Ένα κοινό που αντιστοιχεί στην Βυθινία, το οποίο φέρει την ονομασία κοινό των εν Βυθινία Ελλήνων, και ένα άλλο κοινό που αντιστοιχεί στον Πόντο, όπου εκεί το όνομα είναι κοινό των εν Πόντο Πόλεων. Βέβαια εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι οι διαφορετικές ονομασίες αντανακλούν κάτι, είναι μάλλον δεικτικές του διαφορετικού βαθμού του εξελινισμού. Δηλαδή ο αγώνας για τον εξελινισμό στον Πόντο είναι διαρκής στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, αυτό.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο αυτό.

0: Για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, αυτό το στοιχείο, όταν υπάρχει στοιχείο στην ύπαιθρο χώρα, η οποία κρατάει παραδόσεις λαϊκές, κρατάει λατρείες, κρατάει ήθη έθιμα που αντιστέκονται αυτά και δεν ενσωματώνονται τόσο εύκολα. Ούτε οι κυρίαρχες τάξεις είναι τόσο ευεπίφορες στο όραμα του πλήρους εξαστισμού των περιοχών που προσπάθησαν να επιβάλλουν οι Ρωμαίοι, ειδικά από πίσω και η συνέχεια. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα, στα κοινά αυτά, η κύρια δραστηριότητα είναι η άσκηση της, δηλαδή αυτά τα κοινά είναι οργανισμοί, έτσι μάλλον σώματα, στα οποία αποστέλνουν αντιπροσώπους όλες οι πολιτείες του Πόντου ή της Βυθινίας αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή κάθε πόλη με διάφορους κανόνες που δεν μας είναι πάντα γνωστοί, δηλαδή ίσως μάλλον με βάση την αρχή της αντιπροσωπικότητας, αποστέλνουν αντιπροσώπους και εκεί εκτελούν σε τακτές χρονικές προθεσμίες την βασική έκφραση και τη βασική δραστηριότητα, που είναι η άσκηση της πολιτικής λατρείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα και της οικογένειάς του.
0: Μια μικρή διακοπή, συγγνώμη, μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε. Ναι.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή απαραίτητη, κύριε καθηγητά. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Αυτοί λοιπόν οι αντιπρόσωποι δηλώνουν, ας πούμε, την υποταγή τους και την συστάθευσή τους με τον εκάστοτε αυτοκράτορα και την ιστορία της Ρώμης, τελώντας την αυτοκρατορική λατρεία. Έτσι, είναι μια πολιτική λατρεία αυτή. Πολιτική λατρεία. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των πόλεων, γιατί οι πόλεις που έχουν το δικαίωμα, γιατί υπάρχουν και μερικές πόλεις που έχουν ένα ιδιαίτερο προνόμιο να ασκούν την λατρεία του αυτοκράτορα, οι οποίες έτσι ονομάζονται νεοκόρες, δηλαδή πόλεις οι οποίες έχουν την ευθύνη της λατρείας του αυτοκράτορα. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της ζωής των επαρχιωτών, αυτών που ζουν στην επαρχία της, σε όλες τις επαρχίες της Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που ρυθμίζουν το, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά το συνταγματικό χάρτη, ας πούμε, της κάθε πόλης, και τώρα πάλι καταλαβαίνω στο πρώτο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, είναι γνωστά σε λεπτομέρειες και δεν μπαίνω στις οποίες δεν θέλω να πω, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς να προσθέσω ότι δίπλα στη Βουλή και στην Εκκλησία του Δήμου υπάρχουν άρχοντες με συγκεκριμένα καθήκοντα. Αφορούν δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Ας πούμε, υπάρχουν αυτοί που προήσανται των γυμνασίων για την λειτουργία του γυμνασίων, όπου αθλούν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εποπτεύουν τη λειτουργία της αγοράς, αγορανόμοι και ούτω καταξής, έτσι, οι οποίοι έχουν κανόνες σχετικούς με την εκλογιμότητα, έτσι, που ρυθμίζει, ας πούμε, τις προϋποθέσεις τις οποίες εκλέγεται κάποιος, όπως τέτοιοι κανόνες υπάρχουν και για την ρυθμίσεις υπάρχουν και για την Βουλή. Τώρα, οι πόλεις στην πραγματικότητα, δηλαδή ποια είναι η εικόνα της περιοχής, οι περιοχές αυτές και της Βυθινίας και του Πόντου είναι περιοχές οι οποίες, ας πούμε, για τη Βυθινία σας είπα, είναι περιοχές που παρουσιάζουν ένα επίπεδο ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο βέβαια αντανακλάται στον μεγάλο σε διάφορους τομείς. Ένας τρόπος που το ανοιχνεύουμε είναι η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα που παρουσιάζεται, εντυπωσιακά οικοδομήματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με δημόσια οικοδομήματα, έτσι, με θέατρα, με γυμνάσια κτλ. Καμιά φορά βέβαια οι άνθρωποι υπερβαίνουν το όριο και έχουμε και περιπτώσεις όπου δημόσια οικοδομήματα λόγω των πολύ υψηλών στόχων που τίθεται παραμένουν, δεν πραγματοποιούνται και παραμένουν, ας πούμε, έτοιμα κουφάρια που καταραίουν καμιά φορά. Έτσι. Τα ξέρουμε όλα αυτά από την αλληλογραφία που υπάρχει μεταξύ του αυτοκράτορα Τραϊανού και του, και του επαρχιακού διοικητή που έστειλε ο Τραϊανός του Πλινίου του Νεωτέρου. Οι περιοχές ωστόσο εκμεταλλεύονται, όπως είπαμε, και τους φυσικούς πόρους που έχουν, ας πούμε η θάλασσα για παράδειγμα, έτσι, οι σχέσεις, η ξυλία, τα δρυμητριακά, αυτά είναι πολύ σημαντικές πηγές, πόροι, ας πούμε, εσόδων. Ένα άλλο ενδεικτικό, ας πούμε, της ακμής της οικονομικής είναι τα μεγάλα υδραγωγεία, κατάλοιπα των οποίων υπάρχουν στην περιοχή. Και επίσης οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις περιοχές του Πόντου και γενικά της νότιας παραλίας του Εύξηνου Πόντου με πόλεις του Εύξηνου Πόντου μέχρι και την Κρυμαία και την δυτική και ανατολική ακτή του Εύξηνου Πόντου.
0: Κύριε καθηγητά, υπάρχει μια ερώτηση από ακροάτρια που, επειδή εγώ την είπα και Ταυρίδα, ρωτάει αν αυτά τα δύο ταυτίζονται, η Κρυμαία και η Ταυρίδα.
1: Είπα ναι, νομίζω δεν το ταυτίζονται, όχι, είναι Κρυμαία η μία, Ταυρίδα η άλλη, εντάξει.
0: Η Ταυρίδα πού είναι, σε ποια περιοχή είναι?
1: Είναι στην ανατολική ακτή του Ευξήνου Πόντου, εντάξει. Η Κρυμαία είναι αυτή η Κρυμαία που είχαν οι Ουκρανοί και έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, ναι.
0: Και δεν είναι η Ταυρική Χερσόνησος της αρχαιότητας, έτσι?
1: Όχι.
0: Η Ταυρική Χερσόνησος πού βρίσκεται ακριβώς?
1: Αν δεν κάνω λάθος, όπως είπα, είναι στην ανατολική ακτή του Ευξήνου Πόντου. Θα μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας.
0: Στην ανατολική, δηλαδή προς τη μεριά της, πώς να το πω, της Γεωργίας σήμερα ή μέσα στην, εκεί που είναι...
1: Της Γεωργίας, εξ όσο γνωρίζω, αλλά συγγνώμη, δεν πιστεύω, μήπως ασφάλω. Να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, θα κάνετε ένα τέτοιο.
0: Ωραία, θα το δούμε λίγο αργότερα.
1: Να το δούμε και για κάτι... Να μην παραπλανήσουμε τον ακροατή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και επίσης, λοιπόν, πάνω σε αυτά που λέτε, υπάρχει και μια άλλη ερώτηση του κυρίου Στέφανου. Ποιες είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του Πόντου εκείνη την εποχή? Ναι, και μιλάει και για το Σέπτιμο Σεβίρο, αν βοήθησε το Πόντο να αφορά την ανακαίνισή του. Αυτές οι ερωτήσεις.
1: Είναι η γεωργία για αυτούς που είναι στην ενδοχώρα κυρίως, αλλά όχι μόνο. Και κοιτάξτε λίγο, η γεωργία δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πόντο. Η γεωργία είναι γενικά η βάση του πλούτου των ισχυρών τάξεων σε όλη την αρχαιότητα, έτσι. Δηλαδή οι γεωκτήμονες είναι αυτοί που είναι, ας πούμε, μεσαγωγικά η αστική τάξη αρχαιότητας, για να συνεννούμαστε, εντάξει. Τώρα, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με περιοχές οι οποίες δεν έχουν μονάχα εδώ χώρα, έχουν να κάνουν και παραλιακές περιοχές, εντάξει. Η αλληλεία, η ναυσιπλοεία, τα ψάρια, η κτηνοτροφία, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο και έτσι προσπορείται το πλούτο ο οποίος αντανακλάται κυρίως στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η ξυλία επίσης. Η πολιτική του Σεπτιμίου Σεβίρου είναι αυτή που ήταν στις άλλες περιοχές, ειδικά στον Πόντο, ήταν ευνοϊκή από όσο θυμάμαι. Για την Ταυρική Χερσόνησο με ρωτήσατε όμως, έτσι?
0: Ναι, ήταν ένα ερώτηση ακροάτριας.
1: Ναι. Είναι η Ταυρίδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κι όμως η Ταυρική Χερσόνησο ήταν το όνομα της Κρυμαίας κατά την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας.
0: Ζητάω
1: συγγνώμη για την τέτοια που προκαλέσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα ταυτίζονται περιοχές.
1: Είναι μικρή αναστάτωση. Καμιά φορά από την πίεση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το διευκρινίσαμε και αυτό, ναι.
0: Ωραία, ναι, κύριε καθηγητά.
1: Ωραία. Τώρα θα πρέπει στο χρόνο που μας... Όχι, πρέπει να πούμε μερικά... Δηλαδή, όπως είπαμε, αυτός ο εξελινισμός, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο στόχος της πολιτικής, ας πούμε, όλων των κυβερνώντων την περιοχή, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως απόλυτος. Μολονότι, επαναλαμβάνω, υπήρξαν συστηματικά μέτρα που πήραν οι Ρωμαίοι. Σε ένα από αυτά τα συστηματικά μέτρα που δεν αναφερθήκαμε είναι και η εγκαθίδρυση κάποιων ρωμαϊκών αποικιών στα παράλια, ειδικά στην Σινόπη, έτσι, και στην Απάμια. Ο Κέσσερα συγκεκριμένα δημιούργησε εκεί δύο ρωμαϊκές αποικίες, δηλαδή αποίκους που μεταφέρθηκαν από την Ιταλία στις περιοχές αυτές, κυρίως στρατιωτικούς. Mm. Για λόγους, οι αποικίες αρχικά, οι ρωμαϊκές αποικίες τέτοιες, για παράδειγμα, έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε στη Μακεδονία αρκετές, όπως είναι η Φίλιππη, το Δίον, η Πέλα, έτσι, το Δυράχιο επίσης είναι. Στη Πάτρα στην Νότια Ελλάδα, εμπρός.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Η Κόρινθος, έτσι. Η Κασάνδρια επίσης. Αυτές αρχικά δημιουργήθηκαν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά μετά εξελίχθηκαν σε κανονικές αστικές περιοχές, στις οποίες όμως είχαν εγκαθιδρυθεί Ρωμαίοι. Εντάξει. Υπάρχει αστικό, επαναλαμβάνω, στοιχείο, αλλά ο μεγάλος αριθμός θρακικών και ηφισθενικών ονομάτων που συνεχίζεται στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν δείχνει ότι σε ορισμένα μέρη, ιδίως στην Ήπειρο, ο ξυλινισμός δεν ήταν βαθύς, ήταν επιφανειακός. Και αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί σώθηκαν παραδόσεις, σώθηκαν λατρείες, σώθηκαν ήθη έθιμα και η κινητικότητα αυτού του πληθυσμού ήταν περιορισμένη. Δεν μπήκαν στο στιχοάνι των αστικών κέντρων για να αλλάξουν την ταυτότητά τους. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, στο πάνθεο, ας το πούμε έτσι με εισαγωγικά τη λέξη πάνθεο, στο πάνθεο των λατρευαμένων θεοτήτων. Δηλαδή είναι βέβαια ισχυρή η παρουσία των ελληνικών θεοτήτων, όπως ξέρουμε από την Ελλάδα, η Μητροπολιτική Ελλάδα και από τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας, ειδικά της Δυτικής Μικράς Ασίας. Αλλά παράλληλα υπάρχουν ή τοπικές θεότητες, όπως είναι η Βένδης, ο Πριέτος, παλιός βυθινικός θεός, ή η Κυβέλη, ή συγχωνευμένες θεότητες παλαιές, στις οποίες συγχωνεύτηκαν ελληνικές. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτά είναι ενδείξεις, δηλαδή, που δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα θύλακοι με παλιές, με πληθυσμό αγροτικό που δεν έχει εξελιχθεί πλούς. Βέβαια, η γλώσσα ως επιτοπλίστων είναι ελληνική, ή τουλάχιστον, θα πούμε καλύτερα, τα τεκμήρια που έχουμε και που από την εποχή αυτή και που είναι οι επιγραφές είναι γραμμένες κατά κύριο λόγο στα ελληνικά και σε ορισμένες περιπτώσεις στα λατινικά ή δίγλωσσες. Αυτές είναι λίγες όμως, και ειδικά στην Απάμια και στη Σινόπη, έτσι. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για τις λατρείες, θα αναφερθώ λίγο σε μία, να προσθέσω μόνο 2-3 πράγματα σε αυτές τις λατρείες του ελληνικού δωδεκάθρου και τις τοπικές λατρείες. Πρέπει να προσθεθούν λατρείες αιγυπτιακές, που είναι δεδομένες σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, και επίσης οι λατρείες της Ρώμης και του Ρωμαίου αυτοκράτορα, όπως είπαμε, και επίσης μια ιδιότυπη λατρεία, η λατρεία του αγαθού δράκοντα Γλύκωνα, την οποία είχε εισαγάγει εκεί ένας θαυματοποιός στην περιοχή του Πόντου, δηλαδή ο Αλέξανδρος από το Αβόνου, από την πόλη, από την περιοχή Αβόνου Τείχος, είναι μεταξύ της, είναι κοντά στη Σινόπη. Από το Λουκιανό μαθαίνουμε ότι αυτός δεχόταν, ήταν δηλαδή, λειτουργούσε ως αυτός εφαίρετος προφήτης, και η περιοχή του και εμφανίζονταν ναι, φέτος προφήτης, και ήταν ένα ιερό περίφημο, στο οποίο απίφθηναν ερωτήματα κάθε χρόνο οι πιστοί του, μέχρι, λέει, δεχόταν περισσότερο από 40.000 ερωτήματα. Εδώ θα σταματήσω, γιατί κανονικά τώρα θα πρέπει αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να μιλήσουμε λίγο για τον χριστιανισμό, Ακούω αν υπάρχει κάποια.
0: Όχι, τίποτα. Μια θέση είναι ακροάτριε που το είπαμε και σε χθεσινή, δεν έχει να κάνει με τη σημερινή. Ότι η Κρυμαία, η Ταυρική, η γνωστή είναι εκεί που πήγε και η Ιφηγένεια, η Ταύρη, η τραγωδία κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι όμω η Κρυμαία αυτή.
0: Ωραία. Η λοιπόν, για να συνεχίσουμε, λοιπόν, γιατί θα μα μείνει ο χρόνο, κύριε καθηγητά.
1: Τώρα, εδώ είναι η περιοχή του Πόντου, έχει. Του Πόντου πια, όχι τη Βυθινία. Καθαρά ο Πόντος, είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την ιστορία του χριστιανισμού, της εξάπλωσης του χριστιανισμού, έτσι, γιατί έχουμε μαρτυρίες από, όχι μόνο από χριστιανούς συγγραφείς, αλλά από Ρωμαίους ή Έλληνες. Τώρα, η πρώτη βέβαια ενδιαφέρουσα μαρτυρία που δείχνει ότι ο χριστιανισμός στην περιοχή του Πόντου πρέπει να εισάγεται στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, δεν έχει να κάνει με Ρωμαίους, έχει να κάνει με την περίφημη, αυτό που λέμε, η πρώτη επιστολή του Πέτρου. Έτσι, όπου ο συντάκτης της, λεγόμενη λέμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα πατρότητος εκεί πέρα, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί δεν είμαι και θεολόγος, έτσι. Ο συντάκτης απευθύνει μία έκκληση στον μαθητή του Παύλου, καταγόμενο από τον Πόντο, που έφερε το όνομα Ακουίλα, αετός, να επισκεφτεί τις περιοχές του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, και να απευθυνθεί στους μαθητές του Χριστού. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά. Δεδομένου ότι η επιστολή του Πέτρου γράφεται γύρω στο 80 μετά Χριστόν, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο χριστιανισμός πρέπει να έχει διαδοθεί τότε στην περιοχή. Πολύ σοβαρή μαρτυρία για τη διάδοση του χριστιανισμού και για λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την συγκρότησή του την οργανωτική, με τη συγκρότησή του την κοινωνική, ενώ των κοινοτήτων εκεί του Πόντου, έτσι, με το πλήθος, το ποια σχέση είχε με τις τοπικές κοινωνίες ο χριστιανισμός, είναι αυτή η αλληλογραφία, μια επιστολή συγκεκριμένα, ανάμεσα στον επαρχιακό διοικητή της του Πόντου, τον Πλίνιο τον νεότερο, και τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Ο Τραϊανός, επειδή ενέσκυψαν προβλήματα ατασταλιών στη διαχείριση των οικονομικών των πόλεων, κυρίως λόγω κακής διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και υπερφύαλων δημόσιων έργων που εκτελούσαν οι κάτοικοι της επαρχίας, απεστάλλη για δύο χρόνια, έτσι, ήταν έκτακτος δηλαδή επαρχιακός διοικητής. Ο τεχνικός όδος είναι εδώ Λεγκάτους Αυγούστη, απεσταλμένος του Αυγούστου. Αύγουστος είναι ο σεβαστός αυτοκράτορας. Από το 111 στο 113 απεστάλλει για να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στην κακοδιοίκηση. Και σε μία επιστολή αναφέρεται, ενημερώνει τον Τραϊανό για τα προβλήματα που είχε με τους χριστιανούς του Πόντου. Δεν ξέρουμε ακριβώς από πού αποστέλλεται αυτή η επιστολή, αλλά ο τρόπος που αναφέρεται στους χριστιανούς αφορά το σύνολο της επαρχίας. Και γι' αυτό δεν πρέπει όσα θα πούμε παρακάτω να τα θεωρήσουμε ότι έχουν να κάνουν με μία πόλη, με τη Συνώπια που εικάζουν οι περισσότεροι ότι από εκεί αποστέλλει την επιστολή στον Τραϊανό ο Πλίνιος. Αλλά αφορούν το σύνολο, έτσι. Θέλω να πω ότι οι επαρχιακοί διοικητές είναι και περιοδεύοντες άρχοντες, έτσι τους λέμε στην αρχαιότητα, στην ρωμαϊκή ιστορία, διότι αυτοί επισκέπτονται τις πόλεις και απονέμουν δικαιοσύνη ή ελέγχουν το πώς. Δεν κάθεται μόνο στην πρωτεύουσα δηλαδή της επαρχίας, εντάξει. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καθοδόν. Λοιπόν, από την αλληλογραφία αυτή βγαίνουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα πρώτο. Κυρία Καρέγκα, πόσο έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα?
0: Έχουμε 5 λεπτά. 6 λεπτά.
1: Θα προσπαθήσω να συνοψίσω πολύ γρήγορα τι συμπεράσματα βγαίνουν για την, δηλαδή το, για, το, για, τις, για, την κοινότητα, το, για τις κοινότητες των, του των χριστιανών στον πόντο. Πρώτα πρώτα πληροφορεί ο διοικητής στον αυτοκράτορα ότι αρκετοί χριστιανοί έχουν ξαναεπανέλθει στο παγανιστικό καθεστώς μετά από 20 χρόνια θητείας του χριστιανισμού, που σημαίνει ότι εφόσον είμαστε 112, κάπου αυτοί πρέπει να είχαν προσηλθιστεί το 92 π.Χ. Δεύτερον, σε ό,τι έχει επίσης, πληροφορείται ο αυτοκράτορας ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στον πληθυσμό, τοπικό πληθυσμό που δεν είναι χριστιανοί, για την ζημιά μέσα οικά που επιφέρει η εξάπλωση του χριστιανισμού, η ισχυρή εξάπλωση του χριστιανισμού στις θρησκευτικές τους πρακτικές, δηλαδή στις θυσίες όπου περιορίζονται, στην κατανάλωση του κρέατος και σε παρεμφερή άλλα. Αυτό δεν μπορεί να λέγεται εν είδη υπερβολής από την πλευρά του διοικητή για να πει στον αυτοκράτορα ότι έχει μεγάλα καθορθώματα στον έλεγχο του προβλήματος, αλλά υπάρχει όμως αλήθεια, έτσι, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι μύθευμα. Ο Πλήνιος επιμένει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό λατρευτών, οι οποίοι όμως είναι μη δημοφιλείς στον πληθυσμό λόγω των αποκλειστικών έτσι θρησκευτικών συναισθημάτων που έχουν και του τρόπου που ασκούν τη λατρεία τους. Επίσης αναφέρεται στο ότι είναι διαδεδομένη η θρησκεία σε όλες τις ηλικίες, στις κοινωνικές τάξεις, σε άνδρες και γυναίκες που ζουν είτε σε πόλεις, είτε σε χωριά, είτε σε γεωργικές περιοχές, ακόμα και συμπεριλαμβανομένων και πολιτών που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου, κατοίκων μάλλον της περιοχής, που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Αναφέρεται σε ένα είδος οργάνωση επίσης με διακόνησες, που είναι μάλλον αυτές που τακτοποιούν τα των αγαπών, έτσι. Οι αγάπες είναι συμβολικός, βληματικός τρόπος οργάνωσης. Και τέλος κάνει λόγο για έναν πρεσβύτερο μακρύωνα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Σινώπη. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το 112 έχουμε ανθυρές χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή. Βέβαια η ιστορία του κεντρίου μπορεί να παρακολουθηθεί εάν διαβάσουμε και άλλους συγγραφείς, όπως είναι είτε με τις σιωπές τους, είτε και πάλι με τις ρητές αναφορές τους στους χριστιανούς, όπως είναι ο Αριανός, ο οποίος εκτελεί ένα αντίστοιχο έργο κατά εντολή του Αδριανού, όπου εκεί δεν γίνεται λόγος για χριστιανούς, ίσως να έχει υποχωρήσει ο χριστιανισμός, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ίσως να ήταν αποτελεσματικά και σκληρά τα μέτρα του Πλινίου, δεν γνωρίζουμε. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες από τον Λουκιανό που βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στους οπαδούς του Αλεξάνδρου, του προφήτη, του αβουνότυχου, του ιερού δράκοντα του Γλίκονα, με τους χριστιανούς, οι οποίοι ας πούμε κορυφώνεται σε πράξεις βίας σύγκρουσης, ειδικά και παρουσία των χριστιανών στο μαντίο του Αλεξάνδρου με τρόπο προκλητικό και εχθρικό. Έχουμε επίσης πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το επίπεδο ας πούμε των θρησκευτικών συναισθημάτων των πρώτων χριστιανών, τα προβλήματα των αιρέσεων που έχουν είτε που τα οποία είτε συνδέονται με το πώς ρυθμίζονται ας πούμε οι τελετές ο χρόνος τέλεσης τελετών, όπως είναι η εορτή του Πάσχα για παράδειγμα, ή διάφορες σέκτες, αιρέσεις όπου υπάρχει διαφορετική σύλληψη της φύσης του Χριστού, έτσι. Και τέλος μέχρι και απλοϊκές θεωρήσεις από επικεφαλής των κατατόπους χριστιανικών κοινοτήτων που προφητεύουν, που διεκδικούν για τον εαυτό τους το χάρισμα της προφητείας και προφητεύουν έλευση της δεύτερης παρουσίας σε ένα χρόνο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους πιστούς από απλή παρέτηση των εγκόσμιων πώληση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι καταθλίψεις και άλλες ακραίες καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς ήταν διαθέσιμα επίσης βέβαια πληροφορίες για τους μεγάλους διωγμούς του Μαξιμιανού το 235, επίσης του διωγμού του 303 με 311, το μεγάλο διωγμό. Και επίσης βέβαια για τη μεγάλη μορφή του Γρηγορίου του Νεοκεσαραίου, του Κεθαυματουργού. Αλλά όλα αυτά είναι τόσα πολλά που, και τόσο ενδιαφέροντα που νομίζω, κατά τη γνώμη μου, που είναι δύσκολο να χωρέσουν σε μία ή μία ώρα παρακάτι εκπομπής που ευγενικά μου διαθέσετε για να αναφερθώ στον Πόντο και την ιστορία του.
0: Και ευγενικά και εσείς μας διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για αυτή την παρουσία εδώ, κύριε καθηγητά. Είχαμε πολλά ερωτήματα από τους ακροατές μας και από τον κύριο Στέφανο. Τώρα μας λέει ότι στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που μιλάει για την Πεντηκοστή, ότι υπάρχουν, λέει, και κάτοικοι του Πόντου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, κύριε Νίγδελη.
1: Ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετώ.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, κοντά μας ήταν ο καθηγητής της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τομέα αρχαιοελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, μεσονικής ιστορίας στο τμήμα ιστολογίας του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Νίγδελης.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθίσομαι. Ακουτίζ μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ετούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και φραθεί.

0: Ήτουσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός «Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις».
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμεν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτινος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένο μένει και τεκινή. Θυμίζε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εις προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώ σου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Μια καλή είδηση. Οι πρέσβεις των Ινοκεντίου Ονόριου θεωρήθηκαν πρόσωπα ανεπιθύμητα. Αντί όμως να τους διατάξουν να γυρίσουν αμέσως στις επισκοπές τους, τους οδήγησαν στη φυλακή, χωρίς μάλιστα να τους απαγγείλουν κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Την ίδια μέρα καταφτάνει στη φυλακή ένας από τους γραμματείς του Αρκαδίου. Τον συνόδευαν και κάποιοι πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και αξιωματικοί του στρατού και ένας χιλίαρχος. Οι κρατούμενοι, μόλις τους είδαν, άρχισαν να διαμαρτύρονται για την παράνομη κράτησή τους, αλλά και για τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν οι άνθρωποι του παλατιού. Γύρεψαν να μάθουν την αιτία. «Αιτία είναι τα έγγραφα που κουβαλάτε», ήταν η απάντηση που πήραν, «και θα πρέπει να μας τα παραδώσετε αμέσως». Ο επίσκοπος που τα κρατούσε έκρυψε το χέρι του στο φαρδομάνικο του ράσου του. Ήταν αποφασισμένος να μην τα δώσει σε κανέναν παρά μονάχα στον Αρκάδιο. Του ρίχνεται τότε ο χιλίαρχος και του τα αρπάζει με το ζόρι. Μάλιστα επάνω στην προσπάθειά του να το τα αποσπάσει, του έστριψε με τόση δύναμη το χέρι που του έσπασε το δάχτυλο. Από όλα τούτα βέβαια τίποτα δεν είχε προλάβει να μάθει ο Ιωάννης παρά μονάχα πως για την ειρήνευση της Εκκλησίας της Ανατολής ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο παπάς Ινοκέντιος και ο βασιλιάς Ονόριος, και ο Ευήθιος αργούσε να γυρίσει. Από τις επιστολές που είχε στείλει τότε ο Ιωάννης, φοβερό ενδιαφέρον παρουσίαζε μία που έστειλε στην αρχόντισσα Ιταλική στη Ρώμη, πολύ γνωστή στους κύκλους του παλατιού. «Μα μη με ρωτήσεις να σου πω από πού και πώς πληροφορήθηκα το περιεχόμενό της. Πού να θυμούμε ύστερα από τόσα χρόνια». Αλλά και από το περιεχόμενό της λίγες αράδες μόνο έχω συγκρατήσει. Κάποια σπαράγματα. Και αυτά θα σου μεταφέρω επειδή μου έκαναν εντύπωση. Ελπίζω να τα βρεις και εσύ ενδιαφέροντα. «Στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων», τέγραψε, «όπως και στη φύση, κάθε φύλο έχει τον ιδιαίτερο προορισμό του και την ξεχωριστή σφαίρα δράσης του. Στα έργα του Θεού όμως, στους αγώνες της Εκκλησίας, η διάκριση αυτή εξαλείφεται. Συμβαίνει μάλιστα συχνά στον καιρό της μάχης να υπερτερεί η γυναίκα από τον άνδρα στην εγρήγορση, να υπερτερεί και στην Αγία Επιμονή μέσα στους κόπους. Άραγε η Ιταλική πρόλαβε να φανερώσει τούτα τα εξαιρετικά χαρίσματα που θα την έκαναν να υπερτερεί από τους άντρες? Και ποιος ήταν ο ρόλος της στην κίνηση Ονόριου Ινοκέντιου, που με πολύ συντομία προσπάθησα να σου περιγράψω με όσα γεγονότα κατάφερα να ανασύρω από τη μνήμη μου? Μα έτσι κι αλλιώς, τούτη η κίνηση δεν ευδοκίμησε. Και οι πρεσβευτές του Ινοκέντιου και του Ονόριου το μόνο που κατάφεραν ήταν να επιστρέψουν με 1000 βάσανα στη Ρώμη, ευτυχώς ζωντανοί. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Ο χειμώνας του 406 στην έρημο της Αραβισσού δεν έκρυβε εκπλήξεις, και ο Ιωάννης έδειχνε να έχει εγκληματιστεί στο τραχύ της κλίμα. Οι συνέπειες όμως της κίνησης Ινοκέντιου Ονορίου φάνηκαν την άνοιξη του 407. Οι άνθρωποι του παλατιού αλλά και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες θορυβήθηκαν από τούτο το όψιμο ενδιαφέρον του Πάπα. Έβαλαν με το νου μήπως ο Ιωάννης το συδαυλίζει είτε με τις προσωπικές του επαφές. Ήταν πραγματικά απίστευτο πόσες επισκέψεις δεχόταν όταν καλοσύνευε ο καιρός και άνοιγαν οι δρόμοι, είτε με τη συχνή αλληλογραφία. Για να τους στερήσουν και αυτή τη δυνατότητα, καταφέρνουν και πείθουν τον Αρκάδιο πως είναι ανάγκη για το καλό της βασιλείας του να μεταφερθεί ο εξόριστος από την Αραβισσό σε άλλο μέρος που να μην έχει πια καμιά επικοινωνία με κανέναν. Ως τέτοιο πρότειναν την Πιτιούντα, και ο βασιλέας έβαλε την υπογραφή του σε τούτη την απόφαση. Η πρώτη που την πληροφορήθηκε ήταν η διακόνισσα Ολυμπιάδα,
Μα όποια πόρτα κι αν χτύπησε η Ολυμπιάδα από τις πολλές και υψηλές νοημίες της για να αποτρέψει την εκτέλεσή της, τη βρήκε κλειστή. Πόσο γρήγορα σε ξεχνούν οι δυνατοί όταν πάψεις να είσαι κι εσύ από τους δυνατούς. Και αυτό ήταν που πόνισε την Ολυμπιάδα περισσότερο και από την αποτυχία των προσπαθειών της. Στην επιστολή που έστειλε εκείνες τις ημέρες στον Ιωάννη με τον υπηρέτη της, η πένα της σε τούτο τον πόνο ήταν βουτυγμένη αντί για το μελάνι. Προσπάθησα να την πείσω να μην τη στείλει. Δεν τα κατάφερα. Κι ήταν η τελευταία από το πλήθος που αντάλλαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που τόσο αγαπιόνταν. Εκείνη την ημέρα η Ολυμπιάδα έθαψε και τη στερνή της ελπίδα να ξαναδεί τον Ιωάννη. Τη θυμούμε ένα κουβαράκι πάνω στο κρεβάτι της, αμίλητη, χωρίς δάκρυα, χωρίς συναισθήματα, σαν να έχει αδειάσει απ' όλα, ώστε να μην πιάνει καθόλου χώρο πάνω στη γη, ανάμεσα στους ζωντανούς. Τα είχε δώσει όλα. Αγάπη, χρήματα, τον εαυτό της. Δεν όριζε τίποτα πια, ούτε τη θέλησή της. Και αυτήν την ακούμπησε μέσα στη φούχτα του Θεού. Η επιστολή έφτασε ταυτόχρονα με την εντολή της αναχώρησης του Ιωάννη για τον οριστικό τόπο της εξορίας του. Πέρασαν χρόνια από τότε και αυτή η σύμπτωση ακόμη με παιδεύει. Άραγε, ποιος πόνος βάρινε περισσότερο στην ψυχή του Ιωάννη? Και οι δύο είχαν κάτι από το ανεπίστροφο, το τελειωτικό, κάτι από την παγωνιά του τάφου. Πέρα από αυτό τίποτε. Τίποτε. Ο Ιωάννης, όπως γράφουν οι βιογράφοι του, σήκωσε στον ουρανό τα μάτια. «Δόξα το Θεό, πάντον ένεκεν», μουρμούρισε τη συνηθισμένη κατακλίδα των προσευχών του. Όμως οι στρατιώτες που θα τον συνόδευαν ως την Πιντιούντα ήταν βιαστικοί και οι εντολές από τους ανώτερούς τους ξεκάθαρες. Καμιά εκδήλωση συμπάθειας προς τον εξόριστο δεν θα επέτρεπαν, καμιά ανάπαυση στο σώμα του, και Πιντιούντα στα έσχατα όρια των ρωμαϊκών κτίσεων. Ένα οχυρωμένο στρατόπεδο για τις λεγεώνες των συνόρων. Τίποτε περισσότερο. Κάποτε ήταν μεγάλη πόλη, μα περιτριγυρισμένη από βαρβαρικούς λαούς, που για μοναδικό τους νόμο είχαν τον πόλεμο. Ό,τι θύμιζε το όμορφο παρελθόν της ήταν τα ερείπια της στους πρόποδες του Καυκάσου, που τα νανούριζε στην παγερή τους μοναξιά ο εύξηνος πόντος με τον ανηρήνευτο θυμό του.

Ήταν αρχές καλοκαιριού όταν οι στρατιώτες με τον Ιωάννη άφησαν την Αραβισσό και όλοι οι κάτοικοι βγήκαν να τον κατεβοδώσουν. Ήξεραν ότι δεν θα τον ξανάβλεπαν. Αμφέβαλαν αν θα έφτανε καν στην Πιτιούντα. Και δεν ήταν μόνο η κλονισμένη του υγεία και η απόσταση που τους τρόμαζε, μα προπάντων οι ταλαιπωρίες της οδηπορίας. Γιατί ο δρόμος δεν ήταν αμαξιτός. Ένα κακοτράχαλο μονοπάτι ήταν που δυσκολεύονταν ακόμα και τα ζώα να το βαδίζουν. Πότε σκαρφάλωνε σε βουνά φαλακρά και πότε βουτούσε σε βαθιές απότομες χαράδρες και ποτάμια ορμητικά που δεν υπήρχε καν γεφύρι. Και οι συνοδοί του Ιωάννη δεν ήταν κάποιοι πρετοριανοί όπως τις προηγούμενες φορές που θα μπορούσαν να του δείξουν τουλάχιστον στις πιο δύσκολες στιγμές λίγη συμπάθεια. Το αντίθετο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν να του κάνουν όσο γινόταν πιο δύσκολη την οδηπορία. Χαλούσε ο καιρός. Ξέσπαγε καταιγίδα. Τότε έβγαιναν στο δρόμο. Και περπατούσαν μέσα στη βροχή. Αφήνονταν να τους βυτσίζει όσο να σταματήσει, τσαλαβουτώντας σε λασπόνερα και σε χυμάρους ορμητικούς. Ή όταν περνούσαν κάποια στέπα, χωρίς ένα δεντράκι να χαρίζει τον ίσιο του ευλογία στους στρατοκόπους, αυτοί τη διασχίζανε μες το καταμεσήμερο με τον ήλιο να τους πυρπολεί αλίπητα. Και ο Χρυσόστομος, ξεσκούφωτος, χωρίς ένα μαντίλι να του προσφέρει λίγη προστασία στο φαλακρό κεφάλι του που έγερνε σαν παραγινωμένο μήλο πάνω στο στήθος του, έτοιμο να πέσει από το κλαδάκι του με το πρώτο αεροφύσημα. Και οι νύχτες με το αγιάζι τους δεν του πρόσφεραν καμιά ξεκούραση, γιατί ξάπλωναν πάντα έξω στο ύπαιθρο και το ράσο του δεν ήταν αρκετό να τον προστατέψει από το κρύο. Είναι αλήθεια, ένας από τους στρατιώτες που τον συνόδευαν τον σπλαχνιζόταν πότε-πότε, έτσι που τον έβλεπε να υποφέρει, γιατί δεν ήταν μόνο η ζέστη και η άλλη παιδεμή της οδηπορίας. Βασανιζόταν και από πυρετούς, από τον πόνο στο στομάχι, και έκανε κάθε τόσο εμετό. Τα βράδια λοιπόν ξάπλωνε πάντα δίπλα του και λίγο πριν το χάραμα, που το κρύο γίνεται πιο τσουχτερό και το αγιάζει τρυπά το κόκαλο, έσπρωχνε προς το μέρος του την κουβέρτα του, μήπως και τον ζεστάνει λίγο. Μα πάντα με το φόβο μήπως το καταλάβουνε οι άλλοι και τότε η τιμωρία θα ήταν σκληρότατη. Καμιά συμπάθεια προς τον εξόριστο. Αυτή ήταν η εντολή που είχαν. Μάλιστα ο επικεφαλής της συνοδείας ήταν τόσο σκληρός που αν συναντούσαν κάποιο χωρικό στο δρόμο και ζήγωνε να βάλει μετάνια στο Χρυσόστομο, να πάρει και την ευλογία του ή και να του πει κάποιο λόγο παρηγορητικό, έκανε σαν δαιμονισμένος και δεν ξεσπούσε μόνο επάνω του, πάνω στο χωρικό. Φερόταν άσχημα και στον Ιωάννη. Το καλοκαίρι ζήγωνε στο τέλος του και η Πιτιούντα μακριά ακόμη. Βρίσκονταν έξω από τα κόμμανα. Ο Ιωάννης δεν περπατούσε πια. Σερνόταν. Ένας από τους στρατιώτες, αυτός που πότε-πότε έδειχνε τη συμπάθειά του στο Χρυσόστομο, πρότεινε να μείνουν λίγες μέρες στα κόμμανα, να ξεκουραστούν και οι ίδιοι κοντά σε κόσμο. Ήταν μεγάλη πόλη τα κόμμανα και σταυροδρόμοι. Να συνέρθει και ο κρατούμενος. Διαφορετικά θα έπρεπε να τον κουβαλούν στα χέρια. Ο αξιωματικός τον κοίταξε με καχυποψία. Μήπως προσχώρησε στο στρατόπεδο των Ιωαννιτών αγνοώντας τις διαταγές των ανωτέρων του. Του είπε όχι. Θα συνέχιζαν το δρόμο. Μα ο Χρυσόστομος δεν ήταν σε θέση ούτε τα πόδια του να σύρει. Τον ανέβασαν πάνω στο ζώο και τον έδεσαν κιόλας να μην τους πέσει. Λίγα μίλια έξω από τα κόμμανα ήταν ένας μικρός ναός αφιερωμένος στο μάρτυρα Βασιλίσκο. Ο Βασιλίσκος ήταν επίσκοπος Κομάνων, μα ένα αιώνα πριν, στο μεγάλο διωγμό που εξαπέλυσε στην Αντιόχεια εναντίον των χριστιανών ο Μαξιμίνος Δάιας,
συνέλαβε και το βασιλίσκο που βρέθηκε εκεί και τον αποκεφάλισε. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έφεραν στην επισκοπή του και το ενταφίασαν. Πλάι στον τάφο του, προς τιμή του, έκτισαν τούτο το μικρό ναό. Έξω λοιπόν από το ναό του Αγίου Βασιλίσκου βρισκόταν η συνοδεία όταν οι στρατιώτες αλλά και ο αξιωματικός τους διαπίστωσαν πως ο εξόριστος έμοιαζε πιο πολύ με πεθαμένο παρά με ζωντανό. Σταμάτησαν, τον κατέβασαν και τον ξάπλωσαν στο παρακείμενο δωματιάκι. Το άλλο πρωί ήρθε ο ιερέας που συνήθως φρόντιζε το ναό. Το προηγούμενο βράδυ είχε δει ένα όνειρο, όνειρο σημαδιακό, και το διηγήθηκε στους στρατιώτες. Του παρουσιάστηκε, λέει, στον ύπνο του ο μάρτυρας Βασιλίσκος και του είπε να ετοιμάσει θέση πλάι στο μνήμα του για τον Ιωάννη. Φυσικά ιδέα δεν είχε ο άνθρωπος ότι εκεί βρισκόταν ο Ιωάννης. Ο αξιωματικός δεν τον άφησε να συνεχίσει. Του μίλησε μάλιστα πολύ άσχημα. Τον είπε και ξεμοραμένον. Γυρνώντας ύστερα στους στρατιώτες του που στέκονταν μουδιασμένοι, τους διατάζει να ετοιμαστούν για αναχώρηση.

Ο Ιωάννης, πιο κοντά στο θάνατο παρά στη ζωή, τους παρακάλεσε να αναβάλουν την αναχώρηση τουλάχιστον για 3 μέρες. Είχε το προαίσθημα ότι ο Κύριος που με τόσο πάθος υπηρέτησε ήδη τον περίμενε. Δεν τον άκουσαν και κίνησαν. Όμως το δρόμο και πριν βαδίσουν καλά-καλά 2-3 μίλια, ο Χρυσόστομος κυριεύτηκε από ένα ακατάσχετο παραλήρημα. Λέξεις μισές, ολόκληρες, φράσεις δίχως νόημα, ακαταλαβίστηκες ξεχύνονταν από το στόμα του όπως τα νερά των χυμάρων μετά από δυνατή βροχή. Οι συνοδοί του για μια στιγμή τα έχασαν και ο αξιωματικός τους, που κατάλαβε πως ζήγωνε το τέλος του κρατούμενου, πρόσταξε να τον γυρίσουν πίσω στο ναό. Ο ιερέας δεν είχε ακόμη φύγει. Έμεινε για να εκτελέσει την εντολή του Αγίου Βασιλίσκου. Ήταν βέβαιος πως εκεί στο ναό του θα τελείωνε ο Χρυσόστομος τη ζωή του και περίμενε τη συνοδεία να γυρίσει. Στο μεταξύ ηρέμησε κάπως ο Ιωάννης και παρακάλεσε τους φρουρούς του, αν ήταν δυνατό, να τον βάλουν κοντά στην Αγία Τράπεζα, και από τον ιερέα του ναού γύρεψε να τον γδύσει, ακόμη και τα υποδήματά του να του βγάλει και να του φορέσει άμφια λευκά. Κοινώνησε, έκανε το σταυρό του και αποτελείωσε την προσευχή του με τη φράση που συχνά ανέβαινε στα χείλη του: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Μετά 2 μέρες η ψυχή του άφηνε πίσω τη σκόνη του κόσμου και ανάλαφρη, αντάμα με την ψυχή του Βασιλίσκου, πορευόταν στο δρόμο που δεν γνωρίζει λύπη, ούτε πόνο, ούτε στεναγμό, ούτε χαρά ατελεύτητη. Οι στρατιώτες τον έθαψαν στον τάφο που στο μεταξύ είχε ανοίξει ο ιερέας πλάι στον τάφο του Βασιλίσκου. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 407. Ο Ιωάννης ήταν 60 χρόνων και από τα 9 χρόνια και 7 μήνες που διετέλεσε αρχιεπίσκοπος, 3 χρόνια και 3 μήνες τα πέρασε στην εξορία. Η δικαίωση. Την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη την έφεραν στη βασιλεύουσα οι στρατιώτες που τον συνόδεψαν ως την τελευταία του κατοικία. Μια παγωνιά κομπόδεσε τις καρδιές όλων. Κανένας δεν αλάλαξε από χαρά. Κανείς δεν βγήκε στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για τούτο τον άδικο θάνατο. Μονάχα ο Αρκάδιος έδειχνε νευρικός και αναστατωμένος, και ο μικρός Θεοδόσιος, ο γιος του. Έβαλε τα κλάματα ο Θεοδόσιος και αναζήτησε τον παρηγορητικό λόγο της αδελφής του, της Πουλχερίας. Γιατί τον αγαπούσε τον Ιωάννη, τον συμπονούσε για τα παθήματά του που τα θεωρούσε άδικα. Η Πουλχερία του ενέπνευσε τούτη τη συμπάθεια. Αυτή του καλλιεργούσε κρυφά και την ιδέα πως αν μια μέρα διαδεχτεί στο θρόνο τον πατέρα τους, θα αποκαθιστούσε τον Ιωάννη στο εκκλησιαστικό του αξίωμα και θα τον τιμούσε όπως του άξιζε. Και θα ήταν τούτο μια πράξη εξιλέωσης. Ο Αρκάδιος πάντως για πρώτη φορά έχασε τον ύπνο του. Τον έπιασε ένας φόβος πως κάτι κακό θα τον έβρισκε, και κάθε πρωί που σηκωνόταν από το κρεβάτι ρωτούσε με αγωνία τον παρακοιμόμενό του μήπως κάτι έκτακτο συνέβη τη νύχτα. Ρωτούσε και τους συμβούλους του ανήσυχος πως δέχτηκε ο κόσμος την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη. Εκείνοι τον ησύχαζαν. Κανένας δεν νοιαζόταν πια για τον Ιωάννη και τον διαβεβαίωναν πως ο λαός εμπιστευόταν τον αυτοκράτορά του. Απόλυτα. Όλοι τον θεωρούσαν ως τον πιο εκλεκτό ανάμεσα στους εκλεκτούς του Θεού. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήρθαν να επικυρώσουν όσα καθησυχαστικά του έλεγαν οι σύμβουλοί του.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Πιερία μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής 48 ιερών κοιμηλίων στη χώρα. Παράνομες έρευνες περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας εξήγηλε η Τουρκία. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές. Στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη. Ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων. Η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή, καθώς ο κόσμος αλλάζει, τονίζει ο Ρώσος πρόεδρος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους πρώτους αιώνες, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή, θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο.

και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση, αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον ηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγο αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη δύση προς την ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας στην αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση.
ενώ ο κυρίος ναός με τον Παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού», αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν
ως κύριο στοιχείο μετοχής, σωτηρία ή άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους, τον όρο θάνατος παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζιν, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο. Να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει, μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα-πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μία τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μία επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλειτο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλειτος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με το συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή, γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως στους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ., έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν βέβαια, και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα σε πολλές με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση είναι ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ηχθής, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ηχθής ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίθρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που η αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο. Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος,
που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπον του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνον ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιεινεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζουνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάζει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστρατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστί την αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού, που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια, και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος: «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος, ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δήλωσε στο δικαστήριο όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που της εμπιστεύτηκε στο Μύτια για να τη στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της. «Δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουν τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσα εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τη στείλει αν θέλει στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν γι' αυτό το χρέος. Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις επίσης. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της. Ήμουνα απόλυτα βέβαιη πως πάντα θα είχε τον καιρό να στείλει αυτά τα χρήματα μόλις τα πάρει από τον πατέρα του», συνέχισε απαντώντας στις ερωτήσεις. «Πάντα ήμουν βέβαιη για την αφιλοκερδία και την τιμιότητά του, την απόλυτη τιμιότητά του, στα χρηματικά ζητήματα τουλάχιστον. Αυτός ήταν σταθερά βέβαιος πως θα πάρει από τον πατέρα του 3.000 ρούβλια και μου μίλησε αρκετές φορές γι' αυτό. Ήξερα πως έχει διαφωνίες με τον πατέρα του και πάντα ήμουν και ως τώρα ακόμα είμαι βέβαιη πως ο πατέρας του τον αδίκησε. Δεν θυμάμαι καμία απειλή για τον πατέρα του από μέρους του. Μπροστά μου τουλάχιστον, ποτέ, μα ποτέ δεν είπε καμιά φοβέρα. Αν είχε έρθει ποτέ σε μένα, θα τον ησύχαζα. Θα τον ησύχαζα αμέσως για αυτές τις άθλιες 3.000. Μα δεν έρχονταν πια στο σπίτι μου. Κι εγώ η ίδια, εγώ βρισκόμουν σε τέτοια θέση που δυστυχώς δεν μπορούσα να τον καλέσω. Μα ούτε και είχα κανένα δικαίωμα να είμαι απαιτητική για αυτό το χρέος», πρόσθεσε ξαφνικά, και κάτι αποφασιστικό ακούστηκε στη φωνή της.

Κι εγώ η ίδια πήρα κάποτε από αυτόν μια χρηματική διευκόλυνση, ακόμα μεγαλύτερη από 3.000, και τη δέχτηκα, παρόλο που τότε ούτε να προβλέψω δεν μπορούσα πως θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να του ξεπληρώσω το χρέος μου. Στον τόνο της φωνής της, σαν να έγινε αισθητή κάποια πρόκληση. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ήρθε η σειρά του δικηγόρου. Τη ρώτησε: «Αυτό δεν συνέβη εδώ, μα στην αρχή της γνωριμίας σας, σωστά?» Άρχισε να πλησιάζει προσεκτικά ο Φεντιουκόβιτς, προβλέποντας κάτι ευνοϊκό. «Θα παρατηρήσω, σε παρένθεση, πως αυτός, παρόλο που είχε κληθεί από την Πετρούπολη, εν μέρη και από την ίδια την Κατερίνα Ιβάνοφνα, και πάλι δεν ήξερε τίποτα για το επεισόδιο με τις 5.000 που της είχε δώσει ο Μύτια και για την εδαφιαία υπόκληση. Αυτό δεν του το είχε πει, του το είχε κρύψει. Πολύ περίεργο αυτό. Μπορεί κανείς να υποθέσει με βεβαιότητα πως και αυτή η ίδια ως την τελευταία στιγμή δεν ήξερε αν θα το διηγηθεί. Αυτό το επεισόδιο εννοώ. Να το πει στη δίκη? Όχι, δεν το ήξερε και περίμενε κάποια έμπνευση. Όχι, ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνες τις στιγμές». Άρχισε να διηγείται. Τα διηγήθηκε όλα. Όλο εκείνο το επεισόδιο που ιστόρισε ο Μύτια στον Αλιώσα και την εδαφιαία υπόκληση και τις αιτίες και για τον πατέρα της και το πώς πήγε στο Μύτια, και ούτε λέξη, ούτε υπαινιγμό δεν έκανε πως ο Μύτια είχε προτείνει ο ίδιος μέσω της αδερφής της να του στείλουν την Κατερίνα Ιβάνοβνα για τα λεφτά. Αυτό το έκρυψε μεγαλόψυχα και δεν δίστασε να ομολογήσει πως αυτή η ίδια έτρεξε τότε στο νεαρό αξιωματικό με την προσωπική της παρόρμηση, ελπίζοντας κάτι για να του ζητήσει χρήματα. Ήταν κάτι συνταρακτικό. Εγώ πάγωσα και έτρεμα ακούγοντάς την. Η αίθουσα νεκρώθηκε. Ρουφούσε την κάθε της λέξη. Εδώ συνέβαινε κάτι ανήκουστο. Κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει από μία τόσο αυτοκυρίαρχη και περιφρονητικά περήφανη κοπέλα όπως αυτή μια τέτοια ειλικρίνεια, μια τέτοια θυσία, μια τέτοια αυτοεκμυθένιση. Και γιατί? Για ποιον? Για να σώσει ποιον? Τον άπιστο, αυτόν που την πρόσβαλε για να συντελέσει με κάτι έστω και μικρό στη σωτηρία του, να προκαλέσει γι' αυτόν μια ευνοϊκή εντύπωση. Μα και πραγματικά, η εικόνα του αξιωματικού που δίνει τις τελευταίες του 5.000 ρούβλια, όλα όσα του μείνανε στη ζωή, και υποκλίνεται με σεβασμό μπροστά στην αθώα κοπέλα, φανερώθηκε πολύ συμπαθητική και γοητευτική. Μα εμένα η καρδιά μου σφίχτηκε οδυνηρά. Αισθάνθηκα πως θα προέκυπτε αργότερα, και προέκυψε μια συκοφαντία. Με ένα μοχθηρό γελάκι λέγανε αργότερα σε όλη την πολιτεία πως η διήγηση ίσως και να μην ήταν εντελώς ακριβής σε εκείνο ιδιαίτερα το σημείο όπου ο αξιωματικός άφησε να φύγει η κοπέλα τάχα μονάχη με μια υπόκληση σεβασμού. Υπενήσονταν πως εδώ κάτι είχε παραλυφθεί. Μα και αν δεν παραλήφθηκε τίποτα και αν ακόμα όλα ήταν αλήθεια, λέγανε και οι πιο αξιοσέβαστες ακόμα κυρίες, και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση δεν ξέρουμε, ότι ήταν ή δεν ήταν ευγενικό να φερθεί έτσι μια κοπέλα, έστω και για να σώσει τον πατέρα της. Και είναι δυνατόν
η Κατερίνα Ιβάνοβνα με την εξυπνάδα της και με την νοσηρή της διορατικότητα να μην είχε προβλέψει αυτές τις φλιαρίες. Σίγουρα θα τις είχε προβλέψει. Να όμως που αποφάσισε να τα πει όλα. Εννοείται πως όλες αυτές οι βρωμερές υποψίες για την αλήθεια της διήγησής της άρχισαν αργότερα. Μα τις πρώτες στιγμές όλοι είχαν συγκινηθεί. Όσο για τους δικαστές, αυτοί ακούσανε την Κατερίνα Ιβάνοβνα με μεγάλη ευλάβεια και, πώς να το πούμε, με ντροπαλή σιωπή. Ο εισαγγελέας δεν επέτρεψε στον εαυτό του ούτε μία παραπέρα ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο δικηγόρος της υποκλήθηκε βαθιά. Ω, αυτό σχεδόν θριάμβευε. Πολλά είχε κερδίσει. Ένας άνθρωπος να δίνει από μία ευγενική παρόρμηση τις τελευταίες του 5.000 και ύστερα ο ίδιος άνθρωπος να σκοτώνει νύχτα τον πατέρα του με σκοπό να ληστέψει 3.000. Αυτά δεν συμβαδίζονται. Τουλάχιστον τη ληστεία θα μπορούσε τώρα να την παραμερίσει ο Φιεντουκόβιτς. Η υπόθεση φωτίστηκε ξάφνου με καινούριο φως. Ένας άνεμος συμπάθειας για το Μίτια έπνε στην αίθουσα. Όσο γι' αυτόν λέγανε πως όσο κρατούσε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας έκανε να πηδήξει από τη θέση του. Ύστερα έπεσε πάλι στο σκαμνί και σκέπασε το πρόσωπό του με τις παλάμες του. Μα όταν αυτή τελείωσε, αυτός ξάφνου με αναφιλητά αναφώνησε, απλώνοντας προς το μέρος της τα χέρια του. «Κάτια, γιατί με κατάστρεψες?» και ξέσπασε σε κλάματα που ακούστηκαν σε όλη την αίθουσα. Είναι αλήθεια πως στη στιγμή συγκρατήθηκε. Πάλι όμως φώναξε. «Τώρα είμαι καταδικασμένος». Ύστερα, σαν να μαρμάρωσε στη θέση του, σφίγγοντας τα δόντια του και σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος, η Κατερίνα Ιβάνοβνα έμεινε στην αίθουσα και κάθισε στην καρέκλα που της υπέδειξαν, κατάχλωμη και με χαμηλωμένα μάτια. Διηγούνταν όσοι κάθονταν κοντά της πως για πολλή ώρα έτρεμε σαν να είχε ρίγος, ένα ρίγος πυρετού. Ύστερα καλέσανε την Κρούσεκνα. Πλησιάζω σε εκείνη την καταστροφή που ξέσπασε αναπάντεχα και που ίσως και στα αλήθεια να κατέστρεψε το Μίτια. Γιατί είμαι βέβαιος, μα και όλοι οι άλλοι το ίδιο, όλοι οι νομικοί το λέγανε αργότερα, πως αν δεν γίνονταν αυτό το επεισόδιο θα καταλόγιζαν στον κατηγορούμενο ελαφρυντικά. Ας πούμε δύο λόγια πρώτα για την Κρούσεκνα. Μπήκε στην αίθουσα κι αυτή, ντυμένη στα μαύρα, με το υπέροχο μαύρο σάλι της στους ώμους, κυματιστή, με το αθόρυβο βάδισμά της, με ένα ελαφρύ λύκνισμα, όπως περπατάνε καμιά φορά οι γεμάτες γυναίκες. Πλησίασε στη θέση των μαρτύρων, κοιτάζοντας επίμονα τον πρόεδρο, και ούτε μια φορά δεν έριξε το βλέμμα της ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ όμορφη εκείνη τη στιγμή και καθόλου χλωμή, όπως βεβαιώσανε αργότερα οι κυρίες. Βεβαιώσανε επίσης πως είχε ένα κάπως συγκεντρωμένο και μοχθηρό πρόσωπο. Νομίζω πως ήταν μονάχα εκνευρισμένη και αισθάνονταν βαριά πάνω της τα περιφρονητικά περίεργα βλέμματα του κοινού που διψούσε για σκάνδαλο. Αυτή ήταν ένας περήφανος χαρακτήρας που δεν ανέχονταν την περιφρόνηση από κείνους που μόλις υποπτευτούν πως κάποιος τους περιφρονεί αμέσως φλογίζονται από θυμό και δίψα αντεπίθεσης. Μαζί με αυτό υπήρχε φυσικά και η δειλία,
και η εσωτερική ντροπή για αυτήν τη δειλία. Έτσι που δεν είναι παράξενο πως η κουβέντα της ήταν άνηση, άλλοτε θυμωμένη και περιφρονητική και άλλοτε τρομερά άξεστη. Άλλοτε ξάφνου ηχούσε μια συγκινημένη, ειλικρινής νότα αυτοκριτικής και αυτοκατηγορίας και άλλοτε πάλι μίλαγε έτσι σαν να έπεφτε σε κάποια άβυσο. «Το ίδιο μου κάνει, ό,τι κι αν γίνει, εγώ θα τα πω».

για τη γνωριμία της με τον Φίοντορ Παύλοβιτς παρατήρησε απότομα: «Όλα είναι ανοησίες. Μήπως φταίω εγώ τάχα που μου γίνε φόρτωμα?» Και ύστερα από λίγο πρόσθεσε: «Εγώ φταίω για όλα. Τους κορόιδευα και τον έναν και τον άλλον, και τον γερό και αυτόν. Και να που τους έφερα και τους δύο. Εξαιτίας μου γίνανε όλα. Και όταν έγινε λόγος για τον Σαμσόνοφ, τι τους νοιάζει τους άλλους?» Αντεπιτέθηκε με κάποια ανεδή πρόκληση. Ήταν ευεργέτης μου, με πήρε ξυπόλυτη όταν οι γονείς μου με πέταξαν από την ίσμπα. Ο πρόεδρος, πολύ ευγενικά, είναι αλήθεια αυτό, της υπενθύμησε πως έπρεπε να απαντάει άμεσα στις ερωτήσεις, χωρίς να εισέρχεται σε περιττές λεπτομέρειες. Η Γκρούσεκνα κοκκίνησε και τα μάτια της αστράψανε. Το πακέτο με τα χρήματα δεν το είχε δει, μα άκουσε μονάχα από τον κακούργο πως έχει ο Φίοντορ Παύλοβιτς κάποιο πακέτο με 3.000. Μονάχα από όλα αυτά ήταν ανοησίες. Εγώ γελούσα και με κανέναν τρόπο δεν θα πήγαινα εκεί. Ποτέ. «Για ποιον είπατε τώρα, κακούργο?» ρώτησε ο εισαγγελέας. «Μα για τον Λακέ, τον Σμερνιακόφ, που σκότωσε το αφεντικό του και χθες κρεμάστηκε». Φυσικά τη ρωτήσανε αμέσως: «Πού βασίζεται λοιπόν για μια τέτοια απερίφραστη κατηγορία?» Μα αποδείχτηκε πως κι αυτή δεν είχε καμία απόδειξη. «Έτσι μου έλεγε. Μου το έλεγε ο ίδιος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Και αυτό να πιστεύετε. Η αντροχωρίστρα τον κατέστρεψε. Να τη λέω. Για όλα αυτή είναι αιτία. Να τη λέω», πρόσθεσε η Γκρούσεκνα, σαν να ανατρίχιαζε από το μίσος και στη φωνή της αντίχησε μία μοχθηρή νότα. Ρωτήσανε ποιον υπονοεί πάλι. «Μα τη Δεσποινίδα αυτήν, την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Με κάλεσε τότε στο σπίτι της. Μου πρόσφερε σοκολάτα. Θέλησε να με καλοπιάσει. Πολύ λίγη πραγματική ντροπή έχει μέσα της. Να τη λέω». Εδώ ο πρόεδρος τη σταμάτησε αυστηρά, παρακαλώντας την να μετριάσει τις εκφράσεις της. Μα η καρδιά της ζηλιάρας γυναίκας είχε πια ανάψει. Ήταν έτοιμη να ριχτεί και στην Άβυσσο ακόμα. Όταν τον συλλάβαμε στο Μόκρογε, ρώτησε αναθυμούμενος ο εισαγγελέας, «όλοι είδανε και ακούσανε πως εσείς, βγαίνοντας από το άλλο δωμάτιο, φωνάξατε: εγώ φταίω για όλα. Θα πάμε μαζί στο κάτεργο. Θα πει λοιπόν πως κι εσείς είχατε εκείνη τη στιγμή τη βεβαιότητα πως αυτός ήταν ο πατροκτόνος. Σωστά?» «Δεν θυμάμαι τι ένιωθα τότε», απάντησε η Γκρούσεκνα. «Όλοι τότε φωνάζανε πως αυτό σκότωσε τον πατέρα του και πως τον σκότωσε για μένα. Μα μόλις είπε πως είναι αθώος, εγώ τον πίστεψα αμέσως. Και τώρα τον πιστεύω και αύριο θα τον πιστέψω και πάντα θα τον πιστεύω. Δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα αυτός». Οι ερωτήσεις τώρα περάσανε στον Φεντιουκόβιτς. Ανάμεσα στα άλλα, θυμάμαι πως ρώτησε και για τον Ρακίτιν και για τα 25 ρούβλια και για το ότι έφερε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Αυτός της τον έφερε. «Και τι το εκπληκτικό που πήρε τα λεφτά?» χασκογέλασε με περιφρόνηση και κακία η Γκρούσεκνα. «Όλο και έρχονταν να μου τραβάει λεφτά. Ήταν μήνες που μου έπαιρνε και 30 ρούβλια. Και αυτό για να γλεντήσει. Γιατί για να φάει και να πιει, του φτάνανε τα δικά του». «Μα για ποιο λόγο είσαστε τόσο γενναιόδοροι με τον κύριο Ρακίτιν?» βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει ο δικηγόρος, παρόλο που ο πρόεδρος ανασάλευε στην έδρα του.
«Μα είναι εξαδερφός μου. Η μητέρα μου και η μητέρα του ήταν αδερφές. Μονάχα που με οικέτευε συνεχώς, να μην το λέω εδώ σε κανέναν. Ντρεπότανε, λέει, για μένα πάρα πολύ». Αυτό το νέο γεγονός ήταν εντελώς αναπάντεχο για όλους. Κανένας ως τα τώρα δεν ήξερε τίποτα γι' αυτόν. Σε όλη την πολιτεία, ακόμα και στο μοναστήρι, ούτε και ο Μύτια δεν το ήξερε αυτό. Διηγούνταν πως ο Ρακίτιν κατακοκκίνησε από την τροπή στην καρέκλα του. Η Γκρούσεκνα, πριν μπει ακόμα μέσα στην αίθουσα, έμαθε με κάποιον τρόπο πως αυτός είχε καταθέσει ενάντια στο Μύτια και γι' αυτό είχε θυμώσει μαζί του. Όλη η προηγούμενη κατάθεση του κυρίου Ρακίτιν, όλη η ευγένειά του, όλες οι ρητορίες του για τη δουλοπαρικία, για την πολιτική αταξία της Ρωσίας, όλα αυτά είχαν καταστραφεί τελειωτικά στη συνείδηση του ακροατηρίου. Ο δικηγόρος ήταν ικανοποιημένος. Πάλι ο Θεός έβαλε το χέρι του. Η κατάθεση της Γκρούσεκνας δεν κράτησε πολλή ώρα, μα και δεν μπορούσε βέβαια να καταθέσει τίποτα το ιδιαίτερο νέο. Άφησε στο ακροατήριο πολύ δυσάρεστη εντύπωση πάντως. Εκατοντάδες περιφρονητικά βλέμματα καρφώθηκαν πάνω της όταν αυτή κάθισε στη θέση της αρκετά μακριά από την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Όλη την ώρα που τη ρωτούσαν, ο Μύτια σώπαινε και έμενε σαν απολιθωμένος, με τα μάτια χαμηλωμένα. Παρουσιάστηκε τότε ο μάρτυρας Ιβάν Φιοντόροβιτς. Θα παρατηρήσω πως τον είχαν καλέσει πριν από τον Αλιώσα. Μα ο δικαστικός κλητήρας ανέφερε τότε στον πρόεδρο πως από ξαφνική αδιαθεσία ή κάποια άλλη κρίση ο μάρτυρας δεν μπορεί να εμφανιστεί τώρα. Μα μόλις γίνει καλά, τότε θα δώσει την κατάθεσή του, όποτε δηλαδή του ζητηθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Κανένας δεν το άκουσε και το μάθανε αργότερα. Η εμφάνισή του στην αρχή δεν προσέχτηκε καθόλου σχεδόν. Οι κυριότεροι μάρτυρες, ιδιαίτερα οι δύο αντίζηλες, είχαν κάνει κιόλα την κατάθεσή τους. Η περιέργεια είχε προς το παρόν ικανοποιηθεί. Το ακροατήριο είχε μάλιστα κουραστεί. Επρόκειτο ακόμα να ακουστούν μερικοί μάρτυρες που κατά πάσαν πιθανότητα δεν θα μπορούσαν να προσθέσουν τίποτα νεότερο σε αυτά που είχαν κιόλας κατατεθεί. Και στο μεταξύ η ώρα περνούσε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πλησίασε κάπως καταπληκτικά αργά, μη κοιτάζοντας κανένα, και χαμήλωσε μάλιστα το κεφάλι του σαν να σκέφτονταν κάτι. Βλοσιρός ήταν, ντυμένος άψογα, μα από το πρόσωπό του, εμένα τουλάχιστον, μου έκανε εντύπωση πως δεν ήταν καλά. Τούτο το πρόσωπο είχε κάτι το χωματένιο, κάτι που θύμιζε άνθρωπο που πεθαίνει. Τα μάτια του ήταν θολά. Τα σήκωσε και κοίταξε ένα γύρο αργά-αργά την αίθουσα. Ο Αλιώσα αναπήδησε ξαφνικά από την καρέκλα του και αναστέναξε. Το θυμάμαι αυτό, αναστέναξε. Μα και αυτό λίγοι το παρατηρήσανε. Ο πρόεδρος άρχισε να του λέει πως είναι μάρτυρας χωρίς όρκο, πως μπορεί να μιλήσει ή να σοπάσει, μα πως φυσικά όλα όσα θα πει πρέπει να είναι κατά συνείδηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε και τον κοίταζε με θολό βλέμμα. Μα ξάφνου το πρόσωπό του άρχισε αργά-αργά να πλαταίνει σε ένα χαμόγελο. Και μόλις ο πρόεδρος που τον κοίταζε με απορία τελείωσε, αυτός ξάφνου έβαλε τα γέλια. Και ύστερα, «Άλλο τίποτα?» ρώτησε δυνατά. Όλοι ησυχάσανε στην αίθουσα, σαν κάτι να αισθάνθηκαν. Ο πρόεδρος ανησύχησε. Μήπως
δεν αισθάνεστε ακόμα εντελώς καλά», πρόφερε αυτός γυρεύοντας με το βλέμμα του τον κλητήρα. «Όχι, μην ανησυχείτε, εξοχότατε. Είμαι αρκετά υγιής και μπορώ να σας διηγηθώ μερικά πράγματα ενδιαφέροντα», απάντησε ξάφνου εντελώς ήρεμα και με σεβασμό ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Έχετε να ανακοινώσετε τίποτα το ιδιαίτερο?» ρώτησε ο πρόεδρος με κάποια δυσπιστία ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμήλωσε το κεφάλι, αργοπόρησε μερικά δευτερόλεπτα και ξανασηκώνοντας το κεφάλι απάντησε σαν να τράβλιζε. «Όχι, δεν έχω. Δεν έχω τίποτα το εξαιρετικό»,

άρχισαν να του υποβάλουν ερωτήσεις. Απαντούσε σαν άθελά του, κάπως υπερβολικά σύντομα, με κάποια μάλιστα αηδία που όλο και μεγάλωνε. Αν και για να λέμε την αλήθεια, απαντούσε παρόλα αυτά λογικά. Σε πολλές ερωτήσεις έλεγε πως δεν ξέρει τίποτα. Για τους λογαριασμούς του πατέρα του με τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν ήξερε τίποτα. «Και ούτε ασχολήθηκα με αυτό», πρόφερε. Για τις απειλές να σκοτώσει τον πατέρα είχε ακούσει από τον κατηγορούμενο για τα λεφτά στο φάκελο. Είχε ακούσει από τον Σμερνιακόφ. «Όλο τα ίδια και τα ίδια», διέκοψε ξαφνικά με κουρασμένο ύφος. «Δεν μπορώ να πω τίποτα ιδιαίτερο στο δικαστήριο». «Βλέπω πως είσαστε αδιάθετος και καταλαβαίνω τα συναισθήματά σας», άρχισε να λέει ο πρόεδρος. Γύρισε κιόλας στον εισαγγελέα και στο συνήγορο, καλώντας τους να υποβάλουν ερωτήσεις, αν το έβρισκαν απαραίτητο. Όταν ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με τσακισμένη φωνή παρακάλεσε: «Αφήστε με, εξοχότατε. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ άσχημα». Λέγοντας αυτά, χωρίς να περιμένει την άδεια, γύρισε ξάφνου και άρχισε να προχωρεί για να βγει από την αίθουσα. Μα όταν έκανε κάπου 4 βήματα, σταμάτησε, σαν κάτι να σκέφτηκε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Χαμογέλασε και ξαναγύρισε αμέσως στη θέση του. «Είμαι και εγώ, εξοχότατε, σαν εκείνη τη νεαρή χωρική. Ξέρετε πως το λένε. Θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Τρέχουνε πίσω της με τον ηφικό της για να την ντύσουν και να την πάνε στην εκκλησιά. Και αυτή λέει και ξαναλέει: θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Αυτό γίνεται σε κάποια μας εθνικότητα». «Τι θέλετε να πείτε με αυτό?» ρώτησε αυστηρά ο πρόεδρος. «Να», έβγαλε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μια δέσμη χαρτονομίσματα. «Να τα λεφτά. Εκείνα. Τα ίδια που βρίσκονταν σε εκείνον το φάκελο». Έδειξε με το κεφάλι του το τραπέζι με τα πιστήρια που γι' αυτά σκότωσαν τον πατέρα. «Πού να τα βάλω?» «Κύριε δικαστικέ κλητήρα, πάρτε τα». Ο κλητήρας πήρε τη δέσμη και την έδωσε στον πρόεδρο. «Πώς έγινε και βρεθήκανε αυτά τα χρήματα στα χέρια σας?» «Αν είναι εκείνα τα ίδια», πρόφερε κατάπληκτος ο πρόεδρος. «Μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ, ο δολοφόνος, εχθές. Ήμουνα στο σπίτι του λίγη ώρα πριν κρεμαστεί. Αυτός σκότωσε τον πατέρα και όχι ο αδερφός μου. Αυτός σκότωσε και εγώ τον δίδαξα να σκοτώσει. Ποιος δεν επιθυμεί το θάνατο του πατέρα του?» «Είστε στα λογικά σας ή όχι?» του ξέφυγε του Προέδρου. «Αυτό είπα ίσα ίσα, ότι έχω τα λογικά μου, τα άτιμα τα λογικά, τα λογικά που έχετε κι εσείς και όλα αυτά τα μούτρα», γύρισε ξαφνικά προς το ακροατήριο. «Σκοτώσανε έναν πατέρα και όλοι υποκρίνονται πως τρόμαξαν», είπε τρίζοντας τα δόντια του με μια μανιασμένη περιφρόνηση. «Υποκρίνονται ο ένας μπροστά στον άλλον. Ψεύτες. Όλοι επιθυμούν τον θάνατο του πατέρα τους. Η μια οχιά τρώει την άλλη. Αν δεν υπήρχε εδώ πατροκτονία, όλοι αυτοί θα θυμώνανε και θα φεύγανε έξω φρενών. Θεάματα. Άρτων και θεάματα. Μα κι εγώ καλός είμαι. Έχετε νερό ή όχι? Δώστε μου να πιω λίγο νεράκι, για όνομα του Χριστού».
άρπαξε ξαφνικά το κεφάλι του. Ο κλητήρας τον πλησίασε αμέσως. Ο αλλιώς αξάφνου σηκώθηκε και φώναξε. «Είναι άρρωστος. Μην τον πιστεύετε. Έχει παραλήρημα». Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σηκώθηκε ορμητικά από την καρέκλα της και ακίνητη από τη φρίκη κοίταζε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Μίτια σηκώθηκε και με κάποιο άγριο στραβό χαμόγελο κοίταζε και άκουγε άπλιστα τον αδερφό του. «Ησυχάστε, ησυχάστε, δεν είμαι τρελός, είμαι μονάχα φωνιάς», άρχισε πάλι ο Ιβάν. «Από ένα φωνιά δεν μπορείτε δά να ζητάτε καλλιέπεια», πρόσθεσε ξάφνου, άγνωστο γιατί, και γέλασε σπασμωδικά. Ο εισαγγελέας, με φανερή σύγχυση, έσκυψε στον πρόεδρο. Οι δικαστές ψιθυρίζανε κάτι ανήσυχο ο ένας τον άλλον. Ο δικηγόρος έστησε το αυτί του. Η αίθουσα νεκρώθηκε από την αναμονή. Ο πρόεδρος ξαφνικά σαν να συνήλθε. «Μάρτης, τα λόγια σας είναι ακατανόητα και απαράδεκτα. Ησυχάστε. Ησυχάστε αν μπορείτε και μιλήστε μας. Διηγηθείτε μας, αν πραγματικά έχετε τίποτα να μας διηγηθείτε. Με τι μπορείτε να υποστηρίξετε μια τέτοια ομολογία, αν μονάχα δεν παραμιλάτε?» «Αυτό είναι ίσα ίσα που δεν έχω μάρτυρες. Ο σκύλος ο Σμερνιακόφ δεν θα σας στείλει την κατάθεσή του από τον άλλο κόσμο μέσα σε φάκελο. Εσείς όλο φακέλους θέλετε. Φτάνει ο ένας που έχετε. Φτάνει ο ένας και περισσεύει. Δεν έχω μάρτυρες. Δεν έχω μάρτυρες εγώ. Εκτός από έναν, ίσως», χαμογέλασε σκεφτικός. Ποιος είναι ο μαρτυράς σας?» «Είναι με ουρίτσα, εξοχότατε. Δεν είναι σύμφωνος με τους τύπους. Μη του δίνετε σημασία. Ψωριάρης είναι. Ένας ασήμαντος διαβολάκος», πρόσθεσε πάβοντας ξάφνου να γελάει και σαν πως εμπιστευτικά. «Ίσως να είναι και κάπου εδώ. Να, εδώ. Εκεί κάτω. Κάτω από το τραπέζι. Με τα πιστήρια. Πού αλλού θα μπορούσε να κάτσει, αν όχι εκεί? Ακούστε με. Εγώ του είπα, δεν θέλω να σοπάσω. Και εκείνος μίλαγε για την γεωλογική ανατροπή. Ανοησίες. Ελευθερώστε λοιπόν το έκτρωμα. Αυτός άρχισε να τραγουδάει έναν ύμνο. Είναι γιατί αισθάνεται ελαφριά τη συνείδησή του. Τον ακούτε? Το ίδιο. Όπως και ένας μεθυσμένος κανάγιας. Θα ξεφώνιζε τότε. Το πήγιο Βάνκα. Το πήγιο Βάνκα μου στην Πετρούπολη. Ενώ εγώ για 2 δευτερόλεπτα χαράς θα έδινα ένα 400.000.000. Δεν με ξέρετε εσείς εμένα. Ω, πόσο είναι όλα ανόητα εδώ σε σας. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Πάρτε εμένα αντί γι' αυτόν. Δεν μπορεί να ήρθα χωρίς λόγο. Γιατί όλα να είναι τόσο ανόητα?» Και έφερε το βλέμμα γύρω, αργά-αργά, σε όλη την αίθουσα, σαν να σκεφτότανε. Μα τώρα πια όλοι αναταράχτηκαν. Ο Αλιώσα έκανε να ορμήσει προς το μέρος του. Μα ο κλητήρας τον άρπαξε κιόλας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς από το χέρι. «Τι θα πει πάλι αυτό?» ξεφώνησε αυτός, εξετάζοντας προσεκτικά τον κλητήρα. Και ξαφνικά, αρπάζοντάς τον από τους ώμους, τον πέταξε με μανία χάμου. Μα η φρουρά είχε πια καταφτάσει. Τον σήκωσαν στα χέρια και τότε αυτός άρχισε να ουρλιάζει σπαραχτικά. Και όλη την ώρα που τον βγάζαν έξω, ούρλιαζε και φώναζε κάτι ασυνάρτητο. Έγινε φασαρία. Δεν τα θυμάμαι όλα με τη σειρά τους. Ήμουν κι εγώ ταραγμένος
και δεν πρόφτασα να τα παρακολουθήσω όλα. Ξέρω μονάχα πως ύστερα, όταν όλα πια ησυχάσανε και όλοι καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, ο κλητήρας βρήκε τον πελάτου, παρόλο που εξήγησε στους προϊστάμενούς του πως ο μάρτυρας ήταν όλο τον καιρό υγιής, πως τον κοίταξε ο γιατρός όταν εδώ και μία ώρα του ήρθε μία ελαφριά ζάλη, μα πως πριν μπει στην αίθουσα μιλούσε λογικά, έτσι που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τίποτα. Απέναντίας, ο ίδιος επέμενε και ήθελε με κάθε τρόπο να δώσει κατάθεση. Μα πριν ησυχάσουν όλοι και έρθουν στον εαυτό τους, ακολούθησε μια δεύτερη σκηνή. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έπαθε νευρική κρίση. Κράβγαζε δυνατά. Έβαλε τα κλάματα, μα δεν ήθελε να φύγει. Παρακαλούσε να μην τη βγάλουν έξω. Και ξάφνου φώναξε στον πρόεδρο.

Πρέπει να κάνω ακόμα μια κατάθεση. Τώρα αμέσως. Αμέσως. Πάρτε το. Διαβάστε το γρήγορα γρήγορα. Είναι το γράμμα αυτού του τέρατος. Αυτού νου. Αυτού νου. Έλεγε δείχνοντας το Μύτια. Αυτός σκότωσε τον πατέρα του. Θα το δείτε αμέσως. Μου γράφει πως θα σκοτώσει τον πατέρα του. Ενώ εκείνος είναι άρρωστος. Άρρωστος. Έχει παραλήρημα. Είναι τρεις μέρες τώρα που το βλέπω πως έχει πυρετό. Έτσι φώνασε. Έξω φρενών. Ο κλητήρας πήρε το χαρτί που αυτή πρότεινε στον πρόεδρο. Και εκείνη πέφτοντας το κάθισμά της, κρύβοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, άρχισε να κλαίει σπασμωδικά και με λυγμούς και καταπνίγοντας και τον παραμικρό στεναγμό από φόβο μην τη βγάλουν από την αίθουσα. Το χαρτί που έδωσε ήταν εκείνο το ίδιο γράμμα του Μύτια που το είχε στείλει από την ταβέρνα πρωτεύουσα που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ονόμαζε μαθηματική σπουδαιότητα ντοκουμέντο. Αλίμονο. Το δικαστήριο παραδέχτηκε αυτή την μαθηματικότητά του και αν δεν υπήρχε αυτό το γράμμα ίσως και να μην καταστρέφονταν ο Μύτια ή τουλάχιστον η καταστροφή του δεν θα ήταν τόσο φρικτή. Το ξαναλέω, ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όλες τις λεπτομέρειες και τώρα ακόμα όλα μου παρουσιάζονται εντελώς συγκεχημένα. Ο πρόεδρος βέβαια θα ανακοίνωνε αμέσως το καινούριο ντοκουμέντο στους δικαστές, στον εισαγγελέα, στο συνήγορο, στους ενόρκους. Θυμάμαι μονάχα πως άρχισαν να ρωτάνε τη μάρτυρα. Στην ερώτηση «Ησύχασε τάχα αυτή» που της απίφθινε ήρεμα ο πρόεδρος. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αναφώνησε ορμητικά. «Είμαι έτοιμη, έτοιμη. Είμαι εντελώς σε κατάσταση να σας απαντήσω», πρόσθεσε φανερά φοβισμένη, «πως αυτοί για κάποιον λόγο δεν θα θελήσουν να την ακούσουν». Την παρακάλεσαν να δώσει λεπτομέρειες, να δώσει εξηγήσεις. Τι γράμμα είναι αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες το έλαβε. Το έλαβα την παραμονή του εγκλήματος. Μα το είχε γράψει μια μέρα πιο πριν, στην ταβέρνα. Θα πει λοιπόν πως το έγραψε δύο μέρες πριν από το έγκλημά του. Κοιτάξτε, είναι γραμμένο σε κάποιο λογαριασμό. Αυτός τότε με μισούσε, γιατί μόνος του φέρθηκε παλιανθρωπίστικα και πήγε σε αυτό εκεί το γήναιο και γιατί ακόμα μου χρωστούσε εκείνες τις 3.000. Ντρεπότανε και ο ίδιος για τις 3.000, για την ίδια την ποταπότητά του. Αυτές οι 3.000, να πως έγιναν. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω να με ακούσετε. 3 εβδομάδες προτού σκοτώσει τον πατέρα του, ήρθε ένα πρωί στο σπίτι μου. Εγώ ήξερα πως του χρειάζονταν χρήματα και ήξερα γιατί. Ναι, ναι, ακριβώς, για να δελεάσει αυτό το γήναιο, για να την πάρει και να φύγουν. Το ήξερα τότε πως με είχε απατήσει και θέλει να με παρατήσει. Το ήξερα. Κι εγώ η ίδια του έδωσα τότε αυτά τα χρήματα. Εγώ η ίδια του πρότεινα τάχα για να τα στείλει στην αδερφή μου στη Μόσχα. Και όταν του τα δίνα τον κοίταζα στα μάτια και του είπα πως μπορεί να τα στείλει όποτε θέλει, ακόμα και ύστερα από έναν μήνα. Πως λοιπόν να μην κατάλαβε πως του έλεγα κατά πρόσωπο «Σου χρειάζονται λεφτά για να με απατήσεις με την πρόστιχή σου. Ενά λοιπόν τα λεφτά. Πάρτα. Εγώ η ίδια σου τα δίνω.
Πάρτα, αν είσαι τόσο άτιμος. Πάρτα. Ήθελα να τον ξεμασκαρέψω μπροστά στα ίδια του τα μάτια. Αυτός τα πήρε. Τα πήρε και έφυγε. Και τα ξόδεψε με αυτήν. Με αυτήν την πρόστιχη. Μέσα σε μια νύχτα. Μα το κατάλαβε. Το κατάλαβε πως όλα τα ξέρω. Σας βεβαιώνω πως το κατάλαβε. Κατάλαβε όμως και τούτο. Πως εγώ δίνοντάς του τα λεφτά, τον δοκιμάζω μονάχα. Θα είναι τάχα τόσο άτιμος ώστε να τα πάρει από μένα, ή δεν θα είναι? Τον κοίταζα στα μάτια, και αυτός το ίδιο με κοίταζε στα μάτια. Όλα τα καταλάβαινε και τα πήρε. Τα πήρε. Τα πήρε και έφυγε με τα λεφτά μου. Έφυγε με αυτήν. Αλήθεια, Κάτια, ούρλιαξε ξάφνου ο Μύτια. Σε κοίταζα στα μάτια και καταλάβαινα πως με ατίμαζες. Με ατίμαζες. Κι όμως παρόλα αυτά τα πήρα. Τα πήρα τα λεφτά σου. Περιφρονήστε τον παλιάνθρωπο. Περιφρονήστε τον όλοι. Το αξίζω. Κατηγορούμενε, μια λέξη ακόμα να πείτε και θα σας βγάλω έξω, φώναξε ο πρόεδρος. Αυτά τα λεφτά τον βασανίζανε. Τον βασανίζανε συνέχεια. Η Κάτια με σπασμωδική βιασύνη συνέχισε. Ήθελε να μου τα δώσει. Το ήθελε, αυτό είναι αλήθεια. Μα του χρειάζονταν λεφτά. Για αυτήν την πρόστιχη. Να λοιπόν, που σκοτώνει τον πατέρα του, μα τα λεφτά δεν μου τα επιστρέφει. Φεύγει μαζί της σε εκείνο το χωριό όπου τον πιάσανε. Εκεί πάλι τα γλέντισε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που έκλεψε από τον πατέρα του. Από τον πατέρα του που σκότωσε. Και μια μέρα πριν από το φόνο μου έγραψε αυτό το γράμμα. Το έγραψε μεθυσμένος. Αυτό το κατάλαβα αμέσως τότε. Το έγραψε από μίσος και ξέροντας, όντας βέβαιος, πως εγώ σε κανέναν δεν θα το δείξω αυτό το γράμμα, ακόμα και αν σκότωνε. Αλλιώς δεν θα το έγραφε. Ήξερε πως δεν θα ήθελα να τον εκδικηθώ. Ήξερε πως δεν ήθελα να τον καταστρέψω. Μα διαβάστε. Διαβάστε προσεκτικά. Προσεκτικότερα. Διαβάστε, παρακαλώ. Θα δείτε πως στο γράμμα όλα τα περιέγραφε. Όλα. Από πριν. Πως θα σκοτώσει τον πατέρα του και πού βρίσκονται τα λεφτά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, παρακαλώ. Προσέξτε. Μη σας διαφύγει αυτή η φράση. Θα σκοτώσω, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως από πρώτα το μελέτησε με κάποιο τρόπο πως θα σκοτώσει. Αυτά, είπε με κακεντρέχεια στο δικαστήριο η Κατερίνα Ιβάνοβνα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει η επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
0: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε με γραπτό τρόπο να το εκφράσετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις, δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα, σε σκεπάζει από τις παγίδες του Σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, θέλει ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή.

Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως, να τους φυλάμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Με την ευχή θα καθαρίσει ο νου σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια Του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς, που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Εξέτασε, αδελφέ, πώς φέρεσαι στον εαυτό σου. Και πρώτα, αν μισείς τον εαυτό σου σαν έναν επίβουλο και σαν τον πλέον μεγαλύτερο εχθρό σου. Διότι αυτό το μίσος είναι άγιο, είναι σωτηριώδες, με το να σε κάνει να εναντιώνεσαι στο φρόνημα της σαρκός και στο θέλημα του διαβόλου, και απεναντίας να υποτάσσεσαι στο θέλημα του Θεού. Εάν δε εσύ κολακεύεις και αγαπάς τον εαυτό σου άτακτα και πέρα από το μέτρο που πρέπει, αλίμονο, εσύ έτσι δεν θα μπορέσεις ούτε να κοπιάσεις, ούτε να θλιβείς, ούτε να κακοπαθήσεις, ούτε πειρασμό να υπομείνεις, ούτε να υποταχθείς μέχρι θανάτου στο θέλημα και τις εντολές του Κυρίου, όπως απαιτεί το επάγγελμα του χριστιανού. Και για να μιλήσω απλά, εσύ, αν είσαι φύλαυτος και αγαπάς τον εαυτό σου, μισείς τα αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον καταστρέψεις. Αν πάλι μισείς τον εαυτό σου, τότε αγαπάς τα αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον σώσεις, όπως είπε ο Κύριος. Οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν, και ομισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον φυλάξει.

αυτήν. Γι' αυτό όλοι οι θείοι πατέρες συμφωνούν και λένε ότι η φιλαυτία είναι η ρίζα και η πηγή όλων ομού των κακιών και των παθών. Και χωρίς αυτή, από μόνος του ο διάβολος δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο ούτε στο παραμικρό.

Εξέτασε έπειτα αν είσαι ένας από εκείνους που λογαριάζουν πως η ζωή αυτή μας δόθηκε από το Θεό για να παίζουμε και ξεφαντώνουμε, όπως το λέει ο Σολομώντας. Ελογίσαντο, παίγνιον είναι την ζωήν ημών και των βίων πανηγυρισμών επικερδεί, ώστε να μην έχει κανείς τίποτε άλλο να κάνει παρά να χαίρεται στον κόσμο αυτό. Αλλά αν έχεις ένα παρόμοιο λογισμό, είσαι πολύ πλανεμένος και άκρος αφρονέστατος, γιατί επειδή εσύ βρέθηκες τέστης της μεγαλειότητας του Θεού και θανάσιμα αμάρτησες, επειδή παρεύεις την εντολή Του, έπρεπε παρευθείς να σε θανατώσει ο Θεός και να σε καταδικάσει στην αιώνια κόλαση, όπως είναι το δίκιο. Για τη φιλανθρωπία Του όμως και για την ελπίδα της μετάνοιάς σου, δεν σε θανάτωσε, αλλά σου άφησε τη ζωή μετά την αμαρτία, όχι για άλλο σκοπό παρά για να μετανοήσεις και να αναπληρώσεις με νέες υποταγές την περασμένη παρακοή σου, όπως λέει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. Δι' αυτό μεν τι και την ζωήν ταύτην ο Θεός συνεχώρησεν ημίν, τόπον μετανοίας παρεχόμενος. Ημιγάρ τούτο ημίν ευθύς αμαρτών ο άνθρωπος και τη ζωή ταύτης εστέρι το αν. Τι γάρ ειν όφελος αυτής. Λοιπόν, εσύ που είσαι φταίχτης, εσύ πρέπει να γίνεσαι ομοίος και κριτής του εαυτού σου και πρέπει να τον παιδεύσεις σαν παραβάτη των εντολών του Θεού με μια ανάλογη των αμαρτιών σου ικανοποίηση και παιδεία. Γιατί αν εσύ εδώ δεν κάνεις σωστά αυτή την κρίση κατά του εαυτού σου, να ξέρεις ότι θα έρθει ο Θεός να την κάνει στη δευτέρα παρουσία με άκρα δικαιοσύνη και με τόσες τιμωρίες, ώστε να αποδεικνύουν ταυτόχρονα και την άπειρη αγιότητά του και το άπειρο μίσος που έχει στην αμαρτία.

Εξέτασε δεύτερον, αν αντίθετα φορτώνεις τον εαυτό σου με πολλές φροντίδες έργων που δεν σε αφήνουν να θυμάσαι τη σωτηρία σου. Όπως οι πολλοί κόποι των Εβραίων δεν τους έδιναν ευκαιρία να συλλογιστούν για να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Εξέτασε τρίτον, αν τα έργα σου τα κάνεις από αγάπη ή αν υποχρεώνεσαι από τις καταστάσεις. Γιατί αν είναι απλώς κοσμικά, τα οποία εσύ μεν τα ονομάζεις πραγματείες και πολύτιμα, οι δε άγιοι τα λένε αργά και χαμένα, επειδή δεν χρησιμεύουν στο σκοπό της σωτηρίας για τον οποίο μας έβαλε ο Θεός σε αυτό τον κόσμο. Αν λέω είναι τέτοια, μίσησέ τα και αποστρέψου τα και μεταχειρίσου μόνο εκείνα τα έργα και τις πράξεις από τις οποίες έχεις να λάβεις μισθό στον ουρανό. Εκάστου γαρ φυσί το έργον, οποίον εστί. Το πυρ δοκιμάσει, ήτινος το έργον μένει, ο εποκοδόμησε, μισθόν λείψετε. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίποτε άλλο δε σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία, και τίποτα δε φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων, ούτε σε αφανή απώλεια όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου όσο ο γογγισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς το Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνειρμός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Όταν λοιπόν κάθεσαι στο τραπέζι, προσευχή σου, ευχαρίστησε το Θεό που σου χάρισε την αναγκαία για τη ζωή τροφή. Με το κρασί που πίνεις για να υποστηρίξεις την αδυναμία του σώματος, θυμήσου εκείνον που σου δίνει αυτό το δώρο για να εφρανθεί η καρδιά σου και να τονωθεί η διάθεσή σου. Τέλειωσε το φαγητό? Ας μην τελειώσει μαζί του και η θύμιση του ευεργέτη. Ντύνεσαι τα καθημερινά ρούχα να ευχαριστείς το Θεό που σου τα έδωσε. Ντύνεσαι εκείνα της εξόδου να αυξάνεις την αγάπη σου στο Θεό που μας χαρίζει κατάλληλα ρούχα και για το χειμώνα και το καλοκαίρι, που προστατεύουν τη ζωή μας και κρύβουν την ασχήμια της γύμνιας μας. Τελείωσε η μέρα. Ευχαρίστησε το Θεό που μας χάρισε τον ήλιο να μας υπηρετεί στα ημερήσια έργα μας, το φως να φωτίζει τη νύχτα και να υπηρετεί άλλες ανάγκες της ζωής μας. Η νύχτα πάλι πόσες αφορμές για προσευχή μπορεί να μας δώσει. Υψώνεις το βλέμμα στον ουρανό και γοητεύεσαι από το κάλος της αστρικής πλημμυρίδας που ατενίζεις. Πες ένα λόγο δοξολογίας στον Κύριο των όλων. Προσκύνησε τον άριστο τεχνίτη όλης αυτής της σοφίας που αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Κοιτάζεις ένα γύρο και βλέπεις να ησυχάζουν όλα τα όντα. Δόξασε αυτόν που κι αν ακόμα δεν θέλουμε, με τον ύπνο μας αναπαύει από τους κόπους της ημέρας και με νέες δυνάμεις μετά μας επαναφέρει στις υποχρεώσεις της επόμενης.

Μη θεωρήσεις ακόμα ότι η ολόκληρη νύχτα έγινε αποκλειστικά για τον ύπνο. Μην το δεχθείς αυτό και χρηστέψεις το μισό χρόνο της ζωής σου παραδίδοντάς τον σε αυτή την ιδιότυπη αναισθησία. Μοίρασέ τον ανάμεσα σε ύπνο και προσευχή. Αφήνω ότι και αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει κάτι σαν σπουδή στην ευσέβεια. Τα όνειρα από τη φύση τους απηχούν συνήθως τις φροντίδες και τα ενδιαφέροντα της ημέρας. Ό,τι λογής είναι τα έργα της ζωής μας τη μέρα, ανάλογα είναι και τα όνειρά μας. Αυτό σημαίνει ότι και την ώρα που θα κοιμάσαι και δεν θα προσεύχεσαι με λόγια, η προσευχή σου θα συνεχίζεται με τις εικόνες που θα απηχούν την ατμόσφαιρα σχέσης με το Θεό που ανέπτυξες στη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, η ζωή σου θα εκτυλίσσεται σαν μια συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή. Μέγας Βασίλειος.

Μια μέρα, ένα πρωινό προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι, ένα ειδόνι. Και ακούω το αειδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι, το μικροσκοπικό, να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω πω πω. Να'χα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από το γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο. Και σκεπτόμουν, γιατί το αειδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς? Γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες? Γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα? Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί να ξελαρυγγιάζεται? Γιατί, γιατί, για ποιο σκοπό? Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια. Εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου φιλοσοφούσα. Αυτό τα απέκτησα μετά το γεγονός με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αειδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αειδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λες, αειδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αειδόνι μου, μου δείχνεις με το κελαϊδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πάρα πολλά, πάρα πολλά.

Δεν είμαι καλά από υγεία να τα πω όπως τα νιώθω. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το Αηδόνη. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι εγώ? Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι εγώ? Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω. Πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί? Είχε αυτό κόσμο μπροστά του? Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τ' άκουγα? Ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιαζόταν? Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη? Αλλά και εκείνα τα ειδόνια, μες στο λόγκο, μες στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και τη μέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιάζονταν όλα? Και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη? Γιατί σπάζανε το λαριγκά τους? Ο σκοπός ήταν η λατρεία, το ψάλσιμο στο δημιουργό τους, η λατρεία στο Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε το Θεό, τον πλάστη των πάντων, και δεν τα άκουγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε, αλλά ποθούσαν μες στη μοναξιά, μες στην ησυχία, μες στην ερημιά, μες στη σιωπή, να τα ακούει ποιος άλλος? Ο πλάστης των πάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχανε μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι. Δεν ξέρω. Γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι και για τους μοναχούς η ζωή εκεί στο Άγιο Όρος είναι άγνωστη. Ζεις με το γέροντα, τον αγαπάς. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι. Ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις το Χριστό. Είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις το Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται εν το οποίο και διά του οποίου είναι δικές μου ελληνικούρες αυτές. Μπαίνεις μέσα στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Γέροντας Πορφύριος.

είπε ο Αββάς Μωυσής. Εάν δεν συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κοπιάζεις. Τον ρώτησε κάποιος άλλος γέροντας. Και τι σημαίνει συμφωνία πράξης και προσευχής? Είναι για αυτά που ευχόμαστε να μην τα κάνουμε πλέον. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνει τα θελήματά του, τότε καταλάσσεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του. Από το γεροντικό.

Αββάς Αντώνιος, ατενίζοντας κάποτε προς το βάθος των κρυμάτων του Θεού, ρώτησε: «Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται υπέργυροι? Και γιατί κάποιοι είναι φτωχοί, ενώ άλλοι πλούσιοι? Και πώς άδικοι άνθρωποι από τη μια πλουτίζουν, ενώ δίκαιοι άνθρωποι στερούνται?» Τότε του ήρθε μία φωνή που έλεγε: «Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις, γιατί αυτά είναι κρίματα Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια κρυβά και όμορφες μουσικές.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν ανατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη. Και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλύζουν. Και η θάλασσα απλώθηκε. Και οι προφήτες εστάλησαν. Και η θάλασσα απλώθηκε και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω. Για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Και μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, κι αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές, κι αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, κι αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη, σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ Θεία Αγάπη. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν πρέπει πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά, και η χαρά σας θα είναι αιώνια.

Γι' αυτό αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του. Αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος.

Θεός του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμα και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισε τον ουρανό με τ' άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος.

ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια, γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται: «Κύριε, Συ βλέπεις την ασθενειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μένει κοντά στο Θεό, γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Αν υποστείς καμιάν αποτυχία σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονιέται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω κι αν νηστεύει, κι αν προσεύχεται πολύ.

Κύριος μας αγαπά και έτσι μπορούμε να μην φοβόμαστε τίποτε εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς τη χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω. Έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένου στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν «τώρα πεθαίνεις», θα απαντούσαν ειρηνικά «ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος μπήκε ο ληστής. Δόξα σε, Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό, πράο βλέμμα σου. Αυτό το βλέμμα εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα το νόμο του Θεού, γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό.

Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα το Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος ως προϊστάμενος αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υπόδικου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει αυτό στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και στο νου. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παράγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε, όταν η Θεία Χάρη τον επισκέφτηκε από ένα κήρυγμα που άκουσε, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο Κύριος της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αρτολού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. Από το γεροντικό.

Οφείλει η ψυχή τους λογισμούς της κατά την ψαλμωδία να του συνάγει με κατάνοιξη και τίποτε άλλο να μην έχει στο νου παρά την προσδοκία του Κυρίου και την αγάπη της στην έμφυτη γι' αυτόν μόνο να τη φυλάει. Κι όπως η μάνα συνάγει τα παιδιά στο σπίτι για εκπαίδευση και νουθεσία, έτσι και η ψυχή οφείλει τους λογισμούς της που ρεμβάζουν να του συνάγει από παντού σαν δικά της τέκνα, ακόμη κι αν σκορπίζονται από την αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο, όσο της είναι δυνατόν ασταμάτητα να συνάγει τους λογισμούς και να προσδοκά τον Κύριο με βεβαιωμένη πίστη, για να έρθει προς αυτήν και να της διδάξει την αληθινή προσευχή, την απερίσπαστη προς την αναζήτηση αυτού μονάχα. Αβάς Μακάριος Ωμέγας.

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μία αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτα στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα, αλλά σαν πάνσοφος γιατρός, μαζί με την ολισθηρή επιθυμία που κλίνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετανοίας, που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ποια απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, εάν δεν βοηθήσουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αυτούς που ταλαιπωρούνται από πνευματική απειρία και περνούν δύσκολες στιγμές από αιρετικές διδασκαλίες και κακές συμβουλές. Γιατί το αιμοβόρο λιοντάρι, που είναι εχθρός της αλήθειας, δεν σταματά να κοροϊδεύει όσους δεν προσέχουν πολύ. Όχι επειδή θέλει να καταβροχθήσει ανθρώπινες σάρκες, αλλά επειδή θέλει να συμπαρασύρει τις ψυχές στη γέννα του πυρός. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

ματαιοδοξία είναι όταν θέλεις να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Το να παύσεις να σκέφτεσαι τους ανθρώπους έρχεται μετά, αφού έχεις υποτάξει τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αισθανθείς ελεύθερος απέναντι των ανθρώπων, να μην λογαριάζεις τι θα πούν και τι θα κάνουν εν σχέση με σένα, αν δεν ελευθερωθείς από τον εαυτό σου πρώτα. Και για να ελευθερωθείς από τον εαυτό σου, πρέπει να υποτάξεις όλα αυτά που έχεις κάνει με τον εγωισμό, με την αμαρτωλότητα, με μια λέξη, την αμαρτωλότητα του ανθρωπίνου γένους. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η νηστεία σιγά σιγά λεπταίνει το στρώμα της αμαρτίας που καλύπτει την ψυχή και διώχνει από αυτήν το νοητό σκοτάδι, όπως ο ήλιος διώχνει την ομίχλη. Καθαρίζει τα ψυχικά μας μάτια και μας αποκαλύπτει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστό. Η νηστεία μαζί με την αγρυπνία μαλακώνει τη σκληρότητα της καρδιάς και μας φέρνει σε κατάνοιξη, οπότε εύκολα περνούμε με τη χάρη του Θεού τη θύελα των παθών και τη φουρτούνα των πειρασμών και φτάνουμε στο λιμάνι της απαθίας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεσθημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δένδρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δένδρου. Αλλά το δένδρο αυτό δεν μου είναι ξένο. Είναι η ρίζα μου. Του ανήκω. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο είναι να προσεύχεσαι για το δένδρο αυτό στο σύνολό του, με τις μυριάδες των φίλων του. Να ακολουθήσουμε το Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους όπως για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Μη μισήσεις τον αμαρτωλό, γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες μας. Και αν από θείο ζήλο κινείς εναντίον του, κλάψε μάλλον για λογαριασμό του. Και γιατί τον μισείς? Τις αμαρτίες του να μισήσεις και να ευχηθείς γι' αυτόν, για να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, ο οποίος δεν αγανακτούσε κατά των αμαρτωλών, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Δεν βλέπεις πως έκλαψε για την Ιερουσαλήμ? Αλλά και μας, για πολλά αμαρτήματα, μας περιγελά και μας χλεβάζει ο διάβολος. Γιατί λοιπόν να μισούμε τον άνθρωπο που ο διάβολος τον περιγελά όπως και μας? Και γιατί, άνθρωπέ μου, μισείς τον αμαρτωλό? Μήπως γιατί τάχα δεν είναι δίκαιος όπως εσύ? Και πού είναι η δικαιοσύνη σου, αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν έκλαψες γι' αυτόν, αλλά τον καταδιώκεις? Μερικοί άνθρωποι, εξαιτίας της ανοησίας τους, οργίζονται εναντίον των αμαρτωλών, γιατί πιστεύουν ότι έχουν διάκριση να κρίνουν τα έργα τους. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα κλπ. Που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Γέροντας Παΐσιος.

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν ντρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική. Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μη κρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης, αλλά και σε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Συγκεκριμένα θα σταθούμε στις πόλεις Κουσάνταση και Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η ερευνήτρια και συγγραφέας, η κυρία Μαρία Βεϊνόγλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο το 89,5. Χαίρετε, κυρία Βεϊνόγλου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε και ευχαριστώ εκ των προτέρων και τους ακροατές μας που θα έχουν την υπομονή να μας ακούσουν σε όσα θα πούμε για αυτές τις περιοχές και για αυτά τα πολίσματα που παρουσιάζουν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και που στην περίοδο αυτή που μας ενδιαφέρει και που έχουμε την επέτειό της αυτόν τον καιρό, τα 100 χρόνια, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, όπως θα δούμε και από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, γιατί η ιστορία τους είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι πρόκειται για σημαντικούς χώρους και φυσικά επειδή έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά αυτά τα γεγονότα. Έχουμε στοιχεία από πληροφορίες, από μαρτυρίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα και ελπίζω ότι με την ευκαιρία της επετείου αυτής θα δουν το φως της δημοσιότητας. Αλλά εδώ στην εκπομπή που με καλέσατε θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε και προφορικά δύο πράγματα πάνω σε αυτά.
0: Έχουμε και μαρτυρίες, κυρία Βεϊνόγλου, στις οποίες θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή. Μαρτυρίες οι οποίες παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώντας όμως, θα θέλαμε να μας πείτε τις περιοχές στις οποίες θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή και να μας δώσετε και ένα γεωγραφικό στίγμα των περιοχών αυτών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές να καταλάβουν την περιοχή, που ακριβώς, για ποιες περιοχές ακριβώς μιλάμε.
1: Ακούστε, θα μιλήσουμε όπως είπαμε για τον Κάτω Μέανδρο, τις περιοχές της παλαιάς Ιωνίας. Η καθαυτό Ιωνία βρισκόταν σε αυτά τα παράλια που βρίσκονται απέναντι από την Πάτμο και τη Σάμο και την Ικαρία. Τα μέρη αυτά του Κάτω Μεάνδρου, εκεί δηλαδή που σχηματίζει τις εκβολές του ο Μέανδρος, στην αρχαιότητα στα μέρη αυτά ήκμασαν δύο από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας, που ήταν η Πριίνη και η Μίλητος. Νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό στίγμα γεωγραφικό για την περιοχή. Κύρια πολίσματα αυτής της περιοχής ήταν η Νέα Έφεσος, η Κουσάνταση όπως λέγεται στα τουρκικά, και πιο μέσα τα Σόκια, κάπου 20 χιλιόμετρα στη

0: είναι δοχώρα, είναι τα σόκια. Όμως όλη αυτή η πεδιάδα που σχηματίζεται στον κάτω μέανθρο είναι γεμάτη από πολίσματα, τα οποία από τον 18ο ιδίως αιώνα και μετά γεμίσουν από ελληνικό πληθυσμό ύστερα από μια πολύ μεγάλη περίοδο ερήμωσης. Και θα μιλήσουμε, δεν θέλω να προτρέχω έτσι με τη σειρά που έχω κατά νου να σας μιλήσω για όλα αυτά. Έχουμε πολίσματα, κυρίως τα Σόκια σαν βασικές πόλεις και, και τη Νέα Έφεσο, το Κουσάντασι, που ήταν το λιμάνι. Η Νέα Έφεσος, για να καταλάβετε, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το βορειότερο άκρο της νήσου Σάμου. Την χωρίζει από το νησί ο επταστάδιος πορθμός του Στράβωνα. Όσο για τα Σόκια σας είπα, είναι 20 χιλιόμετρα περίπου στην ενδοχώρα, πιο μέσα δηλαδή από τη Νέα Έφεσο. Αυτές οι δύο πόλεις είχαν μεικτό πληθυσμό, είχαν δηλαδή και χριστιανούς και μουσουλμάνους, περίπου σε ίσα ποσοστά ήταν ισοδύναμοι οι πληθυσμοί μέσα στις πόλεις, αλλά και οι δύο μαζί να φανταστείτε ότι έφταναν κοντά τις 20.000 Έλληνες. Μαζί με τα χωριά, οι Έλληνες που κατοικούσαν στην κοιλάδα, στην πεδιάδα μάλλον του Μεάνδρου, ήταν οπωσδήποτε πάνω από 30-40 χιλιάδες.
1: Ένας μεγάλος αριθμός, κυρία Βενόγλου.
0: Βεβαίως, βέβαια. Μα περί αυτού, αυτό το πράγμα έτσι είναι που έχει μεγάλη σημασία. Υπήρχαν χωριά που είχαν μάλιστα αμιγούς ελληνικό πληθυσμό, όπως για παράδειγμα το Κελεμπέσι, τα Δωμάτια, το Ρωμιοτσάγκλι, το Άκτιοι, ο Γέροντας, καθώς και άλλα βέβαια. Είχαμε και άλλα χωριά που είχαν μεικτό πληθυσμό και άλλα βέβαια υπήρχαν και αμιγώς τουρκικού πληθυσμού χωριά μέσα στην. Από αυτά τα μεν Δωμάτια είναι στο ορεινό μέρος της Μικάλης, ενώ το Κελεμπέσι είναι στις υπόρειές της και τα υπόλοιπα είναι σκορπισμένα μέσα στην πεδιάδα του Μεάνδρου. Κυριότερα λιμάνια αυτή η περιοχή έχει της Νέας Εφέσου, αλλά και τα τρία λιμάνια του Γέροντα. Ο Γέρον, το όνομα του είναι Γερόν, το λέγανε οι Τούρκοι και οι νεότεροι βέβαια κάτοικοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία, είναι το ιερό, αρχαίο ιερό του Διδυμαίου Απόλλωνος εκεί. Και από το Γερόν Ιερών έγινε Γέροντας. Λοιπόν, αυτά είναι.
1: Ναι, όσον αφορά χωριά, τα χωριά και η γεωγραφική
0: και θα σας μιλήσω,
1: περιοχή
0: γιατί
1: στην
0: ενδιαφέρον
1: οποία βρίσκονται. Ποια ήταν η σπουδαιότητα, κυρία Βεϊνόγλου, της περιοχής? Ας πάρουμε την οικονομική επιτυχία. Με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι των χωριών αυτών? Τι γνωρίζουμε για αυτές τις κοινότητες?
0: Λοιπόν, η Νέα Έφεσος, καταρχήν, για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε ένα πολύ σημαντικό εξαγωγικό λιμάνι. Να σκεφτείτε, ήταν τόσο σημαντικό ώστε συναγωνιζόταν σε κίνηση ακόμα και το λιμάνι της Σμύρνης. Τα Σόκια πάλι είχαν αναπτυχθεί σαν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο που εξυπηρετούσε στο εμπόριο από τα προϊόντα που παρήγονταν στο Μέανδρο, που ήταν καταρχήν μια πολύ έφορη περιοχή αυτή, ας σημειωθεί, παρήγοντο σιτηρά, σίκα, βαμβάκι, καπνός, αλλά και η γλυκόριζα. Ένα φυτό το οποίο είναι αυτοφιές βέβαια στις όχθες του Μέανδρου, αλλά σε μεγάλες ποσότητες και το χρησιμοποιούσαν στην φαρμακευτική και σε άλλα πράγματα. Μάλιστα στα Σόκια λειτουργούσε και εργοστάσιο επεξεργασίας της γλυκόριζας του Forbes. Ήταν δηλαδή αμερικανικών συμφερόντων αυτή η επιχείρηση. Το πιο μεγάλο μέρος βέβαια του εμπορίου, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό ήταν αυτό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Αυτά βρίσκονταν στα χέρια των Ελλήνων. Τα Σόκια και η Νέα Έφεσος ήταν βέβαια αναπτυγμένες πόλεις συγκριτικά για την εποχή εκείνη. Λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία, νοσοκομεία, είχαν σύγχρονα ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις της τότε εποχής. Να σκεφτείτε, στα Σόκια υπήρχαν δύο κινηματογράφοι που έπαιζαν έργα του Βοβού κινηματογράφου. Μάλιστα να σας πω ότι τα περικαλύκτηρια από τα ελληνικά σχολεία που είχαν αναγύρει σε Νέα Έφεσο και σε Σόκια διασώζονταν και λειτουργούσαν ακόμα σαν τουρκικά πλέον σχολεία, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 90 που εγώ προσωπικά επισκέφτηκα την περιοχή και τα είδα. Σαν το πόσιμο τώρα, η Νέα Έφεσος είχε το μαρμάρινο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, αντίγραφο σε μικρότερη κλίμακα από το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης. Μάλιστα, για αυτό το καμπαναριό και για την εκκλησία, καθώς και για το εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται ο Γεώργιος Λαμπάκης στο βιβλίο του «Οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως» που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1909. Στα Σόκια υπήρχε και ο ιερός ναός της Παναγίας της Μαυροματούς. Και αυτόν τον επισκέπτηκα το 1990 και είδα ότι είχε βέβαια μετατραπεί σε τζαμί και μάλιστα εκεί λειτουργούσε τότε και ιεροδιδασκαλείο.
1: Κυρία Βεϊνόγλου, ποια η δυναμική αλλά και η σημασία αυτού του χώρου εκεί στις εκβολές του Μεάνδρου?
0: Ακούστε, η δυναμική φαίνεται από το ότι ο χώρος έδρασε σαν μαγνήτης στους νεότερους χρόνους για τους Έλληνες. Πράγματι, η έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου ξεκινάει μετά από πολλούς αιώνες, αρκετούς αιώνες ερήμωσης, οι οποίοι μεσολάβησαν ιδίως από τους χρόνους των πολέμων μεταξύ των Σελτζουκικών Εμμυράτων. Που φυσικά ήρθαν από τον 11ο αιώνα στη Μικρά Ασία και εδρεώθηκαν και στην περιοχή. Εδώ ήταν το Εμμυράτο του Αιδινίου. Ανάμεσα στα Εμμυράτα, τα γειτονικά ιδίως, ξεκίνησαν αντιπαραθέσεις και μετέβαλαν την περιοχή σε θέατρο αγρίων πολέμων που είχε σαν θύμα τον ντόπιο πληθυσμό, θύματα πολλά. Επίσης και η διάλυση των παλαιών Μητροπόλεων πρέπει να σημειωθεί στον τόπο, στο μέρος αυτό, που ήταν συνάρτηση και της ελάττωσης των χριστιανών από τις κακουχίες που υπέστησαν από τους μουσουλμάνους και από τις βίες μαζικές εξωμοσίες τις οποίες υπέβαλαν οι Σελτζούκοι εκείνοι τον ντόπιο πληθυσμό. Αλλά υπήρχε και η δράση πειρατών στα παράλια, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάλογη ερήμωση υπέστη και η Σάμος την ίδια εποχή λόγω πειρατών. Τώρα η σταδιακή επανακατοίκηση ξεκινάει από τον 17ο-18ο αιώνα και στα τέλη του αρχίζουμε να βλέπουμε σταδιακά να ξαναπυκνώνει ο χριστιανικός πληθυσμός, προερχόμενος από την νησιωτική κυρίως Ελλάδα, Χίο, Κρήτη, Κύπρο.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Βεϊνόγλου, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: Κυρία Βεϊνόγλου, πώς και από πότε ξεκίνησαν οι περιπέτειες στην περιοχή με άνθρου?
1: Οι περιπέτειες στην περιοχή του με άνθρου, αλλά καλύτερα να πούμε για τις περιπέτειες του Κουσαντασιού πρώτα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε με το Κουσάντασι, ναι, και να...
1: Της Νέας Εφέσου θέλω να λέω, για να μην συγχέονται τα ονόματα, οι ονομασίες. Λοιπόν, όπως είπαμε, η Νέα Έφεσος ξεκίνησε να... η ελληνική συνοικία στην Νέα Έφεσο ξεκίνησε από το 1750 και άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά αμφιθεατρικά και να εξαπλώνονται τα σπίτια στα ψηλότερα διαζώματα του λιμανιού που ήταν η Νέα Έφεσος. Χτίστηκε, όπως είπαμε, και η Βασιλική του Αγίου Γεωργίου. Στο Μένδρο, σε όλο αυτό το διάστημα, άρχισαν να ιδρύονται τα ελληνικά χωριά από σαμίους επίκους, πάρα πολλά. Η Σάμος είναι ο κύριος τροφοδότης σε πληθυσμό της περιοχής, την αποκαλούν ανθρωπομάνα. Αλλά και η Κρήτη έχει συμβάλει πολύ στο να στέλνει κόσμο εκεί σε αυτή την περιοχή. Βέβαια ήρθαν και έπικοι από την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως κτηνοτρόφοι αυτοί, εξελίχθηκαν σε ιδιοκτήτες από τεράστια κοπάδια, τεράστιο αριθμού κοπάδια που είχαν στον Μέανδρο. Γενικά υπήρξε αρκετός πλούτος. Ο πλούτος αυτός αντανακλάται και στην κατασκευή των εκκλησιών, των προσκυνημάτων και βαγών καταστημάτων, όπως τα διάφορα νοσοκομεία που είχαν, τα σχολεία που ίδρυσαν και τα λοιπά, και τον βλέπουμε τον πλούτο και στα υπέροχα πετρόχτιστα σπίτια που υπάρχουν στα ορεινά δωμάτια. Αλλά με ρωτήσατε για κάτι το
0: για
1: οποίο...
0: Ναι, είπαμε να μιλήσουμε πρώτα για την περιοχή της Εφέσου, της Νέας Εφέσου, και οι περιπέτειες από πότε ξεκινούν εκεί στην περιοχή.
1: Πολύ. Συγγνώμη. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη μεγάλη περιπέτεια που έζησε η Νέα Έφεσος και ο Μέανδρος με τα χωριά του σημειώθηκε από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821. Ήταν πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την περιοχή, κυρίως επειδή γειτονεύει με την επαναστατημένη τότε Σάμο. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι και η Νέα Έφεσος αποτελεί ζώνη κινδύνου σαν περιοχή υπό εξέγερση. Και εδώ που τα λέμε, υπάρχουν μαρτυρίες, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες ότι υπήρχαν νεοεφέσιοι μοιημένοι στη φιλική εταιρεία. Το αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, ήταν να γίνουν τότε άγριες φαγές κατά του άμαχου χριστιανικού πληθυσμού, ενώ πολλοί κάτοικοι από τα χωριά του Μεάνδρου ζήτησαν την βοήθεια των Σαμίων Επαναστατών, συγκεκριμένα το Λυκούργο Λογοθέτη που ξέρουμε ότι ήταν ο αρχιστράτηγος εκεί των Επαναστατών στη Σάμο, και με την βοήθεια των Σαμιωτών διέφυγαν μαζί με τα πίμνια τους και με τα κοπάδια τους και τα υπάρχοντά τους, μετήκησαν δηλαδή στη Σάμο, από όπου ενώθηκαν με τους επαναστάτες και πολέμησαν για την εθνεγερσία. Ας σημειωθεί ότι στις φαγές που διενεργήθηκαν τότε στη Νέα Έφεσο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί θα το ξαναβρούμε, έδρασαν συμμορίες μουσουλμάνων που προέρχονταν από την Κρήτη. Αυτοί συνέβαλαν πάρα πολύ στην σφαγή και στη λαιλασία της ελληνικής συνοικίας που συνέβη τότε. Όμως σε λιγότερα από 100 χρόνια μετά ξεκινούν και άλλες νέες περιπέτειες για την περιοχή που συνδέονται και πάλι με τουρκοκρίτες. Είναι τουρκοκρίτες πρόσφυγες που έχουν έρθει από το 1897. Τώρα εδώ πρέπει να πάμε στην ιστορία της Κρήτης για να καταλάβουμε πώς βρέθηκαν αυτοί και πώς ένιωθαν, ας το πούμε και το πώς ένιωθαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί βέβαια ήταν κρητικής καταγωγής που είχαν αλλαξοπιστήσει, όμως έγιναν γενίτσαροι και με αυτό το τρόπο κατατυρανούσαν την Κρήτη και τους Ελληνοκρήτες. Αυτούς λοιπόν οι εγκύτριες βρετανικές δυνάμεις τα 1897 αποφάσισαν και τους μετακίνησαν δια της βίας από την Κρήτη για να απαλλάξουν το νησί από τις ταραχές που προκαλούσαν και να επέλθει η ηρεμία. Οι Οθωμανοί πάλι όσους από αυτούς δέχτηκαν στα δικά τους εδάφη τους εγκατέστησαν επιλεκτικά εκεί όπου υπήρχε πυκνός χριστιανικός πληθυσμός. Ήταν πολιτική τους. Οι Τουρκοκρήτες όμως μετέφεραν αρκετό μίσος για τους χριστιανούς γενικά, για τις απώλειες που είχαν υποστεί στην πατρίδα τους, την Κρήτη, και με την υποστήριξη της Οθωμανικής κυβέρνησης άρχισαν να εκτοπίζουν σταδιακά τους χριστιανούς από πολλές δραστηριότητες, εμπόριο και γεωργία. Από τότε όλες οι μαρτυρίες που έχουμε και οι πηγές μας, μη δεξερουμένων των στοιχείων που έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, μιλούν για τις εγκληματικές ενέργειες που ξαφνικά αυξάνουν σε βάρος των ντόπιων χριστιανών των παραλίων και που φυσικά τις περισσότερες φορές μένουν ατιμώρητες από τις τουρκικές αρχές. Ωστόσο καταφέρνουν να δημιουργήσουν έναν μεγάλο φόβο, ώστε ιδίως μετά το 1912 που πληθαίνει ο αριθμός των τουρκοκριτών στην περιοχή, οι χριστιανοί φοβούνται ακόμα και να επισκεφτούν τα κτήματά τους που έτσι τα αφήνουν ακαλλιέργητα και περνούν σιγά σιγά σε μουσουλμανικά χέρια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σημαντικό κέντρο για την εγκατάσταση των τουρκοκριτών στην περιοχή ήταν τα Σόκια. Στα Σόκια δημιουργήθηκε μια χωριστή συνοικία στην είσοδο μάλιστα της πόλης, ειδικά για τους τουρκοκρίτες, με τη συνδρομή ενός πλούσιου Τούρκου προύχοντα, ενός Γιάμπεϊ ονόματι, που τους ήταν 5.000, να σκεφτείτε, αυτοί που μένανε στον οικισμό εκεί, τα κριτικά, τα περίφημα κριτικά των Σοκίων, ότι θα του καλλιεργούν τα κτήματα, νόμιζε ο Γιάμπεϊς, αλλά σε λίγο ανακαλύφθηκε και αυτός δολοφονημένος. Εγώ επισκέφτηκα τον οικισμό αυτό στη δεκαετία του 90. Συνομίλησα με αρκετούς από αυτούς, βέβαια δεν αναφερθήκαμε σε τέτοια γεγονότα, αλλά ήταν πολύ ευχάριστοι και μιλούσαν άπτεστα ελληνικά με τη χαρακτηριστική μάλιστα κριτική προφορά. Λοιπόν, αυτοί σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε ότι επηρέασαν σημαντικά τη ζωή των χριστιανών στα παράλια της Ιωνίας.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Βεϊνόγλου, θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μη κρασιατών», ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης. Συγκεκριμένα κάνουμε λόγο για τις πόλεις Κουσάντασης, Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Συνομιλούμε με την ερευνήτρια και συγγραφέα την κυρία Μαρία Βεϊνόγλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κυρία Βεϊνόγλου, ποια άλλα γεγονότα επηρέασαν την εξέλιξη στην περιοχή?
3: Την περιοχή επηρέασε ιδιαίτερα η λειτουργία του σιδηροδρόμου. Δηλαδή ήρθε ο σιδηρόδρομος στις αρχές του αιώνα και συνέδεσε το Μέανδρο με τη Σμύρνη, πράγμα που βοήθησε εμπορικά μεν τα Σόκια, αλλά τη Νέα Έφεσο που ήταν λιμάνι της πήρε φορτώ από την εργασία που πραγματοποιεί το εκεί, και έτσι σιγά σιγά αρχίζει η Νέα Έφεσος να παρακμάζει οικονομικά. Ένα άλλο γεγονός, όπως ήδη προαναφέραμε, είναι η έλευση των προσφύγων στην περιοχή. Ιδίως από το 1912 και μετά έρχονται, που ενώνεται η Κρήτη δηλαδή με τους με την Ελλάδα, φεύγει ένα πολύ μεγάλο κύμα Τουρκοκριτών από το νησί και εγκαθίσταται σε αυτή την περιοχή, η οποία βέβαια είναι και πλουσία περιοχή και πλουτοπαραγωγική και τους ενδιαφέρει να μένουν. Είναι έξυπνοι άνθρωποι οι Κρήτες γενικά. Λοιπόν, και είχαν τη δυνατότητα να είχαν δηλαδή ανταγωνιστικά επαγγέλματα και ασχολίες και από την Κρήτη. Οι μαρτυρίες από τα αρχεία και τις πηγές και οι εφημερίδες είναι γεμάτες από διάφορα, από διάφορες βιαιότητες, βίαιες πράξεις και τα λοιπά, όπως είπαμε, που μένουν ατιμώρητες. Έρχονται όμως και μουχατζίριδες από την κυρίως Ελλάδα και από άλλες περιοχές που και αυτοί εγκαθίστανται εκεί. Δηλαδή αρχίζει ο πληθυσμός να αλλάζει τη σύνθεσή του σιγά σιγά. Ωστόσο, οι Σαμιώτες που έχουν πάντα σημαντικές σχέσεις και δεσμούς, δηλαδή παντρεύονται και μεταξύ τους με τους νεοεφέσιους, υπάρχουν συμπεθεριά και τέτοια, εξακολουθούν να έρχονται στην πεδιάδα του Μεάνδρου σαν εποχιακοί εργάτες. Συνήθως έρχονταν σε μεγάλο αριθμό, λέει, κάθε άνοιξη αποβιβάζονταν εκεί με τις μεγάλες ψάθινες καπελαδούρες τους και τα νησιώτικα παντελόνια τους, και περιγράφονται από τις πηγές και από τα προφορικά μας αρχεία στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Τι έλεγα, οι Σαμιώτες λοιπόν τώρα έρχονται όμως, ναι, από το 12 και μετά ως Έλληνες υπήκοοι. Κινούνται βέβαια άνετα μέσα στο τουρκικό έδαφος, όπως και πριν επί Σαμιακής ηγεμονίας.
2: Κυρία Βεϊνόγλου, τι συνέβη με την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου?
3: Μάλιστα. Εδώ αρχίζουν τα γεγονότα. Λοιπόν, πραγματικά η κήρυξη του Πρώτου Πολέμου δίνει το έναυσμα για να σημειωθούν πολύ μεγάλες συμφορές στη συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά μάλιστα στη Νέα Έφεσο, η οποία αποτελεί ένα από τα πρώτα θύματα, ίσως και το μεγαλύτερο μπορούμε να πούμε, ύστερα από τη Φώκια που υπήρξε το θύμα με την έναρξη των διωγμών του 14. Η Νέα Έφεσος πλήρωσε και πάλι μετά το 1821, όπως είπανε, με ένα πολύ βαρύ τίμημα που αυτή τη φορά ισοδυναμούσε με την ολοσχερή καταστροφή της χριστιανικής συνοικίας, με τον υποχρεωτικό εκτοπισμό των κατοίκων της και τον διασκορπισμό τους από τους τόπους εξορίας. Σημειώστε ότι ελάχιστοι από εκείνους τους νεοεφέσιους έφτασαν τελικά στην Ελλάδα το 22. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Όταν όλα ξεκίνησαν από το Μάιο του 15, το γαλλικό θωρικτό Κλεμπέρ προσήραξε στα βαθύ του λιμένα της Νέας Εφέσου και οι Τούρκοι προσπάθησαν να το χτυπήσουν. Αυτό όμως κατάφερε να φύγει τελικά και στις 15 Ιούλιου ξαναγύρισε, αλλά αυτή τη φορά μαζί με άλλα πλοία της Αντάντ, και άρχισε να βομβαρδίζει τη Νέα Έφεσο. Τότε χτυπήθηκε το γρεκικό νοσοκομείο, δεν έγιναν όμως πολύ μεγάλες ζημιές. Στην περιοχή όμως από τότε, μιλάμε για το 15 τώρα, από Μάιο του 15 και μετά, αρχίζουν να πλέουν συχνά τα πολεμικά σκάφη της Αντάντ και να προκαλούν με μικρούς βομβαρδισμούς γενικά ζημιές. Μικρές όμως. Ωστόσο, αυτή ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί εντύπωση ότι τα προσκαλούν οι χριστιανοί από την ελληνική συνοικία. Και μάλιστα ότι βρίσκονται σε συνεργασία μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές έστειλαν κάποιους από τους Έλληνες της Νέας Εφέσου με αυτό το κατηγορητήριο στην Σμύρνη σε δικαστήριο, αλλά εκεί αθωώθηκαν. Όμως τότε αυτό έγινε αφορμή για να φύγουν πολλοί νεοεφέσιοι από την πατρίδα τους και να μεταβούν σε άλλες ξυπότερες τσόκια, βέβαια από το φόβο ότι κάτι άσχημο ετοιμάζεται. Στις 26 Ιανουαρίου τώρα του 16 έγινε ένας μεγαλύτερος βομβαρδισμός από πλοία στη Νέα Έφεσο. Σκοτώθηκαν μάλιστα και 5 χριστιανόπουλα. Καταστράφηκε το τελωνείο, το υγειονομείο τους, το νοσοκομείο. Ο λιμενάρχης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του κομιτάτου, άρχισε τώρα να πιέζει, ζητώντας

0: στον εκτοπισμό των χριστιανών και ενοχοποιώντας τους ότι δήθεν αυτοί βοηθούν τα καράβια και τα λοιπά. Τότε επενέβη ο Ιωακήμ Εφηβούλης, Μητροπολίτης Εφέσου, και κατάφερε να παγώσει τον εκτοπισμό, την προσπάθεια αυτή. Αλλά η προσπάθεια από την άλλη μεριά του Κομιτάτου παρέμενε σε κρεμότητα. Βέβαια τότε πολλοί που κατάλαβαν τους κινδύνους που ελόγευαν κατάφεραν να φύγουν από εκεί και να πάνε κυρίως στα Σόκια. Δηλαδή η κοινότητα άρχισε σιγά σιγά να βιάζει, όλα δείχνανε ότι κάτι επίκειται. Δυστυχώς το Φλεβάρι του 1916 ξανάρθαν πλοία, άρχισαν να κανονιοβολούν. Αυτή τη φορά ο εκτοπισμός πραγματοποιήθηκε και μάλιστα χωρίς καμιά ειδοποίηση, βία, με τη βοήθεια στρατιωτών και με τα πόδια, χωρίς να πάρουν μαζί τους οι άμαχοι ούτε το παραμικρό. Η κατεύθυνση ήταν προς τα Σόκια. Επικεφαλής της πορείας των εκτοπιζομένων πεζή, αν και του προσφέρθηκε μάλιστα άλογο όπως λέγανε, ακολούθησε ο Θεόφιλος Πετσομάνος, ο αρχιμανδρίτης της Νέας Εφέσου, ένα αγνό παλικάρι και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων.
1: Κυρία Βεϊνόγλου, τι συνέβη κατά την ομαδική εξορία των νέων εφεσίων από τον τόπο τους?
0: Λοιπόν, στη συνέχεια αυτού του εκτοπισμού που είπαμε ότι το πρώτο μέρος του ήταν από τη Νέα Έφεσο στα Σόκια. Στα Σόκια βέβαια εκεί κινητοποιήθηκαν οι ομογενείς, ήταν μεγάλη και πολύ δραστήρια η κοινότητα των Σοκίων. Επικεφαλής τους ήταν ο Δημήτριος Εμμανουήλ Βεϊνόγλου και διέθεσαν σε τους δύο κινηματογράφους των Σοκίων για να τους στεγάσουν, τους φιλοξένησαν στα σπίτια τους, έκαναν εράνους για να τους βρουν εφόδια και τρόφιμα. Οι εκτοπισμένοι αυτοί ήταν περισσότερο από 2.000 άτομα που είχαν φτάσει στα Σόκια. Αλλά οι ελπίδες τους ότι θα παραμείνουν εκεί και θα βρει ένα ρυθμό η ζωή τους διαψεύστηκαν δυστυχώς, διότι έρχεται νέα επίμονη επιτακτική διαταγή από το Υπουργείο Μετανάστευσης που έλεγε ότι πρέπει να μεταφερθούν βαθύτερα στο εσωτερικό, στο Ντενιζλί. Το Ντενιζλί ήταν στην άκρη της γραμμής της σιδηροδρομικής. Ήταν αρκετά δύσκολος τόπος για να πάνε εκεί εκτοπισμένοι. Στην περίπτωση αυτή ας σημειωθεί ότι δεν είχαν εχθρό τους μόνο τον Καϊμακάμι, ο οποίος επέμενε και για την μεταφορά στον Ντενιζλί, αλλά είχαν και τον Άνθιμο Χειμώνιο, τον Επίσκοπο Ανέων, ο οποίος συνεργάστηκε τότε με τις νεοτουρκικές αρχές και επέδειξε κατά του ποιμνίου του, του ιδίου του ποιμνίου του, κακή συμπεριφορά, όπως όλοι το μνημονεύουν και αυτό το περιστατικό. Ας πούμε όμως και καλό λόγο για όλα αυτά τα πράγματα. Ίσο και αν οι Τούρκοι για άλλη μια φορά, όπως και στο παρελθόν το 1821, προσπάθησαν δυναμικά να τους αγκαλιάσουν, να αποτρέψουν τον εκτοπισμό. Εις μάτιν βέβαια, διότι ήταν προαποφασισμένο και ήδη εξυφαίνεται σχέδιο η φαρπαγή των περιουσιών τους που είχαν μείνει πίσω. Εκεί βέβαια στα Σόκια αρκετοί απέδρασαν, ενώ καμιά 250 περίπου κατάφεραν εν τέλει να κρυφτούν μέσα στα σπίτια και στα Πέριξ και γλίτωσαν από την εξορία στον Ντενιζλί, η οποία ήταν ολέθρια. Εκεί οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά από ασιτία, από αρρώστιες και πέθαιναν σε μεγάλο ο ένας μετά τον άλλο. Πρέπει όμως να πούμε και για το εξής.
1: Σας ακούμε.
0: Από τα Σόκια, στα Σόκια έφτασε μια συνολική, όπως λέει η μαρτυρία η συγκεκριμένη που έχουμε, από 40 βαγόνια στο σιδηροδρομικό σταθμό των Σοκίων για να παραλάβει εν τέλει τους εκτοπισμένους που προορίζονταν να φύγουν για τον Ντένισλι. Στα βαγόνια στηβάχτηκαν ασφιχτικά 750 ενήλικοι και 350 παιδιά. Κλειδώθηκαν τα βαγόνια και σφραγίστηκαν με τον κόσμο μέσα, αλλά οι σιδηροδρομικοί πάλι χρειάστηκε να εκβιάσουν ότι θα εγκαταλείψουν την εργασία τους και το τρένο και θα σηκωθούν να φύγουν αν δεν αποσφραγίσουν οι αρχές τα βαγόνια αμέσως για να μπορέσουν από μέσα να αναπνέουν οι στιβαγμένοι άνθρωποι. Το ταξίδι για Ντένισλι, σημειώστε, διαρκούσε 13 ώρες. Όμως όλα αυτά μας θυμίζουν κάπως εκείνες τις συνολικές με τις οποίες οι Γερμανοί μετέφεραν τους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν νομίζετε, εγώ έτσι το είδα.
1: Κυρία Βεϊνόγλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Βεϊνόγλου, τι συνέβη στο Κουσάντασι αφότου εξορίστηκαν οι κάτοικοι και τι συνέβη από το 1919 και μετά στην περιοχή?
1: Μετά τον εκτοπισμό των και την απουσία των κατοίκων και με αφορμή ένα νέο κανονιοβολισμό από πλοία της Αντάντ, μπήκανε μέσα στα σπίτια οι άτακτα στοιχεία, στρατιώτες, αλλά και αρκετοί κάτοικοι βέβαια, και κάνανε ένα γερό πλιάτσικο. Τα βρήκανε βέβαια αφύλακτα και απροστάτευτα, και στη συνέχεια βάλανε και φωτιά. Δηλαδή πυρπόλησαν τότε την ελληνική συνοικία, κάηκαν 900 σπίτια από την ελληνική συνοικία και 20 βέβαια τουρκικά διπλανά, και έτσι έχουμε στοιχεία ότι εδώ υπήρξαν και τα τρία στάδια για τα οποία οι ερευνητές περιγράφουν την εθνοκάθαρση. Δηλαδή το πρώτο, ότι τους είχαν επιβληθεί οικονομικά μέτρα και εκφοβισμός. Δεύτερο, ότι υπήρξαν, μεσολάβησαν οι εκτοπισμοί. Και τρίτον, ότι γινόταν καταστροφή των εστιών των εκτοπιζομένων, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουν στις εστίες τους. Βέβαια καταστράφηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο η μέση αστική οθωμανική τάξη που την αποτελούσαν Αρμένοι και Ελληνοορθόδοξοι, με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι στη Νέα Έφεσο εφαρμόστηκαν και τα τρία αυτά στάδια διαδοχικά. Τώρα για το τι συνέβη. Όπως ξέρουμε, με τη συμφωνία Βενιζέλου Τιτώνη από το 19 και ύστερα, ο στρατός δεν προχώρησε σε αυτές τις περιοχές, δυστυχώς, ο ελληνικός στρατός. Αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές της Νέας Εφέσου και των Σοκίων και των χωριών βέβαια του Μεάνδρου περιήλθαν στη ζώνη της κατοχής της Ιταλικής Διοικήσεως. Στην Ιταλική ζώνη κατοχής, όπως μας είναι γνωστό, οργανώθηκαν άτακτες ένοπλες ομάδες Τούρκων που βρούσαν, κάνανε μεγάλες ζημιές. Οι Ιταλοί όχι μόνο δεν τους αναχέτιζαν, αλλά τους υπέθαλπαν. Βέβαια οι τελικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τους Έλληνες αυτών των περιοχών με μεγάλη καχυποψία και με εχθρότητα. Αντιμετώπισαν τους, ειδικά τους χριστιανούς κατοίκους, εκείνους τους ελάχιστους που είχαν προσπαθήσει να επανέλθουν στη Νέα Έφεσο, βρήκανε ότι υπήρχαν κατάσκοποι, τέτοια πράγματα. Εξακολουθούσε βέβαια να υπάρχει το μαρμάρινο κοδωνοστάσιο του Αγίου Γεωργίου μέσα από τα ερείπια δωρεά, και αυτό του άρχοντα, ενός προύχοντα της περιοχής. Τώρα τι συνέβη με τον στρατό? Όπως ξέρουμε, το 1922 με τα στρατεύματα, το 1922 ανάμεσα στην Ιταλία και στον Κεμάλ υπήρξε κάποια μυστική μάλιστα συμφωνία που προέβλεπε να εκχωρηθεί η Ιταλική ζώνη στην Τουρκία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προωθηθούν τα ελληνικά στρατεύματα στη θέση των Ιταλών, και έτσι για πρώτη φορά κυμάτισε η ελληνική σημαία από τον Απρίλιο του 22 στο κοδωνοστάσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Νέας Εφέσου. Δυστυχώς για πολύ λίγο, διότι τον Αύγουστο, όπως ξέρουμε, του ίδιου έτους μεσολάβησε η ήττα του ελληνικού στρατού, οι ελληνικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, αφήνοντας δυστυχώς τους κατοίκους στο έλεος των Τούρκων. Η περιοχή ξέρουμε ότι είχε πάρα πολλούς τσέτες. Μεγάλος πανικός ακολούθησε όταν οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αναχώρηση του στρατού. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες έτρεχαν, οι περιγραφές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στις μαρτυρίες αυτές που έχουμε, αλλά και στην έξοδο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Γενικώς έγιναν σφαγές στα Σόκια, άλλοι φύγανε στην Σμύρνη, όπου εκεί εγκλωβίστηκαν επίσης μαζί με τους άλλους Μυρναίους και τα λοιπά. Άλλοι πήγανε στο Γέροντα, στο λιμάνι του Γέροντα, όπου τους πήρανε, τους βοήθησε εκεί ο ελληνικός στρατός, διότι επιβιβαζόταν και ο στρατός, ο ελληνικός, στα πλοία. Άλλοι φύγανε από το Κουσάντασι με κάποια από τα πλοία του Φόρμπς που περίμεναν να φορτώσουν γλυκόριζα. Δυστυχώς φόρτωσαν τους Αττικείς που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο, αλλά αυτοί είχαν καλύτερη τύχη, βγήκανε στο λιμάνι. Σαν επιστέγασμα θα σας πω ότι συμβολικά η αναχώρηση των Ελλήνων από την περιοχή μετά από την επιχιλιετής διαμονή και ύπαρξη Ελλήνων στην Ιωνία συνέβη και σηματοδοτήθηκε με την ανατίναξη του κοδωνοστασίου της Νέας Εφέσου. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που δυναμητίστηκε και το σύμβολο της ελληνικότητας της Σμύρνης, το κοδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής.
0: Κυρία Βεϊνόγλου, από πού αντλείτε τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αυτές?
1: Υπάρχει κατά βάση ένα χειρόγραφο της οικογενείας η οποία κατάγεται από τα μέρη αυτά, ένα χειρόγραφο το οποίο του Κωνσταντίνου Βεϊνόγλου, το οποίο έχει πάρα πολύ συνταρακτικές πληροφορίες, γράφτηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Και αυτά όλα που σας είπα περιέχονται εκεί κατά λεπτός. Βέβαια υπάρχουν πολλά στοιχεία για τους ερευνητές και σε διάφορες άλλες πηγές και σε αρχεία και δεν ξέρω, νομίζω ότι...
0: Κυρία Βεϊνόγλου, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε για τις πόλεις και τις περιοχές αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Ότι οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους τρόπους να βρίσκουν τα σύνορα στους τόπους. Εδώ φάνηκε ότι αυτός ο χώρος λειτουργεί αναδρομικά με αναδρομικές μνήμες. Φάνηκε ότι υπήρξε μια εθνοκάθαρση σε βάρος τους που διενεργήθη. Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Και αυτό που πρέπει να επικρατεί σαν επίλογος είναι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Αυτό έχει σημασία, τέτοια εγκλήματα, να μην δημιουργηθεί ποτέ ξανά τέτοια δυστυχία.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και για όλες αυτές τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και τους ακροατές σας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν. Αυτά που είπαμε δεν ήταν όλα ευχάριστα, αλλά είναι πράγματα που συνέβησαν και είναι καλό να παίρνουμε μαθήματα από ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την ερευνήτρια και συγγραφέα την κυρία Μαρία Βεϊνόγλου.

καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης. Μαρτυρίες. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους.